0: Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτείναξης. Το αεροσκάφος που άνοικε στην εθνοφρουρά του Τέξας συνετρίβει σε κατοικημένη περιοχή της κομιτείας Grand Traverse στην πολιτεία Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής σύμφωνα με το Fox News. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκένωση της περιοχής λόγω διαρροής χημικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΟΦΗ νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά υπηρετικά ορεινά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλημέρα και χρόνια πολλά. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία.
1: Τέσσερα πολύ πολύ θετικά ονόματα. Με αυτά να πηγαίνουμε πάντα.
0: Μακάρι, Αντώνη, δεν μας αφήνουν.
1: Δεν μας αφήνουν, αλήθεια, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε, δεν έχουμε κάποιο θέμα.
0: Γιατί όπως είπαμε και χθες, στηρίζουμε τους αισιόδοξους και τους ρομαντικούς.
1: Βλέποντας και κάνοντας, Γιάννη, όπως είπε και μία πολιτική αρχηγός.
0: Βλέποντας και κάνοντας,
1: αυτό είναι το νέο σλόγγαν. Είχαμε χθες δημοσκόπηση, έτσι.
0: Δημοσκόπηση δεν έχουν ταραχθεί τα νερά. Δηλαδή, χάσαμε τρεις εβδομάδες με τη ΔΕΘ. Χαμός, ποιος θα πάει πρώτος, τι θα κάνει. Και τελικά, ό,τι είχαν μείνανε.
1: Ανέβηκε τρεις φορές ο Τσίπρας.
0: Και έμεινε στα ίδια. Τζάμπα τα καύσιμα και τα αεροπορικά.
1: Τουλάχιστον οι άλλοι τσίπησαν μισή μονάδα. Οριακά κι αυτοί θα μου πεις, αλλά εντάξει, μισή μονάδα.
0: Εντάξει, για τις εντυπώσεις.
1: Για τις εντυπώσεις. Είναι στο 3 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θέλεις να εκτίμησεις ψήφου. 17% ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, 12% ναι. Μεγάλη πτώση της Καϊστιανού, έτσι, αναμενόμενη.
0: Αναμενόμενη.
1: Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταβολή στη δημοσκόπηση.
0: Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια στασιμότητα.
1: Ναι, αφού δεν κουνήθηκε καθόλου. Δεν κουνήθηκε βέβαια.
0: Ενώ πήκαρε με την ανακοίνωση του κόμματος και έμεινε σε ένα ταβάνι. Αυτό δείχνει.
1: Απλώς δεν μπορεί να πει το Πασόκ ακόμα ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Απέχει και αυτό πολύ.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα πει το Πασόκ ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως λέει, διεκδικεί την πρώτη.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Λέμε τώρα.
0: Άρα.
1: Λέμε και τις αλήθειες όμως. Ερδιάβεσα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Αντώνη Σαμαράς, εντάξει. 6 σίγουρα ναι. 7 μάλλον ναι, περίπου τα ίδια με τον Ιούλιο, 13 σύνολο δυνητική ψήφος. Έχει ενδιαφέρον ότι στους εισπυρωμένους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει.
0: Παρότι χθες το δελτίο ο Αράπογλου απέφευγε να πει τι υπολογίζει ότι θα είναι ο Σαμαράς με βάση αυτά, λέει εμείς θα μετρήσουμε μόνο όταν ανακοινωθεί κόμμα. Τον πίεσε λίγο ο Αλέξης Παπαχέλλας και λέει εντάξει, με αυτά είναι γύρω στο 5.
1: Ναι.
0: Και συμπίπτει. Γιατί χθες είπαμε ότι υπάρχουν κάποια focus στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν κάποια εικόνα για κάποια πράγματα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε, θα τα πούμε σήμερα.
1: Θα μας τα πεις αναλυτικά, βεβαίως.
0: Και επειδή λέμε γι' αυτό, έχουν κοιτάξει δύο πράγματα. Σαμαρά με υποψηφιότητα Κασιδιάρη, Σαμαρά χωρίς Κασιδιάρη.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε όλοι στο δεύτερο.
0: Ναι, αλλά Σαμαράς χωρίς Κασιδιάρη και εκεί τον βρίσκουν στο 5. Σαμαράς με Κασιδιάρη πάει στο 3.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά και φαίνεται ποιοι επηρεάζονται από μια πιθανή συμμετοχή Κασιδιάρη στις εκλογές.
1: Και η αρχηγή αξιολόγησή τους, 32% θετικά ο Μητσοτάκης, 25% ο Ανδρουλάκης και 25% ο Τσίπρας στη Σοπαλία. Και σε σχέση με το ποιος σε βάση τα μέτρα αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια, 25% ο Μητσοτάκης, 11% ο Ανδρουλάκης, 19% ο Τσίπρας.
0: Σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ο Μητσοτάκης είναι πάνω από τους άλλους αρχηγούς, ξεκάθαρα. Σε κάποια πράγματα είναι πάνω και από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει ότι γιατί επιμένει να βάζει το δίλημα Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Βελόπουλος ως προς τις εκλογές.
1: Ωραία, θα τα ακούσουμε και αυτά, γιατί είχαμε χθες βουλή και είχαμε ωραία κόντρα με τον Ανδρουλάκη και λείπει ο Τσίπρας βέβαια και δεν ξέρω πόσο θα του κοστίσει αυτό μέχρι τον Μάιο. Είμαστε στον Εξώστη, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Καντέλης.
0: Στο άλλο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174 και βεβαίως στο Viber, στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, 698-123-1003, 698-123-1003.

0: το χάρηκα χτες το debate στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ καλός ο Ανδρουλάκης.
1: Κοιτάξτε.
0: Ήταν διαφορετικός ο Ανδρουλάκης, θέλω να σου πω. Πολύ δυναμικός.
1: Μάλλον
0: είδε τις δημοσκοπήσεις ότι πήρε μισή μονάδα. Σου λέει πετάω.
1: Πήρε τα πάνω του, Σου λέει πάω για την πρωτιά. Κοιτάξτε. Είναι να παίρνεις δύναμη από την προσπάθειά σου. Σου λέει, θα εμφανίζομαι δυναμικός. Μπορεί αυτό να με τραβήξει να συνεχίσω. Γιατί άμα κοιτάω τα νούμερα, πόσο κολλημένος είμαι, θα το παρατήσω.
0: Ναι, είναι και αυτό μια λογική.
1: Και άσε που σου λέει, δεν είναι Τσίπρας εδώ. Ας φανώ ότι είμαι εγώ και τα λέω και καλά. Κερδίζω λίγη δημοσιότητα από τη Βουλή. Κερδίζω με τον ακοντράρωμα απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: κάτι
0: βέβαια,
1: που δεν κάνει ο Τσίπρας.
0: Οπότε μπορεί, θα το επιδιώκει.
1: Προσπάθει να το εκμεταλλευτεί όσο γίνεται.
0: Είναι πολύ να μείνει 8 μήνες, είναι μεγάλο το διάστημα. Αν πάμε τον Μάιο.
1: Εντάξει, αν σκεφτεί όμως τι κέρδισε τους προηγούμενους 15 μήνες.
0: Εντάξει. Θα μου πει και τότε ο Τσίπρας δεν μιλούσε. Αλλά τώρα είναι και πολιτικό
1: αντίκτυπο. Για να ακούσουμε λίγο την κόντρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Ελπίδα η περιπέτεια. Είστε η ελπίδα.
3: Όχι κύριε Ανδρουλάκη.
2: Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
3: Έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
0: Και άδικο εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Ο Φλωρίδης τα είπε αυτά. Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Τι του απαντούσε το Ανδρουλάκη.
1: Κοίτα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα όμως, στην Τουρκία θα έχουμε Ερντογάν, στην Ελλάδα Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή υπάρχει και το Μητσοτάκης και Ερντογάν.
0: Υπάρχει και η δεύτερη κάλπη, Γιάννη. Η δεύτερη κάλπη είναι βουβή. Πώς έλεγε ο Παπαγιανόπουλος το.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Το Τζένι Τζένι.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Γι' αυτό περίμενε. Μην βιάζει κι εσύ. Έχεις το αποτέλεσμα αμέσως.
1: Ο πρώτος αλλάξει.
0: Ο πρώτος.
1: Πιστεύεις ότι μετά τις εκλογές αλλάξει, αλλά αυτό λέω εγώ. Αν πιστεύεις θα αλλάξει.
0: Άλλο 12, άλλο 8, άλλο 6.
1: Ναι. Θα αλλάξει όμως πρώτη θέση.
0: Όχι Γιάννη, δεν θα αλλάξει πρώτη θέση. Λοιπόν, το debate χθες που προηγήθηκε των πολιτικών αρχηγών ήταν αν πρέπει να είναι ο Φλωρίδης μέσα στην αίθουσα ως μη κοινοβουλευτικός.
1: Το να τσακώνεται ο Φλωρίδης με το Δωδωνή, γιατί αυτό έγινε, δεν καταλαβαίνεις αν είναι εμφύλιος. Ή αντιπαρατίθεται δύο διαφορετικά κόμματα.
0: Κοίταξε, δύσκολο να μην τσακώνονται δύο Πασόκοι. Γιατί όλοι από κάποιον.
1: Άρα εμφύλιος. Εμφύλιος.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Και άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
4: Κύριε Δουδωνή, παρακαλώ.
1: Και επειδή είμαστε στον εξώστη, στη σκηνή είναι ο Δουδωνής με το Φλωρίδη και από την πλατεία κάτω πετάγεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούσα να λείψω από καυγά. Σου λέει τσακώνονται χωρίς εμένα.
0: Σε όλες αυτές τις κόντρες υπάρχει χαλή από κάτω η Κωνσταντοπούλου. Το έχεις παρατηρήσει έτσι. Δεν παίζει.
1: Δεν μπορεί να δεχθεί καυγά στον οποίο δεν συμμετέχει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σου λέει, αυτοί θα παίξουν το βράδυ στα δελτία. Να μην πω κάτι να παίξω κι εγώ.
0: Έτσι, από πίσω ακούγεται και γράφεται βεβαίως τα πρακτικά, οπότε μπαίνει μέσα. Και βέβαια. Ανέβηκε πάνω ο Κουτσούμπας και είπε τη γνωστή ατάκα.
1: Και ίσως και τις αλήθειες.
0: Βέβαια.
5: Ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
0: Είναι υπέροχος. Κάθε φορά που θα λέει ατάκα, αυτή την ατάκα εμείς θα τον παίζουμε.
1: Όλοι οι άλλοι άχρηστοι πάντως. Δεν είχαν νόημα. Μιλήσαν, κάτσε να σας τα πω εγώ τώρα.
0: Κοίτα, είχαμε το άνοιγμα του Απόστολου Πάνα στην Ελλάς, ξεκάθαρο. Συζητήθηκε πολύ. Το παίξαμε εδώ, έγινε βίντεο, υπήρξαν αναλύσεις, τι θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει και άλλη πρόταση όμως για συνεργασία, Γιάννη.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Υπάρχει πολύ δυνατή πρόταση με πνοή, με βλέπει, μακριά μάλλον, βάση Αναστασίου.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έπρεπε να το γνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
1: Κοίτα, και αν πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ας πάνε στη Νέα Αριστερά μετά.
0: Είδε αυτή, είδε δηλαδή η κυρία Αναστασίου ότι υπάρχει μια προοπτική με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είδε.
1: Ναι, και μήπως δεν ξέρει ακόμα, είναι ασαφές, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη ή χωρίς Πολάκη. Σου λέει, άμα φύγει ο Πολάκης, μπορεί και να μπορούμε.
0: Α, για ο Πολάκης είναι ένα πρόβλημα.
1: Πώς το βλέπει έτσι. Αυτό. Γιατί με δεν Πολάκη μέσα λίγο δύσκολο.
0: Είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο αυθεντικός που είναι τώρα. Οι άλλοι δεν είναι αυθεντικοί. Αυτοί που μείναν τώρα είναι εδώ πέρα. Εγώ καταλαβαίνω πως περιλαμβάνει και τον Πολάκη αυτό.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Έτσι όπως το πάει το Πασόκ, κοιτάει μία από εδώ, μία από εκεί και πηγαίνοντας όλο και πιο αριστερά, χάρη στο Μητσοτάκη κάνει.
0: Κατά τα άλλα,
1: γιατί
0: υπάρχει...
1: με την Ελλάς να το καταλάβω. Γιατί το μαζεύει λίγο προς το κέντρο Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ, πώς της ήρθε.
0: Εντάξει, πώς της ήρθε τώρα. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Και η χθεσινή είδηση ήρθε από την κυρία Γιώργο Βασίλη.
7: Δεν αρνούμαι καθόλου τη σχέση μου. Και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη, μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Εντάξει, ήταν κλειδωμένο στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, προσπαθούσε να παίξει στοίχημα. Θα πάει για τον Βασίλη στο Τσίπρα, ναι ή όχι.
0: Ένα μηδέν.
1: Ήταν κλειδωμένο, δεν μπορούσε να παίξει. Δεν το δεχόταν. Δεν το δεχόταν στοιχηματική.
0: Απλώς ναι, δεν το δεχόταν. Απλώς είχε καιρό να μιλήσει και βγήκε και τόπε. Τώρα πότε θα πάει και εκείνη να δούμε.
1: Θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής τελείως.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι όσοι είναι ανεξάρτητοι για να πάνε στην Ελλάς, για να εγγραφούν μέλη καταρχάς και να αρχίζουν να βγαίνουν, όπως ο κύριος Καραμέρος, να παραιτηθούν.
1: Από του χρόνου δηλαδή.
0: Α, θα δούμε.
1: Πιο κοντά σε εκλογές εννοώ. Κρίμα είναι.
0: Νέο χρόνο. Θα δούμε.
1: Κρίμα είναι. Μέχρι το Γενάρη είναι πόσοι τέτοιοι στη Βουλή.
0: Η Ρένα Δούρου πάντως το όνομα Ελλάς δεν το λέει.
1: Πιπέρι.
0: Πιπέρι.
8: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από ιδεολογική πολιτική βάση, συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας, ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
1: Ωραία παρομοίωση όμως αυτό με τη σαπουνόπερα και το cast.
0: Πρόσεξε, δεν λέει η Ελλάς, ο νέος φορέας. Δεν σ' αναγνωρίζω κύριε. Έτσι. Δεν την άκουσα. Νομίζω ότι δεν είπε τη λέξη Ελλάς στη συνέντευξη.
1: Ναι, γιατί ο νέος φορέας είναι και της Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ο νέος φορέας είναι και το κεφορούμενο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Νέος φορέας είναι και ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, έχουν πολλά να λύσουν μεταξύ τους. Τα μαχαίρια, τα μεγάλα.
1: Ο Τσίπρας μοιάζει να τα έχει λύσει όμως μαζί τους.
0: Ναι.
1: Δεν τον απασχολεί.
0: Γιατί να τον απασχολεί, εσύ. Απλώς τα μαχαίρια τα πολλά θα βγουν όταν και οι ανεξάρτητοι που έχουν μείνει σιγά σιγά πάνε προς τον Τσίπρα. Βέβαια, αν παρεπτυχθούν, μπορεί να αυξήσει τους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: 10 να γίνει 14. Ξέρω.
1: Εντάξει, αν παραιτηθεί κάποιος από την παλιά κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις. Αν θα του προκύψει Κασελάκης.
0: Όχι.
1: Προκύψει Τσίπρας.
0: Κασελάκης τώρα πια δύσκολο.
1: Λέμε ρε παιδί μου, αν θα του προκύψει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα του προκύψει Τσίπρας, αν θα του προκύψει οτιδήποτε. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει, θα είμαι κάτι άλλο.
0: Ναι, αριστερά.
1: Καριστιανού.
0: Δεν ξέρεις, Καριστιανού, εντάξει. Το χοντρένει πολύ. Χτες στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ υπήρχε ένα 4,5% που είχε μέσα Νέα Αριστερά, Δημοκράτες και Νίκη. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω.
1: Όχι, αυτή ήταν. Κοιτάξτε. Η δημοσκόπηση χθες δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο περιμένει μέχρι το τέλος να αποφασίσει που θα πάει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η μεγάλη μάχη θα γίνει εκεί. Ποιος θα καταφέρει αυτούς οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι να τους προσελκύσει. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας 23. Εκεί είναι η μεγάλη μάζα.
0: Ναι, είναι το ψηφοφόρο. Το αναποφάσιστο.
1: Το άτρο των αποφάσιστων. Έχει ελπίδες η Νέα Δημοκρατία να τους προσεγγίσει ξανά. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν πως έχουν.
0: Εντάξει, με το Σαμαρά δεν έχουν τόσες πολλές.
1: Ο Σαμαράς πιστεύει ότι ένα κομμάτι μπορεί να το προσελκύσει και αυτός. Το πιστεύει.
0: Σε αυτό επενδύει σε μεγάλο βαθμό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κανένα άλλο κόμμα, ειδικά τα πιο κεντρώα, δεν λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται πιο αριστερά, δεν κάνουν μια κίνηση να προσελκύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους. Γιατί στο λέω. Γιατί στα focus group που λέγαμε. Από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες είναι σαν να μην τ' άκουσαν.
0: Ναι.
1: Αυτό που μετράνε είναι ότι αυτοί παραμένουν δυσαρεστημένοι.
0: Και στην ΠΑΛΣ φαίνεται οι συνταξιούχοι να είναι περισσότερο ευχαριστημένοι και είναι λογικό έτσι.
1: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Άρα
1: υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι κοινωνικών ομάδων το οποίο πήγε ο Μητσοτάκης, έδωσε 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Μιλάμε για 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Υπάρχει χώρος να το προσεγγίσουν. Όσο κινούνται όμως όλοι προς τα αριστερά, πού θα πάνε αυτοί?
0: Να τη συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά.
9: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, e in cielo mi portò.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας μάλιστα ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός ΚΤΕΛ. Συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εκτείναξης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 10 και 34, σκάρετε κάτω κομματρία στα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Εξώστης με τον Αντώνη Ζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Γιορτάζεται κιόλα σήμερα, κυρία Ζαχαράκη. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μας δύναμη.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Και κυρίως τα παιδιά στο σχολείο έχουν ξεκινήσει αυτές τις μέρες. Συμπληρώνεται η πρώτη εβδομάδα. Καταρχάς, υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία. Έχουν καλυφθεί θέσεις με τα βιβλία, αυτά που συζητάμε κάθε φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
2: Έχουμε ξεκινήσει καλά. Έχουμε ακόμα ελλείψεις, κυρίως σε παράλληλη στήριξη και σε κάποιες ειδικότητες. Φέτος πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς πολύ νωρίτερα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είναι έτσι γνωστό, αλλά για μας μια πραγματικότητα στο Υπουργείο, πρέπει να σας πω: η προετοιμασία της σχολικής χρονιάς ξεκινάει τον Οκτώβριο της προηγούμενης. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και τώρα. Στην Ελλάδα λειτουργούμε 13.842 σχολικές μονάδες και φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 1.300.000 μαθητές, γύρω στους 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, και ήδη διορίσαμε στις 11 Αυγούστου 5.300 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 1 Σεπτεμβρίου προσλάβαμε νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 περίπου αναπληρωτές, και αυτοί δεν είναι μόνο καθηγητές και δάσκαλοι, είναι και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές. Η παιδεία μας λοιπόν προχωράει και με διαφορετικές ειδικότητες. Σίγουρα προσπαθούμε τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλη την Ελλάδα να τις ικανοποιούμε και να αντιδρούμε πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό και η επόμενη φάση αναπληρωτών, η δεύτερη φάση αναπληρωτών, θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και υπολογίσουμε ότι θα προσλάβουμε επίσης περίπου γύρω στους 6.500 αναπληρωτές και αναπληρωτρίες. Είναι μια συνεχής μάχη με ένα δομικό ζήτημα όπως είναι τα κενά.
0: Τα κενά είναι περισσότερα στην επαρχία, είναι σε ακριτικές περιοχές, εκεί που δυσκολεύεται κάποιος να πάει. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα της στέγασης, της στέγης, που το βλέπουμε να το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Ναι. Το κόστος στέγασης, ειδικά όταν χρειάζεται να πάνε σε μια καινούρια περιοχή, να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μείνουν εκεί.
2: Θα σας πω λίγο τη διάκριση. Δεν είναι τόσο τα κενά στις ακριτικές περιοχές, γιατί έχουμε κάνει διπλή μοριοδότηση σε πολλές περιπτώσεις. Τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος άνθρωπος πάει και υπηρετεί σε ένα μακρινό νησί, πει ότι μπορεί να πάει στον Άιστρατη, μπορεί να πάει στην Κάσο. Παίρνει διπλά μόρια μετά την νομοθετική ρύθμιση που μάλιστα είχα τη χαρά να φέρω όταν ήμουν υφυπουργός εδώ στο Υπουργείο, τότε μαζί με την Υπουργό την Νίκη Κεραμέως. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές στα ακριτικά μέρη, επειδή δίνουμε και εμείς προτεραιότητα, πολλές φορές έχουμε νωρίτερα το δάσκαλο ή την ειδικότητα, όπου δεν αποδεχτεί κάποιος την θέση, καλούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αναπληρωτή. Έχετε δίκιο όμως ότι πολλές φορές βλέπουμε μία αδυναμία αντικειμενική πολλών συναδέλφων να πάνε σε μέρη που είναι υψηλά τα ενίκια. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που έτσι επισήμανε στη ΔΕΘ τη διπλή επιστροφή ενικίου. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία οι συνάδελφοι, οι οποίοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2024 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενικίου για το 2024 και στις 28 Νοεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενικίου για το 2025. Ενώ θεωρώ πολύ σημαντική επίσης την πρωτοβουλία πολλών υπουργείων και του Αμήνης αλλά και του Υπουργείου Ιστορικών που χρηματοδοτεί να δημιουργούμε πλέον κατοικίες και για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους γιατρούς, ή να αξιοποιούμε δημοτική ή δημόσια περιουσία για να την ανακαινίζουμε και να γίνονται διαμερίσματα για αυτή την πολύ σημαντική ομάδα συνανθρώπων μας. Άρα η μάχη είναι πολυμέτωπη και ελπίζω πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πολύ κέριο ζήτημα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι κάτι το οποίο σαν γονιός το αντιμετωπίζω κάθε χρόνο. Βλέπω τώρα και του γιού μου το πρόγραμμα στο σχολείο είναι γεμάτο από τετράωρα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει πιο νωρίς και κάθε Σεπτέμβρη μιλάμε για κάποια κενά στο σχολείο που στην καλύτερη περίπτωση θα καλυφθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει πιο μπροστά και να ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία με όλους τους δασκάλους, με όλους τους καθηγητές?
2: Ξεκινάει πιο μπροστά. Πραγματικά σας λέω ότι αν σας δείξω όλο το χρονολόγιο εργασιών, εμείς ξεκινάμε ήδη από τον Οκτώβριο να υπολογίζουμε τις ανάγκες για την επόμενη χρονιά. Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν, ποια μπορεί να συγχωνευτούν, ποια τμήματα μπορεί να υποβεβαστούν ή ποιες ανάγκες υπάρχουν για ίδρυση. Πολλές φορές όμως ξέρετε υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές πέραν των αντικειμενικών, οικονομικών δυσκολιών. Τι σημαίνει το να έχω αρκετές πιστώσεις, τι σημαίνει δηλαδή να έχω χρήματα για να μπορώ να προσλάβω αναπληρωτές. Αλλά να ξέρετε ότι ήδη τα χρήματα τα οποία δίνονται για αναπληρωτές ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο τη χρονιά. Ναι, τεράστιο το ποσό.
1: Όπως να πάμε στους μόνιμους πια, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία.
2: Αυτή, γι' αυτό η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού από το 19 ήταν στους μόνιμους. Και θα δείτε ότι αυτή η κατάσταση με τα τετράωρα ή το μειωμένο ωράριο είναι πολύ πιο περιορισμένη φέτος. Έχω δηλαδή μπροστά μου και το report από όλη την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή για πρώτη εβδομάδα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έχουμε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες πράγματι έτσι λείπουν. Αλλά είναι επίσης αλήθεια, και αυτό θα ήταν τόσο όλος κρίμα και για την προσπάθεια τη διοικητική που έγινε να το αποκρύψουμε, αλλά και μια πολιτική απόφαση να έχουμε διορίσει πλέον πάνω από 53.000 εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι πρώτεροι ορισμοί στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή έγιναν επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίζουν. Ένα τρίτο περίπου από τους διορισμούς που έγιναν το καλοκαίρι έγιναν και στην ειδική αγωγή. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ, έτσι, λογοδοτώντας τους Έλληνες πολίτες, έχω να καταθέσω είναι ότι ένα τρίτο από τους εκπαιδευτικούς που είναι μόνιμοι διορίστηκαν από το 19 και μετά. Έχουμε πράγματι πολλές αντισυνταξιοδοτήσεις, δεν θέλω να εξουραίσω την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι το μέλλον είναι οι μόνιμοι διορισμοί για να μπορέσουμε να μειώσουμε ούτως ή άλλως και την αγωνία και κυρίως και τον αριθμό των αναπληρωτών. Να υπάρχει μια μονιμότητα και μια σταθερότητα. Έχει γίνει πολλά βήματα ήδη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Για το να περάσουμε και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα μετά την απόφαση ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για συγκεκριμένα μη κρατικά ιδρύματα και την επιστοποίησή τους. Καταρχάς, έχουν λυθεί εκεί τα προβλήματα? Όσοι είχαν εγγραφεί σε αυτά τα πανεπιστήμια θα φοιτήσουν κανονικά?
2: Θα ξεκινήσω λίγο από την αρχή της ιστορίας αυτής, αν θέλετε, των διορθώσεων που επήλθαν μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό έγινε τον Αύγουστο, περίπου 13 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο και βέβαια και ο ΕΟΠΕΠ και η ΕΘΑΕ, οι δύο φορείς, η Εθνική Αρχή και ο Φορέας, έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις. Ο ΕΠΕΠ ήδη έκανε τις απαραίτητες τους ελέγχους, αυτά τα οποία τόσο όλους ήταν εναπομείνατα και είχαν αναδειχθεί από τις πάντα αξιοσέβαστες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για μας αυταίος είναι ο δρόμος να κινηθούμε ακριβώς πάνω στο πλαίσιο της νομικής επανόρθωσης αυτών των ζητημάτων. Έχουν ήδη αποκτήσει ξανά τα τρία πανεπιστήμια τις αδειές τους, δηλαδή και το ΚΙΛ και το ΓΙΟΡΚ και το Ανατόλια μετά τη διόρθωση που έκανε και η ΕΘΑΕ. Τώρα όμως είμαστε σε ένα επόμενο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μία από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδείκνυε και την ανάγκη να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο η κανονιστική, δηλαδή το κείμενο που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στα κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Έχει ήδη επικυρωποιηθεί το κείμενο και αυτή τη στιγμή, πάντα με γνώμονα την ποιότητα αλλά και τη μελέτη του κάθε προγράμματος των παλαιών πανεπιστημίων, έτσι που επανάκτησαν την άδειά τους, η ΕΘΑΕ θα επαναπιστοποιήσει όσα προγράμματα ούτως ή άλλως κρίνει ότι είναι συμβατά με τη νέα κανονιστική.
0: Όλο αυτό που συνέβη δεν υπονομεύει όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Γιατί φάνηκε ότι υπήρχαν κενά και όσοι τα πολέμησαν από την αρχή θεώρησαν ότι δικαιώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα, και μετά θα σας πω και για τους φοιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μας ακούν παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκαν αυτό το νόμο και οι οικογένειές τους, και θέλω να το επισημάνω. Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη κίνηση του Πρωθυπουργού και ο νόμος ο οποίος πέρασε, που είδε την υλοποίηση του πέρσι, ναι, με τις απαραίτητες αλλαγές, γιατί ξέρετε, είναι μια δύσκολη αρχή, ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα. Τα πράγματα τα οποία ανέδειξε η απόφαση είναι ζητήματα και τεχνικά και διοικητικά. Δεν χτυπούν όμως την ουσία του νόμου, γιατί αν δείτε και το προήμιο και τις απόφασεις και το δελτίο τύπου, αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει κριθεί συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε πάμε στην ουσία της αποτίμησης του νόμου, όμως και στην αποτίμηση της μεταρρύθμισης. Γιατί πράγματι, με τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τις βελτιώσεις, επαναλαμβάνουν σε τεχνικής φύσης ζητήματα. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα μας αυτό το οποίο της αξίζει να γίνει, και μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Να ενισχύεται συνέχεια το δημόσιο πανεπιστήμιο με αύξηση της χρηματοδότησης, με νέα μέλη ΔΕΠ, νέους καθηγητές δηλαδή, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με ξενόγλωσσα πρωτοπτυχιακά και μεταπτυχιακά, με καλύτερες εστίες, με μεγαλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Συγχρόνως όμως, να μην χρειάζεται ένα παιδί να φύγει από την Ελλάδα για να σπουδάσει. αν δεν πέτυχε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, να μείνει εδώ.
1: Πάντως,
2: και πλέον
1: κυρία,
2: έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, θέλω να σας πω, δεν ευθύνεστε εσείς βέβαια, δεν ήσασταν υπουργός παιδείας τότε, αλλά πέρασατε πολύ κάτω από τον πύχη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά θυμίζει ακόμα και τις εξαγγελίες για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για πιστοποίηση σπουδών στα συγκεκριμένες σχολές, όταν έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν. Τι κάναμε πριν?
2: Για αρχή, να διαχωρίσουμε λίγο το τι σημαίνει η πιστοποίηση και το τι σημαίνει και το κομμάτι των προγραμμάτων. Το ότι επιλύεται ένα ζήτημα που αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το κτηριολογικό, που όμως είναι ένα τεχνικό ζήτημα της αποστολής των χαρτιών, δεν έρχεται να χτυπήσει, αν θέλετε, την ουσία της μεταρρύθμισης. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα τα επιχειρήματα και μάλιστα είμαστε εδώ και να τα απαντήσουμε και αυτά που μας αναλογούν και αυτά τα οποία μπορεί να είναι ενός φορέα ή μιας αρχής, που είναι εθνική αρχή και αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και πολύ και την ανεξαρτησία της και τον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και ακόμα μεγαλύτερο έτσι το εγχείρημα που μας ξεπερνά, αν θέλετε, και χρονικά ξεπερνά και τις θητείες. Δεν έχει να κάνει με το ότι θα διορθωθεί επί των ημερών. Πέρασε όμως ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Να προσελκύει πανεπιστήμια όπως είναι το Georgetown, που έχει πάρει ήδη την αιδιά του, είναι από τα νέα πανεπιστήμια που το καλοκαίρι εγκρίθηκε η αδειά τους για να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Με το να μπορούμε να προσελκύσουμε αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια και από την Ευρώπη, ένα από την Αμερική, δύο από την Αμερική, όπως το Iowa State που θα κάνει πρωτογενή τομέα στην Αμερικανική Χειρουργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, ή και το Roger William με τον Τυρί. Επαναλαμβάνω ότι ναι, κάθε αρχή και δύσκολη, πρέπει οπωσδήποτε τώρα σε αυτή τη συγκυρία που και στα ζητήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέδειξε, να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε, επαναλαμβάνω, όχι με γνώμονα την ταχύτητα μόνο, αλλά κυρίως την ποιότητα. Και να πω και για το ζήτημα των παιδιών, για να μην μείνει αναπάντητο, ότι ήδη καταθέσαμε μια διάταξη που θα περάσει λογικά με τις θετικές ψήφους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε ο χρόνος που διανύθηκε στα παιδιά ακαδημαϊκά, ο περσινός χρόνος να αναγνωριστεί, οι πιστωτικές μονάδες τους να έχουν αυτή τη στιγμή να μπορούν να αναγνωριστούν, και επειδή τα παιδιά εμπιστεύτηκαν αυτό τον νόμο και αυτά τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι το μόνο και αυτονόητο υποχρέωση και δικαίωμα που έχουν είναι αυτή τη στιγμή να αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια και λογικό είναι να πρέπει να απαντηθεί.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ζητήσουμε να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ζητήματα όπως η Πίζα και το Εθνικό Απολυτήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και είχαμε πει πριν το διάλειμμα να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της Πίζα και της αξιολόγησης, διότι είναι δύο οι παράμετροι. Ο ένας είναι τα πολύ κακά αποτελέσματα για τους Έλληνες μαθητές στον διαγωνισμό, αλλά και η αξιολόγηση που κάνουν οι μαθητές για τους εκπαιδευτικούς τους, η οποία είναι πολύ αρνητική επίσης, κυρία Ζαχαράκη. Και αυτό δεν ξέρω πόσο συνδέεται και με το θέμα της αξιολόγησης.
2: Θα πω λίγο από την αρχή. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει έτσι σε μια διαχρονικότητα. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έτσι, για τους μαθητές μας στην Ελλάδα, αλλά φέτος όπως είδατε και για τους μαθητές σε πολλές χώρες που παραδοσιακά πήγαιναν πολύ καλά στην Πίζα, είναι χαρακτηριστική. Έχουμε πράγματι μείωση επιδόσεων. Φέτος έχει μειωθεί η απόκληση. Να το εξηγήσουμε λίγο ότι πράγματι οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν. Συνήθως σε μεγαλύτερη απόκληση από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία σχεδόν θα έλεγα διεθνής διάσταση, με εξαίρεση προφανώς κάποιων χωρών, έτσι μην είμαστε απόλυτοι, και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, αλλά και στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Παρατηρώ φέτος, επειδή όταν έγινε το 25, ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε τότε εντάξει πολύ περισσότερα σχολεία, έγινε με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο η εξέταση. Παρατηρώ ότι όσο περισσότερα δείγματα θα έχουμε, νομίζω ότι στο μέλλον πιθανότατα με την αλλαγή των βιβλίων που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 27 και με την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, με τη συνεχή επιμόρφωση αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης στον τρόπο εξέτασης, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαστε σε σημείο που προφανώς κανένας μπορεί έτσι να συγχαίρει τον εαυτό του για τις επιδόσεις. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι μια αφορμή για μια πολύ αναλυτική και ειλικρινή συζήτηση για το πώς εξετάζεται η PISA, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης των θεμάτων, για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συγκλίνουμε με αυτόν τον τρόπο εξέτασης και με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πολύ απλοϊκό απλά να δούμε μια απλή στατιστική. Εγώ θα αποδεχτώ και προφανώς δεν θα μπορούσα παρά να παραδεχτώ αυτά τα οποία βλέπουμε και στις επιδόσεις των παιδιών γενικά. Μια ύφεση στο κομμάτι και της κατανόησης κειμένου, κάπως καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια στρατηγική επιλογή και αυτή γίνεται σιγά σιγά, να αλλάξει ο τρόπος που τα παιδιά διδάσκονται μέσα από διαφορετικά προγράμματα σπουδών και αυτό θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο του 27 με αλλαγή των προγράμματων σπουδών από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου, με την αλλαγή των βιβλίων και με την εισαγωγή του πολλαπλού από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου και με συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Να σας πω απλά έτσι για να έχουμε και μια γνώση της διαδικασίας. Από το 25 μέχρι και σήμερα περίπου 1000 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί και έχω αποφασίσει να αυξήσω την επιμόρφωση και στα θέματα PISA, επιμόρφωση δηλαδή επιθεμάτων PISA, αλλά σε αυτό θα μας βοηθήσει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, δεν θεωρώ όμως ότι αυτή η εξέταση μας βοηθάει να ξεκινήσουμε με ειλικρίνεια ένα διάλογο για το πώς πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά.
1: Και κυρία Ζαχαράκη, σύντομα για να κλείσουμε, με σε σχέση με το εθνικό απολυτήριο που βρισκόμαστε, γιατί το ακούν και οι γονείς έτσι λίγο ανησυχούν. Μας πιάνει, δεν μας πιάνει, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Και πάλι εδώ αποφάσισα να κάνω μια διαδικασία η οποία να μην τη χαρακτηρίζει η συντομία, η ταχύτητα και το πυροτέχνημα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτροπή, ανεξάρτητη εθνική επιτροπή με επικεφαλής πρώην πρίτανη πλέον στο Πανεπιστημίο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τον κύριο Σφακιανάκη. Έχει 106 μέλη, έχει ήδη συνεδριάσει 55 φορές, έχει αρχίσει και παράγει την ενδιάμεση μελέτη και θα μας παραδώσει το τελικό πόνημα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, ήδη καλούντας σιγά σιγά τα κόμματα για συζήτηση με την Επιτροπή. Εγώ ήδη έχω πάρει και ευρωπαϊκή βοήθεια, τεχνική βοήθεια από 5 κράτη-μέλη και από τον ΩΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας βοηθήσουν με καλές πρακτικές. Και σίγουρα δεν αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι Δευτέρα Γυμνασίου και πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Άρα μιλάμε για μικρότερα παιδιά και αυτό το οποίο συζητάει η Επιτροπή και αυτό το οποίο έδωσε ως κατεύθυνση, πρέπει να σας πω, αυτό είναι το όραμά μου, αυτό θα ήθελα έτσι να αφήσουμε ως παρακαταθήκη, να συζητήσουμε για ένα εθνικό απολυτήριο, πέραν του πολυτηρίου που παίρνουμε τώρα, που ουσιαστικά πέραν από ένα χαρτί, δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να το υπολογίζει κάποιος, ότι πράγματι αποτυπώνει τις τρεις τάξεις, αλλά από την άλλη θα ήθελα και ήδη έχουμε ενσωματώσει σε χρηματοδοτήσεις κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δωρεάν. Όπως ήδη θα ξεκινήσουμε πιλατικό φέτος για τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου, δωρεάν πιστοποιητικό πληροφορικής, μαθήματα τα οποία δεν είναι μόνο τα μαθήματα καθαρά του ορολογίου. Θα ήθελα ένα επολυτήριο λοιπόν το οποίο να δείχνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά να συνοδεύει ένα παιδί ως προς το προφίλ του, όταν πιθανότατα να το χρησιμοποιήσει για το πανεπιστήμιο του ή για να πάει στο εξωτερικό ή στην έβρεση δουλειάς. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να είναι ένα πυροτέχνημα. Με ενδιαφέρει που γίνεται αυτός ο ανοιχτός διάλογος και να σας ανακοινώσω κιόλας ότι από το τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, ξεκινώ μια δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς και για το απολυτήριο και για το σχολείο έτσι όπως το ονειρεύονται. Με ενδιαφέρει να καταγράψουμε τις απόψεις, δεν με ενδιαφέρει να γίνει ένας διάλογος πίσω από κλειστές πόρτες για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το σχολείο που θέλουμε. Δεν μπορεί να επιτεθεί αυτή η κουβέντα μόνο σε αυτό. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σημεία.
2: Καλή σημεία. Γεια.
0: Από εμάς, καλημέρα.
1: Τα λέμε αύριο, 10 η ώρα, Παρασκευή κιόλας.
0: Στον Εξώστη.
1: Γεια σας.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά. Δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν υπάρχει συντονισμός. Υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το Πασόκ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραμπλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Επίθεση από 2.000 δέχτηκαν χθες το πρωί δύο γυναίκες και ένας άνδρας στην περιοχή της Βούλας. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο μετά τις 7 το πρωί στη συμβολή των οδών Ιπάτης και Πίστεως, δύο σκυλιά που είχαν διαφύγει από σπίτι της περιοχής επιτέθηκαν σε μια γάτα και έναν 76χρονο, τον οποίο και τραυμάτισαν στο χέρι. Στη συνέχεια, ο 76χρονος κάλεσε 67χρονη συγγενή του προκειμένου να τον βοηθήσει, ωστόσο τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν και σε εκείνη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι. Τα σκυλιά επιτέθηκαν και σε μια 57χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις έγιναν ράματα στο χέρι και το μυρό. Για την υπόθεση συνελήφθη 69χρονη ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, αναζητείται η ιδιοκτήτρια του άλλου σκύλου για την ίδια κατηγορία. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία

0: των σταθμών Βενιζέλου, Αγίου Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φορ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα επιρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά επιρωτικά ορεινά, τις πρωινές και βραδινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ξέρεις, έτσι.
1: Ε, όχι, ακούσουμε κανένα τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Ναι, ολόκληρο θες να τα ακούσεις. Δηλαδή τόσο δεν σου φτάνει.
2: Εδώ και πέρα.
0: Ε, τόσο δεν σου φτάνει. Ναι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι. Χρήστος Κούτρας.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
1: Πες και εσύ, ρε.
0: Να το πεις από τον εαυτό μου να πω. Έλα, Παναγία μου. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
3: Εδώ είμαστε. Γιάννης Λουτσούνος.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία. Μαζί με Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Μαζί με τον Δημήτρη Γιαννήρη, στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Μαζί με την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-4800-170-174. skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ήχο, βίντεο, ό,τι θέλετε, φωτογραφίες,
2: ό,τι θέλετε,
0: ό,τι θέλεις θέλει.
1: Μην παίρνετε εκεί τηλέφωνο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Τι να απαντήσεις.
3: Εντάξει, μπορεί να δεν
0: μπορούμε να είμαστε εκεί και εδώ, δεν γίνεται.
2: Θέλουμε σχόλιο, λέει ο Τίμος, το πρώτο μήνυμα στο Viber για την αθώωση του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Επιτέλους.
0: Α, είναι αυτό που έλεγα προχθές.
1: Το πλέγαμε προχθές.
2: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Τον κυνηγάγανε τον Ανδρέα Γεωργίου γιατί ήταν επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας ότι αυτός έβγαλε το τεράστιο το έλλειμμα της χώρας και μπήκαμε στο μνημόνιο. Μόνο που ο Γεωργίου ανέλαβε τον Αύγουστο και εμείς είχαμε μπει στο μνημόνιο 6 μήνες πριν, τον Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Και μετά τον αθωώνανε και πήγαιναν πάλι οι διάφοροι της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς.
2: Ναι. Γενικά μην μπλέξεις με τα δικαστήρια είναι, ναι. Γιατί άμα μπλέξεις εκεί την πάτησες.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ποιος ασχολείται με την πολιτική πια, αφού υπάρχει τέτοιο μίσος μεταξύ του μεν και των δε.
2: Σε ποιον το έλεγα. Νομίζω με δεν το συζητάγαμε. Λένε κάποιοι ρε παιδί μου. Α, πήρε ο Ανδρουλάκης αυτόν. Α, πήρε ο Τσίπρας τον άλλον. Α, πήρε ο Μητσοτάκης. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και πολλοί που θέλουν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί αν υπήρχαν πολλοί, δεν θα γίνονταν και αλλαγές μεταξύ κομμάτων.
2: Υπάρχουν πολλοί, παιδιά.
0: Εάν υπήρχε αυτό που λέμε νέο αίμα. Νέοι άνθρωποι, νεότεροι άνθρωποι να
2: έχουν πέσει και μισθοί πολύ, κατάλαβες, και έχουν αυξηθεί έξω. Ένας που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν παρατάει τον ιδιωτικό τομέα.
0: Πώς θα αφήσει ο άλλος τη δουλειά του για να αφήσει την.
1: Μα δεν παίρνουν και τους πρώην.
0: Ξέρεις,
1: υπάρχουν πρώην. Όλοι οι Αμερικοί, ας πούμε, παίρνουν τους πρώην πρόεδρους και τους βάζει να έχουν ένα ρόλο. Να πάει να διαπραγματευτεί κάτι, ξέρω εγώ, για τις τρίτες χώρες.
0: Εμείς δεν το έχουμε αυτό εδώ.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Σαν πρακτική.
1: Δεν το κλειδώνουν στο σπίτι και του ξαναμιλάνε. Έτσι.
0: Ναι, γιατί θεωρούν ότι όταν τελειώσει από το αξίωμα έχει τελειώσει.
2: Λοιπόν, στην τηλεόραση του Sky είχαμε σήμερα τον.
1: Ανδρουλάκη.
2: Κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε κάποια. Απλώς θέλω να σταθώ λίγο στο τέλος της εκπομπής. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Το τσίμπησα από το αδελφό ραδιόφωνο, τον Big Win Sport FM. Τη μεσημεριανή εκπομπή με τον Σταύρο Χοντροθύμιο, τον διευθυντή προγράμματος του Sport FM, του Big Win Sport FM, εκεί όπου ένας άνθρωπος, εκεί βγαίνουν άνθρωποι και τηλεφωνούν και λένε τον πόνο τους για τα
0: κράτες.
2: Ναι. Κάνουν την ψυχανάλυση τους, είναι αθλητικοί. Και βγαίνει ένας και λέει, εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο, λέει, συγγνώμη, και μου κίνησε την περιέργεια. Λέει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ότι δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο από το Μάτι στο νέο Βουτζά που είναι το γυμνάσιο. Γιατί του λένε δεν τα στέλνουν τα παιδιά, δεν έχουν βάλει λεωφορεία. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους.
1: Σχολικό.
0: Ναι. Με τους αντικείς είναι.
2: Ναι. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους, μαζευτήκαν σήμερα 20-30 μανάδες έξω από το σχολείο.
0: Βεβαίως.
2: Που δεν έχουν στείλει τα παιδιά στο σχολείο, διότι κηρύσσεται συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Συνεχώς άγωνος του διαγωνισμός και για κάποιους δεν μπορούν να βάλουν λεωφορείο. Για ποιο λόγο? Για να μπει λεωφορείο, το λεωφορείο μπαίνει άνω της αποστάσεως των 3 χιλιόμετρων. Αυτοί τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει από την ευθεία το Μάτι, από το Google Map, και το έχουν βγάλει στην ευθεία στο νέο Βουτζά.
0: Στο σχολείο δηλαδή.
2: Και το έχουν βγάλει 2,9 χιλιόμετρα. Το λες και ο μαθητής.
1: Υπτάμενο χαλί.
2: Τα πόδια σου λέω εγώ. Περνάς μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα βάτα, μέσα από τα λαγκάδια να πας. Δηλαδή είναι φοβερό το κράτος.
1: Άγωνος γιατί βγαίνει μου σε γερό.
2: Δεν πάνε να συμμετάσχουν.
0: Δεν πάνε ενδεχομένως σε μικρή απόσταση, δεν ξέρω.
1: Λεφτά δεν θα έχει.
2: Δεν ξέρω. Πρέπει να βρουν μια λύση.
1: Δεν μπορεί με κάτι πως ο Δήμος να το βοηθήσει,
2: Ούτε και ο Δήμος
0: της περιφέρειας.
2: Δεν έχει βοηθήσει κανένας.
1: Η περιφέρεια.
0: Δήμος περιφέρεια.
1: Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το Μάτι, για τα παιδιά που χρόνια δεν είχαν σπίτια.
2: Μα δεν ξέρω τι να πω. Έχω μείνει ξερός με αυτό το θέμα. Πραγματικά έμεινα ξερός.
0: Το 2,9 στην ευθεία.
2: Έξυπνο πάντως.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν σου λένε, δεν δικαιούσε λεωφορείο, επειδή γιατί στην ευθεία στο Google Map είναι 2,9 και όχι 3.
0: Είναι αυτό που λέμε πώς απέχει ο Βόλος από τη Λάρισα, δεν είναι στο χάρτη, είναι μισός πόντος.
2: Λοιπόν, κρατάμε την είδηση, την πρώτη είδηση που έχει εδώ το δελτίο ειδήσεων του Sky, αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις από χθες πολεοδομία Μυκόνου.
1: Γιατί?
2: Γιατί υπάρχει εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα.
0: Χριστός Παναγία.
2: Γιατί Χριστός
0: Παναγία. Μη γίνει τι.
2: Μη γίνει μπες μπόμπα.
0: Α, μάλιστα.
2: Και μη γίνει τι. Καλώς ήρθες στη χώρα.
0: Μην πέσει μπόμπα.
2: Οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για να κάνει έλεγχο στα αρχεία.
0: Τη πολεοδομία Μυκόνου.
2: Εντάξει. Σημειώνεται ότι η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά.
1: Θυμάστε ένα που τον είχαν καθαρίσει, επειδή.
2: Τον τοπογράφο, τον
0: ψυχικό.
2: Που αναρωτιέσαι εσύ γιατί να φυλάσσετε. Μην πλημμυρίσει. Μην ανατιναχτεί.
1: Μπορεί να βρέξει κιόλα.
2: Μην πιάσει φωτιά.
0: Μην καταστραφεί, μάλιστα.
2: Μην κοροϊδεύει.
0: Όχι, ναι, έχει δίκιο.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Να ακούσουμε λίγο Ανδρουλάκη.
2: Να ακούσουμε Ανδρουλάκη.
1: Παιδί μου, γιατί εγώ τον είδα.
2: Ναι. Αν δεν μας βλέπεις.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Δεν πρόλαβες σήμερα, εντάξει. Λοιπόν, είναι ο χθες μας. Αρχικά για την αρχικυβερνησία του ζητήσαμε να μας ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που λέει, ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
4: Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Έτσι λέει. Επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσοι θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Είδαμε τα χαέρια μας. Εγώ τι λέω. Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω.
2: Ναι.
4: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή.
2: Ναι,
1: άρα, μάλιστα. Θα έχει κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εγώ εδώ έχω μία ένσταση. Λες, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θες να κινείσαι θεσμικά. Κινείται θεσμικά ο κύριος Ανδρουλάκης σε αρκετά πράγματα, πρέπει να το πούμε αυτό. Λες λοιπόν προς τους ψηφοφόρους, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δυνάμει θα σε ψηφίσουν, ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και γιατί δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις ότι εάν είμαι πρώτο κόμμα, προφανώς θα πάρω την πρώτη εντολή και θα πάω στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο και θα κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορείς να μας πεις το ίδιο τι θα κάνεις και αν δεν είσαι πρώτο κόμμα. Τι θα κάνεις και αν είσαι δεύτερο. Τι θα κάνεις και αν είσαι τρίτο.
2: Γιατί το έχουν ξεκαθαρίσει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ποιο.
2: Τι θα κάνουνε.
0: Κανείς δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
2: Οπότε γιατί ζητάς τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι, τώρα συζητάμε για τον Ανδρουλάκη. Και οποιοδήποτε άλλο.
2: Θα το απαιτείς έτσι όπως το λες.
0: Και οποιοδήποτε.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να μας πει.
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία το απαιτεί.
2: Με ποιον θα κυβερνήσει, αν δεν βγαίνει κυβέρνηση.
0: Βεβαίως. Όπως και από τον Τσίπρα και από τη Νέα Δημοκρατία. Για μένα είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε ρε παιδιά, να καταλάβω.
0: Δηλαδή πάει ο Νότης να ψηφίσει.
1: Δεν βγαίνει κυβέρνηση. Ο Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα. Λέω. Τα καλά. Έτσι. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση.
2: Ποιος.
0: Αυτό δεν λέει.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα ψάξει κάποιον. Θα πούνε όχι, όλοι λέω. Παίρνε,
2: έχει πει λίγο πριν ο Ανδρουλάκης ότι αν είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματιστεί. Αν είναι πρώτο κόμμα
0: η Νέα
2: Δημοκρατία, θα σχηματιστεί σίγουρα κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Θα βρει δηλαδή κάποιον. Τον Βελόπουλο.
0: Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, απαραίτητο θα είναι στην κυβέρνηση, λέει.
2: Θα βρει η Νέα Δημοκρατία με ποιον.
1: Ναι.
2: Το Ανδρουλάκη θα βρει.
1: Όχι.
2: Και με ποιον θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς. Αν του κάνουν πρόταση να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν θα πάει να στηρίξει.
2: Γιατί
1: να
2: πάει.
1: Λέω.
2: Όχι, λέω εγώ.
1: Εντάξει, εγώ λέω ναι.
2: Τι θα έλεγε εσύ.
1: Όχι, εγώ λέω.
2: Ο Γιάννης δεν λέει.
1: Άμα είναι εκείνο, ρε παιδί μου. Άμα εκείνο είναι το πρώτο κόμμα.
2: Αν είναι εκείνο
0: που
2: άλλη συζήτηση.
1: Πάλι δεν θα πρέπει να ζητήσει από την Δημοκρατία να τον στηρίξει.
2: Όχι, θα ζητήσει από το τρίτο κόμμα να τον στηρίξει.
1: Μα δεν βγαίνει.
2: Πώς δεν βγαίνει.
1: Θα βγουν τα ποσοστά.
2: Γιατί να μην
1: βγουν.
0: Βγαίνουν νομίζω το πρώτο με το τρίτο. Το πρώτο με το τρίτο.
1: Σωστό, βγαίνει. Μπορεί να βγει. Αλλά δεν αισθάνεται πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία από ότι σε εκείνον το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα δεν έχουμε, ξέρουμε τι.
2: Έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρουλάκης δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν, όπως κανένα δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν. Ο κυρία Κουφονικολάκου τι είπε χθες εδώ.
0: Πρώτο κόμμα, αυτό να μην μπορεί.
2: Είπαμε, με Πασόκ συνεργάζεται. Όχι, λέει, αμέσως. Ξεκίνησε. Όχι, ναι. Αμέσως.
1: Κάπως πρέπει αυτή να κυβερνηθεί όμως
0: η χώρα.
1: Η κακομοίρα η
2: και
1: χώρα.
2: Γιατί πρέπει πάλι ο Ανδρουλάκης να απαντήσει πως θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη. Με συγχωρείτε, γιατί είναι θέμα Ανδρουλάκη.
2: Όχι, γιατί όλοι στο Πασόκ το βάζετε το θέμα. Γιατί καθίστε ρε πριν.
0: Με τι βάση συζητάμε. Δεν συζητάμε βάση δημοσκοπήσεις. Με τι θα συζητάμε, στον αέρα.
2: Η συζήτηση θα γίνει τη βραδιά των εκλογών. Πώς θα γίνει τώρα. Τώρα είναι αέρα η συζήτηση.
0: Τώρα συζητάμε πριν τη βραδιά των εκλογών. Με τι γνώμη, με τι βάση συζητάμε.
1: Ο Πασόκ πήγε στο συνέδριό του και είπε ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με την Ελλάδα.
2: Κάνανε λάθος αυτό, αλλά όχι για αυτό που λες εσύ. Εγώ όταν λέεις αφήγημα ότι θα κερδίσω, δεν μπορείς να πάρεις απόφαση και σε συνεδριακή ότι δεν θα συγκυβερνήσω με αυτό που θέλω να κερδίσω. Μα είναι αστείο.
1: Μα το, όταν είσαι 15 μονάδες μπροστά πίσω, ναι, δεν μπορεί να λες θα κερδίσω. Εντομιπίστων είναι το ελληνικό λόγο.
0: Δεν μπορεί να λες.
1: Όπως λέει ο Μητσοτάκης, ότι από την πρώτη Κυριακή θα πάρω αυτοδυναμία. Πάλι αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν ηλίθιος. Αφού παίρνει 25, πώς θα βγάλει 37 την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι, ενδεχομένως αυτό το αφήγημα να μην μπορεί να το αλλάξεις. Γιατί υπό την έννοια ότι δεν πάει σε μία μάχη να πεις εγώ θέλω να χάσω. Προφανώς όλοι θέλουν την πρώτη θέση. Γι' αυτό είπα. Με τι βάση συζητάμε? Συζητάμε με τη βάση που έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Πάντως χρειαζόμαστε στη χώρα κάτι να γίνει, λίγο να αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον.
0: Καλά, δεν έγινε 50 χρόνια τώρα στην μεταπολίτευση.
1: Μα κυβερνήσανε τη χώρα τα δύο κόμματα, κυβερνήσανε τη χώρα.
2: Ήταν το Σύνταγμα χρυσή ευκαιρία?
1: Όχι.
2: Όχι, λες.
0: Όχι, γιατί?
1: Δεν ήταν, διότι.
0: Γιατί δεν ήταν?
1: Δεν έκανε. Ήτανε.
2: Εγώ λέω αν ήταν χρυσή ευκαιρία.
1: Βεβαίως.
2: Βεβαίως. Ποιος ευθύνεται που δεν γίνεται χρυσή ευκαιρία?
1: Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει.
2: Πάντα πει,
1: το κυβερνόμενο κόμμα έχει την ευθύνη γι' αυτό. Έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα από όλο το Σύνταγμα αυτό, όλα αυτά τα περισσότερα άρθρα είναι της πλάκας. Θα μπει, λέει, η σημαία στο Σύνταγμα, τα σπίτια στο Σύνταγμα, το τι άλλο.
2: Το AI.
1: Το AI στο Σύνταγμα. Λέει, αυτά μας έλειπε. Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι τα σπίτια μας γι' αυτό. Το άρθρο 86 όμως είναι πολύ σημαντικό.
2: Για βάλε τι είπε για το άρθρο 86 ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Πραγματικά πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν εντύπωση. Λέει, το Πασόκ είναι ανεύθυνο. Δεν στήριξε τη δραματική αναθεώρηση. Αφού συμφωνούσαν, λέει, να αλλάξει το άρθρο 86. Γιατί είπαν όχι? Αλλά δεν είπαν το παρακάτω στους πολίτες. Τι σημαίνει αλλαγή? Να μην μπορεί η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποφασίζει για το αν η δικαιοσύνη ελέγχει τους υπουργούς της. Συμφωνούμε? Η Νέα Δημοκρατία το αλλάζει αυτό? Όχι. Και με την αναθεώρηση, τον τελικό λόγο τον έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, πού μου ζητήσα να συμφωνήσω? Να συμφωνήσω δηλαδή, να μείνουμε στα ίδια.
1: Έχει δίκιο σε τον Λέξ 100%. Δηλαδή, τι λέμε για την ευθύνη υπουργών? Ότι θα πρέπει οι υπουργοί να δικάζονται, ναι, όπως ένας απλός πολίτης. Όταν σε πάνε σε ένας για να σε δικάσουν, θα ζητήσουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή της Βουλής να ψηφίσει ότι πρέπει να παραπενθείς?
2: Όχι. Εγώ δεν απαιτέσω άμα γίνεται τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τώρα πώς θέλει να κρατήσει. Άμα το κρατάει το 151 η κυβέρνηση και λέει αυτός θα παρεμπευθεί και αυτός όχι, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, γιατί πάλι από την κυβέρνηση θα βγει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή θα είναι με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτό είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα σε αυτό το απόσπασμα.
1: Και εν πάση περιπτώσει αυτό μπορεί να το ψηφίσουν και στις επόμενες εκλογές. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν διαφωνούμε στα άλλα, σε αυτό θα κάτσουμε κάτω να το ψηφίσουμε. Αν βγάλουν η Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ 180.
2: Άρα εσύ πώς ζητάς από τον Ανδρουλάκη να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη?
1: Λέω εγώ, όταν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, αυτό, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο τον Ανδρουλάκη να πει. Αυτό είναι αυτό που είπε πρώτη φορά συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
2: Ναι.
1: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Ναι. Μου αρκεί. Μάλιστα.
2: Αλλά εσύ άκουσες, δεν είναι έτσι. Γιατί εσύ έχεις ακούσει το μισό. Γιατί έπαιξε το μισό. Γιατί όλη η φράση δεν είναι αυτή.
0: Για το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
2: Δεν είναι η φράση αυτή. Σας πληροφορώ πάρα πολύ. Την έχω εδώ.
0: Ναι.
2: Επειδή το συζήτησα το θέμα. Το απόσπασμα ακριβώς είναι το εξής. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός.
1: Σωστό.
2: Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Χθες είχα ένα χρέος και το Πασόκ έχει ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, προόδου, συνέπειες και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρξει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αξιοπρεπτία, διαφορά της Αζωνίας.
0: Άρα, αν μας εμπιστευτούν,
2: άρα, λέει
0: να είμαστε
2: πρώτοι. Ο Ανδρουλάκης με απλό τρόπο, βάζει ένα δίλημα, ρε παιδί μου, και ο Ανδρουλάκης. Και λέει, με ψηφίζετε, έχουμε κυβέρνηση. Δεν με ψηφίζετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Βάλε και το τρίτο απόσπασμα του Ανδρουλάκη για να. Αυτό που λέμε, πρώτο κόμμα του Πασόκ.
5: Λέτε, και αν δεν έχουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση θα έχουμε. Δούμε τι κυβέρνηση θα έχουμε. Το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και εμείς, αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
1: Μα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αερολογία. Δηλαδή, άμα βγει πρώτο το Πασόκ και κανένας άλλος συμφωνεί, πώς θα έχουμε κυβέρνηση?
2: Δεν θα έχουμε.
1: μα λέει ότι θα έχουμε όμως κυβέρνηση. Όταν λες ότι θα έχουμε κυβέρνηση, σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος εσύ να βάλεις νερό στο κρασί σου και αν δεν βγαίνει η πλειοψηφία να τη στηρίξεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Από τώρα μέχρι αυτό που συζητάμε.
0: Ναι.
2: Τι μεσολαβούν?
1: Οι εκλογές. Για μετά τις εκλογές, λέω.
2: Ναι, μετά τις εκλογές. Για να είμαστε καθαροί τώρα και ξέρετε. Μετά τις εκλογές δεν ξέρει κανένας τι θα έχει συμβεί.
1: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είναι βλακώδες το να πηγαίνεις στο συνέδριο και να λες.
2: Το είπαμε.
1: Μετά τις εκλογές. Μα αυτό είναι όλη η πολιτική.
2: Μα το είπαμε αυτό.
1: Όπως και η πολιτική.
0: Γιατί εδώ παίρνει μια απόφαση για μετά τις εκλογές.
1: Θα βγούμε μία ψήφο μπροστά. Είναι δυνατόν να λες.
2: Απ' την άλλη, βγαίνεις, βλέπεις. Έχει έρθει ένα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει. Πάμε ένα στοιχηματάκι. Κυβερνητική συνεργασία, νου δούμε Τσίπρα.
1: Εντάξει.
2: Βάζει στοίχημα εδώ. Βάζει στοίχημα από τον Γιάννη.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
1: Δεν βάζω εγώ τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο.
1: Καταρχήν ο Τσίπρας πήγε με τον Καμένο. Πήγε με το.
0: Δεν νομίζω ότι
1: πιο πιθανό είναι να πάει με τον Βελόπουλο και με κανέναν άλλον έτσι εκεί τη άκρα δεξιά παρά με τον.
0: Δηλαδή να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με κάποια από τα κόμματα από τα δεξιά.
2: Λοιπόν, με ποιον ζητάτε να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο, να βάλουμε κάτι τα θέματα.
0: Εάν η χώρα οδηγηθεί σε κυβερνησία, ζητάμε από τον Ανδρουλάκη, ζητάμε. Από τον Ανδρουλάκη να κάνει αυτό που είχε κάνει θεσμικά και το ΠΑΣΟΚ τότε, να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, αν είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Τότε το 12,
0: ναι.
2: Τον παρακολουθούσε το Βενιζέλο Σαμαράς.
0: Τι έκανε?
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο κύριος Γιαννίδης εδώ, η κυρία Πρεζαράκου μίλησε στο Γιώργο Ψάλτη χθες, είναι εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας στην περιφέρεια Αττικής. Αύριο Παρασκευή λέει λύνεται το θέμα με τις μετακινήσεις των παιδιών, αφού θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί για τη μίσθωση των μέσων μεταφοράς για τους μαθητές. Για να είδουμε.
1: Πώς θα λυθεί, αφού είναι άγωνος ο διαγωνισμός, είπε.
2: Για να είδουμε. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαβραχθεί το δίκημα του ξεπλύματος, τότε θα σταλεί στο πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: φίλος μας ο Λάμπρος, γεια σου Λάμπρο, μέσω Viber λέει να σας προλάβω αν θεωρείτε τον Τζίπραν αξιόπιστο και τον Ανδρουλάκη αξιόπιστο. Πολύ απλά ψηφίστε Ανδρουλάκη να κυβερνήσει και να μην υπάρχει ακυβερνησία.
1: Σωστό.
0: Ε?
1: Ναι, αυτό είναι
0: επίσης
1: που
0: ο KL προκαλεί το Γιάννη από την Πάτρα που έβαλε το στοίχημα για τη συνεργασία του Μητσοτάκη με τον Τζίπρα και του λέει, βάζω εγώ το στοίχημα, λέει, ότι αν συνεργαστεί ο Κυριάκος με τον Τζίπρα θα του βάλω ένα φαΐ καλό, όπου θέλει, καλό φαΐ. Αυτό σημαίνει πολλά λεφτά πια. Αλλά αν δεν συνεργαστεί θα στέλνει κάθε μήνυμα, κάθε μέρα ένα μήνυμα που θα λέει, είπα Κία για τον αυτόν, ναι, για τον Τζίπρα. Σωστή. Κυριάκος λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ναι, όλο αυτό θα είναι το μήνυμα.
1: Α, Κυριάκος μέχρι να σβήσει, ναι, ο ήλιος, ναι, ναι. Μάλιστα. Και εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Κοίτα, μη σβήσει, ε.
1: Πώς να σβήσει.
0: Στο τέλος, ξέρω και εγώ τι άλλο θα μας
1: πει. Τώρα καταλαβαίνεις τι κουβεντιάζουμε. Κουβεντιάζουμε να ανατραπούν όλα όσα.
2: Πρώτος δεν θα είναι μια δημοκρατία με τον Κυριάκο. Θα είναι.
0: Και γιατί έτσι κάνουμε τις εκλογές.
1: Για να δεις αν
2: είναι δύσκολο να
1: σβήσει. Θα είναι για αυτοδυναμία κτλ.
2: Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι.
0: Α, έχει και αυτή τη δυσκολία.
1: Αφισβητείτε αυτό τώρα.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και μια δυσκολία για το Μητσοτάκη.
1: Αφισβητείτε η πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τώρα.
0: Τι?
1: Αμφισβητείτε η πρώτη θέση.
0: Τι να σου πω. Εγώ από τις εκλογές του βράδυ των εκλογών θα δω.
2: Σωστό. Επειδή όμως έχουμε καιρό ακόμα, για την ακρίβεια 8 μήνες,
0: ναι,
2: μήπως πρέπει να πάρεις μια θέση πριν.
0: Τι θέση θες να πάρω.
2: Δεν πιστεύεις ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης. Έτσι δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι πουλημένες όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι, βέβαια, δεν θα πω άρα τέτοιο πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχει σημασία ότι είμαι πρώτος και έχω 34.
2: Ναι.
0: Είμαι πρώτος και έχω 27.
1: Σωστά.
0: Και είμαι πρώτος και έχω 28.
1: Γι' αυτό γίνονται οι εκλογές τώρα. Μα γι' αυτό γίνονται οι εκλογές τώρα.
0: Το τι πιστεύω θα το πω, θα βάλουμε στοιχηματάκια.
2: Αλλά
0: προεκλογικά
2: το
0: και θα τα βάλουμε κάτω στο
2: χαρτί. Η ουσία
0: χαρτί
2: είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση, ναι, να εννοιαστεί για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει φράγκο.
0: Ναι. Προσέξτε λίγο τώρα τι έγινε σήμερα. Επειδή είμαστε διεθνείς, θέλω να σας πω, ένας φίλος μας στην τηλεόραση μας έστειλε από το Μάνχαϊμ, στη Γερμανία. Κάτσε να το βρω. Γιατί έχουμε και εδώ, είναι Facebook, είναι Instagram, είναι Twitter. Η βενζίνη είχε 2,56 η 95 σήμερα.
1: Στη Γερμανία.
0: Φωτογραφία από πρατήριο στο Μάνχαϊμ.
2: Έρχεται.
1: Στη Γερμανία που ανησυχούν ότι θα πιάσει τα 3 ευρώ.
2: Και συζητάνε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι Γερμανοί.
0: Το συζητάνε.
1: Αυτό το συζητούν, το σκέπτονται. Εδώ
2: σε
1: δεν
2: μια χώρα η οποία έχει μέσο μισθό, ξέρω εγώ, 35.000.
1: Βέβαια, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να μειωθεί περιστασιακά. Έτσι, για κάποιο χρονικό διάστημα και να επανέλθουμε.
2: Προφανώς αυτό λέμε, δεν λέμε.
1: Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τις ενέργειες, γιατί προφανώς αυτά θα μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Αυτό που έχεις και εσύ, Νότι. Λοιπόν, Μιχάλης Μυριανθής είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕ. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Yes.
1: Να είστε καλά. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι, διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό τσουνάμι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Κοιτάξτε, να το αντιμετωπίσουμε της ουσίας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε τρεις πηγές ανομαλίας αυτή τη στιγμή. Πρώτη είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς από Αμερική και Ιράν. Δεύτερη είναι ο βομβαρδισμός του μεγάλου αγωγού Γιαμπού, που έχει παροχή 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, και η ζημιά που έχει επέλθει χρειάζεται τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες για να επιδιορθωθεί, αν και συζητάνε για μια πρόσκαιρη λύση, μια πολύ πιο απλή λύση, δηλαδή να στείλουν μια μικρή ποσότητα, έστω με παράκαμψη, και συγχρόνως να διορθώνουν το μεγάλο αγωγό. Γι' αυτό, αν προσέξατε, έχουμε μια πτώση της τιμής από χθες μέχρι σήμερα από τα 108 στα 105, 104,81 για την ακρίβεια, δολάρια το βαρέλι. Και η τρίτη πηγή βεβαίως είναι ο πονοκέφαλος των Χούθη, οι οποίοι έχουν σημαντικές επιτυχίες.
0: Πάντως, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά φαίνεται ότι το πόσο κάνει το Brent δεν επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή. Διότι εδώ η συζήτηση γίνεται επί του δηλισμένου προϊόντος.
3: Ναι, αλλά το δηλισμένο προϊόν προέρχεται από το Brent.
0: Προφανώς, αλλά με υψηλότερη τιμή του Brent το Φλεβάρι, που είχε φτάσει 115, 112 κτλ, οι τιμές ήταν χαμηλότερες από ό,τι είναι τώρα.
3: Ενδεχομένως γιατί υπήρχε προοπτική απάλυψης του αιτίου. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σκούρα, είναι σύνθετα, είναι τρεις οι πηγές ανομαλίας. Ναι. Και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Εξάλλου Και αν όλα πάνε όπως είναι τώρα, θα χρειαστεί περίπου ένας ολόκληρος χρόνος για να επέλθει μια κάποια ισορροπία. Δηλαδή όλο το 2007 θα βγει λίγο πολύ με τα σημερινά δεδομένα. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι πίεση.
2: Άρα θα παγώσουμε. Άλλος τρόπος υπάρχει. Θέλω να πω, μπορούμε να γυρίσουμε στο ρεύμα. Είναι πιο, θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, επειδή είσαστε αναλυτής σε τρία θέματα.
3: Ναι,
2: δηλαδή θέλω να πω, μια οικογένεια η οποία βλέπει ότι θα παγώσει αυτό το χειμώνα, μπορεί να πάρει ένα air condition και να το βάλει στο σαλόνι για να, γιατί θεωρεί ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο.
3: Το ρεύμα θα είναι ενδεχομένως φθηνότερο, αλλά το ρεύμα και αυτό, ένα μεγάλο μέρος του παράγεται από φυσικό αέριο. Και δυστυχώς και στο φυσικό αέριο πέρα από το πετρέλαιο έχουμε πρόβλημα. Και γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί το LNG, το μεγαλύτερο ποσό του LNG παγκοσμίως, παράγεται από το Κατάρ. Οι Ιρανοί φρόντισαν στην αρχή του πολέμου να βομβαρδίσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κατάρ, οι οποίες έχουν κλείσει. Επομένως, ο κυριότερος προμηθευτής έχει εκλείψει. Άρα, οι υπόλοιποι έχουν κάθε λόγο να αυξήσουν την τιμή του. Επομένως, και εκεί θα έχουμε πρόβλημα, και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ενδεχομένως, όχι τόσο στο πετρέλαιο.
2: Μάλιστα. Αλλά πάντως είναι μια προοπτική αυτή, καταλαβαίνω, το ρεύμα.
3: Είναι, κοιτάξτε.
2: Μήπως πρέπει να πάρουμε γρήγορα μπαταρίες, ξέρω εγώ, να
3: μπορούμε. Μπράβο, το είπατε. Το είπαμε, προφτάσατε. Εδώ θα έπρεπε, εμείς έχουμε κάνει μεγάλες προόδους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε και παράγουμε, ας πούμε, το πρωί, μπορώ να σας πω. Και
2: το μισό ρεύμα μας είναι από ΑΠΕ.
3: Ναι, το,
1: αλλά δεν αποθηκεύεται.
3: Με το που έρχεται όμως το απόγευμα, τα πράγματα δυσκολεύουν.
2: Ναι.
3: Και κάναμε κάτι ακροβασίες μέχρι τώρα. Δηλαδή, πουλούσαμε ρεύμα το πρωί στη Βουλγαρία, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους, μπαταρίες που λέτε, και το στέλναμε και πληρωνόμαστε κοψοχρονιά για αυτό το ρεύμα. Ναι. Και το επαναγοράζαμε το απόγευμα σε πολύ ψηλότερη τιμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο με έναν τρόπο λύνεται, αν αποκτήσουμε ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους.
1: Ναι, βέβαια, αυτό θα πάρει αρκετό καιρό τώρα, κύριε Μηριανθή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο άμεσο.
0: Τις μπαταρίες στη Βουλγαρία τις έχει κάνει το κράτος ή οι ιδιώτες?
3: Συνδυασμός και των δύο. Περισσότερο και οι ιδιώτες, νομίζω.
0: Είναι και καμιά ελληνική εταιρεία, αν ξέρετε δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, όχι. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Για να πάρουμε τεχνογνωσία δηλαδή.
3: Όχι, αυτή είναι δεδομένη, αυτή είναι εύκολη. Δεν μιλάμε για πυρηνική.
1: Ναι, αλλά είναι χρονοβόρα και το θέμα είναι τι θα κάνουμε τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, σας είπα, το 2007 θα υποφέρουμε ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
3: Από πλευράς τιμών.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Μηριανθή.
3: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να πω εδώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, η αλήθεια είναι, που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος από το Γαλάτσι. Κάτι ξέρει, γιατί είχαμε τη συζήτηση αυτή χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι, τέλος πάντων. Ότι μπορείτε να αναφέρετε, λέει, στον αέρα ή να ρωτήσετε στον αέρα. Όλα, εμείς δεν είμαστε
1: διάφοροι.
0: Να ρωτήσετε κάποιον υπουργό, λέει, για ποιο λόγο έχει δοθεί από την κυβέρνηση εντολή να μην πληρωθεί καμία εταιρεία που αναλαμβάνει δημόσια έργα και χρωστάμε σε εργοτάξια 2 και 3 μήνες μισθούς εργαζομένων. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και δεσμευόμαστε να ρωτήσουμε, γιατί παράλληλα διαβάζω ότι μειώθηκαν 9 Σεπτεμβρίου το δημοσίευμα σε ένα ποσοστό τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, άρα παραμένουν στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά που χρωστάει το δημόσιο.
1: Ναι, άρα μειώθηκε ο ρυθμός που χρωστάει.
2: Δηλαδή,
0: πάνε, λίγο
2: το βλέπουμε συνέχεια αυτό, ότι υπάρχουν, ας πούμε...
0: Στα νοσοκομεία, λέει, τον Ιούλιο, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών είναι 1 δισεκατομμύριο 235 εκατομμύρια, μειωμένο κατά 70 εκατομμύρια από τον Ιούνιο που ήταν 1,3.
2: Δηλαδή, αυτό είναι για γραφειοκρατικούς λόγους ή επίτηδες?
1: Τι έσχο, εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
0: Χρωστούν οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκησης, 326 εκατομμύρια σε ιδιώτες. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ληξιπρόθεσμες οφειλές 681 εκατομμύρια ευρώ.
2: Κατά τα άλλα έχουμε υπερπλεώνασμα και δισεκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Χρειάζεται κάτι επίσημο εδώ. Κάποιος να απαντήσει επίσημα.
0: Φεύγουμε για διαφημίσεις, θα συνδεθούμε με Μύκονο αμέσως μετά. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Ο Αλέξανδρος έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα, η αλήθεια είναι. Γιατί αποσιωπάται το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και σε σχετικά σύντομο διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί τα παίρνουν από την αντιπολίτευση?
1: Όχι,
2: βρίσκονται, βρίσκονται πράγματι.
0: Μα τι να πω, αλλά... γιατί αποσιωπάτε το
2: χειμώνα. Το 50%, παράγουμε το 50% του, ρεύμα, του, ναι. του ρεύματος μας από ΑΠΕ. Και έχουμε την δυνατότητα να αποθηκεύσουμε μόνο το 2%. Ακόμα και να τελειώσουν αυτά τα έργα, θα φτάσουμε στο 1 GB από τα 50, τα 40 τα οποία βγάζουμε. Δηλαδή θέλουμε χρόνια μπροστά μας.
1: Για να μπορέσουμε όλη την ενέργεια που βγάζουμε να την αποθηκεύουμε.
2: Να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό που έχει η Βουλγαρία, που έχει το 50%.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι το έχουν κάνει όμως στη Βουλγαρία.
1: Αν είναι ιδιώτες ή αν είναι το κράτος.
0: Δεν το ξέρω.
2: Ξέρεις κάτι?
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Αλλά θέλω να μάθω πώς εκεί κατάφεραν και το προχώρησαν τόσο γρήγορα. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ίσως ήταν πιο μπροστά τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό.
2: Εδώ πάντως έχουμε αργήσει. Γιατί αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει τώρα.
1: Και εκείνη ήταν νωρίτερα
0: μπροστά. Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Μύκονο. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας τον Πέτρο τον Άζο από το Μύκονος Live TV. Γεια σου, βρε Πέτρο. Καλό μεσημέρι.
4: Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Είσαι καλά, ρε Πέτρο.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
2: Μια χαρά, εσύ
4: μια καλά, είμαι εντάξει, μια περίεργη σεζόν, δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά.
0: Πώς πήγε το, να τα πούμε και τηλεοπτικά, πώς πήγε η σεζόν?
4: Χάλια μαύρα, μόνο τον Αύγουστο δουλέψαμε με πολύ έτσι φτωχά πορτοφόλια, να το πω διαφορετικά, δηλαδή όλοι...
2: Χάλια μαύρα στην Μύκονο, όμως πώς μπορεί να είναι χάλια μαύρα στην Μύκονο?
1: Αφού σου λέει χάλια μαύρα.
4: Τα σούπερ μάρκετ σκίσανε πάντως, δεν ξέρω αν έχει κανένα σπίλο στα σούπερ μάρκετ.
0: Α, τα σούπερ μάρκετ πήγανε καλά. Σωστό. Ναι. Να σε ρωτήσω
2: η
0: κάτι.
2: Φλόρα, η Φλόρα πήγε εκεί, καλά.
0: Όχι μόνο, μην κάνεις διαφήμιση εσύ.
2: Και πού ξέρει. Ποιο ξέρει ο κόσμος.
0: Πώς ξέρει, μια χαρά. Λοιπόν, Πέτρο, τι κάνουν οι αστυνομικοί έξω από την Πολεοδομία?
4: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δυστυχώς οι αυτερεσίες είναι πάρα πολλές στο νησί. Μάλιστα, διάβαζα και ένα άρθρο της Καθημερινής πριν μήνες που έλεγε ότι μόνο το 6% έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή, ένα τρομερά μικρό ποσοστό.
1: Το 6% μόνο. Αυτό δεν υπάρχει. Σαν να μην έχουν γίνει.
4: Μπράβο.
1: Γιατί αν το πεις ανάποδα ότι το 94% δεν έχει ελεγχθεί, είναι σαν να μην έχει γίνει έλεγχος.
4: Έτσι, έτσι. Και είναι λυπηρό αυτό. Γιατί όπως ξέρετε και εσείς που είστε και φαν της Μυκόνου, το νησί καταστρέφεται μέρα με τη μέρα. Κάτι που το λέω χρόνια. Δηλαδή, πόσο μπετόνα πέσει σε αυτό το νησάκι που έχει πάρα πολύ μικρούς δρόμους, που έχει τρομερή κίνηση, που όλοι ξενερώνουν όταν έρχονται.
2: Μα δεν υποτίθεται πως έχει σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα?
4: Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Γίνονται τέρατα. Μιλάμε, βλέπεις τριόροφα, με υπόγεια. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει στο νησί είναι καταστροφικό. Και όχι μόνο στη Μύκονο. Είναι η τάση το να γεμίσουν όλες τις Κυκλάδες μπετό.
1: Ναι. Άρα, Πέτρο μου, θα γεμίσει τόσο μπετό όσο επιτρέπει πολεοδομία να πέσει.
4: Σωστά. Αυτό δεν γνωρίζει εκεί. Θα πέσει όσο μπράβο, όσο μπετό θέλει ο καθένας θα ρίξει. Αφού δεν υπάρχουν έλεγχοι, το λέει και αυτό το ποσοστό, το ελάχιστο που το άρθρο της Καθημερινής με σόκαρε εμένα. Δηλαδή δεν το περίμενα μόνο 6% να ελέγχεται, γιατί καταγγελίες γίνονται. Mm-hmm. Τις βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε να... υπάρχουν τριόροφα, δεν επιτρέπονται τα τριόροφα.
0: Δεν ελέγχεται τίποτα. Από γιατρία μέχρι πολεοδομία, μέχρι ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν υπάρχει έλεγχος. Οι μοναδικοί που κάνουν έλεγχο είναι τη ΑΔΕ και έχουν βάλει αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη, πώς το λένε.
1: Ελέγχουν εμάς.
0: Και ελέγχουν όλους εμάς.
1: Μάλιστα. Ναι. Γιατί άραγε έχει τελεσφορήσει κάποια από αυτές τις καταγγελίες και κάποιους από αυτούς τους ελέγχους και να γκρεμιστεί κάτι?
0: Ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη τώρα να γκρεμίσει. Τι να γκρεμίσει εσύ? Εδώ γκρεμίσανε τις ομπρέλες εδώ στην παραλία. Πήγαν και γκρεμίσαν 10 ομπρέλες.
1: Ομπρέλες και από πάνω.
0: Ομπρέλες.
2: Ποιος είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, η περιφέρεια?
4: Να σας πω κάτι. Το πιο λυπηρό είναι ότι το κράτος θέλει μόνο τα πρόστιμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, γιατί δεν θα γκρεμίσει ποτέ το τριόροφο το οποίο μπορεί να είναι και του τάδε. Θα πάρει το πρόστιμο και όλα καλά.
2: Ποιος είναι, λέω, υπεύθυνος για τους ελέγχους εκεί? Ποιος είναι, η περιφέρεια?
4: Φαντάζομαι η ίδια, η πολεοδομία είναι, δεν είναι η περιφέρεια. Αυτοί κάνουν τους ελέγχους. Αλλά θα μας πούνε σίγουρα και το ξέρω ότι είναι υποστελεχωμένοι. Το κλασικό.
0: Οι πολεοδομίες είχαν πάει στους δήμους, ξαναγύρισαν, έτσι δεν είναι, στην κεντρική διοίκηση, νομίζω σιγά σιγά. Οπότε ήταν ο οικείος δήμος.
1: Ο οικείος δήμος με το τμήμα της πολεοδομίας του. Ήταν.
0: Ναι. Τέλος
1: πάντων. Έτσι, φαντάζομαι για αυτή την περίοδο.
0: Ωραία.
1: Για την οποία
0: συζητάμε. Μια χαρά. Μπράβο, ρε Πέτρο. Καλά πάτε.
1: Να είσαι καλά, Πέτρο.
4: Ναι.
0: Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είδες που μιλάγαμε τώρα.
0: Μα είναι ερώτηση αυτή που κάνει. Συγγνώμη κιόλας.
1: Λέει.
0: Όχι, όχι. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
1: 31.
0: 31.
1: Ο Πέτρος λέει δίκιο έχω.
0: Εντάξει, ναι.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όχι, εγώ έχω δίκιο. Με εμένα γελάγε.
1: Όχι, δίκιο λέει έχει ο Γιάννης. Ρωτάω.
0: Ότι θα έπρεπε να
1: εγκριθεί. Όχι, ρωτάω. Έγιναν 6% έλεγχοι. Δηλαδή από τα 100 έλεγχθηκαν 6. Από αυτά τα 6 βρέθηκε κάποιο.
0: Βρήκαν 4.
1: Ένα, το προχώρησα παρακάτω. Τι πρέπει να κάνω,
2: έχει χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος,
1: είπε. Σου είπα, 31.
0: Τι έχει γκρεμιστεί στα 31,
1: ομπρέλες.
0: Γκρεμιστήκανε 6-7 ομπρέλες που είχαν εδώ σε μια παραλία.
1: Ομπρέλες, δεν μα
0: βγάζει. Και ένα ημικατεστραμένο κτίριο στην Πάρνηθα. Έχει δεν συγκρεμίζει τίποτα άλλο.
1: Κάτι παραπήγματα στο Σχοινιά.
0: Και κάτι στο Σχοινιά.
1: Στο Σχοινιά, όχι παραπήγματα, δεν ήταν αυτά.
0: Γιατί τα θυμόμαστε όλα αυτά? Γιατί είναι τόσα λίγα.
1: Γιατί είναι τόσα λίγα και γιατί έχουν γίνει 30, 40, 50, 100 νομοθετικές ρυθμίσεις για τακτοποίηση.
0: Ένα νομίζω γκρεμίστηκε. Έχει γκρεμιστεί στη Μύκονο ένα.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Ένα μπαρ.
1: Άρα θα ήταν ξύλινο και αυτό γύρω γύρω.
0: Εντύπωση, ξύλινο ήταν. Που έχω την εντύπωση ότι είχε και τη μικρότερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα.
1: Από όλα τα υπόλοιπα.
2: Δεν είχε κονέ.
0: Πλάκα.
1: Εντάξει τώρα. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εκδήλωση ελεγκτικού συνεδρίου. Επειδή το λέγαμε, πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, έκανε ομιλία.
0: Ναι.
1: Ακούσε εσύ. Και επειδή το συζητάγαμε τώρα, είπε: η δικαιοσύνη θα απονέμεται πιο γρήγορα εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός.
2: Κάτι άκουγα από τις εκπομπές ότι κάτι θα γίνει με ένα application το οποίο θα το ανεβάσει το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι,
2: μπορεί να πει τι θα γίνει.
0: Θα υπάρχει, έξω από κάθε γιατρείο θα υπάρχει ένα QR code.
2: Ναι.
0: Θα πηγαίνεις με το κινητό σου και την κάμερα, θα κάνει μπλικ το πώς έκανε τώρα το κινητό σου, κατάλαβες, και θα σου λέει, ο γιατρός Νότης Παπαδόπουλος μπορεί να κάνει αυτές τις ιατρικές πράξεις. Άμα σου πει δηλαδή, έλα κάνε κολονοσκόπηση, αλλά τον έχουν ως παθολόγο, μην πας. Κατάλαβες αυτό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής.
2: Εμείς δεν ήθελα από τους γιατρούς.
0: Αφού έγινε αυτό σε 3 μέρες, γιατί δεν μπορούσε να έχει γίνει εδώ και καιρό να είμαστε το κεφάλι μέσα?
2: Γιατί δεν πέθανε κανένας?
0: Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης.
2: Πέθανε κανένας. Όσο βγήκανε στην δημοσιότητα όλα αυτά.
1: Επίσης ακόμα και αν διαβάσω εγώ στο QR-Code 30 πράξεις που μπορεί να γίνουν εκεί μέσα, τις καταλάβω.
0: Ο Νίκος Ομάνευ λέει: καλημέρα. Σε αυτό που δεν ξέρετε για τη Βουλγαρία, ότι στη Βουλγαρία η διαχείριση του ρεύματος, προφανώς είναι Βούλγαρος ο άνθρωπος, περνάει από μια Αυστριακή, μια Γερμανική και μια άλλη εταιρεία και μια Τσέχικη εταιρεία. Που διανέμει το ρεύμα στα σπίτια στη Βουλγαρία, πληρώνουν πιο ακριβό ρεύμα από την Ελλάδα. Αυτό που λέει ο άνθρωπος ότι η Ελλάδα πουλάει ρεύμα στη Βουλγαρία, αυτό δεν ισχύει πάρα πολύ. Ξέρετε ότι στη Βουλγαρία υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο? Ναι.
2: Πώς δεν πουλάει, αυτό ξέρουμε αυτό.
0: Όχι, τα στέλνουμε, ναι. Γεια σου βρε Νίκο, Νάνευ, το είπα σωστά. Να είσαι καλά βρε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Λεωνίδας λέει, σας ενημερώνω ότι ως ονούπο εγκαινιάζονται οι φυσικές μπαταρίες της αντλιοταμίευσης, τα οποία θα μηδενίσουν την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο.
2: Ό, αυτό που ανεβάζει το νερό ψηλά στο βουνό και μετά.
0: Τα τεχνικά, τεχνητά υδροηλεκτρικά. Γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από όλες τις μεγάλες εταιρείες.
2: Χρησιμοποιούν το ρεύμα το οποίο είναι φθηνό το πρωί από τις ΑΠΕ για να ανεβάσουν το νερό ψηλά και το βράδυ το ρίχνουν.
0: Το
2: ρίχνουν για να δημιουργήσουν.
0: Ό,τι ανεβαίνει,
1: κατεβαίνει. Και το αντίστροφο.
2: Σοφή, σα τη γυρίω.
0: Δεν ξέρω ποιο έχει μπλέξει.
1: Γεια σα.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογκάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδιά στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολικό μετέφερε τους μαθητές από την Παλαιοχώρα στον Υπηαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Φτάνοντας στον υπηαγωγείο, όλοι οι μαθητές κατέβηκαν εκτός από δύο παιδάκια. Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στον υπηαγωγείο για να του δώσει το μεσημεριανό του και την ενημέρωσαν ότι το παιδί απουσίαζε. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ο οδηγός του λεωφορείου μετέβη στο σταθμευμένο από το πρωί όχημά του και εντόπισε όχι ένα αλλά δύο παιδιά μέσα σε πολύ κακή κατάσταση. Η αγωνία των δύο ανήλικων παιδιών, οι γονείς, με συγχωρείτε, των δύο ανήλικων παιδιών, υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και της συνοδού, ενώ σε εξέλιξη.

0: βρίσκεται η προανάκριση. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νικαία και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Από τις 4 το απόγευμα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Debate Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, καλημέρες. Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε, συντονιζόμεθα και μαζευόμεθα όλοι εδώ στην συχνότητα του Sky για να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση για την έναρξη του πρωινού σας, αν και κάποιοι έχετε ξεκινήσει πολύ πολύ νωρίτερα. Καλημέρα Τάκη από το Λαγουνίσι, στον δρόμο από αεροδρόμιο προς Λαύριο, Γιάκουρας Γερόπουλιο βεβαίως, και 13 βαθμούς τώρα στην Κερατέα. Καλημέρα, ευτυχώς πιο δροσιά τώρα στα πρωινά, αλλά σήμερα λέει θα έχουμε και τη ζεστούλα τη σχετική, οπότε λοιπόν προσαρμόζουμε αναλόγως και το πώς κινούμεθα και το πώς ντυνόμαστε. Έτσι λοιπόν, να έχετε ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευό Σαββατοκύριακο έρχεται. Να περάσετε καλά, να βρεθείτε, να κάνετε ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο επιθυμείτε σε αυτά τα Σαββατοκύριακα, τα οποία ακόμη και ο καιρός βοηθάει. Οπότε λοιπόν βοηθάει και στις εξόδους και όχι μόνο, και στις βόλτες. Όλα αυτά πάντως σε μια εργάσιμη μέρα κανονικά εδώ, με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Όλα αυτά δηλαδή έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Όλα αυτά στην δική σας χρήση, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο, για να διαβάσετε, να ακούσετε, να δείτε, να κάνετε ταυτόχρονα όλα μαζί, έτσι ώστε να έχετε πάντοτε την καλύτερη ενημέρωση με τη σφραγίδα βεβαίως του Sky. Τον Κώστα Σπανό μαζί αυτό το πρωινό. Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και θα φροντίσει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει την επιμέλεια της παραγωγής, τις μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και το σαν σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. Φυσικά στη διάθεσή σας τόσο τα μηνύματα μέσω του διαδικτύου, μέσα από τη σελίδα του Sky, αλλά και μέσω του SMS από το κινητό σε SMS, αλλά και βεβαίως και στο Viber. 698-123-1003 ο αριθμός του Viber, για ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε. Είναι πιο εύκολο βεβαίως, το φαντάζομαι και το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ από τη χρήση που του κάνετε και με όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε, από φωτογραφίες, με διαρροές νερών, με πεζοδρόμια, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται παρά μόνο εσείς. Και εδώ με πολλά πολλά δικά σας ζητήματα, από βιντεάκια που στέλνετε, με το τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές σας, από την καθαριότητα. Τι να σας πω κιόλας, βεβαίως, η μισή αρχοντιά, και όλα τα υπόλοιπα, και φυσικά τις καλημέρες, παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Εδώ λοιπόν είμαστε ως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία έχουμε και πρέπει να σας πούμε, διότι και έχουμε ένα λόγο να σας τα πούμε. Οριζόντια αύξηση λοιπόν, μάλλον να το πάω καλύτερα, ένα πακέτο 3+1 μέτρα φέρουν οι υψηλές τιμές των καυσίμων. Στο τραπέζι λοιπόν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εάν το επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του τον Παναγιώτη Στάθη στην RT News, το κεντρικό δελτίο, στις 6 το απόγευμα. Οριζόντια λοιπόν αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων και παράταση της επιδότησης στον δίζελ, κίνησης φυσικά για τον μήνα Οκτώβριο, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να περιοριστεί αυτή η επιβάρυνση η οποία υπάρχει τόσο των οικογενειών όσο και των επιχειρήσεων από τα ράλι τιμών των καυσίμων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως τόνισε λοιπόν ο ίδιος, θα υπάρξει σημαντική στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διηλιστήρια, με στόχο φυσικά η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα του 1,75 ανά λίτρο, στα οποία έκλεισε πέρσι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εχθές με συνέντευξή του, την οποία παρέδωσε και έδωσε, μάλλον παραχώρησε στην RT News και στον Παναγιώτη Στάθη, και με όλα αυτά τα οποία έκλεισε και ως θέματα και ως συζητήσεις. Μίλησε βεβαίως και για τα ζητήματα με την Τουρκία και για τα ζητήματα με τα ζητήματα της ανεργίας και όλη αυτή την κουβέντα που έγινε, με την προσωπική άποψη που εξέφρασε. Το τόνισε 100.000 φορές και 1.000.000 φορές το έλεγε πάλι θα του την πέφτανε του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Όπως και να έχει πάντως, ερωτήθηκε και για αυτά, όπως και για πολλά άλλα χθες, από την ΕΡΤ και τον Παναγιώτη Στάθη. Στα υπόλοιπα βεβαίως ζητήματα έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία, διότι στη ρητορική της απειλής, περί απειλής της Τουρκίας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, επιμένει η Άγκυρα, εστιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν ηρεμούν, φαίνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν.
υπάρχει. Μίλησε και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, τα ακούσουμε σχετικά. Επίσης, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τυφλές ζώνες στην εποπτεία της ιδιωτικής υγείας. Αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχει ελεγχθεί περίπτωση παιδιάτρου με αφορμή όλο αυτό το θάνατο του Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Έχει λοιπόν ελεγχθεί περίπτωση παιδιάτρου που φέρεται να πραγματοποιούσε εμβολιασμός με λιγμένα εμβόλια και ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε χωρίς επαρκή στελέχωση. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπηρετούν 250 επιθεωρητές, εκ των οποίων οι 60 ασχολούνται με θέματα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτά δίνει τα στοιχεία η εφημερίδα Η Καθημερινή. Την ίδια ώρα, βεβαίως, δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με τον αριθμό των δημοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν και δημοσιεύονται και δημοσιοποιούνται από τις εταιρείες και τα κανάλια. Έχουμε τις αντιδράσεις, έχουμε το τι καταγράφεται και το τι αποτυπώνεται σε αυτές με βάση το τι απαντήσατε εσείς. Εσείς απαντάτε, δεν απαντάμε εμείς σε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και να συζητήσουμε. Επίσης, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολύ μεγάλη αυτή συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon για web services στην Κοζάνη, ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο, να δούμε τι ακριβώς και πώς θα ολοκληρωθεί και τι ακριβώς αναμένεται για αυτό, και φυσικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν φυσικά με τη δίκη Λιγκερίδη, εδώ την οποία παρακολουθεί ο Sky βεβαίως, όπως ξέρετε, από πολύ κοντά, αλλά και βεβαίως εξελίξεις που έχουμε με τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως την πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση όλων των ειδήσεων, τον τίτλο αυτών, όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα είναι λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ξανά ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά ήταν τώρα τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε έντευξή του αυτή στην RT News. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των αφιλελεύθερων επιλογών του. Ο Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κοτοπονεργίες, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο, σχολιάζει το ΚΚΕ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πάντως, το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ATP Ecofin στο Δουβλίνο.

0: Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίους εργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το Data Center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει από την άλλη την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το Data Center διαθέτει ίσχυ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα τώρα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση προκύψουν ενδείξει ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα προσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μια ακόμη παράταση, νέα παράταση. Είμαστε η χώρα της παράτασης. Παράταση στην παράταση, λοιπόν, ακούσε το, έως και την 1η Ιουλίου του 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσων τραπέζης, καθώς η ΑΔΕ χρειάζεται χρόνο για την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων με τους παρόχους πληρωμών. Σύμφωνα, λοιπόν, μάλιστα με την ανακοίνωση, χρόνο χρειάζονται επίσης οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να προσαρμοστούν στη διαδικασία. Στο επίκεντρο, μάλιστα, βρίσκεται και το ΜΙΔΑ, που θα ενοποιήσει στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης μισθώσεων και ηλεκτροδότησης. Το ερώτημα είναι αν οι τραπεζικές πληρωμές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από την πλήρη λειτουργία του συστήματος. Η ισχυρή ταξιδιωτική ζήτηση από τη Βόρεια Αμερική ενισχύει τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις της Αθήνας παρά την αύξηση του κόστους στους καυσίμων. Η Air Canada, λοιπόν, διατηρεί φέτος τα δρομολόγια από Μόντρεαλ και Τορόντο έως και τον Ιανουάριο του 2027, ενώ η Delta και η United παρατείνουν επίσης την δραστηριότητά τους στην χώρα μας. Αντιθέτως, η NOS ολοκληρώνει νωρίτερα τις πτήσεις της προς τη Νέα Υόρκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εκτείναξης. Το αεροσκάφος, που ανήκε στην εθνοφρουρά του Τέξας, συνετρίβει σε κατοικημένη περιοχή στην οικομητεία Grand Traverse στην πολιτεία Μίσιγκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, σύμφωνα με το Fox News. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι έχουν αποκλείσει μια ζώνη σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου γύρω από το σημείο της συντριβής και ζήτησαν την εκένωση της περιοχής λόγω διαρροής χημικών. Σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει τη χρονιά, υποδεικνύει η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα, λοιπόν, με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχής του 27, το 31% θεωρεί το αντίθετο, πως θα παραμείνει δηλαδή στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Αποκλεισμένες αστυνομικές δυνάμεις είναι από εχθές η πολεοδομία της Μυκόνου. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την εισαγγελία εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν απάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Πηγές των ΟΣΥΕ ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Για τραγική υποστελέχωση της υπηρεσίας κάνει λόγο ο Δήμαρχος του νησιού. Με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον για να βγει από το γήπεδο, χωρίς ωστόσο να τον κατανομάσει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι πάντως της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Η κατάθεση του προστατευόμενου χθεσινού μάρτυρα συνεχίζεται και σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς μπαίνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάσματα Δραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκό Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, ηλικίες από 13 έως και κάτω των 15 ετών, προβλέπεται χρονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνει μέσω του λογαριασμού γονέα ή κηδεμόνα. Ένα σπάνιο πάραγμα περγαμηνή με στίχους τη Οδύσσεια, το οποίο χρονολογείται στον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστόν και προέρχεται από την Αίγυπτο, ανακάλυψε τυχαία ένα ερευνητή, ενώ μελετούσε αρχαία χειρόγραφα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τη Ουτρέχτη. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, η ανακάλυψη του αυτού παράγματο έγινε από τον δόκτωρα Μάρκ Ντε Κράι, ο οποίο το εντόπισε σε μια συλλογή που περιλαμβάνει κυρίω παπύρου γραμμένου στην κοπτική γλώσσα, καθώ και ορισμένε αιγυπτιακέ και ελληνικέ περγαμηνές. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του έπους, ο Οδυσσέας βρίσκεται στον σύρ των Φεάκων και περιγράφει την οργή του Θεού Ήλιου όταν ανακάλυψε ότι οι σύντροφοι του Οδυσσέα είχαν σφάξει και φάει τα ιεραβόδια του. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το εν λόγω σημείο του έπους αποτελεί καμπή για την εξέλιξη της ιστορίας, καθώς σηματοδοτεί το ξεκίνημα της πορείας του Οδυσσέα προς την εκδίκησή του απέναντι στους μνηστήρες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Η εντρίτη αγωνιστική της League Face της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε το Μανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα την Κελάρισε ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Superbet Cup του μπάσκετ και με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου κρατήστε ημερομηνίες. Θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μια μέρα μετά, 27, θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Και κανονικά, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και τέλος, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκοδίλων, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες κοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Brisbane. Τώρα ποιος θα μπει να κάνει κανό καγιάκ σε αυτό το ποτάμι, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αυτές είναι οι αποφάσεις, μένουν να δούμε αν θα αλλάξουν. Προς τα παρόν 500 κροκόδουλοι εκεί, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, όλα αυτά για το 2032. Πάμε όμως στα ζητήματα εχθές με την συνάντηση του Πρωθυπουργού στο RT News, τον Παναγιώτη Στάθη, με την κυβερνητική παρέμβαση λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με το πετρέλαιο και, και φυσικά το φυσικό αέριο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία προβληματίζουν νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ακόμη έφυγε αυτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν στο χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι η τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια. Κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Κρατήθηκε για το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ανεργία και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν με την προσωπική, επαναλαμβάνω, άποψη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού προσώπου, να τον ακούσουμε πώς απάντησε και πώς έκλεισε το θέμα.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, να το κάνουμε ακόμα πιο ανταποκριτικό. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
0: Αυτά. Θα συνεχίσουμε μετά τους ειδήσεων αναλυτικότερα και με τον Νίκο Φιλιππίδη, όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας και των τιμών και όλα αυτά τα οποία αποφασίζει ή όχι και αν θα αποφασίσει σήμερα η Ευρώπη, σήμερα και αύριο. Προς τα παρόν, τίτλοι ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Και αξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδιά στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Αγίας Αριάδνης Μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου Αρχιεπισκόπου Γορτίνης. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, στον Ευμένιο. Γιορτάζει και ο Ρωμήλος σήμερα, καθώς είναι του Οσίου Ρωμήλου. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ανατολή του ηλίου 7 και 9 πρώτα λεπτά το πρωί, ενώ η δύση του θα γίνει 29 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και ελάτε να δούμε και να σας παραθέσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1827 για παράδειγμα λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας των New York Times. Πάμε στο 1924 όπου το Μονοές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931 με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο Εθνικός Αέριος Χώρος Ελλάδος, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη. Το 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31 ετών τότε Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόλ, θα τον ερωτευτεί σφόδρα. Χωρίς ανταπόκριση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίωσαν σήμερα το 1946. 2013, όπως ξέρετε, όπως έχουμε πει, ενέδρα θανάτου στο 34 ετών ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Όλα αυτά τα οποία είχαμε μετά την εξέλιξη και φυσικά γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. 1905 γεννιέται η Γκρέτα Γκάρμπο, ενώ το 1783 φεύγει τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών και σιγά γενναίες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Σαν σήμερα το 2000 και το 1970 θα ακούσουμε βέβαια τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι σαν σήμερα μια πολύ πολύ σημαντική φυσιογνωμία και ένας πολύ σημαντικός της μουσικής φεύγει από τη ζωή. Αλλά πρώτα απ' όλα σαν σήμερα το 1922 ένας από τους μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου και της τηλεόρασης γεννιέται στην Αθήνα. Το 1922 γεννιέται ο Γιάννης Γιονάκης.
1: Τι θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από το καλάδα, ρε.
1: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
1: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
1: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πως θα βγάλουμε άκρη.
3: Για σπίλες, θα δείτε μια στιγμή να σας πω.
2: Μα τι θέλετε επιτέλους?
3: Μπορείτε να μου δώσετε μια μικρή πληροφορία?
2: Μικρή?
3: Ναι, μικρή.
2: Πολύ μικρή?
3: Πολύ μικρή.
2: Πόσο μικρή?
3: Σαν το μικρό σας δαχτυλάκτη.
2: Χαρητομένα που τα λέτε.
3: Ναι.
2: Και είσαι και νόστιμος που αναθεμάς.
3: Είμαι.
2: Και έχεις και κάτι μάτια τσακίρικα.
3: Είμαι τσακίρις, είμαι τσακίρις.
4: Ρε εσύ τι έκανες? Να σου γόζω μια.
5: Παρντών.
4: Και με το παρντών δηλαδή καθάρισες?
5: Σας παρακαλώ κύριε.
4: Ρε ας το διάολο.
1: Να μπω?
5: Όχι, να μην μπεις.
1: Να. Να. Καλώς στην καινούργια πελατεία μας. Εγώ δεν είμαι πελατεία. Είμαι ο Λούλης.
5: Ναι. Σε γνωρίσατε, σε γνωρίσατε.
1: Ναι, μπράβο. Και τι θέλετε κύριε Λούλη?
5: Τη φανίτσα.
1: Να.
5: Όπα.
1: Όπα. Καλώς στο Λούλη, το Λουλάκι μας.
6: Για έλα κάτι. Για κάτσε, Σωτήρη, κάτσε.
1: Τι να κάτσω?
6: Να μου δώσεις και να φύγω.
1: Τι να σου δώσω?
6: Ένα...
1: Βοήθημα?
6: Όχι.
1: Α.
6: Επίδομα.
1: Επίδομα.
6: Δεν έχεις ακούσει που λένε επίδομα πόρων κορασίδων?
1: Να. Να και κορατσί στο Σωτήρη.
7: Πάλι εσύ?
1: Ναι, πάλι εγώ, γιατί?
7: Τι θες, Χριστιανέ μου?
1: Τον κύριο Κοσμά. Πρέπει να τον δω, είναι ανάγκη να του μιλήσω.
7: Καλά. Καλά, πέρα. Με το δεξί.
1: Γιατί με το δεξί?
7: Λογαριασμό θα σου δώσω.
1: Καλά, καλά.
8: Είναι ψηλή, πολύ ψηλή. Η δοχάρη του πατέρι. Το μανιγάρι μ' αγαπούν.
9: Έλα πάψε, μας πήρε στα αυτιά με δάφτο.
0: Θεοδόση, σίγουρα κατάλαβες. Καλημέρες, καλό πρωινό. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Κατερίνα Σερέτη, Γιάννη Κολοκυθά, Μανώ Νιφλή, καλό πρωινό. Νίκο Ποφάντη, καλημέρα. Βιβί Μπουγιούρα, Αλεξάνδρα Καημένου, σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1970, ίσως ο μεγαλύτερος κιθαρίστας Κώστας Πανέ, όλων των εποχών. Σαν σήμερα γεννιέται το 1970, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μεγαλύτερος κιθαρίστας, ο Τζίμι Χέντριξ.

Καλημέρα, καλημέρα τα Κεντολαγωνίση και πάλι καλό πρωινό. Ο οποίος μας λέει ότι είχαν και νωρίτερα και πώς το λένε, είχαν και αλκοτές στον Γκάζι. Ναι, και εγώ κάθε Τετάρτη εντοπίζω τώρα στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο Φίξ. Καθώς έρχομαι από το κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο και στα φανάρια του Φίξ, έχει κλείνουν όλες τις λωρίδες και μας ελέγχουν. Φυσάμε, καλημέρες, γεια σας και να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Στην Τρίτα Μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Εύη από την καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Και σαν σήμερα επίσης, έτσι λίγο. Θεοδόση, ετοιμάσου για χορευτικό τώρα. Σίγουρα θα κάνουν ο Κολοκυθάς. Ήδη ετοιμάζεται, παίρνει και τα φτερά. Διότι σαν σήμερα, το 2022, μια παρτενέρ του Γιάννη Γκιονάκη, αλλά και βεβαίως μία από τις μεγαλύτερες Ελληνίδες ηθοποιούς, αλλά και από αυτά τα κορμιά τα οποία τότε κάναν τα πάντα, εκτός από το να παίζουν, χορεύανε, τραγουδάγανε τα πάντα όλα, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη το 2022 σε ηλικία 82 ετών.

0: Κύριε Κυλακό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη που στείλετε το μήνυμά σας μέσω του Viber. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι και όλες εκεί οι κυρίες. Καλό πρωινό. Πάμε να συνεχίσουμε. Ακούει και ο Κωνσταντίνος τώρα, είμαι σίγουρος, κάνοντας γυμναστική τρέξιμο έτσι την πρωινή του έγερση. Κωνσταντίνος Φίλης, καλημέρα Κωνσταντίνε. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα. Μένουμε στον κύριο Μητσοτάκη και πάμε στο σχόλιο το οποίο έχει ο Νίκος Φιλιππίδης και όλα αυτά τα οποία έχουμε από πλευράς ζητημάτων. Καταρχάς σας λέω ότι το Eurogroup θα βρεθεί και θα συζητήσει, θα βρεθούν σήμερα οι συμμετέχοντες του Eurogroup, σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο, σήμερα Eurogroup, αύριο Ecofin. Ενεργειακό κόστος λοιπόν θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων και όλα αυτά, δηλαδή τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε με πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ αλλά και φυσικά φυσικό αέριο και ενέργεια. Νίκος Φιλιππίδης εχθές με περισσότερα στοιχεία στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι αφορά. Είναι η πρώτη φάση επί της ουσίας των μέτρων που σπέβδει να περιγράψει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευθούν σε αρχές της επόμενης εβδομάδας σε σχέση με την επιδότηση στην Αντλία. Γυρίζουμε επί της ουσίας το καθεστώς που ίσχυε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε τότε, τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν η πρώτη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης μετά το ρωσιο-ουκρανική έκρηξη και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε ήταν η επιδότηση 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31. Και επιπλέον είχαν επιδοτήσει τα δύο δηληστήρια με 7,5 λεπτά. Δηλαδή είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον 38-39 λεπτών, το οποίο μείωνε ευθέως για όλους τους καταναλωτές την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τιμή τότε είχε βγει κοντά στο 1,40. Να είμαστε βέβαιοι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75, οπότε η τελική τιμή.
2: Και θα αναπροσαρμόζεται, Νίκο, και στην πορεία.
1: Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί κοντά στα 2 ευρώ αν έβγαινε σήμερα θα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμασης.
2: Άρα υπάρχει ταβάνι.
1: Ακριβώς. Έχουμε τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση έτσι και αλλιώς εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό γιατί ενισχύονται σημαντικά τα κονδύλια της επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης είναι ότι τα 195 εκατομμύρια τα περσινά θα ενισχυθούν με άλλα 80-90 εκατομμύρια τα οποία είναι από το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι περίπου 100 ευρώ για τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πέρυσι ήταν κοντά στους 750.000. Ενδέχεται να αυξηθεί και η περίμετρος του μέτρου, άρα να αφορά περισσότερους και περισσότερες
2: λοιπόν,
1: περιοχές. Και
2: το τρίτο. Θέρμανσης είναι το ένα. Επειδή ανέφερα νωρίτερα και τα καύσιμα, είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Και καταλαβαίνω ότι προφανώς οι εξελίξεις με δύο ανοιχτούς πολέμους, με τη Σαουδική Αραβία να είναι, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον τρόπο εκτός. Εκεί πέρα μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω, διότι τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και το πληρώνουν πολύ ακριβά.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όποιος τον άκουσε, νομίζω μπορεί να το καταλάβει, που το άφησε τόσο ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και το άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο δύο μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στη Γερμανία, στο Βερολίνο, Βρέθιου Κυριάκος Πιερακάκης. Χτες οι Γερμανοί ήδη ανακοινώνουν κάποιο είδους μείωση σε ένα σχέδιο μειώσεων φόρων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα σχηματοποιηθεί.
2: Βέβαια, ναι, μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά η Ευρώπη να κινητοποιείται. Αύριο υπάρχει Eurogroup στο Δουβλίνο και θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Οπότε συζητάμε για μια λύση η οποία θα επιδώσει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη στο να αυξηθούν οι δυνατότητες δημοσιονομικά των χωρών να σπαταλήσουν
2: είναι
1: περισσότερο
2: και εκτός
1: κανόνων. Θα έλεγα ότι πλέον στην κατάσταση που έχουμε φτάσει δεν απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα,
2: μακάρι,
1: από την υλοποίησή του, υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα βιώναμε την κατάσταση που βιώνουμε όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη πλήττεται, όλες οι οικονομίες απειλούνται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, από νέα αύξηση πληθωρισμού.
2: Η Ευρώπη θα έπρεπε να το είχε δει να έρχεται, βέβαια, γιατί ακόμη μία φορά πιάστηκε προετοίμαστη και αυτό φαίνεται και το μάρμαρο το πληρώνουν όλες οι χώρες.
0: Αφήνουμε την οικονομία και ερχόμαστε στα πολιτικά και ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Τη σκητάλη λοιπόν από τον Χακάν Φιντάν που συνέδεσε την απειλή με το καθεστώς των ελληνικών νησιών παίρνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα σε αυτή την εμπεριστική παρέμβαση. Η Άγκυρα δείχνει ότι ενοχλείται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ενημερώνει ότι έχει μετακινήσει ταξιαρχία καταδρομών. Σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν τώρα, είναι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε χθες από την RT News και τον Παναγιώτη τη στάθη, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο αναφέρει το δικαίωμα τη χώρα μα αυτό, αλλά και το καλώδιο θα ξεκινήσει σύντομα. Και επίση ότι δεν απειλούμε κανέναν και δεν θα αφήσουμε να μα απειλήσει κανένα. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Σαφή και ισχυρά μηνύματα προ την Άγκυρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική τη, επαναφέροντα το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργό. Οποιαδήποτε εξωτερική υπόδειξη για την αμυντική θωράκιση τη χώρα δεν γίνεται δεκτή, διαμηνύει ο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Η αμυντική παρουσία τη Ελλάδο είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
3: Τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με διαπραγμάτευτη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας και του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εκδηλώνοντας παράλληλα τον εκνευρισμό τους για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
5: Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας.
4: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια.
3: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική ομπρέλα απέναντι στις τουρκικές παραφωνίες.
4: Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μία Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις μας.
3: Στη γείτονα η ρητορική όξυνση συνεχίζεται με μέρος του τουρκικού τύπου να υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική γραμμή. Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περίπου 2.000 Τούρκοι καταδρομής μετακινήθηκαν από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στην πόλη Σό και στα δυτικά της χώρας. Τούρκοι αναλυτές τονίζουν πως αρχικά τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, ωστόσο το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Τώρα, όπως ξέρετε και τα λέγαμε και στην αρχή, δημοσκοπήσεις, διλήμματα της κάλπης, οικονομία αλλά και θέματα διαφθοράς μονοπολούν την κόντρα κυβέρνηση εξωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο, που μετά την κόντρα στη Βουλή δίνουν και χθες, τόσο και χθες, συνέχεια σε ένα εξαποστάσεως debate μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Χρήσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
6: Στη γραμμή της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
4: Μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση, η οποία μπορεί να συγκροτήσει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα.
6: Καλύπτοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε τέλος στη συζήτηση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αντίθετα, μίλησε για ενίσχυσή του.
4: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη. Και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη.
6: Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εξαποστάσεως κόντρα και για το κράτος δικαίου.
7: Ο λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία, θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση, με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία.
8: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το ασπρομαύρο.
6: Την ίδια ώρα, σταθερά ενισχυμένη, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, συγκεντρώνοντας 30,5%. 13,5 μονάδες πίσω και στη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη, παραμένει η Ελλάς, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλευσή Ελευθερίας και Ελπίδας στο 5,5%. Οριακά εντός Βουλής, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25, εκτός Κοινοβουλίου, ΣΥΡΙΖΑ.
7: Την μία λένε Μητσοτάκης ή Χάος. Την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Την τρίτη λένε Ελπίδα ή Περιπέτεια. Δηλαδή είμαστε εμείς η Περιπέτεια και είναι η Ελπίδα η Νέα Δημοκρατία.
9: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Δεν τους εμπιστεύομαι. Αυτό το σοου που έγινε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδι. Μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση.
10: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει, είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρεία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά.
0: Μένει λίγο στα πολιτικά και έτσι να σας ενημερώσω και τι θα μπορέσετε να ακούσετε σήμερα τώρα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Μετά τις 7.30 όπως πάντα ο κύριος Εμένης για μια γρήγορη επικοινωνία με εσάς. Απαντάει σε δικά σας ερωτήματα στο Γιώργο Ψάλτη, αύριο περισσότερο στις 6.30 εδώ σε εμάς. Αλλά 8 παρατέταρτο τηλεφωνικά ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Τι αλλαγές φέρνει όλα αυτά, είναι πλέον έτοιμα, είναι τα πάντα όλα έτοιμα και θα τα ακούσετε από τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Κληρονομικό δίκαιο 8 παρατέταρτο με τον Γιώργο Ψάλτη. 9 με 10 στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky με τον Άρη Πρωτοσάλτη, κυρία Τσαγκάρη, η αρμόδια της αρχής για την αγορά, για το πώς κινείται η αγορά, τους ελέγχους που γίνονται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ 9 με 10 η κυρία Τσαγκάρη στον Άρη Πρωτοσάλτη. Φυσικά με τους κωδικούς που έχουν πει στα σούπερ μάρκετ, με τις μειώσεις τιμών, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Αναζητήστε την λίγο, ψάξτε την λίγο την κυρία Τσαγκάρη. Δεν είναι κανένα πολιτικό στέλεχος, δεν είναι κανένα κομματικό σωλήνα. Η εμπειρία στις πολυεθνικές και σε ελληνικές εταιρείες είναι τεράστια και ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με την αγορά. Όλα αυτά θα τα πει 9 με 10 με τον Άρη Πορτοσάλτε. Και φυσικά πολλά άλλα τα οποία θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky με συνεντεύξεις αλλά και φυσικά με πολύ πολύ ρεπορτάζ. Μένουμε λοιπόν σε αυτό και ακούστε και αυτή την πολύ μεγάλη είδηση, διότι την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη, μιλάμε δηλαδή για τη Δυτική Μακεδονία, ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ τώρα παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση του data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του έως 1 GW υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνδικών της αγοράς αλλά και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Και πάμε στην υπόθεση Μαζονάκη, διότι η υπόθεση θανάτου λοιπόν του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια τις εγκληματικές παραλήψεις και τα κενά ασφαλείας του συστήματος το οποίο έχουμε στα ιατρεία και όχι μόνο. Τελικά, ποιος ελέγχει ποιον, ποιος ελέγχει τους ιατρούς, ποιος διεξάγει τους ελέγχους και αν διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, ποιο είναι το ποινολόγιο και ποιες είναι οι ποινές λοιπόν. Το ξύλωμα και η υποστελέχωση της υπηρεσίας επιθεωρητών υγείας επίσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Κοκολάκο.
11: Δεν μιλούν για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση. Δεν μιλούν για θεραπεία αλλά για εξισορρόπηση ή υποστήριξη. Δίπλα όμως σε αυτές τις λέξεις εμφανίζονται ισχυρισμοί για εντοπισμό διαταραχών, αιτιών, συμπτωμάτων, ακόμη και παθήσεων. Κάποιες ιστοσελίδες μάλιστα διευκρινίζουν ότι οι υπηρεσίες τους δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
12: Είχαμε κάνει μια πλατφόρμα στο site μας όπου μπαίνουν οι συνάδελφοι και καταγγέλουν παραπλανητικές διαφημίσεις και γενικότερα παράνομα ιατρία. Έχουμε ελέξει, έχουμε κλείσει ιατρία, έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
11: Εδώ ακριβώς δημιουργείται η γκρίζα ζώνη, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι διάγνωση και θεραπεία αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αρκεί να αλλάξει κάποιος τις λέξεις ευεξία και αξιολόγηση για να βρεθεί έξω από το υπάρχον ελεκτικό πλαίσιο.
12: Όπως επίσης είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι και θέλω να σας το πω αυτό, από αντίστοιχα εργαστήρια που κλείσαμε για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη, τη στιγμή που ασκούσαν παράνομα την ιατρική. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ως ιατρικό σύλλογος πειθαρχικό έλεγχο μόνο σε μέλη μας.
11: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι επίσης σαφές. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαγορεύει να αποδίδονται σε ένα μηχάνημα ιδιότητες ή δυνατότητες που δεν διαθέτουν και να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να διαγνώσει ή να θεραπεύσει, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την πιστοποιημένη χρήση του.
13: Η διοίκηση έχει δώσει περισσότερα πρόστιμα και λιγότερα κλεισίματα ιατρίων, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητο όργανο, έχει δώσει περισσότερο ηθικές ποινές, αφαίρεση αδείας, επιπλήξεις και πρόστιμα.
11: Και εδώ η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά μια ακόμη διάσταση. Στην ιστοσελίδα του κέντρου, η πλασμαφαίρεση διαφημιζόταν για απομάκρυση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, για πρόληψη, ακόμη και ως μέθοδος που συνδεόταν με την επιβράδυνση της γύρασης και τη μακροζωία. Ιδιότητες και χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποιημένη προβλεπόμενη χρήση του.
14: Σε σοβαρά περιστατικά ογκολογικά, που ενώ τους προτείνανε καθηγητές και σοβαροί γιατροί θεραπείες, τις διέκοψαν και πήγαν σε μερικούς γιατρούς σαν αυτούς και τους έδιναν βότανα και οτιδήποτε άλλο για να γίνουν καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν.
11: Από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 26 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έπειτα από πόρισμα της αρχής. Όπως υποστηρίζει η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε περίπου 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις, μορισμένες να χρονολογούνται ακόμη και από το 2012. Το πρωί, δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου, Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
15: Υπό αυξημένη επιτήρηση θα προαυλίζονται μόνοι τους ώστε να αποφευχθούν τυχόν συμπλοκές με συγκρατούμενους τους.
16: Ο παππούς της ήταν αυτός.
11: Σε επίπεδο έρευνων, ο ανακριτής έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε κατηγορούμενη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο.
0: Στα υπόλοιπα της υπόθεσης, να ξέρετε, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν μπει και οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς εχθές, όπως είπαμε, πέρασαν το κατόφλι των φυλακών μακριά από άλλους κρατούμενους. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στη δίκη Λιγκερίδη, από τον Sky. Δεν υπάρχει κάπου αλλού. Με την κατάθεση επόμενου προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Πάμε να ακούσουμε την Έλληνα Γαλάρη.
17: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, το ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλοι δεν παίζανε.
18: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
19: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
20: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα, τώρα έχει κάποιες αμφιβολίες.
21: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
18: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φύλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
17: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη ειδική.
18: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
17: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
18: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Και κλείνουμε με τις αυξήσεις στα ταξί. Τα λέγαμε και χθες, για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Νουγιανόπουλο.
22: Από το αεροδρόμιο ήταν, έρχομαι ή κάτι τέτοιο, που έχω βαλίτσες και τέτοια.
23: Χρησιμοποιείς ταξί τούτε?
22: Τότε ναι, χρησιμοποιώ ταξί.
23: Τώρα που θα αυξηθούν τα ακόμιστρα και σε αυτό, τι θα κάνεις?
22: Μπορεί να μην χρησιμοποιώ εκεί.
0: Αυξήσεις στις τιμές των κομίστρων για τις διαδρομές των ταξί που αφορούν τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, φέρνει απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Αυξήσεις που ζητούσαν επισταμμένως οι εκμεταλλευτές ταξί.
24: Τα κόστη είναι τρελά. Σήμερα που μιλάμε στην περιφέρεια, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει
1: τα 2,20. Κάναμε το σέρβις με 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τα 100.
2: Η μονή διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας έως το κέντρο της πόλης από τα 40 ευρώ ανεβαίνει στα 50. Η διπλή ταρίφα από 55 ευρώ στα 65. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μονή και η διπλή διαδρομή αυξάνεται κατά 3 ευρώ παραπάνω, από 25 σε 28 ευρώ και 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα.
3: Εδώ το αεροδρόμιο παίρνει εδώ στα μέσα. Οι καλωτοφορές για να πάρουν και να πάνε σπίτι.
2: Επιπλέον, αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα από 15 ευρώ σε 20.
5: Θα συνεχίσω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα. Τώρα, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθώ, θα πάρω ταξί.
2: Οι αυξήσεις στις χρεώσεις των γενικών διαδρομών αποφεύθηκαν προς το παρόν.
1: Εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αναπροσαρμογή κομίστρου θέλει κυβέρνηση βάση πληθωρισμού.
2: Οι τελευταίες αυξήσεις στο γενικό κόμιστρο των ταξί έγιναν τον Ιούνιο του 2022.
0: Έτοιμη Αθήνα Μαράκη, ο Γιώργος Ψάλτης βεβαίως πάντα έτοιμος. Είπαμε 8 παρά 20 ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται στο κληρονομικό δίκαιο. Πολλά, πολύ σημαντικά και αφορούν όλες και όλους. Είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε οποτεδήποτε στο μέλλον. Αυτά από εμάς. Ραντεβού στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά, για χαρά.
24: Η ώρα είναι 6.
25: Είμαι ο Φιλέας.
26: Και εγώ η Φογκ.
25: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
26: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
25: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
26: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
25: Και πώς γίνεται αυτό?
26: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονομία.

θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρεται δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει τον data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας στενό του Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Kipper.

0: Ελλάδος. Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Δεν περθούμε τίποτα, καλημέρα σας. Αλλά θα σας εξομολογηθώ κάτι. Καλή Παρασκευή σε όλους, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Ξύπνησα το πρωί, ανοίγει το μάτι, ξέρω εγώ, 2,5. Γιατί εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε. Είμαστε σε μια ηλικία, Κωστάκι, που ξυπνάμε νωρίς. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για τον όρθρο. Λοιπόν, και είχα στο. Α, και πώς να το πω, τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Γιατί όμως δεν ξέρω, παιδιά. Παπάζογλου στιγμές. Γιατί. Τι μπορεί να έγινε το βράδυ, μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε δηλαδή να βοηθήσετε. Μην με πάτε σε υπνοθεραπευτές, σας έχω ικανούς. Δεν θέλω τέτοια. Εγώ είμαι μακριά και αλάργα. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου την ώρα που κοιμάται. Πιθανότατα να βλέπει, ξέρω εγώ, τους δικούς του ανθρώπους, να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του. Το τραγούδι πώς προέκυψε, δεν κατάλαβα ακόμα. Αλήθεια σας λέω. Ερχόμουν λοιπόν με τη μηχανή το πρωί. Μπέπιαναν εκεί τα φανάρια, με βλέπαν οι άλλοι, εγώ κούραγα το κεφάλι γιατί τραγουδούσα αυτό το τραγούδι, στιγμές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι γίνεται στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, σαν Κροατής, με αφορμήτες που μου στείλανε ένα μήνυμα νωρίτερα, κάτι υπόθηκε στο δελτίο ειδήσεων και το τσάκωσε ο γάτος ο Ακροατής. Και αφού το απαντάω λοιπόν, μέσα της ιστορίας του Viber τώρα όλη αυτή η υπόθεση, μου λέει θα ασχοληθείτε, λέει, με τις κληρονομιές, το κληρονομικό δίκαιο. Λέει, ωραία. Πάω, λέει, για κονιάκ και παξιμάδι. Ωραίος, εξαιρετικός. Πλάκα-πλάκα όμως, να ξέρεις, φίλα Κροατή, ότι αυτή η ιστορία με το νέο κληρονομικό δίκαιο. Που υπό κανονικές συνθήκες θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για να μας πει 5 βασικά πράγματα για το τι ουσιαστικά αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο. Να ξέρεις ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσεις το θέμα. Κωστάκη, εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω. Κάνα 2 φορές το πατήσαμε. Λοιπόν, την πατήσαμε. Μπλέξαμε. Δεν υπάρχει εκεί, την πατήσαμε. Μπλέκεις, είτε θες, είτε δεν θες. Οπότε λοιπόν πρέπει να τον κάνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. 6 και 12 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για την Παρασκευή. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δούμε. Γιορτάζει η Αριάδνη. Τι ωραίο όνομα, ε. Και ο Ρωμήλος. Σήμερα διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, για να είμαστε και εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Πρώτον, νηστεία και περσιλογή, Κωστάκη. Κανόνισε την πορεία σου. Να αμάξι ήρθε σήμερα, ε. Βέβαια, πού να έρθεις. Βέβαια, κάνει κρύο το πρωί. Πού να έρθεις. Κάε μας τη χάρη. Λοιπόν, 18,5 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Δηλαδή, πέσαμε και από το 20. Θα γελάνε στα βόρεια, να ξέρεις, που αυτά που λέμε εμείς, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε και καλομαθημένοι. Λοιπόν, Ευμενίου Οσίου του Θαυματουργού, παρακαλώ. Αριάδνης Σοφίας, άλλη Σοφία σήμερα. Ειρήνης Κάστορος και Θεοδόρας και Ρωμήλου Οσίου. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα, όλα να πάνε καλά. Τι γίνεται με τα κάψιμα, ε? Το βασικό θέμα της ημέρας, το έχετε καταλάβει, ε? Να σας πω την αλήθεια, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει και τις σημειώσεις, γιατί εμείς εδώ που να τα θυμόμαστε και όλα απ' έξω. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο αν δοθεί, λέει, το πράσινο φως κλπ. Αλλά και το ΦΠΑ δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα βοηθήσουμε, είπε για 2, ε? Για το θέρμανσης, που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα σε ένα μήνα, και για το κίνησης. Για τη βενζίνη δεν είπε κουβέντα. Είπε δεν μπορώ να, δεν ξέρω. Δεν, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, μάλιστα. Θυμίζω ότι το 1,75 που έκλεισε, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάθε φορά η ίδια συζήτηση γίνεται και κάνουμε, ήταν πολύ ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που άνοιξε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και έχω να σας πω για μισό λεπτό, γιατί ιδέα, τα βάλουμε σε μία τάξη τώρα, γιατί με τα πετρέλαια θα ασχοληθούμε, το γνωστό, τα πετρέλαιά μου μέσα. Σκέφτομαι τους πρατηριούχους, τους ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών και τους πώς το λένε, τους ταξιτζίδες για το θέμα. Γενικά όσοι χρησιμοποιούν, παιδί μου, πετρέλαιο. Λοιπόν, για ακούστε τώρα λίγο για τα πετρέλαια. Σας πω για τα πετρέλαια, γιατί ρώτησα και εγώ να μάθω τα νέα. Σωστά, σωστά. Γιατί είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι καταναλώνουμε, λέει, μηνιαίως 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης, 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης και περίπου, λέει, 90 εκατομμύρια λίτρα υγραερίου. Περίεργος πώς το υγραέριο, λέει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι, λέει, έχει μια ανατίμηση γύρω στο 4% κατά μέσο όρο. Η 95άρα δίνει μια αύξηση 20% για το πρώτο 15ήμερο του μήνα που τρέχει. Το πετρέλαιο κίνησης δίνει μία αύξηση 34%. Οκ. Ξαναλέω, κάθε μήνα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης και 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης. Η διαφορά τιμή σε σχέση με πέρυσι σημαίνει 85 εκατομμύρια παραπάνω, ευρώ είναι αυτά, να σας ζαλίζω με τα νούμερα, για την αμόλυβδη και 150 εκατομμύρια για το πετρέλαιο κίνησης. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μήνα η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι γύρω στα 235 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε 4 μήνες ένα δις. Αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Θα μου πεις και πού το ξέρεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω πάντως σήμερα ότι η τιμή του Brent, αν ας πούμε λέμε ότι το Brent μπορεί να είναι κομβική σημασία, είναι 104,1 το βαρέλι. Με μία πτώση 0,67. Το φυσικό αέριο τι γίνεται, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σχεδόν στα 78. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Και πάλι έβλεπα τα στοιχεία, γιατί και εγώ ρωτάω τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω, κάποιους εκνευρίζω βέβαια. Οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές είναι καλυμμένες περίπου στο 69% από φυσικό αέριο που έχουμε ανάγκη. Είμαστε χειρότερα από πέρυσι, πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85, λέει. Εν τω μεταξύ, λέει, στο Στρασβούργο η τιμή, λέει, της βενζίνης έφτασε τα 3 ευρώ. Σε καλό δρόμο, Κωστάκι. Θα βάζουμε αυτό το πίσω στο. Πώς βάζουν οι κυρίες εδώ στα άρωμα. Όπα, ήρθε εδώ ο Δημητράκης εδώ. Τι γίνεται, Δημητράκη? Τι συμβαίνει? Κάτι ανοίγει εδώ πέρα, κάτι θέλει να κάνει ο Δημητράκης. Α, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Α, πολύ ωραία. Το κλείσα και τελείωσα. Δημητράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Τα δεχόμαστε όλα, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο και πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί το λέω και το ξαναλέω, ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος ακροατής. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάπου διάβαζα μια έρευνα προσφάτως ότι, λέει, η ανάγνωση βιβλίου καθυστερεί την εξέλιξη, λέει, της άνοιας. Το να διαβάζεις βιβλία. Παλιά θυμάμαι λέγανε το ίδιο για το Σουντόκου ή για τα Σταυρόλεξα. Λοιπόν, τι άλλο, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και παγκόσμια ημέρα, λέει, ελέγχου των υδάτων, παρακαλώ πάρα πολύ, σημερινή. Σαν σήμερα, το 24, εγκρίνεται το καταστατικό της ΑΕΚΑΡΑΣ, ιδρύεται η ΑΕΚΑΡΑ. Χθες έβαλε 8 γκολ η ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, επειδή έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση του Sky, κάποια στιγμή στεναχωρήθηκα για τις αίρες. Εντάξει, έπρεπε να σταματήσει τώρα, έβαλε 3 γκολ, 4 γκολ, σταμάτα. Έτσι δεν είναι? Θα βάσει 8. Είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα θέμα. Όφι, 2 γκολάκια, Αλλά για να ξαναγυρίσω λίγο στην ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ο καθένας έχει τον καημό του, είδα ότι έβαλε μέσα ο προπονητής πιτσιρικάδες. Έτσι πρέπει. Παιδιά, για να υπάρχει ένα κίνητρο. Δηλαδή, εγώ το λέω για τη δική μου ομάδα, αλλά γενικότερα όλες οι ομάδες εκτός του Όφι έχουν όλους ξένους. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Δεν έχουμε, δηλαδή, η ελληνική συμμετοχή. Ξαναλέω, στην ΑΕΚΑΡΑ που παρακολουθώ λίγο παραπάνω τα πράγματα, το αντίστοιχο νομίζω συμβαίνει και σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες. Οι Έλληνες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του μισού χεριού. Ο Όφι χθες νομίζω είχε 8, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. 2-0, Χόφενχάιμ. Δύο γκολάκια, Όφι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και ελληνικές συμμετοχές. Οι άλλοι παιδιά μισθοφόροι είναι. Ενώ οι ξένοι, οι οποίοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους και λοιπά, μπορεί να καλοί παίχτες. Έβλεπα αυτόν τον Ουκρανό που έχει πάρει η ΑΕΚΑΡΑ. Ωραίος παίχτης, αριστεροπόδαρος. Ούτε θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σίγουρος. Έδρια κάτι πάσες και βέβαια έχει αντίπαλο τώρα. Υποδέστερο, αλλά. Θα μου πεις αυτό σε μάρα να ψάξει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε, 6 και 20 πρώτα λεπτά. Εκτός από τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την, μάλλον κάλυψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Γιώργο Φλωρίδη για κάποια πράγματα τα οποία είπαν. Μίλησε και για τα ελαιοτουρκικά, είπε ότι η θάλασσα είναι λίγο αναμπομπουλιασμένη, δεν το είπε έτσι ακριβώς, είναι λίγο, έχει λίγο κυματάκι αυτή την περίοδο. Οι Τούρκοι το μεταξύ δεν ξέρω γιατί εκνευρίστηκαν τόσο πολύ για την παρουσία του Μητσοτάκη στο Καστελόρισο. Να καταλαβαίνω, αλλά φαίνεται ότι η αντίδραση είναι κάτι παραπάνω από την αναμενόμενη. Μα είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην μπορεί να επισκεφθεί μέρος της ελληνικής επικράτειας? Τι λογική μπορεί να είναι αυτή, αλήθεια? Ο Μητσοτάκης μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή, μίλησε και για τα άλλα κόμματα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αρχή τώρα, έτσι λίγο στα πολιτικά, όχι πολλά πολλά για να μην ζαλιστούμε, που αναφέρεται συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο ΠΑΣΟΚ που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να ήταν επικεφαλής? Και αναφέρθηκε πάλι και στα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αλλά στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρχουν 180 για να περάσουν οι αλλαγές. Δύσκολο φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τα έλεγα και χθες, να μην τα ξαναλέω. Το Σύνταγμα, έχω την αίσθηση, γενικότερα στα κόμματα, στους 300, πολλοί είναι βέβαια, εντάξει, στους 300 της Βουλής, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σίγουρα και εκεί υπάρχει πολιτική χρειά, έτσι, για να είμαστε εντάξει, αλλά πρέπει τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν σημεία επαφής. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή ότι ψάχνουν, λέει, τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, λέει. Και πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Πάντα η αποχή. Πάντα η αποχή πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα. Πάντα. Έτσι. Αλλά πώς να μην αποστρέφεται ο πολίτης στους πολιτικούς, λέω εγώ τώρα, αν στα μείζωνα δεν τα βρίσκουν? Okay, οι πολιτικές διαφορές. Συμφωνώ 100%. Πάμε παρακάτω. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να ξεμαλιάζεσαι με αφορμή την ιστορία του Συντάγματος σε όλα τα άλλα θέματα. Ξαναλέω, ένα άρθρο το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, στα λίγα χρόνια που ασχολούμαι σε αυτή τη δουλειά, καμία τρενταριά, είναι το άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών. Όλοι θέλουν να αλλάξει. Όμως δεν κατόρθωσαν να στείλουν το μήνυμα στον πολίτη ότι, κοίταξε να δεις, οι πολιτικοί θα αντιμετωπίζονται, όχι οι ίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εκεί ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί είμαστε και εμείς της τρέλας γενικά, θα σου κάνω μήνυση, δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ωραία κλπ κλπ, αλλά θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, γιατί μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι δεν περπατάει σωστά. Αποδείχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ούτε και εκεί τα κόμματα δείχνουν σοβαρότητα. Αλήθεια σας το λέω. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα βγει και θα πει, α, συμφώνησε το τάδε κόμμα με το τάδε κόμμα. Πρέπει να υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία να συμβαδίζουν, να υπάρξει συντονισμός, που λέμε. Τώρα, βλέπω μήνυματα πρωί-πρωί. Μπράβο, Ζούκοφ ή Ζούμποφ. Πώς είναι, δε, Μάνο, με μπερδεύεις. Ουκρανός, ότι είναι Ουκρανός, τον έψαξα, γιατί τον πήραμε, λέει, από μια τουρκική ομάδα. Αλλά τα έχω χάσει εγώ, δεν είναι, δε, αυτό το πράγμα δεν είναι, εντάξει. Ξαναλέω, μου έχω γίνει ο πατέρας μου, με τη φανέλα. Με τη φανέλα εγώ, αλλά όλοι οι άλλοι που έρχονται κάθονται κανένα χρόνο, άντε 2 χρόνια και φεύγουν. Τα αρπάζουν και φεύγουν. Και εμείς μένουμε με τη φανέλα στο χέρι, κατάλαβε, με αυτή την έννοια το λέω. Ωραία, ωραία. Τώρα, δημοσκοπήσεις, έρχεται και ο Ρούμπιο. Α, να μην το ξεχάσω τώρα που λέω, έρχεται ο Ρούμπιο. Χθες ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, μέσω Twitter ή X, τέλος πάντων όπως λέγεται τώρα, ανακοίνωσε ότι στη Νέα Υόρκη την άλλη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο οποίος Τούρκος Πρόεδρος, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες που έχει ο άνθρωπός μας στην Τουρκία, στις προεδρικές εκλογές του χρόνου θα ξανακατέβει υποψήφιος ο Πρόεδρος. Θα μου πεις αν ζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αλλά θα είναι λέει για μία ακόμα. Θεωρητικά δεν μπορεί να είναι. Γιατί κλείνει ο κύκλος των θητείων. Αλλά πρόεδρος είναι ό,τι θέλει κάνει. Κωστάκι. Α, τρελαθούμε κιόλας. Σου λέει θέλω να είμαι πρόεδρος. Ψηφίστε με. Άμα με ψηφίσετε θα βγω. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης για τη συνάντηση αυτή. Και για μια ακόμα φορά άρχισαν τώρα τα σενάρια και τι θα πούν και για τα F-35 και για τις σχέσεις και για τους S-400 που ακόμα δεν έχει διώξει από πάνω της η Τουρκία. Θυμίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Κυριακή και δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε της κυρίας Μαλιωτάκη, γερουσιάστρια ή βουλευτή, γερουσιάστρια νομίζω είναι, ή βουλευτής, βουλευτής νομίζω, τέλος πάντων, τα δύο, στην Κυριακάτικη Καθημερινή που έλεγε την Τουρκία, αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος αν θέλει να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Ναι. Εμείς περιμένουμε στο τρίμερο 6 με 8 Οκτωβρίου, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι τραγικά, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο, πάλι με τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαλιωτάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, έλεγε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και είναι, λέει, από τους υψηλά ιστάμενους της, του πολιτικού γίγνεσθε σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, που βλέπει πολύ θετικά, λέει, την Ελλάδα και την Αθήνα και τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα, έλα ρε ψάλτη, 18 Σαρδάμ, με την κυρία Μαλιωτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, για τα υπόλοιπα, στη Μύκονο τι γίνεται, παιδιά, με την πολεοδομία. Ρώτησα κι εγώ γιατί φρουρείτε. Φρουρεί, όχι φρου, φρουρά. Σωστό, έτσι. Φρουρείται, λέει, η πολεοδομία. Εκεί διάφορα πολεοδομία, δόξα το μεγαλοδύναμο. Όποια πέτρα και να σηκώσει, κάτι θα βρεις, ε. Φρουρείται, λοιπόν. Μάλλον φαίνεται αυτό θα ισχύσει, λέει, μέχρι και τη Δευτέρα. Είναι, λέει, η κίνηση από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου. Συγγνώμη, εν όψη, λέει, πραγματοποίηση ελέγχου που αφορά τη λειτουργία και μια σειρά ζητημάτων τα οποία φαίνεται, λέει, να έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, παρανομίες. Παρανομίες. Και τέλος, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε και 28, σε καλό δρόμο είμαστε, η έλεγχη, λέει, για τα ιατρία, πούμε και μια κουβέντα με αφορμή τα μπουμπουκο μπουμπουκα. 60, λέει, είναι οι επιθεωρητές υγείας σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 40 είναι στην Αττική. Πόσα ιατρία έχουμε? 15.000? 10.000? Πόσα έχουμε? Τι να κάνουν οι 40 επιθεωρητές υγείας? Καταλάβεις, φίλε ακροατή. Οπότε, λοιπόν, θα μου πεις, υπάρχει και όρκος του Ιπποκράτη. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους. Είναι να μην πέσει σε σκιτζίδες, φίλε ακροατή, όταν έχεις ανάγκη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γίνομαι ομός μερικές φορές, συγγνώμη δηλαδή, πρωί-πρωί, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν και ζητήματα υγείας κλπ. Και ψάχνουν να βρουν τώρα οι άνθρωποι μία απάντηση και μία λύση στο πρόβλημά τους. Και σου λέω, φίλε ακροατή, αλίμονο αν πέσει σε σκιτζίδες. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ, στον Sky 100,3, την καλημέρα μου.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε
6: Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια.

Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απεταθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κίνη ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για αξία πλημμυρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρομένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

για τους φίλους των κριτικών τραγουδιών και αυτό το ωραίο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα και στο φίλο μου εκεί στην Άγιο Νικόλαο. Γιατί νομίζω, ξαναλέω, είναι από τα ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία τραγούδια και απλώς ωραία τραγούδια. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα στον αρχίζω να μοιράζω καλημέρα για να έτσι την παρέα την πρωινή, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Καταρχήν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πρωί-πρωί, πας για δουλειά, Και μετακόμισες, έφυγες εκεί από την περιοχή σου. Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Βάσος λέει καλημέρα. Η ΑΕΚ έβαλε 8 και αυτό που έζησε ήταν μεγάλες στιγμές. Έτσι λέει, μάλλον σου κόλλησε το τραγούδι. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Δεν άκουσα όμως κάτι, ρε, εσύ, φίλε Βάσο. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο. Περιμένω, λέει, μια αναφορά στο μείζον θέμα, λέει, που σου έκανα αναφορά. Τώρα, λέει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία του 7, η οποία λέει ότι το κάθε κράτος μέλος πράττει αναλόγως. Ο Μητσοτάκης δεν είπε αυτό. Είπε ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία, λέει, πρέπει να γίνει συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αν μπορούμε. Για να υπάρξει κεντρική απόφαση. Να ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα αυτό από τις χώρες του Βορρά. Ήδη, ξαναλέω, με αφορμή την κρίση που υπάρχει, η λογική, λέει, των χωρών του Βορρά είναι ότι η κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει από μόνη της, χωρίς να επηρεάσει, χωρίς να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, το ζήτημα, λέει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες για την κρίση που υπάρχει με τα καύσιμα, θα τεθεί, λέει, από τον Πιερακάκη στο Eurogroup, το οποίο πραγματοποιείται, λέει, στο Δουβλίνο, για να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να διερευνήσει περιθώρια αντίδρασης των εθνικών κυβερνήσεων. Εφόσον η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τεθεί στο τραπέζι, το μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης εντοπίζεται, λέει, στη βενζίνη. Ο ειδικός φόρος ανέρχεται σήμερα στα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, σημαντικά υψηλότερο από το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αντίθετα, στο ντίζελ κίνησης ο φόρος αυτός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 410 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή κοντά στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 330 ευρώ το χιλιόλιτρο. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια για μια παρέμβαση που θα είχε αίσθητο αποτέλεσμα στην αντλία είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση της βενζίνης. Τα μέτρα, όπως υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα αναλυτικά. Μάλιστα. Για να δούμε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι και στα δηληστήρια, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει και τα δηληστήρια να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και φαίνεται, λέει, ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν μιας και έχουν αρκετά έσοδα, ναι, και πρέπει να βάλουν πλάτη, είπε, προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση. Η αγορά του πετρελαίου θα ανοίξει κάτω από το 1,75 που έκλεισε, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Μίλησε για οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και αυτό, μάλιστα, είπε, αφορά διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν το πετρέλαιο. Έκανε λόγο και για επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους, που θυμίζω ότι εφαρμόστηκε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο και μουρμούριζαν οι πρατηριούχοι της περιφέρειας και όχι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως της περιφέρειας. Να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις θα περάσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι θα είναι και στις εταιρείες και στα πρατήρια το πλαφόν. Οκ, αυτά είπε. Τον Οκτώβριο θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης. Σήμερα θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ και 5 δίνουν τα δηληστήρια. Τώρα, να δούμε, μένει να φανεί αν θα πάμε σε μεγαλύτερη επιδότηση, δηλαδή να υπάρξει μια αναπροσαρμογή στην επιδότηση των καυσίμων, έτσι, στο κίνησης, που, ξαναλέω, το κίνησης είναι πολύ πονεμένη ιστορία, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σάβα, καλή Παρασκευή, εύχεται σε όλη την πρωινή παρέα, να σε καλά, Σάβα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο, ο Κώστας από τον Πειραιά έχει βγάλει μια φωτογραφία εκεί σε ένα κουρασγερόπλαιο που είναι ελιμενισμένο, ωραία λέξη, όχι παρκαρισμένο που λέει και μια ψυχή. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα στη Χαλκίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Λευτέρη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Α, καλημέρα. Βουδαπέστη σήμερα. Ε, η Σωσό είναι στην Καλαμάτα, νομίζω, έτσι, Παναγιώτη. Κάπου κάποιο πρέπει να βγάλει και το σκύλο βόλτα. Ο Ζούπκοφ, ναι, Ζούπκοφ λέγεται ο παίκτης μου, το λέει εδώ ο φίλος μου η Αεκάρα. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Ξαναλέω, μια ένιωθες, μια σιγουριά ρε παιδί μου όταν έπαιρνε την μπάλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα. Από ορεινή ναυπακτή, αν καταλαβαίνω καλά. Καλημέρα στον Γιάννη. Η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έφερε λίγο προς αλλαγή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών που το ζητάμε όλοι και η αντιπολίτευση εν συνόλο με την ασόβαρη αιμονή της αρνήθηκε αυτό που η ίδια ζήταγε. Θα αναρωτιούνται το βράδυ των εκλογών για την τρίτη θητεία λέει και την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω Γιάννη. Ως σκέψη δεν έχω ένσταση. Θα έπρεπε να βρει αυτούς τους περίφημους διάβλους επικοινωνίας τουλάχιστον για το άρθρο 86 να περάσει με τις 180. Γιατί στην επόμενη βουλή μετά τις εκλογές θα περνούσε με 150 για να αλλάξει. Τώρα γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα όπως καταλαβαίνετε. Να βρεθούν στην επόμενη βουλή. Θα μου πεις γιατί, ξέρεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά λέω ρε παιδί μου, εικασίες κάνουμε, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Καλημέρα Ασπασία, καλό Σαββατοκυριακό, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Σκιτζής δεις τα τουρκικά σημαίνει παλιατζής. Οι σκιτζίδες, ε. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω, μια χαρά. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Με αυξημένη κίνηση λέει προς Ελευσίνα από το Δαφνί. Για να δω τώρα, μια σκελή για κίνηση. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Εντάξει, κάτσε να κάνω μια ανανέωση εδώ στο σύστημα. Βέβαια, ναι. Φόρτωσε η κίνηση. Όχι πολλά πράγματα όμως. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Αυξημένη κίνηση. Και το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι έχει λίγο κινησούλα. Για να δω τι γίνεται. Γενικότερα, εντάξει είμαστε. Για Παρασκευή, τίποτα. Και εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Για να δω τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, εντάξει, έχει λίγο, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Ελένη. Πρώτα λέει. Α, η δικιά μας η Ελένη. Πρώτα ευτυχής λέει για την νίκη της Αεκάρας. Όσο αφορά τα διεθνή, δυστυχώς η Ελλάδα χάνει από τον ίδιο τον εαυτό της, λέει η φίλη μας. Η έλλειψη ομοιογένειας πάντα οδηγούσε την Ελλάδα σε ήττες και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία. Καλά, και εκεί έχουν ζητήματα. Μην νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια σύμπνοια. Εν τω μεταξύ λέμε για την Τουρκία, Να το πω και αυτό, γιατί θα με φάει πολυλογία να το βλέπω. Πού το. Τι έγινε χθες στην... Είχαμε λέει εκροές 18 δισεκατομμυρίων από επενδυτικά κεφάλαια και είχαμε και συλλήψεις στελεχών λέει της αγοράς. Με εντολή λέει της κυβέρνησης εκαθαρίζονται λέει 130 funds ενώ οι αρχές ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Έχουμε συλλήψεις μπόλικων εκπροσώπων από χρηματιστηριακά παιχνίδια τα οποία κάποιοι πονηροί λέει έπαιξαν εκεί και προκάλεσαν λέει και μεγάλη αναταραχή στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Βέβαια. Εν τω μεταξύ να σας πω, εντάξει λέμε τώρα και τα μεγάλα κλπ. Μπορείτε να μου πείτε εμένα, πραγματικά έτσι, ένα ρητορικό είναι το ερώτημα. Πώς μπορούν να ξεχάσουν δυο παιδιά πέντε ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο που τα πήγανε στο σχολείο. Πώς ξεχάσανε πέντε ώρες τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, μαρούλια. Και σκεφτείτε ξαναλέω, να είχαμε ζέστη, να είναι κλειστά τα παράθυρα στο λεωφορείο, να είχαμε και άλλα ντράβαλα. Πώς μπορείς να ξεχάσεις, ξαναλέω, δυο παιδιά. Τα παιδιά λέει κλαίγανε, τον είσαι γονιός λέει, ενός μαθητή, απολύθηκε η σχολική συνοδός λέει του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Αν όντως, γιατί εντάξει, ελπίζω ότι η συνοδός ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί λέει, και δεν τα αντιλήφθηκε. Η δουλειά της είναι να κάνει μια βόλτα να δει, ρε παιδί μου. Δεν μετράνε τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Τώρα σκέψου φίλε ακροατή, σκέψου να στείλεις το παιδί σου σχολείο 4-5 ετών. Αυτό έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι. Για να έχει σχολικά λεωφορεία κλπ. Κάτι σημαίνει, κάτι κοστίζει. Και να σου πούν την τρέλα. Φεύγει το μάτι σου, πάει αλλού. δεν πρέπει να υπάρχει μια υπευθυνότητα σε ό,τι κάνεις ρε παιδί μου, ειδικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα που λέω τα παιδιά, να πω και κάτι έτσι ωραίο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Παρακολουθώ, εντάξει, γιατί και εμείς είμαστε νέα παιδιά, μην νομίζετε, λέω ότι είμαστε μεγάλοι, τι είμαστε. Είμαστε μια ηλικία Κωστάκη πλέον. Λοιπόν, παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Instagram, εμείς η νεολαία που μπαίνουμε μέσα, τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι δάσκαλοι στις μικρές τάξεις, στα σχολεία, και ετοιμάζανε τις αίθουσες για να έρθουν τα παιδιά για να ξεκινήσουν, και πώς, ρε παιδί μου, βάζανε διάφορα καλούδια, ξέρω εγώ, στις πόρτες, αλλάζανε λίγο το κλίμα με χαρτόνια, με μπαλόνια, με αυτό κλπ. Και σκεφτόμουν εμάς, στην ηλικία μου, πούμε τώρα, φτάνω κοντοζυγόνου με τα 60, μια ανάσα είμαστε, που μπαίναμε μέσα και βλέπαμε το δάσκαλο, μάνα μου. Λοιπόν, εκεί εδώ, τούτη εδώ ήταν η νέα γενιά, φάμπης, εξελίχθηκαν τα πράγματα, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αυτό, εκείνο και οι ζωγραφιές και καλώς ήρθατε και ο χώρος που διαβάζουμε και ο χώρος που μελετάμε και ο χώρος που τραγουδάμε. Μην είχαμε τον Καραϊσκάκη στη μια πλευρά, μια ελληνική σημαία από πίσω, τέλος. Άντε, είχαμε, ξέρω εγώ, και τον Μάρκο Μπότσαρη και αυτούς, τέλμα και κάτι. Όχι στις γιορτές και ζήτω 25 Μαρτίου. Τέλος. Αυτά ήταν. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Τα χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα νέα παιδιά. Την όρεξη που έχουν. Όταν ακόμα και τους αναπληρωτές, γιατί κάποιοι είναι και αναπληρωτές και λοιπά και ταλαιπωρούνται και αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων. Αλλά πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Τις προσπάθειες που κάνουν οι νέοι δάσκαλοι και οι δασκάλες για να φτιάξουν ένα κλίμα για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια σας το λέω. Είδατε λοιπόν τι κάνει το Instagram, για εμάς τους νεολαίους. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις τώρα για να σοβαρευτούμε λιγάκι, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά της τηλεόρασης του Sky, που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο, δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξης. Στον πρώτο γύρο, guest Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Αχ, αυτός ο έρωτας. Διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το γνωστό πρωτοπαλί καλοκαίρι της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Λοιπόν, ήταν η δολοφονία που άλλαξε αρκετά πράγματα και κυρίως διαφοροποίησε την πορεία ενός κόμματος που ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, τη Χρυσή Αυγή, και μετά άνοιξε ο ασκός του Αιώλου για μια σειρά επιθέσεις, για μια σειρά συμπεριφορών στους δρόμους που έβγαλε κάποια αποτελέσματα και με την συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης. Να μην ξεχνάμε τα πράγματα αυτά. Και επειδή αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με αποφυλακίσεις κλπ. Βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ελληνικός νόμος. Καλό είναι να μην ξεχνάμε. Εντάξει, γιατί λέμε τα δικά μας, αλλά θυμίζω ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε, γιατί είχε διαφορετικές απόψεις από κάποιους άλλους που δεν ήθελαν να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Και δεν είναι τρόπος αυτός, είναι ξεκάθαρο και ως δεδομένο. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ο φίλος μου ο Στέλιος, ο οποίος είναι σε σχολικό λεωφορείο, λέει το αυτονόητο. Τελειώνοντας το δρομολόγιο, λέει, η συνοδός ελέγχει πάντοτε, λέει, το σχολικό, όχι για να μην υπάρχει κάποιο παιδί μέσα, μην ξεχάσουν καμιά τσάντα, κάνουν αυτό κλπ. Και είναι υποχρέωση αυτής της διαδικασίας. Καλημέρα, Στέλιο. Ωραία, υποχρέωση είναι. Το διατάφτα ποιο είναι στην περίπτωση συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα, γρήγορα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην γειτόνισά μου, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον γειτονά μου εδώ στην Καλλιθέα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευχαριστημένη από τη δικαιοσύνη. Προφανώς και αυτός δεν είπε αυτό. Είπε ότι αναφερόμενος στα ζητήματα της δικαιοσύνης, γιατί παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση η οποία έγινε εχθές το μεσημέρι. Είπε ότι θα είμαστε στις από 1500 μέρες θα πάμε σε 650 μέρες στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι θα είμαστε μέσα στις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απονέμεται γρήγορα η δικαιοσύνη. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πάλι και στο κράτος δικαίου, με αφορμή στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, λέει πάντως, επανέρχεται ο φίλος μου και λέει, και μάλιστα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ντελιβεράλη που το σκότωσε με παράβαση μπροστά στη Βουλή ο Ιάσον, με ποινή 3 χρόνια φυλακή, αλλά με τριετία αναστολή, να μην πάθει κάτι ο δράστης, λέει ο φίλος μου από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος δεν σταματούσε, λέει, η ΑΕΚ, ότι είναι league face, λέει, και μετράει συνολική διαφορά τερμάτων. Καλά τώρα, εντάξει. 8 γκολ τώρα, καθίστε καλά τώρα, είπαμε, εντάξει. Παναγιώτη, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα, στο παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στο Κυριάκο, που λέει κάποια πράγματα για τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, τους περισσότερους πυροσβέστες που έχουμε, και είμαστε δεύτεροι, λέει, η ανακάτοικος στους αστυνομικούς, πρώτη είναι η Κύπρος. Λοιπόν, και λέει και μας δουλεύουν όταν μας λένε ότι είναι λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι, λέει, καλομαθημένοι τεμπέλητες. Εγώ δεν θα συμφωνώ στο ζήτημα αυτό, και δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίζουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε κάποια επαγγέλματα. Κατά την ταπεινή μου άποψη. Τώρα, πολύ γρήγορα, ναι. Πρώτον, ο καύσωνας προκαλεί, λέει, έλλειψη πατάτας στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, διαβάζω σήμερα στοιχεία που λέει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας. Δεύτερο, υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά την ομαλή ροή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Στοιχεία που υπάρχουν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι οι προσεγγίσεις πλοίων, λέει, μεταφορά σιτηρών από 208 πλοία τον Μάιο, 164 τον Ιούνιο, 98 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μόλις 8. Γιατί αρχίζουν και χτυπάνε και πλοία, επαναλαμβάνω, στη Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι όσον αφορά και τις διεθνείς τιμές, γιατί υπάρχουν, λέει, και εκεί ελλείψεις. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα και με την κυρία Σούζη και με τον κύριο Σεϊμένη, αλλά και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, που θα κουβεντιάσουμε για το νέο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Τετάρτη. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα γιατρέ, θα το δω το θέμα αυτό που λες για τη στάνη στα τουρκοβούνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω και εγώ, βλέπω και τα στοιχεία σας. Θα τα πούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
21: Είμαι ο
1: Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
21: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
22: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
23: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
24: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
25: Η ώρα είναι 7.

0: Κώστας Θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην RT News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνήλθαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Όπως διαπιστώθηκε από το ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχή απειγνωτή που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Βίσα από το τάγμα εφόδου της ρατσιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Βίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ένα θράψμα περγαμηνής 6 εκατοστών της Οδύσσειας ηλικίας 1.700 ετών ανακάλυψε τυχαία ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ενώ μελετούσε παλαιοχριστιανικά χειρόγραφα. Και ο καιρός, γενικά έθωρια σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων και ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην RT News γύρω από το πετρέλαιο και την ενέργεια. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη
1: τελικά,
2: την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο αυτό να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα.

0: Θέμα που είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δικαίο.
1: Σίγουρα, κύριε Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση, κύριε Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.
0: Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγκίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, να ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πρωτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχές του 27, το 31% το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Με την κατάθεση προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον να βγει από το γήπεδο, χωρίς τόσο να τον κατονομάζει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνη, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάγματα Δραπετσόνα, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Την απαγόρευση πρόσβαση των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο του EU Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών, προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Για τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Για την πρόκριση τώρα στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από τηλεόραση του Sky. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
4: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και η κυκλοφορία στον δρόμο στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Κατά τι καλύτερη είναι προς το παρόν. Και μακάρι να παραμείνει βεβαίως η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Ουσιαστική κίνηση έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσουμε στους Καραμαγκά. Στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Και λιγότερη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Σαρδιτού και στην Κατεχάκη που αρχίζει τώρα να σταματά τους οδηγούς το τελευταίο δεκάλεπτο από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη βρίσκεται στο κεντρικό ρεοθάλαμο του σταθμού. Καλημέρα, Χριστίνα, καλό πρωινό.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Βελτιώνεται ο καιρός σε γενικές γραμμές και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 με 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά. Το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, γενικά έθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά, Κυριακή και Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και περισσότερο ειδήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Είναι τη ηλικία μου το τραγούδι. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Καλημέρα κύριε Χρυσέα.
1: Καλημέρα, γι' αυτό τραγουδάω
0: και εγώ. Μα και εγώ γι' αυτό το άφησα να ακουστεί. Γιατί είναι τη ηλικία μα. Τι κάνετε κύριε Χρυσέα.
1: Καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, πώ είμαστε.
1: Μια χαρά.
0: Τι λέει ο καιρό, δρόσησε.
1: Δρόσησε
0: 18 βαθμούς Κελσίου πρωί.
1: Σε άκουγα το πρωί που έλεγες αυτό και γκρίνιασες και για τους 18. Λέω,
0: όχι, μια χαρά.
1: Έλεγα μόνη μου.
0: Καθόλου. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και ο σκύλος τώρα ηρέμησε και κοιμάται σαν
1: άνθρωπο.
0: Σκύλος.
1: Βέβαια.
0: Σηκώνεται, χτυπάει, κουνιέται, κουνάει τα.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Έχουμε και μεγάλα αυτιά εμείς. Έχουμε κάτι ραντάρ εκεί πέρα κλπ. Τώρα ηρέμησε.
1: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι κανονικές, σχεδόν κανονικές. Αν και θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο για να ξαναπέσει μετά από Τρίτη. Αλλά εντάξει, θα δούμε πόσο θα πέσει. Γιατί ακούστηκε κάτι περί έρχεται ο χειμώνας και δεν συμμαζεύεται.
0: Τη υπερβολή, ο υπερβολή.
1: Oh, yes.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα πάμε.
1: Λοιπόν, χωρίς βροχές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάποια απογευματινή αστάθεια την έχει. Στα βορειοδυτικά ορεινά το Σάββατο, στα βόρεια την Κυριακή, το ίδιο και τη Δευτέρα, βόρεια-βορειοανατολικά. Τώρα την Τρίτη υπάρχει ένα χαμηλό όντως που θα έρθει από τα βόρεια, βορειοδυτικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει τελικά τόσο πολύ. Όπως βιάζεται να πούνε κάποιοι ότι θα κατέβει η Σιβηρία και θα έρθει απάνω μας.
0: Ναι, άρα εντάξει, θα είμαστε λίγο πιο κάτω από τα.
1: Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό ακόμα.
0: Okay, εντάξει, ακόμα
1: μπορεί
0: περιμένω.
1: Να είναι στα κανονικά.
0: Για την εποχή.
1: Για την εποχή 29, ξέρω εγώ πόσο είναι το δεύτερο δεκαήμερο. 29, κάπου εκεί. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα πέσει τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί αυτό φαίνεται να κινείται ανατολικά. Θα δούμε.
0: Okay, από ανέμους και λοιπά.
1: Όχι, μέχρι 6 το Ανατολικό Αιγαίο.
0: Εντάξει, βοριάζεσαι.
1: Πάντα.
0: Ναι. Okay, ωραία.
1: Ναι, ευτυχώς.
0: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πολύ καλό δρόμο
0: κύριε
1: είμαστε.
0: Κύριε Χριστίνα, μας υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην είσαστε παραπονεμένοι στους πρωινούς παρέα, την κυρία Αφροδίτη Σαυριλίσια, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τη φίλη μας Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδη, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Επίσης να θυμίσω τον κύριο Κώστα Σπανόπουλο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξεχνάω όλα αυτά και κακώς τα ξεχνάω. Την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-4800-170-174. Θυμίζω, τρόποι επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ, μέσω Viber που το έχουμε μάθει το σύστημα τώρα. Έχουμε το 698-123-1003. Ωραία. Καλημέρα στο Χρόνι. Στο σχηματάρι, πολύ νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αρτάν, ο οποίος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Θεόφιλο από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη. Έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στον Ευάγγελο και στα παιδιά στο λιμάνι του Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Λοιπόν, αυτό τώρα που λες Γιώργο, πού το ξέρει. Λες τώρα με αφορμή την είδηση για την συνοδό που υποτίθεται ότι ξέχασε τα δύο παιδιά, ήταν εθελόντρια λέει και λοιπά και την έβαλε λέει ποιος, ο πρωθυπουργός, για όλα ο πρωθυπουργός, τέει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να λες να έχεις δίκιο, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της. Α, μην τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα Νίκο. Νίκος, επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, μένω Μπραχάμι, δουλεύω στον Βοτανικό. Γιατί τόση ανέχεια από το κράτος, λέει, στους Ρωμά και στους άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίεργο δεν είναι, λέει, κανείς λέει δεν ξέρει γράμματα και όλοι οδηγάνε, λέει, δεν τους αγγίζει κανείς και τίποτα. Δεν το ξέρω τις λεπτομέρειες για τους τρεις νεκρούς. Ξέρω ότι ήταν, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού Ρωμά, αν είχαν δίπλωμα κλπ. Θυμάμαι όταν εγώ πήγα να δώσω εξετάσεις, Νίκο, ότι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν έχουν έναν άλλον τρόπο, δηλαδή δεν έχουν τελειώσει σχολείο, αλλιώς δίνουν τις εξετάσεις. Τότε, ξαναλέω, το θυμάμαι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να θυμηθώ. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε πάρα πολλούς εδώ που έχετε στείλει μήνυμα, στο Βαγγέλη, στην Ευανθία. Τι λέει ο Βαγγέλης, κάτι είπε για την κίνηση. Γιατί τι λέμε την κίνηση, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα. Καλό είναι αυτό, αλλά για να ψάξουμε να βρούμε άλλους εναλλακτικούς δρόμους. Έτσι δεν είναι. Το καλύτερο δεν είναι αυτό. Καλημέρα σε έναν φίλο εδώ πέρα που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τα πλοία Δημητριακών. Εντάξει, τώρα αυτό δεν κάνει πλάκα περισσότερο, αλλά να ξέρεις ότι θα το πληρώσουμε και αυτό ακριβά για αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Α, ήσουν από την άλλη μεριά. Καλημέρα Χρήστο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Εμείς εδώ θυμάμαι είχαμε αυτές τις σημαίες. Δεν είχαμε. Είχαμε τότε στα σχολεία, είχαμε αυτά που σας είπα. Δεν είχαμε άλλα. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσω. Γι' αυτό έχω μια διακοπή, γιατί δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στον Αλέξη, στην Πάρο. Καλημέρα στην Ιωάννα με μια υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει από την Εύβοια. Νίκο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Α, για τον Παύλο Φίσα, το τραγούδι του. Λοιπόν, πονεμένη ιστορία και αυτή. Πληγή μεγάλη. Α, στην Κάσο, Νίκο, ήρθα φέτος το καλοκαίρι, υπέροχα. Νίκο, υπέροχη Κάσος. Αυτό που είδα τουλάχιστον για 5 ώρες που ήμουν εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Ιζωμάτ, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών, αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής πατητής τσιμεντογωνίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Αυτά όσον αφορά το διαφημιστικό περιβάλλον που έπρεπε εγώ να σας πω. Να πω καλημέρα, έχω λίγο χρόνο, στο φίλο μου το Μανώλη που λέει μοιράζω καλιτσούνια. Πού Μανώλη? Για στείλε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα στο Νόντα. Δεν μπορείς να πάρεις δίπλωμα αν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Πώς θα καταλάβεις οδηγίες μιας πινακίδας σήμανσης? Είναι ένα τηλεματικό μήνυμα κλπ. Σωστή η απορία σου. Ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν έδωσα και μάλιστα επειδή είχα δώσει και μετά για τη μηχανή και άρα ήταν, είναι πιο φρέσκο αυτό, ήταν ηλεκτρονικά και αυτοί οι οποίοι δίναν και δεν ήξεραν να διαβάζουν είχανε μόνο, δηλαδή δεν καθόντουσαν να μάθουν τα σήματα με διαφορετικό, δεν θυμάμαι όμως γιατί εγώ δεν είχα ασχοληθεί, πήγα, έδωσα, ξεμπέρδεψα και τελείωσα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην Κάρπαθο. Ωραία η Κάρπαθος. Γιάννη, να ξέρεις, σε ζηλεύω πάρα πολύ. Τουλάχιστον το καλοκαίρι που την επισκέφθηκα, τώρα το χειμώνα, εκεί στην Όλυμπο θα είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα όμορφα τοπία. Καλημέρα, στα Χανιά, Εμμανουλή, Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται με τους δρόμους, θα τα πούμε και σε λίγο με τον κύριο Κόνιο Μιχάλη, αναλυτικά. Εντάξει, φόρτωσε τώρα η κίνηση, από ό,τι βλέπω. Έχει συμβεί κάτι στο Χαϊδάρι ή είναι απλώς κίνηση, λέω για τη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Συμβαίνει κάτι στο, εντάξει, τα δύο ρεύματα στο ποτάμι, τα κλασικά, και ανεβαίνοντας λίγο παραπάνω σε σχέση με, με το καθοδικό ρεύμα. Εκεί στη μεταμόρφωση έχουμε τα κλασικά ζητηματάκια λόγω των έργων τα οποία πραγματοποιούνται. Χθες η ρίστο εμπαροδό. Να το θυμηθώ και αυτό να το πω. Γιατί τα φώτα στο ποτάμι είναι ανοιχτά? Την τελευταία μια εβδομάδα, την ώρα που ανεβαίνω εγώ δηλαδή, και είναι μέρα, δεν είναι νύχτα, εκεί κατά τις 11 και 11 παρά 11 και είναι ανοιχτά τα φώτα. Για ποιο λόγο δεν τα σβήνουμε τα φώτα? Δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω χαρά στην υπομονή των επαγγελματιών που περιμένουν εκεί στη μεταμόρφωση. Είτε εγώ βλέπω αυτούς οι οποίοι έρχονται, ας πούμε, από το Μαρούσι προς την Ελευσίνα, που περιμένουν να βγουν δεξιά, και περιμένουν. Πω, χαρά στην υπομονή τους, παιδιά. Θα πεις και τι να κάνω, περάσω από πάνω, δεν γίνεται. Και τους άλλους που έρχονται και μπλέκουν εκεί στον ανισόπεδο κόμβο τώρα στη μεταμόρφωση που γίνονται τα έργα. Μπράβο. Τι να πω, θα μου πεις, πρέπει να το κάνουμε ψάλτη. Απλώς λέω, χαρά στην υπομονή σας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ορέστης Σεϊμένης. Έχουμε κάποια ερωτήματα. Και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Πώς άλλαξε από την περασμένη Τετάρτη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ναι, αλλά μου λέτε για το θέμα με, με τις αυξήσεις, τα κόμιστα των ταξί προς το αεροδρόμιο μόνο. Από 40 πάει στα 50 και από 45 πάει στα 55 τις νυχτερινές ώρες. Έχουν ακριβήνει πολύ όμως τα καύσιμα, κύριε Κιμιονή. Καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο που κάνετε, αλλά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου, Αλεξάνδρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Μάκη, ξέρουν ότι με το 2 ευρώ περίπου, που είναι τώρα 2 και τα, το πετρέλαιο, με βάση τις εκπτώσεις οι οποίες υπάρχουν για το θέρμανσης, πάει στο 1,75. Θυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,10 έως 1,13. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο, και έκλεισε στο 1,75, 65 λεπτά ακριβότερο το λίτρο. Ξέρουν πόσο θα είναι με βάση την τιμή που υπάρχει τώρα στα καύσιμα το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είναι πάρα πολύ ακριβό, τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Σεϊμένη, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
17: Καλημέρα κύριε Τσάντη, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το κληρονομικό δίκαιο που έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν θα τις υποβάλω στον κύριο Σεϊμένη, και θα είναι μαζί μας μετά ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα.
17: Το άκουσα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Μπούγας είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
17: Είναι συγκεκριμένος αστικολόγος.
0: Ναι, ναι, ναι.
17: Καλά κάνει που είναι και εκείνη τη θέση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα ερωτήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, η απέτηση από μέρισμα ενός μετόχου ανώνυμης εταιρείας παραγράφεται εάν αν δεν ζητηθούν τα μερίσματα από τον μέτοχο. Με ποιον τρόπο μπορούν να αποφύγουν την παραγραφή αυτοί οι εταιρείες?
17: Ναι, όταν το μέρισμα λοιπόν προέρχεται από, οφείλεται από ημιεδαπές εταιρείες, έτσι, όχι από ξένες εταιρείες, ναι, μόνο από ημιεδαπές.
0: Ναι.
17: Αν είναι εμπορικές, βιομηχανικές, από συνεταιρισμούς και, και από κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, αν είναι το μέρισμα αυτό. Παραγράφονται λοιπόν υπέρ του δημοσίου μετά από 5 χρόνια, λέει ο νόμος, από το τέλος του έτους στο οποίο εγκρίθηκε ο συλλογισμός. Δηλαδή αν έχουμε το 20 ας πούμε ένα μέρισμα, ναι, μπορεί, θα γίνει η Γενική Συνέλευση το 21, ναι, να εγκριθεί το μέρισμα,
0: ναι,
17: και μετά 22, 23, 24, 25, 26, η 31 Δεκεμβρίου του 26 ψηφιώνει μια πενταετία στην οποία μπορεί να το εισπράξει το, το μέρισμα. Αν δεν το εισπράξει, τότε λοιπόν τον Απρίλιο του επόμενου έτους το, η επιχείρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, ας πούμε, ανώνυμη εταιρεία, ας πούμε,
0: ναι,
17: πρέπει να τα, να τα δώσει στον έφορο τα, τα χρήματα αυτά.
0: Να.
17: Υπάρχει όμως ένας τρόπος να τα γλιτώσει αυτά τα χρήματα.
0: Πώς γίνεται, ποιος τρόπος είναι αυτός?
17: Πρέπει, μπορεί να, να κάνει το εξής. Να τα μεταφέρει από το λογαριασμό των μερίσματα πληρωτέα, με πληρωτέα που λέει ο νόμος, μετά την έγκριση από την συνέλευση, το πηγαίναμε στα μερίσματα πληρωτέα.
0: Μάλιστα.
17: Να τα μεταφέρει από τα μερίσματα πληρωτέα στον εξειδικευμένο λογαριασμό του κάθε μετόχου. Αν πάει στον προσωπικό λογαριασμό, Γιώργος Ψάλτης.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λέτε.
17: Τότε λοιπόν δεν μπορείτε η εφορία να πάει. Δεν ισχύει, διακόπτεται η παραγραφή. Δεν το ξέρουν αυτό οι πολλές επιχειρήσεις και την πατάνε έτσι.
0: Mm-hmm.
17: Και το λέμε εδώ για να το μάθουν να, να το κάνουν, να το μεταφέρουν από τα μερίσματα πληρωτεία, να το μεταφέρουν στο λογαριασμό το προσωπικό του καθενός μέσα στην επιχείρηση.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα. Ατομική επιχείρηση λέει χώρων στάθμευσης με απλογραφικά βιβλία. Τι πρέπει να προσέχει όταν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα στους χώρους στάθμευσης επιχείρησης?
17: Τώρα και λίγο καιρό ισχύει το, το ψηφιακό παλατολόγιο για, ναι, τα οχήματα που, που είναι σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης. Μπήκανε μέσα, ας πούμε, με σκοπό να τα, να τα επισκευάσουν, έτσι, να τα ελέγξουν.
0: Ναι.
17: Οι υπάλληλοι της εφορίας ελέγχουν το ψηφιακό παλατολόγιο μόλις πάνε. Λέγε να δω πόσα αυτοκίνητα είναι μέσα και αν τα έχει γράψει στο ψηφιακό παλατολόγιο.
0: Μάλιστα.
17: Το ψηφιακό περνάει στη, κατευθείαν στο Υπουργείο και πρέπει να τα περνάνε που δεν, δεν σβήνει με τίποτα μετά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και η διασύνδεση με το, το POS.
0: Ναι.
17: Τα post of sales που λέμε,
0: ναι,
17: με τη χρήση, με τη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αν δεν συνδέεται με αυτά τα δύο, αν δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή, είναι παράβαση σοβαρή. Και η επιχείρηση λοιπόν στην περίπτωση αυτή υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες, πρόστιμα, φόρους και προσαυξήσεις. Άρα και το ψηφιακό πελατολόγιο, αλλά και τη σύνδεση των BOS με τις φορολογικές μηχανές πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να μπορεί να ελέγχει το κράτος ότι περνάνε μένα από τις κάρτες, αλλά περνάνε και από την εφορία.
0: Και τελευταίο ερώτημα. Αν μια αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί εκπρόθεσμα, έχει πρόστιμο και τι ύψος προστίμου, κύριε Σεμπή?
17: Ναι, μιλάμε για αρχικές δηλώσεις, έτσι. Γιατί άμα είναι τροποποιητικές δεν έχουν πρόστιμο. Αλλά οι αρχικές δηλώσεις, άμα είναι εκπρόθεσμες, έχουν 100 ευρώ ή 250 ή 500 ευρώ. Δηλαδή, αν είναι ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, έχει 100 ευρώ. Αν είναι ο φορολογούμενος υπόχρεος για τήρηση βιβλίων, και με βάση απλοποιημένη λογιστική, απλοποιημένο σύστημα, σαν να λέμε, τότε είναι 250 ευρώ. Και όλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν διπλογραφικά βιβλία είναι 500 ευρώ.
0: Okay.
17: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Μια εξαίρεση όμως. Σε περιπτώσεις που οι αρχικές εκπρόσωπες δηλώσεις δεν έχουν πάνω από 100 ευρώ πόρο, αν κάνω μια δήλωση και έχει 95 ευρώ φόρο, δεν έχει καθυστερημένα να την κάνω, δεν έχει πρόστιμο. Λέει ο νόμος ότι από τις 8 Μαρτίου του 23 που βγήκε ένας νόμος, λέει ότι αν τυχόν είναι κάτω από 100 ευρώ το φόρο που βγαίνει, δεν
0: προκύπτει, δεν υπάρχει
17: καθυστερημένο.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Να σας πω την Κυριακή τι θα έχουμε στην εφημερίδα, στην καθημερινή.
17: Την Κυριακή θα έχουμε τι φόρους θα έχει. Τι πληρώνει κάποιος που είναι στην Ελλάδα και έχει στο εξωτερικό εισοδήματα, επιχειρήσεις, εισοδήματα, χρήματα, καταθέσεις κτλ. Την περασμένη Κυριακή, την περασμένη είχαμε το ανάποδο. Ο κάτοικος εξωτερικού πώς φορολογείται για εισοδήματα στην Ελλάδα. Τώρα πάμε ανάποδα.
0: Μάλιστα.
17: Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων των Ελλήνων που είναι σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ψάλτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, έχετε δίκιο, γιατί αυτή είναι μια ειδική κατηγορία πολίτων, έτσι δεν είναι?
17: Να κάνω μια παραγγελία για τον κύριο Μπούγα.
0: Παρακαλώ.
17: Ρωτάνε πολλοί κόσμος και θα να το μεταφέρω, επειδή ξέρει πολύ καλά το θέμα, να μας πει με ποια διαδικασία οι διαθήκες, οι ιδιόγραφες διαθήκες, με ποια διαδικασία περνάνε τώρα στους υπολογράφους ή με ηλεκτρονικά τούτο και ό,τι. Να μας πείτε λεπτομέρεια, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν τη σειρά με την οποία γίνονται αυτές τις ενέργειες.
0: Ωραία, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμινέ. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κονιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
18: Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα με λίγα λόγια σήμερα, αλλά αρχίζει να μας το χαλάει λιγάκι. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κάτι συνέβη στο ύψος του Έδεν, μου λέει ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε να δει τι ακριβώς, αν είναι ακινητοποιημένο όχημα ή κάποιο ατύχημα. Και έτσι, από τη Μαρίνα του Φλίσβου πηγαίνοντας προς το Έδεν, προς Γλυφάδα δηλαδή, συναντάτε ήδη πολλή κίνηση. Και προς τον Πειραιά έχει στο Νέο Φάληρο αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού είναι ακινητή από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ο Σκαραμαγκάς αρκετή κίνηση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
23: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
24: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
26: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Κυρίες και κύριοι, από τις 16 του μήνα, από 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Και πάμε με τη βοήθεια του αρμόδιου Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιάννη Μπούγα, να κουβεντιάσουμε για αυτές τις αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο που αφορούν κληρονομούμενους και κληρονόμους. Με έναν τρόπο, κάποια στιγμή, αν δεν το έχουμε ήδη καταλάβει, θα το καταλάβουμε. Αυτό όταν έρθει η ώρα. Εκείνη η ώρα που υπάρχει για όλους. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
27: Καλή σας μέρα κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα ερωτήματα πρέπει να σας πω από χθες που κουβεντιάζω με τους ακροατές για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολλά. Πάμε πρώτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε τις βασικές αλλαγές. Τι αλλάζει, από τι έχει αλλάξει μάλλον από την περασμένη Τετάρτη.
27: Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολλά τα ερωτήματα, γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στο κληρονομικό μας δίκαιο μετά από 80 χρόνια. Εφαρμογή του αστικού κώδικα. Τέσσερις θα έλεγα ότι είναι οι μεγάλες κατηγορίες των αλλαγών που υπέρχονται με το νέο κληρονομικό. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις διαθήκες, κυρίως στις ιδιόγραφες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Η τρίτη στην νόμιμη μοίρα. Η τέταρτη που συνδέεται και συνδέονται δύο πράγματα μεταξύ τους, έχει να κάνει με τις σχέσεις κληρονόμων και πιστωτών ή κληρονόμων μεταξύ τους. Και αφορά τα χρέη της κληρονομιάς,
0: πονεμένη ιστορία,
27: το νέο θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Επιτρέπεται για πρώτη φορά στο δικαίωμα στην κληρονομική σύμβαση. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από το χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Να τα δούμε με τις ερωτήσεις σας.
0: Ωραία. Ναι, εγώ θέλω απλώς να έχετε το μυαλό σας λίγο συνοπτικά. Ας πούμε, ξεκινάμε. Τι ισχύει πλέον ή τι αλλάζει με τις ιδιόγραφες διαθήκες? Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
27: Δεν καταργούμε. Ισχύουν ασφαλώς οι ιδιόγραφες διαθήκες. Μάλιστα, ορισμένα ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε τυπική ακυρότητα, όπως ήταν η έλλειψη χρονολογίας ιδιόγραφης διαθήκης, και αυτά πλέον απλοποιούνται. Μόνο, ας πούμε, η έλλειψη χρονολογίας δεν οδηγεί σε ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Όμως, αυστηροποιείται ο νόμος ως προς το εξής. Πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει ιδιόγραφη διαθήκη εφόσον βρίσκεται σε ένα ίδρυμα, περιθάλπτεται τους εργαζόμενους ή σε αυτούς που διοικούν το ίδρυμα.
0: Μάλιστα.
27: Διότι καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης, και ο νομοθέτης είναι επιφυλακτικός σε αυτού του είδους τη σχέση.
0: Μάλιστα.
27: Όπως επίσης, θα πρέπει, αν υπάρχει ιδιόγραφη διαθήκη και δεν τιμώνται με αυτή, δεν είναι κληρονόμοι δηλαδή σύζυγος και τέκνα, αλλά πιο μακρινή συγγενής ή εξωτική, θα πρέπει η διαθήκη αυτή, για να έχει κύρος, να κηρυχθεί κυρία. δηλαδή να προσκομιστεί σε συμβολιογράφο πλέον με δύο μάρτυρες και οι μάρτυρες να βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής που διαθέτει. Mm. Όπως επίσης συνέβαινε πολλές φορές να έχουν οι κληρονόμοι πολλά χρόνια στο συρτάρι τους την διαθήκη του κληρονομούμενου και να την εμφανίζουν για δημοσίευση 5-10 χρόνια μετά. Για να έχει κύρος και να έχει ένωμες συνέπειες μια ιδιόγραφη διαθήκη, πρέπει μέσα σε 2 χρόνια να εμφανίζεται και να κηρύσσεται κυρία. Επομένως, θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες χωρίς να καταργούμε ασφαλώς τις ιδιόγραφες διαθήκες. Είναι ισόκυρες και με τις μυστικές και με τις δημόσιες διαθήκες που συντάσσονται από συμβολιογράφους. Και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Ενώ το προϊσχύσαν δίκαιο απαιτείται η σύμπραξη δεύτερου συμβολιογράφου, σήμερα αρκούν ένας συμβολιογράφος και 2 μάρτυρες για την σύνταξη της μυστικής και της δημόσιας διαθήκης. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που αφορούν
0: στις ιδιόχειρες και κύριε. Ωραία. Πάμε τώρα στις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις, κύριε Υπουργέ?
27: Η κληρονομική σύμβαση είναι όπως ακριβώς περιγράφεται στο κληρονομικό δίκαιο αλλά και στο αστικό δίκαιο. Είναι μια σύμβαση, δηλαδή μια δικαιοπραξία η οποία γίνεται με τον κληρονομούμενο, τους εν δυνάμει κληρονόμους του, ναι, αλλά και τρίτους. Και είναι 2 ειδών. Η μία σύμβαση, το ένα είδος αφορά τις μελλοντικές κληρονομικές σχέσεις οι οποίες διευθετούνται,
0: ναι,
27: και το δεύτερο είδος αφορά παρέτηση από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι 2 άνθρωποι έχουν παντρευτεί σε δεύτερο γάμο και από τους προηγούμενους γάμους τους έχουν καθένας από ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
27: Επειδή λοιπόν η σύζυγος ή ο σύζυγος, σε περίπτωση που κάποιος αποβιώσει πριν τον άλλο, έχει κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του σύζυγου, αλλά δεν θέλουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος, μπορεί ένας εκ των 2 σύζυγων με κληρονομική σύμβαση να παραιτηθεί από το εξαδιαθέτου μερίδιό του στην κληρονομιά του σύζυγου του. Έτσι ώστε να αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας του παιδί του.
0: Μάλιστα.
27: Το παράδειγμα το οποίο σας έφερα.
0: Μάλιστα.
27: Στο άλλο παράδειγμα, που είναι η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ κληρονόμων και τρίτων, ο κληρονομούμενος, αν ας πούμε έχει 2 σπίτια και 1 επιχείρηση, μπορεί να συμφωνήσει με τα παιδιά του, αν έχει 2 παιδιά, και με τη σύζυγό του, να αφήσει την επιχείρηση το ένα από τα 2 παιδιά του, το οποίο έχει ασχοληθεί, έχει κάνει σπουδές για την συνέχεια της επιχείρησης, και να γράψει με την κληρονομική σύμβαση την υπόλοιπη περιουσία στο σύζυγο και στο άλλο του παιδί, έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι το ένα παιδί θα συνεχίσει να ασχολείται χωρίς την αβεβαιότητα
0: με την επιχείρηση και οι άλλοι να πάρουν κάτι.
27: Οι άλλοι θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείπονται με την κληρονομική σύμβαση. Όλα αυτά διευκολύνουν ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, όπως σας είπα. Τακτοποιεί ο κληρονόμος εν ζωή τις κληρονομικές του σχέσεις.
0: Μάλιστα.
27: Αλλά μπορεί να σας πω και ένα παράδειγμα με τρίτο που μπορεί να συναφεί κληρονομική σύμβαση. Αν, ας πούμε, έχει περιουσία ένα πρόσωπο και δεν έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις δαπάνες διαβίωσης του,
0: ναι,
27: μπορεί να συμβληθεί με ένα τρίτο ότι θα αφήσει την περιουσία του μετά το θάνατο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει χρήματα, όσο αυτός τα χρειάζεται και είναι εν ζωή, για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διαβίωσης. Επομένως, οι κληρονομικές συμβάσεις είναι, θα έλεγα, γιατί δεν είναι δόκιμος όρος, ευέλικτες μορφές αστικών συμβάσεων, για να μπορούν να διευκολύνουν τους κληρονομούμενους να διευθετούν τις κληρονομικές σχέσεις όσο είναι
0: εν ζωή, μάλιστα,
27: και μπορεί να έχουν είτε άμεση ενέργεια είτε μεταθανάτια ενέργεια.
0: Οκ, okay, ξεκάθαρο.
27: Και βέβαια έχουμε και την ενίσχυση, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το ρόλο της οικογένειας, ιδίως του συζύγου, αλλά και του συντρόφου σε ελεύθερη ένωση,
0: ναι, μπαίνουν και αυτοί,
27: με την εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή.
0: Μάλιστα. Γιατί μπαίνουν και αυτές οι κατηγορίες, τέλος πάντων.
27: Αν θέλετε, γιατί αφορά πολύ κόσμο, να πούμε και γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
27: Ο επιζών σύζυγος, αν κληρονομούσε εξαδιαθέτου με ένα παιδί, κληρονομούσε το ένα τέταρτο της κληρονομιάς. Σήμερα αυτό το αλλάζουν.
0: Μάλιστα.
27: Αν είναι συντρέχει στην κληρονομία με ένα παιδί, κληρονομεί το ένα τρίτο. Και αν υπάρχουν 2 ή περισσότερα τέκνα, εκεί κληρονομεί το ένα τέταρτο. Όμως, ενώ ήταν εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τους παππούδες, τους θείους και τα ανήψια του κληρονομουμένου,
0: ναι,
27: πέθανε κάποιος, είχε το σύζυγό του και 2 πρώτα ξαδέρφια, με συγχωρείτε, 2 πρώτα ξαδέρφια, τα οποία μπορεί και να είχαν φύγει, να μην είχαν καλές σχέσεις. Με το προηγούμενο δίκαιο, η σύζυγος ήταν κληρονόμος το ένα δεύτερο της κληρονομιάς και τα πρώτα ξαδέρφια του
0: το
27: ήταν επίσης το υπόλοιπο ένα δεύτερο.
0: Μάλιστα.
27: Σήμερα πλέον στην τρίτη τάξη κληρονομεί αποκλειστικά ο σύζυγος ή η σύζυγος που επιζεί.
0: Μάλιστα.
27: Επομένως, Αυτό θεωρείται ενίσχυση της οικογένειας, όπως επίσης ο επιζών σύζυγος μπορεί, αν δεν έχει αφήσει διαθήκη, αντί να είναι κληρονόμος εξαδιαθέτους όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να ζητήσει την επικαρπία συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι και η κύρια κατοικία, δηλαδή στο σπίτι που ζούσαν με τον κληρονομούμενο. Και βέβαια έχουμε την φιλικές διατάξεις για τον σύντροφο που επιζεί και ζούσε σε ελεύθερη ένωση με τον κληρονομούμενο, που αυτός μπορεί να παραμείνει το σπίτι που χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο το ζευγάρι, να παραμείνει για ένα χρόνο χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί από εκεί, να τον βγάλει δηλαδή από εκεί κληρονόμη, να χρησιμοποιεί το εξαίρετο που είναι τα πράγματα που από κοινού χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο. Και αν δεν υπάρχει κληρονόμος την πέμπτη τάξη που κληρονομούσε το δημόσιο, τότε με την προϋπόθεση ότι η κοινή του ζωή θα έχει διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια, ή ακόμη και αν δεν είχε διαρκέσει 3 χρόνια, αν υπάρχουν τέκνα από το κοινό του δύο, να κληρονομεί το σύνολο της περίσταση του κληρονομημένου αντί του δημοσίου. Καλείται λοιπόν πλέον και ο επιζών σύντροφος ως κληρονόμος του κληρονόμου που
0: επεβίωσε. Μάλιστα. Τώρα δύο, τώρα δύο πράγματα, γιατί εντάξει, μας πιέζει και ο χρόνος και θέλω να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει ποιες, καταρχήν από ποιες κληρονομιάς, αν έχουμε αλλαγές, και δεύτερον τι γίνεται με τα χρέη, αν υπάρχουν χρέη και πώς αντιμετωπίζονται αυτά.
27: Τα χρέη έχουμε πολλές αλλαγές και θα έλεγα αλλαγές οι οποίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση, διότι η δεκαετία της κρίσης δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ανθρώπους που κληρονόμησαν περιουσίες, δεν γνώριζαν το παθητικό των κληρονομιών αυτών και βρέθηκαν τελικά να είναι υπεύθυνοι με τις προσωπικές τους περιουσίες. Σήμερα λοιπόν τι κάνουν? Λέμε ότι ο κληρονόμος ευθύνεται μέχρι το ενεργητικό της περιουσίας που κληρονομεί. Δεν ευθύνεται λοιπόν με την προσωπική του περιουσία. Επομένως, απαλλάσσουμε τον κληρονόμο από τα χρέη της κληρονομιάς που με το προηγούμενο δίκαιο ευθυνόταν ο ίδιος με την προσωπική του περιουσία. Με δύο εξαιρέσεις. Αν ο ίδιος δηλώσει, παράδειγμα για ηθικούς λόγους, πεθαίνει ένας πατέρας και ο γιος του θέλει να πληρώσει τα χρέη του πατέρα του για λόγους ηθικής τάξης. Εκεί λοιπόν μπορεί να γίνει, όπως επίσης και αν πουλήσει στοιχείο της κληρονομιάς χωρίς το ποσό που θα πάρει να το χρησιμοποιήσει για την πληρωμή των χρεών. Σε αυτές δύο περιπτώσεις ευθύνεται ο κληρονόμος και με την προσωπική του περιουσία.
0: Okay.
27: Αυτό θα έχει συνέχεια, αυτό που σας είπα τώρα. Η συνέχεια ποια είναι? Είναι στο δίκαιο της συνιδιοκτησίας, που είναι η συνέχεια του κληρονομικού δικαίου. Ήδη ομάδα εργασίας εργάζεται για να έχουμε το δίκαιο της συνιδιοκτησίας. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχει το σχέδιο νόμου για να ψηφιστεί οι πρώτους μήνες του 2027. Και υπάρχει επίσης κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα χρεών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σε λίγους μήνες θα ανακοινώσουμε την δυνατότητα μιας πλατφόρμας όπου όποιος πληροφορείται, όποιος πιστωτής πληροφορείται τον θάνατο ενός προσώπου, θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τα χρέη του προσώπου αυτού. Ας πούμε, πεθαίνει κάποιος και έχει αποδάνεια χρέη στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν ποιο είναι το ποσό της οφειλής.
0: Στην πλατφόρμα, μάλιστα. Στην πλατφόρμα αυτή θα ενημερώνουν. Μάλιστα. Okay.
27: Και οι υπόλοιποι δανειστές να γνωρίζουν, αλλά κυρίως αυτός που κληρονομεί να βλέπει ποιο είναι το παθητικό αμέσως και να μην χρειάζεται να ρωτάει από εδώ και από εκεί.
0: Μάλιστα.
27: Και να χάνει χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται από τόπους, έξοδα κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια άμεση ενημέρωση, θα γνωρίζουμε το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς, ο κληρονόμος θα ξέρει αν θα προχωρήσει στην αποδοχή της ή θα πάμε σε εκαθάριση έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι κληρονομικές σχέσεις.
0: Okay. Για την αποποίηση έχουμε κάποιες αλλαγές για να κλείσουμε?
27: Για την αποποίηση όχι, δεν έχουμε αλλαγές. Σε ένα τετράμινο ο κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί την κληρονομιά. Έχουμε όμως αλλαγές στην νόμιμη μοίρα.
0: Πάμε και σε αυτές για να κλείσουμε, πιεζόμαστε χρονικά. Πάμε να τις ακούσουμε.
27: Με δύο λόγια.
0: Ναι.
27: Πλέον, ενώ παλαιότερα η νόμιμη μοίρα ήταν εξαδιαιρέτου εμπράγματο δικαίωμα, η οποία, όπως έχει πει ο καθηγητής Γεωργιάδης, θα δρεπάνει, έκοβε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς, σήμερα αυτό το μετατρέπουμε σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, για να μην υπάρχει ένα μικρό ποσοστό εμπραγμάτου δικαιώματος συγκυριότητας σε όλα τα αντικείμενα της κληρονομιάς, μπορεί ο κληρονόμος να αποτιμήσει την αξία της νόμιμης μοίρας, να πληρώσει τον νόμιμο μεριδούχο, έτσι ώστε να αποκτήσει συνολικά την κυριότητα του στοιχείου της κληρονομιάς και να μπορεί το στοιχείο αυτό να αξιοποιηθεί. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, διότι πριν
0: μπλέκαμε,
27: να γίνουν αγωγές λύσεις της κοινωνίας, αγωγές διανομής, και ταλαιπωρούνταν πάρα πολλοί άνθρωποι, κόδευαν πολλά χρήματα στα δικαστήρια με αντιδικίες πολλές μακροχρόνιες. για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αυτέ τι περιουσιακέ σχέσει.
0: Μάλιστα.
27: Αυτά και πολλά άλλα και για τι διαθήκε θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Θα βρούμε την ευκαιρία, Υφυπουργέ μου, να τα ξαναπούμε. Προφανώς μα ακουμπάει όλου ή έτσι ή αλλιώ που λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι πληροφορίε, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Γιάννη Μπούγα, προσπαθήσαμε συνοπτικά να δούμε λίγο το νέο κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα όπω καταλαβαίνετε. Θα έχουμε και πάρα πολλέ ερωτήσει από εσά. Θα έχω την ευκαιρία ενδεχομένω και την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, με περισσότερε ερωτήσει να συζητήσουμε με τον κύριο Υφυπουργό για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσει δελτίου ειδήσεων και αμέσω μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
2: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: δικός μια μέρα υπομονή σου.
1: Τι λες, φθινοπόριασαι?
0: Όχι βέβαια, κατά καλό καιρό είναι.
1: Πώς, δρόσησε, δρόσησε.
0: 30 βαθμούς, δρόσησε.
1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμη τους 30.
0: Θα φτάσουμε.
1: Αύριο προβλέπετε.
0: Βλέπετε.
1: Και την Κυριακή 31. Όπως και τη Δευτέρα, ευθυνοπόριασε, ευθυνοπόριασε.
0: Άντε ρε, τι το κάνουμε το ευθυνοπόριο.
1: Όλα χρειάζονται. Και το πετρέλαιο θέρμανσης θα χρειαστεί. Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσεις. Εσύ μόνο θα πληρώνεις.
1: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα κυμανθεί κάτω από την περσινή τιμή λήξης που ήταν 1,70. Το είπε για καλό δηλαδή τώρα?
0: Θα εξειδικευτεί.
1: Θέλω να πω και 1,5 ευρώ πάλι πολλά είναι.
0: Τι να κάνουμε, 1,75.
1: Παναγία μου, δηλαδή για να βάλεις ένα τόνο θέλεις 1,750 ευρώ. Σκέψου το.
0: Δεν το σκέφτομαι καθόλου.
1: 1,750 ευρώ για να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο.
0: Έχω μια ηλεκτρική κουβέρτα, φοβερή.
1: Ναι, κατευθείαν θα
0: πηγαίνουμε. Τι, με τη μία. 1,750 ευρώ. Ωραία.
1: Ένας τόνος.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δηλαδή και 1,500 να πάει.
0: Πρόεδρος, καλημέρα, καλημέρα στους Ελληνοαμερικάνους, ομογενείς μας για τις επιλογές και αυτών και των συμπολιτών τους εκεί. Μπράβο, μπράβο. Σοφή κίνηση αυτή, δηλαδή. Το παλικάρι.
1: Τώρα αυτοί φταίνε.
0: Όχι, καλέ. Το πόλεμο το κάνανε οι Ιρανοί. Πήγαν οι Ιρανοί και κάνανε πόλεμο στην Αμερική.
1: Το πόλεμο τον κάνουμε όλοι μας.
0: Όχι, τον κάνουμε όλοι.
1: Εμέσως.
0: Εμείς συντρώμε, οι άλλοι κάνουν τον πόλεμο.
1: Καλά.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: 1,75.
1: Κάτω λέει από 1,75.
0: Θα το παλέψουμε.
1: Ναι. Να το πάμε δηλαδή 1,5. Και θα, μας πούνε, θα του πούμε και ευχαριστώ.
0: Πρέπει να, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήταν 70 ευρώ, 80 ευρώ το επίδομα.
0: Άκουρα γέλια. Και έκτακτη. Έκτακτη. Έκτακτη. Και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί δεν μπορούμε να το μειώσουμε όσο θέλουμε εμείς, δεν μας αφήνουν οι άλλοι.
1: Μια χαρά θέλουμε, οι άλλοι πώς το
0: καταργούνε. Οι άλλοι καταργούνε. Που μας έχουν στο μνημόνιο και δεν μας αφήνουν να το... Κακοί άνθρωποι αυτοί.
1: Βρε, έτσι λέμε εμείς, δεν ισχύει.
0: Με δύο λόγια, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε μαγκαλάκι, αν έχετε ξεράκια. Αν πορεύεστε με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τη θέρμανση, γιατί οι αυξήσεις του πετρελαίου δεν αφορούν την θέρμανση μονάχα.
1: Και τα προϊόντα. Επίσης, ας πούμε, έγινε ένα σωρό προγράμματα εξοικονομώ και έβαλε ο κόσμος, για παράδειγμα, αντλίες θερμότητας. Οι οποίες αντλίες θερμότητας δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα δουλεύει με πετρέλαιο.
1: Το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα δεν το λες και φτηνό.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ. Λοιπόν, ευμενίου του Σίου Γορτίνης Κρήτης γιορτάζει και η Αγία Αριάδνη.
1: Μαρτύρων Αριάδνης, Ειρήνη, Σοφίας, Κάστορος και Θεοδόρας.
0: Αριάδνη, τι ωραίο όνομα,
1: Ο μύτος της Αριάδνης.
0: Ο μύτος Αριάδνης. Έτσι ακριβώς.
1: Η Αριάδνη ήταν αυτή που η κόρη του βασιλιά της Κνωσού που έδωσε το στο Θησέα.
0: Μας ενδιαφέρει να γλιτώσει.

0: Οδυσσέας, εμάς
1: το κουβάρι και του είπε για να μην μπλέξεις στο ναι. λαβύρινθο, δέσε ναι. το κάπου και μετά θα το ναι. ακολουθήσεις για να επιστρέψεις.
0: Αλλά γυναίκα ήταν, έτσι.
1: Ε, τι.
0: Δεν ήταν γυναίκα αυτή που του το είπε.
1: Ε, τι ήταν, άντρας ή αριάδες.
0: Ναι, άμα ήταν για να επιστρέψει για την πάρει να φύγει.
1: Ε, ναι.
0: Γιατί το έδωσε για καλό.
1: Ε, τι σημασία έχει.
0: Α, όχι, σημασία. Ότι τελική αυτή ποια ήταν. Θα με πάρει να φύγουμε.
1: Την
0: πήρε. Αλληγής, αλλά, αμέ, την
1: και μετά πήρε. Έγινε το κουτρούλογάμες με την ίδια.
0: Όχι, τι να είναι. Άλλος πάλι από εκεί είναι πρόκοπος Έλληνας. Την παράτησε σαν να την κύφυγε. Την πήρε μαζί. Της εξήγησε εκεί πέρα το διάφορα. Και στο δρόμο την άφηκε.
1: Δεν μπορούσε να την πάρει.
0: Όπα, πα, μαζί. Με τι απάει.
1: Εντελώς.
0: Δεν σου λέει ποτέ να φέρει νύφη. Τέλος πάντων, η αρχή ήταν σαν και εμάς ήταν.
1: Ναι, καλέ, τα λεκουάλε που
0: λένε. Μπράβο, αυτό. Αυτό. Με μύθους ξεκινήσαμε, μ' αρέσει αυτό.
1: 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Μπορεί να διαβάσει κανείς βιβλίο από το κινητό, για παράδειγμα.
0: Εγώ προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα.
1: Πολύ δεν τα καταφέρνουμε, ίσως οι νεότεροι. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Τώρα μάλιστα.
0: Τώρα δέσαμε.
1: Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Τώρα να δεις, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Και παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουν οι πολιτικοί μας, γιατί είναι παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μπαμπού είναι εκείνο το καλάμι.
0: Α, που ανεβαίνεις πάνω και πας και...
1: Ανεβασμένη είναι, αυτή είναι ανεβασμένη.
0: Αυτό είναι. Αυτό εννοείς. Καλημέρα σας, καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα.
1: Η Χιλή γιορτάζει.
0: Ναυτικούς μας, από τι, ανεχατησία, από πού.
1: Από την Ισπανία. Εθνική εορτή, 18 Σεπτεμβρίου 1810 ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Ισπανούς.
0: Για την ανεχατησία, από πού.
1: Από την Ισπανία. Εθνική εορτή, 18 Σεπτεμβρίου 1810 ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Ισπανούς.
0: Γιατί.
1: Η Χιλή.
0: Η Χιλή. Άρα, φίλε, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν.
0: Α, λογοτεχνίας και ποίησης.
1: Τιμάται ο διακεκριμένος ποιητής Μοχάμετ Χωσεΐν Σαχριάρ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πρόσφατος, του 1906 με 1988. Α. Και εγώ με αυτό είμαι. Εθνική ημέρα τσίσμπεργκερ στη ΣΥΠΑ.
0: Πόσα μαθαίνει κανείς από την εκπομπή. Άντε να σηκώνονται και οι τελευταίοι, παρακαλώ, μεσημέρια σε. Και σε λίγο θα πάνε και οι πρεσβευτές μας στη Βιάλ.
1: Αυτοί τι κάνουν τώρα, τουρ.
0: Μια χαρά περνάνε αυτοί.
1: Εχθές πήγανε, κάνανε ένα τσά εκεί στο που υποτίθεται εμείς. Πήραμε και το Μητροπολίτη, ρε παιδάκι μου, για φαντάσου. Για ένα δρόμο, βάλαμε το Μητροπολίτη. Ρε, στα αεροδρόμια, τι θα φέρουμε, τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Εσύ λες ότι πήγαμε το Μητροπολίτη. Εδώ φέραμε τους πρέσβεις.
1: Μα οι πρέσβες τελικά δεν πήγανε για εκεί.
0: Οι πρέσβες
1: λέει περνάγανε να πάρουν στο Μουσείο Μαστίχας και πήγανε μια στάση.
0: Εμείς είπαμε τώρα. Τους φέραμε εδώ και αυτό και τους πήραμε και τους προσαρμόσαμε εκεί που θέλαμε εμείς. Και...
1: πάντως την κόρδα λέει την κόψανε οι πρέσβες.
0: Κρατήστε κάτι, παρακαλώ πολύ. Σήμερα θα κάνουν επίσκεψη στη Βιάλ.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Πολύ θετικό.
1: Όσον ούπο.
0: Θα πάνε να δούνε την ανεξέλεγκτη, ανοιχτή.
1: Κλειστή ελεγχόμενη δομή.
0: Δομή μεταναστών. Θα πάνε να δούνε την ανοιχτή, ανεξέλεγκτη δομή. Και μετά θα πάνε στα συνούσας.
1: Οι νούσες σήμερα έχουν εργασίες.
0: Είναι σημαντικό ότι πάνε στις ασυνούσας, διότι πάνε στην ακριτικότερη γωνιά της Ευρώπης.
1: Έχουμε και τον Πασά. Μπορούσαν να πάνε και εκεί.
0: Ναι, στην Ίσο Παναγιά.
1: Στην Ίσο Παναγιά και λέω.
0: Ναι, δεν πειράζει. Το ίδιο πράγμα κάνει. Το ίδιο συμπλέγμα είναι νουσών και είναι Ίσο Παναγιά. Λοιπόν, πάνε εκεί, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Ο Δεδιές εκεί θα κάνει σήμερα όμως εργασίες.
0: Αυτό διότι, κύριοι, είσαστε στην Ελλάδα και εμείς έχουμε τις δουλειές μας. Μπορούμε να.
1: Καλά, επειδή πάνε πρέσβεις, δεν πρέπει να κόψουμε.
0: Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς θα κόψουμε το ρεύμα στην ουσία σου.
1: Εντάξει, το καραβάκι που θα πάνε, ρεύμα δεν χρειάζεται.
0: Ούτε και
1: στην πλατεία που θα
0: ένα κρύο ποτήρι νερό θα βρεθεί, ρε αδερφέ, να πείτε.
1: Ναι, το βάζεις, το μπουρμπούλι
0: στο χάρις. Και μια ομιλία στην πλατεία εκεί, ναυτοσύνης, θα μιλήσει ο δήμαρχος. Του είπαμε ότι θα πάει το πάμε, γιατί πάει μια ντουντούκα και θα μιλήσει ο
1: κ. Και αυτό είναι μια λύση.
0: Είναι μια, να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Να μου πεις τώρα, κάτσε ρε φίλε, έπρεπε δηλαδή ένα πρόσαρμα.

0: προσαρμόσει το. Όχι, δεν έπρεπε να προσαρμόσει τίποτα. Έπρεπε να μην κάνει μέρα παραμέρα διακοπές στις νούσες.
1: Η δεύτερη συνεχόμενη είναι.
0: Έτσι, να μας πει τελικά τι στο διάλογο γίνεται.
1: Είναι μεγάλο το δίκτυο.
0: Είναι
1: μεγάλο.
0: Εκεί και στο πυργί, τι έχει γίνει.
1: Στο πυργί τελειώσαμε.
0: Θα τα ξανακάνετε από την αρχή, τι έχει γίνει.
1: Ξέρεις, ώσπου να πάνε από τη μια άκρη της Χίου στην άλλη, χαλάνε τα πρώτα και ξανά μανά. Σε δουλειά.
0: Ναι, βρισκόμαστε.
1: Και να κινείται το χρήμα.
0: Λοιπόν, χθες έγιναν και τα εγκαίνια του κομβάι εκεί.
1: Κομβάι.
0: Στα πριγούσικα είναι. Κόμβο είναι κομβάι.
1: Α.
0: Και ναι. Λοιπόν, έγινε του κόμβου εκεί, του κόμβου. Ωραία ήταν, καλά ήταν. Πήγε ο Μητροπολίτης μας.
1: Είχε τίποτα φαγό σου. Έτσι ξέρω.
0: Άντε ρε, κυφτιά, ρε. Τίποτα, ρε. Ναι, ξέρω, κάρπιο. Τέλος πάντων. Πήγε ο Μητροπολίτης, περίμενε 20 λεπτά.
1: Ο Μητροπολίτης. Και δεν έφυγε. Όμως το δεκάλεπτο θα είχα φύγει. Αν ήμουν Μητροπολίτης.
0: Ο Μητροπολίτης Χίου έκανε ένα 20 λεπτό υπομονή και περίμενε υπομονητικά. Έτσι, ο χριστιανισμός λέει διδάσκει υπομονή, ταπείνωση και...
1: Α, άρα είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο δήμαρχος.
0: Και ο δήμαρχος.
1: Χι.
0: Γιατί έχεις και μια εφηβολία, είναι ορθόδοξος.
1: Το, παιδί μου, το, πώς το λένε, το ενισχύω με το ότι μας λέει συνέχεια να κάνουμε για διάφορα θέματα υπομονή.
0: Α, αυτό λες, α, ναι. Ναι, λοιπόν, περίμενε ο χριστιανός. Κάποια στιγμή λοιπόν περνάνε οι πρέσβεις, εδώ λέει είναι ο κόμβος, α, ναι, και συνεχίζουν και πάνε στο
1: μουσείο μας.
0: Αυτοί εκεί θέλουν να πάνε οι άνθρωποι.
1: Ναι, καλέ.
0: Στο μουσείο μας. Λοιπόν, το ότι εμείς το κολλήσαμε ότι εδώ, ναι, ούτε κορδέλα κάτσανε να κόψουν, ούτε να αυτό.
1: Την κόψαμε την κορδέλα.
0: Εμείς τι κάναμε, αγαπητοί, βάλαμε τις κάμερες απέναντι. Γιατί αυτό έγινε η δουλειά, αν έγινε κάτι άλλο. Βάλαμε τις κάμερες και ο καθένας είπε τον πόνο του. Είπε τον πόνο του ο Μουτζούρης, είπε τον πόνο του πώς το λένε.
1: Μουτζούρης γιατί έχει πόνο.
0: Τον πόνο του. Είπε το επίτευγμα. Θέλω να πω.
1: Το ποίημα θες να πεις. Είπε ο καθένας το ποίημά του.
0: Είπε ο καθένας τα δικά του, ρε παιδί μου. Βγήκε και ο Χαλκούζης ο τέτοιος. Ο πρόεδρος. Είπε και αυτός ο πρόεδρος τα δικά του. Και...
1: Ήταν αίτημα του Προέδρου του Χαλκιούς οι πρέσβεις να πάνε στην δομή της πρώην βιομηχανίας αλουμινίου και να...
0: Ορίστε πρόεδρε, το προβλήθηκε.
1: Χώρεσα, χώρεσε.
0: Λοιπόν, ακούστε, κρατήστε παρακαλούμε κάτι. Την σπουδαία δουλειά που έκανε ο εργολάβος, ο Παντελής Ζενιώδης, Ζενιώδης Πικούνης, όλο το τεχνικό και διοικητικό επιτελείο. Οι άνθρωποι δουλέψανε με ψυχή, όπως και με ψυχή δουλέψανε και το έργο των ψαρών και μπράβο τους και παρουσίασαν ένα πολύ ωραίο έργο. Ας συγχαρούμε τον κύριο Καρτάλη, τεχνική διεύθυνση περιφέρειας, γιατί βάζει την ψυχή του.
1: Προϊστάμενος στα... τεχνικών υπηρεσιών.
0: Ναι, βάζει την ψυχή του στα έργα ο άνθρωπος.
1: Και απορώ πως δεν έχει σκάσει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια απορία όλων μας. Λοιπόν, και... Κρατήστε παρακαλώ πολύ το εξής. Θετικό είναι και μπράβο και στην περιφέρεια, στον Μπογδάνο που το ξεκόλλησε το έργο, έχει κολλήσει κάποια στιγμή, το ξεκόλλησε στον κύριο Μουτζούρη.
1: Πήγε ο Παντελής στα εγκαίνια.
0: Δεν τον είδα πουθενά.
1: Κρίμα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για σημείωσε τώρα κάτι παρακαλώ πολύ. Οι ανεπρόκοποι οι οποίοι κυβερνάνε και διοικητικά, όχι μόνο, έτσι, δεν είναι μόνο. Η ανεπροκοψία δεν είναι μόνο κυβερνητική αποκλειστικότητα. Έχουν μέχρι σήμερα απλήρωτους τους ανθρώπους τους οποίους απαλουτριώσανε.
1: Όχι σε όλα, ένα μέρος φαντάζομαι.
0: Όχι ένα μέρος.
1: Όλα.
0: Δεν έχουν πάρει φράγκο από την ημέρα που έχει... Πότε έγινε η απαλουτρίωση?
1: Κάτι χρόνια δεν είναι.
0: Αδέρφια, την κλείσαμε την 20ετία. Το έργο σχεδιάστηκε επί Πολύδωρου Λαμπρινούδη, προ Χριστού δηλαδή.
1: Ήταν εκεί και ο Πολύδωρος.
0: Ναι, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επί...
1: Είναι, είναι τόσο μεγάλος ο Πολύδωρος.
0: Τελείωσε η νομαρχία, έβγηκε η νομαρχία, φύγανε και τι, ήρθαν οι άλλοι, ήρθε η περιφέρεια. Αλλάξαμε καλογύρου, ξανά αλλάξαμε, ξανά... Βάλαθηκαν... Μέχρι από τότε μέχρι σήμερα οι ανεπρόκοποι που περάσανε από τις κυβερνήσεις και οι διοικητικοί υπάλληλοι κλπ. Δεν μπορέσαν να πληρώσουν τους ανθρώπους που τους πήραν τα χωράφια. Έγινε αναγκαστική απολωτρίωση. Θα μου πεις, βρε βλάκα Τζούμα, εδώ δεν έχουν ακόμα δώσει ιδιοκτησία στις κατοικίες του...
1: Παραχωρητήρια. Ναι.
0: Παραχωρητήρια. Στις κατοικίες του Γαλλικιούς δεν έχουν δώσει παραχωρητήρια.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 20, 30, πόσα?
0: Πρέπει να είναι κανένας χρόνος που τελευταία φορά ρώτησε ο Μιχαλίδης στη Βουλή.
1: Και ο Μηταράκης πριν τις προηγούμενες εκλογές είχε ρωτήσει και του είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει.
0: Και τι είχαν πει οι υπουργοί? Έχετε δίκιο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πασόκ. Πασόκ είμαστε όλοι. Πασόκ. Έχετε δίκιο. Άμα του έλεγε κάτι, α, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και πάμε με το δίκιο μας, ρε. Θα το είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
1: Ωραία.
0: Έχουν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι. Οι πιο πολλοί, ο Θεός χωράς τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι κερδίσανε σε κλήρωση κάποια σπίτια.
1: Το θυμάμαι, είχε έρθει εκείνος εκεί με τα μουστάκια.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν υπουργός εργασίας, πώς τον λέγανε.
0: Έχουν πεθάνει. Οι περισσότεροι, οι απόγονοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν χαρτιά που να λέει ότι είναι. Γιατί η πράξη διοικητική δεν έχει γίνει.
1: Ένφια πληρώνουνε.
0: Βεβαίως.
1: Άπαξ και πληρώνεις ένφια, είναι όλα εντάξει.
0: Δεν έχουν κάνει ακόμα τα παραδοτήρια. Και ξαναλέω πάλι, 20 χρόνια δεν μπορούσαν να παρατριώσουν, να πληρώσουν τους ανθρώπους που τους πήραν τις περιουσίες για να κάνουν το δρόμο. Τη φανφάρα την κάνανε.
1: Εντάξει.
0: Την πληρωμή, ρε Αιγύπτη, πότε θα την κάνετε?
1: Η πληρωμή αφορά το ελληνικό κράτος, ενώ τα άλλα ήταν της Ευρώπης.
0: Τώρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι, ξαναλέμε, το ξέρανε, δεν το ξέρανε, ότι τους εντάξανε μέσα στη φιέστα. Κάνανε τους μαλθάκες, δεν μπορώ να ξέρω εγώ, γιατί μπορεί και να τους τη φέραμε έτσι, πονηρά χιώτικα δηλαδή, ούρια δηλαδή, μπορεί να μην το ξέρανε κιόλας. Τους περάσανε λοιπόν από εκεί, είδανε ένα γκρουζ, τι είναι εδώ, και συνεχίζει το λεωφορείο και πάει στο πυργί. Αυτό έγινε, παιδιά, χθες εκεί. Αυτά τα καρακουζιλίκια έχουν γίνει.
1: Γιατί και αν ήταν εκεί, τι θα γίνονται?
0: Όχι τίποτα, δεν λέω εγώ τίποτα, αλλά γιατί περίμενε ο δεσπότης. Τι περίμενε ακριβώς ο άνθρωπος?
1: Πήγε
0: στην ώρα του. Βέβαια για τους Ευρωπαίους, για τη σκεφτική, γιατί δεν υφίσταται. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό, δεν έχουν στις χώρες τους αυτά τα πράγματα.
1: Δεν κάνουν εκείνοι.
0: Δεν έχουν
1: αγιασμό, δεν φέρνουν εκείνοι τον Πάπα π.χ.
0: Δεν φέρνουν. Δεν κάνουν θρησκευτικές τελετές. Οπότε δεν τους νοιάζει.
1: Εκείνοι πώς αγιάζουν, ρε παιδί μου?
0: Δεν είναι στην κουλτούρα τους.
1: Δεν αγιάζουν.
0: Δεν είναι. Είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε ορθόδοξοι.
1: Εμείς κάνουμε αγιασμό.
0: Και όχι, όχι, και η Βουλγαρία τώρα.
1: Άμα σας αρέσει. Βουλγαρία.
0: Λοιπόν, ναι. Αυτά ήταν χθες. Σήμερα θα έχουμε σε λίγο τη Βαγγελία να μας πει τι έγινε και στο.
1: Σε ποιο?
0: Στην κλειστή.
1: Ελεγχόμενη δομή. Κλειστή από μπροστά. Από πίσω είναι ανοιχτή. Γιατί προχθές είχα δει το διοικητή της δομής. Διοικητής δεν είναι, τι είναι ο κύριος Ξενάκης τώρα?
0: Εγώ βαριέμαι τώρα, γιατί άμα δεν βαριέμουν.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Ναι, βαριέμαι.
1: Και εγώ θα ήθελα πάντως να πάω εκεί και να μου πούνε δεν μπαίνεις.
0: Όχι, εγώ βαριέμαι. Όχι, εγώ θα έκανα κάτι άλλο. Εγώ θα πήγαινα μέσα. Άμπαινα μέσα και τους περίμενα μέσα. Από πόσες τρύπες θα σε βάλω μέσα στη Διάλ?
1: Το λοιπόν, πρέπει να πάμε.
0: Άλλα καρακουζιλίκια.
1: Στους χρόνους μας. Διάλειμμα, ε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια, την εκπομπή Καλημέρα Χίος, και να θυμίσω ότι το Δύο Αιγαίας που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού στη Χίο συνεχίζει τις εγγραφές του στην Οδό Αδερφών Ράλι 31 στη Χίο και στο τηλέφωνο 2271-041-074 για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι ό,τι ηλικία θέλετε. Πάρα πολλά τμήματα. Και το ειδικό τμήμα μουσικής προπαιδείας στα ρούχα της μουσικής για παιδιά από 2,5 ετών, αλλά και το διαθέτει και το πρωτοποριακό σύστημα εκμάθησης αρμονίου για παιδιά από 4 ετών. Χώρια τα τμήματα τραγουδιού και λοιπόν μουσικών οργάνων, έτσι. Γιώργος Μισετζής, Μαρία Καλαγκιά, οι ψυχές του Οδείου.
12: Τέτοια ώρα θα είχαμε κοντά μας ο Σταύρο Μιχαηλίδη. Μας
10: πάει στη Βιάλ.
12: Όχι. Δεν θα έρθει στοιχείο. Έχει κάτι γίνει για κατάκτηση στην Αθήνα.
10: Στην Αθήνα, τι έγινε στην Αθήνα.
12: Στη Βουλή.
10: Θα ερχόταν με το αεροπλάνο.
12: Με τα πόδια. Πιο ασφαλές το κόβω.
10: Δηλαδή από το αεροδρόμιο θα ερχόταν εδώ. Χαρά στην υπομονή.
12: Ειδοποίησε λοιπόν ότι δεν θα.
10: Τον περιμένουμε άλλη μέρα.
12: Άλλη μέρα.
10: Εντάξει. Άρα το μαζεύω το χαλί.
12: Δουλειά στην Αθήνα. Μπράβο, ναι, πάμε από το χαλί. Λοιπόν, έτσι γιατί είχαμε πει για ότι θα τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Έχει κάνει και μια ερώτηση ο βουλευτής για το επίδομα το οποίο πρέπει να δίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στους πανεπιστημιακούς μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σωστό, είναι δίκαιο το αίτημα αυτό, εφόσον το δικαιούνται να το πάρουν οι άνθρωποι.
10: Και οι αερομεταφερόμενοι τα δικαιούνται.
12: Όλοι όσοι κάνουν μαθήματα έχουν ένα επίδομα. Εντάξει, είναι κακό αυτό. Λοιπόν, θέλω να σταθώ στο ζήτημα που έβαλε ο Σύλλογος Δασκάλων και θα προσπαθήσω να μην ευρειάσω. Δεν είναι σωστά να ευρειάζομαι στο ραδιόφωνο. Εγώ το παθαίνω σπανίως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος δηλαδή και θα ήθελα να μου δώσει κάποιος από το Δήμο, συγκεκριμένα από το Δήμο, να μου δώσει μία εξήγηση. Ειλικρινά θέλω μία εξήγηση.
10: Μιλάς για το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου.
12: Αυτό ακριβώς, το οποίο κατήγγειλε ο Σύλλογος Δασκάλων και το οποίο ήμουνα...
10: Το οποίο το είδαμε και στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου για τις εξόριστες γυναίκες.
12: Μπράβο, λοιπόν, και επειδή είχε...
10: Είχα ρωτήσει και τότε και λέω, ρε παιδιά, μπράβο, το σχολείο έχει αναβατόριο. Μου λένε ναι, αλλά δεν λειτουργεί.
12: Ναι, και δεν θέλω τώρα να πω ονομαστικά πώς οι δήμαρχοι μου το υποσχεθήκανε, αλλά θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, πού είναι η δυσκολία. Πού είναι η δυσκολία. Έχετε ένα αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο για να μπορεί κάποιος που έχει αναπηρία να το χρησιμοποιεί και να μπει στο σχολείο. Αυτό το αναβατόριο χάλασε.
10: Δύο χρόνια τώρα.
12: Δύο χρόνια. Τι λένε οι δάσκαλοι. Έχουμε λέει δάσκαλο εκεί, ο οποίος επειδή δεν μπορούν να πάνε τα παιδάκια στα...
10: Ο Νέστορας καλή είναι, ο Ξυλάς.
12: Εντάξει, ναι, δεν ήθελα να πω το Νέστορας.
10: Δεν το κρύβει ο Νέστορας.
12: Μα δεν είπα ότι το κρύβει.
10: Ότι τον έχουν βάλει σε μία τάξη που δεν είναι η τάξη του για να μπορεί να διδάξει ο άνθρωπος, επειδή τη χάνει έχει ένα πρόβλημα.
12: Έχει μία τάξη στο ισόγειο, λέει, αυτό, πριν τη σκαλοπάτια.
10: Ναι, ναι.
12: Που κάνουν πληροφορική.
10: Και για να μπεις βέβαια μέσα στο σχολείο πρέπει να...
12: Ο άνθρωπος είναι αποκλεισμένος από το υπόλοιπο σχολείο. Δεν μπορεί να πάει να δει τους συναδέλφους του.
10: Ούτε το διάλειμμα, ούτε...
12: Δεν μπορεί να πάει να πάρει ένα κουλούρι, δεν μπορεί να μιλήσει με τους μαθητές του. Είναι κλεισμένος μια αίθουσα.
10: Τιμωρία.
12: Τιμωρία. Το ίδιο θα συμβεί και με ένα παιδί που έχει αναπηρία και με μια έγκυο γυναίκα που χρειάζεται μια βοήθεια να ανεβεί τα σκαλοπάτια.
10: Τι να κάνει στο σχολείο τώρα μια έγκυος γυναίκα, τι να κάνει ένα...
12: Τύπου, δύο χρόνια. Πόσο ανεπρόκοποι ρε μπορεί να είσαστε, ρε. Δώστε μια απάντηση. Πόσο ανεπρόκοποι μπορεί να είσαστε.
10: 403 μέρες δεν έχουμε λεωφορεία και εσύ λες τώρα γι' αυτό.
12: Νευριάζω γιατί θυμάμαι ένα καθηγητή. Τώρα οι της ηλικίας μου το θυμούνται. Το θυμόσαστε το Σγότζο. Ακόμα μου έχετε κλάματα που το θυμάμαι. Ένας καθηγητής, συμπαθέστατος, θεολόγος, ο οποίος, επειδή δεν μπορούσε να μπει βέβαια στο γυμνάσιο, το ιστορικό γυμνάσιο Αρένων, έμπαινε από την πίσω πόρτα, τον σηκώναμε εμείς οι μαθητές στο κοροτσάκι, θυμάστε το Ζωκοτσό, και έκανε μάθημα μονίμως στο χημείο απέναντι, είχε μια αίθουσα δική του ο Ζωκοτσός. Και εκεί ήταν 6-8 ώρες την ημέρα και έκανε θεολογία. Μα μάθημα ο άνθρωπος εκεί. Και μετά πάλι το ξανακουβαλάγαμε πάλι εμείς. Να το κατεβάσουμε τα λίγα σκαλοπάτια που ήταν να τον πάει σπίτι. Μα πανάθεμά μας. Έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε, μωρέ. Δεν ντρεπόμαστε, μωρέ. Δεν ντρέπεστε, μωρέ, στο Δημοχείο. Έχει τόσο σοβαρή βλάβη. Πετάξτε το. Και βάλτε άλλο. Μας έχετε αλλανιάσει στη φορολογία. Πληρώνουμε το σκατόγορο που μας δίνετε χρυσάφι.
10: Ο Δήμος καλέ, φορολογία.
12: Πληρώνουμε του κόσμου τα πρόστιμα στις παραβάσεις του ΚΟΚ. Δεν έχετε λεφτά. Δεν έχετε. Μια χορηγία ρε ζητήστε από κάποια σας. Άμα δεν είστε κύφτη. Μια φορολογία. Δύο χρόνια ρε. Δύο χρόνια έχετε ένα σχολείο και ένα καθηγητή, ένα δάσκαλο. Εγκλωβισμένο μέσα στο ποντικό, μέσα στη φάκα. Το 2026. Δεν τρεπόμαστε σαν κοινωνία.
10: Όχι.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με χρωτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι χρωτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα χρωτέχ!
2: Τα χρώματα της χρωτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
10: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Βραχίως 8 και 36 πρώτα λεπτά μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Συνδουσών ότι εντάξει η διακοπή δεν θα γίνει, έγινε για 30 λεπτά, γιατί έλεξε η διακοπή, δεν θα γίνει δυνατόν. Εντάξει. Ας σου κάνουν δημάρχες τις επόμενες 364 μέρες τον χρόνο. Λοιπόν, άρα την ώρα που θα πάνε οι προσευχές θα έχει ρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΔΔΕ που θα έχει ρεύμα στα συνούσα σας, για αλλιώς του κάνουμε ένα εξώδικο να ξεμπερδεύουμε κι εμείς.
1: Εξώδικο.
0: Παναγιά μου, ναι, όπως έκαμε ως λίγο τα εστιατόρια. Κάνανε εξώδικο το.
1: Ναι. Και τώρα.
0: Εντάξει, τώρα, σάκεται από τώρα, λέγαμε, μικρή μου είμαστε. Τώρα σάκεται από τώρα.
1: Το λοιπόν. Έχει δύο Κυριακές.
0: Ναι.
1: Που μπορείτε να δοκιμάσετε ωραίο ποιοτικό ασιατικό φαγητό. Να μάθεις ρε παιδί μου πως είναι το σούσι, εγώ έχω απορία.
0: Ναι.
1: Στο Golden Sand θα συμβεί αυτό. 27, όχι αυτή την Κυριακή δηλαδή την άλλη, και 4 Οκτωβρίου. 27 και, Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Οκτώβριος, δεν έχει μη. Ασιατικός μπουφές λοιπόν από τη 1.30 το μεσημέρι, για να κλείσετε το τραπέζι σας από τώρα 2271-032-080. Εννοείται ότι η αίθουσα εκδηλώσεων του Golden Sun θα παραμένει διαθέσιμη και όλο το χειμώνα για εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις κλπ.
0: Λοιπόν,
1: συναιστιάσεις, πάρτι
0: και όλα τα υπόλοιπα. 403 μέρες
1: το πάμε
0: σήμερα. Το νησί χωρίς λεωφορείο.
1: Εντάξει.
0: Σεβόμαστε απόλυτα τα θέματα υγείας. Ένα τέτοιο πρόβλημα λέει εμποδίζει την υπογραφή της σύμβασης. Ωραία. Ευχόμαστε καλή υγεία και στις δύο πλευρές. Αλλά αν αυτό συνεχιστεί, μήπως είναι όπως την υγεία των πολιτικών, δηλαδή μήπως είναι άλλου είδους το πρόβλημα. Διότι για να γίνει η σύμβαση πρέπει να υπογράψουν και οι δύο πλευρές, και η περιφέρεια και ο ιδιώτης. Και όπως λέγαμε και χθες, ο ιδιώτης είναι νοικοκύρης, δεν είναι γύφτος. Θα εξασφαλίσει την πληρωμή του και μετά θα υπογράψει. Ο άνθρωπος θα βάλει λεωφορεία, θα πάρει εργαζόμενους, θα έχει οδηγούς, θα έχει ευθύνη τι ώρα και πού να κάνει το κάθε δρομολόγιο. Δεν επεξεγέλασε. Εδώ δεν είναι θα πληρωθείς, εδώ πρέπει κάθε μέρα να γεμίζει το πετρέλαιο. Πρέπει κάθε μέρα να πληρώνει. Λοιπόν, δεν μου αρέσει εμένα ότι δεν παίρνουν υπογραφές. Αλλά εφόσον είναι θέμα υγείας θα κάνουμε υπομονή. Θα μετράμε όμως 403 μέρες που έχετε αφήσει το νησί χωρίς η κοινωνία, και οι αυτοδιοικητικοί και οι κυβερνώντες. Εντάξει.

0: πάλι ευχάριστα νέα από τα ψαρά. Μπράβο ρε Δήμαρχε, μπράβο. Κώστας Βρατσάνος.
1: Πραγματοποιήθηκε χθες, μας ενημερώνει, από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της μονάδας επεξεργασίας ελλημάτων του βιολογικού ΕΝΑΗ.
0: Ναι, ναι, πικούντες.
1: Μετά την παρέλευση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Α, 15 μήνες το παρακολουθούσαν.
0: Το παρακολουθούσαν και το παραλάβαν οριστικά. Άρα...
1: Η μονάδα αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή για τα ψαρά, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη δημόσια υγεία και για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην περιοχή.
0: Καταργεί τους βόθρους.
1: Εκεί δηλαδή δεν ευωδιάζει.
0: Όχι, είναι ολοκέντρικος. Είναι...
1: Και δεν μυρίζει.
0: Άμα ρίξουν μέσα τα λίμματα και τη Βόλισσού και τη Παρπαριά και τη Ποταμιά και τη Γρηγόρου. Καταλάβατε, διότι με το βιολογικό της του Δημοχείου έχουμε παραξηγήσει το θέμα. Ο βιολογικός μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι μια χαρά που μυρίζει.
0: Ναι, αλλά ο βιολογικός φτιάχτηκε για να υποδεχτεί τα λίμματα μιας πόλης 15-20 χιλιάδων κατοίκων. Δεν φτιάχτηκε για να υποδεχτεί τα λίμματα όλου του νομού.
1: Ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και τρόποι να μην μυρίζει.
0: Ναι, βέβαια, πώς...
1: Αλλά δεν το κάνουμε.
0: Υπάρχουν,
1: γιατί τρόποι. Είμαστε εξυπνάκηδες.
0: Αλλά θέλω να πω, πήραμε ένα αυτοκίνητο για 5 άτομα και εμείς του βάλαμε μέσα 18. Και θέλουμε να πηγαίνει.
1: Είναι ντάτσουν.
0: Δεν πηγαίνει, όμως δεν φταίει το έργο. Δηλαδή, αν το βιολογικό τον έχουν 15 μήνες στα ψαρά και τον δοκιμάζουν. Τώρα θα πληρωθεί ο εργολάβος. Τώρα θα γίνει εξόπλιση του εργολάβου. Τώρα θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου.
1: Τι τούτου.
0: Του δημοτικού κήπου έγινε η παραλαβή.
1: Τα εγγένεια μια φορά γίνανε.
0: Όχι, εγώ ρωτώ.
1: Μπορεί να γίνει μετά, δεν μας ενοχλεί αυτό.
0: Ρωτώ,
1: αυτό είναι θέμα του εργολάβου, εξάλλου.
0: Εγώ ρωτώ. Μια ερώτηση έκανα, αν έχει γίνει παραλαβή.
1: Το θέμα είναι να τον χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Φυσικά εννοείται ότι είμαστε... Τι να πω τώρα.
0: Πώς
1: να
0: το πω. Δεν το πεις.
1: Δεν μπορεί να μας πιάσει κανείς, ρε παιδί μου.
0: Γύφτη, εγώ τους έχω δει, είναι πεντακάθαρη.
1: Με τον τρόπο, δεν ξαναλέω, που έβλεπα τα παιδιά να χειρίζονται τα παιχνίδια της δημοτικής, της παιδικής χαράς του κήπου, ήμουν σίγουρο ότι θα τα διαλύσουν. Κλεισμένα μέσα τα είχαν.
0: Γι' αυτό και βάζουν ξύλινα, γι' αυτό και βάζουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί τα παιδιά αντιμετωπίζουν με μια έτσι, ζωηράδα. Και νομίζω και εμείς το κάναμε με μικρή άμα.
1: Έσπαγες εσύ τα παιχνίδια.
0: Ναι, είχαμε τραμπάλες εμείς και τις πάγαμε. Και τέλος πάντων, θέλω να πω, μην το λέμε τώρα τι ήταν. Όλα τα παιδιά έχουν. Το παιδί με τη ζωηράδα είναι συνυφασμένα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Άμα κάτι το προσέχει.
1: Το παιδί πρέπει να ακούει και κανένα όχι.
0: Είπαμε ότι το όχι το ακούει στο στρατό μόνο. Ο Έλληνα αρσενικός, πώς το πάω, είναι αρσενικός, γιατί σήμερα πηγαίνουν και θηλυκοί φαντάροι.
1: Αν θέλουν.
0: Ναι, λοιπόν, το είπαμε, μου το έχει πει ο στρατηγός, ο Σπάνος, ο συμμαθητής μου. Ο Βαγγέλης μου λέει, όχι, το ακούει στο στρατό. Δεν έχει ξανακούσει όχι. Ο παπάς και η μαμά μου είναι, ναι. Μόνο. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, ακούει στο στρατό, όχι, τι είναι αυτή η λέξη. Έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Κάνουμε καλά, δεν κάνουμε καλά. Τώρα που πάω στρατό, μπράβο στον κύριο Δένδια. Ανακοίνωσε χθες την κατασκευή 12 ακόμα κατοικιών.
1: Ανακοίνωσε την κατασκευή.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε δωρητή δηλαδή, γιατί όχι, και τις προηγούμενες με δωρεά τις κάναμε.
0: Αυτό δεν είναι δωρητή. Είναι,
1: δεν είναι.
0: Είναι με χρήματα.
1: Του κράτους.
0: Ναι.
1: Έλαρηση.
0: Ναι. Και έγινε και. Πώς το πήρε ο πυλώνας. Έγινε και διαγωνισμός δηλαδή και βρέθηκε και ο ανάδοχος.
1: Μπράβο.
0: Και
1: πού θα γίνουν.
0: Επίσης νοικοκύρδες είναι στον πυλώνα, θα το κάνουν στην ώρα τους.
1: Πού θα γίνουν. Δίπλα στο δικαστικό μεγαρό.
0: Στο στρατόπεδο Αργέντη.
1: Πού είναι αυτό.
0: Αυτό είναι στο Χαλκιός απ' έξω. Εκεί που είναι πάλι οι κατοικίες, έχει πάλι κάτι κατοικίες,
1: στρατιωτικές.
0: Στρατιωτικές θα γίνουν 12 ακόμα. Η χορηγία και η δωρεά που είπες εσύ θα γίνει στα Καρδάμιλα.
1: Α,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Θα γίνουν κάτι άλλες κατοικίες στα Καρδάμιλα. Αυτό είναι η χορηγία όμως.

0: Με ενημερώνουν ότι έχει γίνει από το ονομάς Κάμπου αίτηση στο Δήμο να απαγορευτεί η κίνηση ποδηλάτων στον κήπο μέσα και στην Απλοταριά. Εδώ που τα λέμε ποδηλατόδρομους, που να είναι ποδηλατόδρομοι, ποδηλατόδρομοι δεν έχουμε. Επομένως, μέσα στον κήπο τώρα να είναι και τα ποδήλατα, ναι, θα είναι πρόβλημα, δεν είναι? Εκτός και αν έκαναν κάποιες λωρίδες για τα ποδήλατα. Από την ώρα που δεν έχουν κάνει,
1: όλα τα έχει η Μαριωρή. Ο Φερτζές της έλειπε.
0: Να μην έχουμε ένα ποδηλατόδρομο,
1: λέει μια παροιμία.
0: Οι Μυτιλινοί έχουν ένα.
1: Εχθές πέρασα πια, αφού μου είχαν πει μερικοί ότι είχαν δει κάτι οχήματα εκεί να περνάνε. Ναι. Περνάσανε, αδερφέ, πέρασανε, γιατί μου το είπατε κανένα δυο. Πέρασα κι εγώ λοιπόν πίσω από το Μύριο να δω αν έχουν καθαρίσει τα πεζοδρόμια. Τις χάρες. Μπα. Όχι, παιδιά. Δεν. Είναι τα ζουμιά, είναι τα λέσια, είναι κάτω όλα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Βενιζέλου. Όλα τα μαγαζιά εστίασης τα βάζουν τα σκουπίδια σε σακούλες, τα τραβάνε. Έτσι, τα τραβάνε. Και μέχρι να σκίσει και η σακούλα, εκεί που σκίζει, ό,τι μένει κάτω, τα υπόλοιπα, ό,τι κουβαλιέται, το πετάνε μέσα στους. Εφόσον ο Δήμος έκανε την επιλογή να μειώσει τους κάδους και αναγκάζεται τους κάδους να τραβάνε τα σκουπίδια χιλιόμετρα, έπρεπε να τους υποχρεώσει να χρησιμοποιούν και καροτσάκια να τα κουβαλάνε και όχι να τα σέρνουν στα πεζοδρόμια. Εάν δεν τους υποχρεώνει αυτό το πράγμα, να πηγαίνει να πλένει ο Δήμος στα πεζοδρόμια. Δεν γίνεται να πάθουμε χολέρα. Δηλαδή, από τι να πάμε? Από το τούβλο που θα πέσει στο κεφάλι μας? Από τα πεζοδρόμια που είναι κάτω? Από τι? Από τις στοές της Βρώμας? Θυμόσαστε πότε έγινε η στοά στην Αργέντη? Δεν θυμάται κανένας. Εκεί, για να μην πέσει το κτίριο, το κλασικό πάνω στον κόσμο, άλλαξε κάτι? Μονιμοποιήθηκε η στοά. Τα έχουμε αποδεχθεί, τα δεχόμαστε, καταλάβατε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Μην ξεχνάτε, υπάρχει ένα χρήσιμο τηλέφωνο, το 2271-08-19-19, στο οποίο παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε ραντεβού, περνάτε το όχημά σας από τον απαραίτητο και υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, για να μπορείτε να κυκλοφορείτε χωρίς να κινδυνεύετε με πρόστιμο, αλλά και να είστε ασφαλείς για εσάς και τους γύρω σας. Και ξενιάζετε, γιατί άμα περάσεις μια φορά, μετά εκείνοι αναλαμβάνουν να σε ειδοποιήσουν πότε θα ξαναπεράσεις από κταίο. Το ιδιωτικό κταίο έτσι λειτουργεί. Έχεις μια έννοια λιγότερη στο κεφάλι σου. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό.
2: Αν δεν θες να έχεις και πολλές άλλες έννοιες όσον αφορά την ασφάλιση του οχήματός σου, της κατοικίας σου, της επιχείρησης, θέματα υγείας, ζωής, όλα αυτά, συμβουλεύεσαι τη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, και αυτό που θα σου προτείνει στην ουσία είναι τι είναι εκείνο το οποίο συμφέρει για τη δική σου περίπτωση. Δεν κάνουν όλα για όλα. Δεν έχουμε γιατρούς πλέον γενικής ιατρικής. Έχουμε και τέτοιους, αλλά έχουμε και ειδικευμένους και παρά ειδικευμένους, με πολύ εξειδικευμένες ειδικότητες. Το ίδιο συμβαίνει και με την ασφάλιση σήμερα. 690-605-1419, Δέσποινα Γεωργούλη.

0: 11 η ώρα είναι η εκδήλωση για τον Ιάσονα Καλαμπόκα από τον Δημοχείο. Χθες έγινε και η κυρία του Κουσκουσάκη, του τελευταίου αντάρτη εκείνης της εποχής.
1: Δύσκολης εποχής.
0: Λοιπόν, Ιάσο Καλαμπόκας γίνεται σε μια ώρα που γίνονται μαθήματα σχολείο.
1: Νομίζω ότι επιλέγεται και μέρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία, γιατί η επέτειος του θανάτου είναι... δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα σχολεία.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα παραστούν μαθητές ή μπορεί τα παιδιά να βαριούνται και να πηγαίνουν και... θα μπορούσε να συνδυαστεί.
1: Δολοφονήθηκε στις 8 ο Καλαμπόκας και τα σχολεία ανοίγουν 11. Γι' αυτό διαλέγουν και μια, ο Δήμος Χίου δηλαδή διαλέγει κάθε φορά μια μέρα που είναι ανοιχτά τα σχολεία και τον τιμά μια εβδομάδα συνήθως μετά.
0: Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να συνδυαστεί με κάποιες, ένα και να πάνε τα παιδιά στην εκδήλωση δηλαδή.
1: Πάνε κάθε φορά μαθητές.
0: Πάει μια αντιπροσωπεία. Εγώ λέω ότι θα μπορούσε εκείνη την ημέρα να ζητήσουμε και από το Υπουργείο Παιδείας άδεια. Άμα το κάνεις, νομίζω ότι θα πούνε.
1: Να γίνεται μια ώρα ένα μάθημα.
0: Να γίνεται ένα μάθημα και...
1: για να μαθαίνουν και την τοπική ιστορία.
0: Οι καθηγητές τους να τους κάνουν αναφορά ή αν, και όχι μόνο οι καθηγητές και άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε ζητήματα ιστορικής μνήμης, ώστε να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Κατάλαβατε. Ναι.
1: Έλα, πες το, που εδώ πέρα το έχεις.
0: Όλες βλακίες λέω. Δεν πειράζει.
1: Μα το κάνουμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο αυτό που λες.
0: Πώς δεν είναι περίεργο?
1: Δεν είναι. Ναι. Το κάνουμε και σε άλλα.
0: Ναι. Έχει κάτι φωτεινές εξαιρέσεις καθηγητών και σχολείων κλπ. Αλλά γενικώς την πατριδογνωσία, τη υπόθεση Καλαμπόκα είναι θέμα πατριδογνωσίας. Δεν την έχουμε σε μεγάλη υπόλοιψη. Δηλαδή,
1: παλιά πάντως εμείς κάναμε.
0: Ναι, την έχουμε καταργήσει την πατριδογνωσία. Ό,τι έχει τη λέξη πατρίδα μας προκαλεί μια αποστροφή.
1: Εδώ κάναμε όλο το νησί ένα δήμο.
0: Δηλαδή,
1: και αυτό σε μάρανε.
0: Γι' αυτό λέω εγώ πια να σταματήσω να λέω βλακίες.
1: Εν τω μεταξύ ο νυν δήμαρχος δεν είναι που ήταν υπέρμαχος της διάσπασης του ενός δήμου σε τρεις.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνει κάτι γι' αυτό.
0: Αν μας διασπάσει. Ή το ζητάει κανένας για να το κάνει.
1: Εκείνος.
0: Τι εκείνος.
1: Το ζητάει εκείνος.
0: Και τους κάνει υπομονή.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάω σε πατριδογνωσία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Και δεν είναι μόνο θέμα Καλαμπόκα. Πηγαίνετε σε ένα σχολείο μέσα και πείτε μου σε τι σχολείο είσαστε. Πηγαίνετε.
1: Ευρωπαϊκό.
0: Yeah. Πείτε πού είσαστε, είσαστε στην Κένια, στη Χιλή, στη Γουαδελούπη. Πείτε μου πού είσαστε, για να δω που θα μου πείτε πού, σε ποιο σχολείο είσαστε. Δεν γίνονται τυχαία αυτά τα πράγματα, αδερφιά. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Ρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
4: Χάος.
3: Κάθε μέρα.
5: Μάθη θα πάρει μπροστά.
3: Τηλέφωνο εκπομπής 2 5 6 7 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος.
7: Μπάχαλο, χάος.
6: Χάος.
7: Χάος.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα χάος.
9: Και ζήτω το χάος.

εγκαινιάζουν μια στροφή, κάτι ευθείες, ένα κυκλικό κόμβο. Μες ρε φίλε, μπράβο δηλαδή. Και ήρθαν από την Ευρώπη, ήρθαν εδώ από τις άλλες χώρες, τέλος πάντων, από την Αμερική, από την Επιτρόπη, από εδώ. Λέω και εγώ τι. Εγκαινιάστηκε, λέει, ο δρόμος, η παράκαψη του Χαλκιού. Άντε στα επόμενα εγκαίνια να εγκαινιάσουμε και μια στροφή, κάτι εδώ. Κάτι θα βρούμε να εγκαινιάσετε τις διαβάσεις στην Οδό Μιχάλων. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο ρεπορτάζ. Πήγαμε και στον αντιδήμαρχο. Βέβαια, πήγαμε και στον αντιδήμαρχο εκεί των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Πατελίδα. Του λέω καλημέρα το... Κύριε Πατελίδα, μου λέει, δεν το γνωρίζω το αντικείμενο, τέλος πάντων. Ο εργολάβος, λέει, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο θέμα, το... Μα καλά, ο εργολάβος μονάχος του βάφει. Γιατί στο ρεπορτάζ θα δείτε, είχαμε κι άλλο θέμα μέσα, έτσι. Δηλαδή βαφτήκαν οι διαβάσεις εκεί στη Μιχάλου για δεύτερη-τρίτη φορά. Αυτό το υλικό που βάζουν στη διάβαση για να μην γλιστράει, για να φεγκοβολάει, έχει ένα υλικό που κάνει το grip. Το grip που πιάνει. Το κορμί μου μεθάει. Που το βάζεις και κρατάει, δηλαδή. Το βάλανε ύστερα. Δηλαδή κάνει τώρα ο Αυγουστάκης, ας πούμε, τα γλυκά του, κάνει το τσουρέκι, κάνει τα μπακλαβαδάκια, κάνει τα... Άμα λέει, δεν έβαλα το αυγό. Δεν έβαλα το αυγό μες στη ζύμη. Και πάει όπως είναι το τσουρέκι στη βιτρίνα και βάζει και το αυγό από πάνω. Κάτι τέτοιο για να καταλάβετε τι έγινε με τις διαβάσεις. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά, στο... Και τώρα που έρχονται και οι γιορτές. Έρχονται μεγάλες γιορτές, παιδιά. Ήδη, άμα θέλατε, μπορούσατε για τη σοφία, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, να πάτε να κάνετε τα... πάρτε τα γλυκάκια σας. Σας έχω πει, στις γιορτές θα φέρνετε γλυκά από τον Αυγουστάκη. Δεν θέμε λουλούδια. Δεν είμαστε κυπουροί, κυρία μου, γλυκαντζίδες είμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχετε λόγο να πάτε. Την Κυριακή όμως μπορείτε να πάτε στο Στάθη. Ο Στάθης γιορτάζει. Πάτε να πάρετε τα γλυκάκια, να του τα πάτε. Αυγουστάκης, εκεί Βενιζέλου 84. Δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκά, έτσι. Τη Δευτέρα γιορτάζει ο Ίωνας. Η Λουίζα και ο Φωκάς την Τρίτη. Η Ξανθίπη την Τετάρτη. Η Πολυξένη, η Ξένη, η Ξένια την Τετάρτη. Η Μυρσίνη είναι της Μυρτιδιώτισσας, είναι την Πέμπτη. Έχουμε πολλές, έτσι, το... 26 του μήνα είναι το Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Έχει δηλαδή και αυτός ο μήνας. Έχει και αυτός ο μήνας, έτσι δεν. Εμείς τη λύσα τη δώσαμε, δηλαδή, για να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι την άλλη Κυριακή και την άλλη Κυριακή θα είναι εδώ το Λούνα Πάρκ. Έχουμε και για σήμερα προσκλήσεις. Βέβαια, δύο τυχεροί ή δύο τυχερές. Γεια σου, καπετάν Αναστάση. Κάπτεν Αναστάσιας Μουντές, καλή Παρασκευή με υγεία από Νότιο Βροντάδο. Καλές θάλασσες του ναυτικού μας, πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα και στο Λευτέρη και στο γείτονά του τον Στέφανο. Ο Λευτέρης δεν μιλούνται με τον Στέφανο μάλλον και μέσω ραδιοφώνου στέλνει την καλημέρα του. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές, ναι, για να τα δώσουμε σίγουρα, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και δεν θα προλάβουμε, δηλαδή αν γίνει κάτι, δεν θα προλάβουμε να τα δώσουμε, να τα δώσουμε αύριο τις προσκλήσεις μας, έτσι. Έχουμε εδώ προσκλήσεις για το Luna Park. Απλά, παιδιά, μας λέτε ονοματεπώνυμο, έτσι είναι. Ναι, ονοματεπώνυμο για να έχουμε, παρακαλώ. Yes, please. No, το κλείσε.

0: Τα 100 χρόνια της ομάδας του ΠΑΟΚ. Εδώ οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της Χίου έχουν καλέσει την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ με τις μεγάλες δόξες. Αύριο το απογευματάκι στο Φαφάλιο. Κάτσε να απαντήσω μισό λεπτό, ναι.
1: Ναι, καλημέρα. Αν έχεις χρόνο, 2 λεπτά σημείωσε.
0: 2 λεπτά. Ξεκινάμε, δύο λεπτά.
1: Βάλε χρονόμετρο.
0: Ξεκίνησε το χρονόμετρο.
1: Η πάροδος από Χούλι Λουκουμάδες. Οδός Κανάρη, την ξέρεις?
0: Οδός Κανάρη, βέβαια.
1: Τα πουρητήρια που ήταν από καταβολής κόσμου αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε εξωτερική πόρτα, ούτε δουλεύουν οι εσωτερικές. Τα καλώδια κρέμονται, μπαίνουν οι τουρίστες για να ουρήσουν και βγαίνουν χωρίς να ουρήσουν και παραμιλάνε. Είναι ρεζιλίκι.
0: Είναι τα αποχωρητήρια εκεί πίσω από τις τράπεζες που λέμε, τα γνωστά.
1: Σωστά,
0: αυτά.
1: Σωστά, ναι. Τα οποία όταν γινήκαν ήταν ωραία, σύγχρονα και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, εκεί έχει φτιάξει, αυτό έγινε επί Βουρνού, μια πολεμίστρα, η οποία είναι άγνωστη στην παρούσα και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, διότι δεν ξέρει κανένας ότι υπάρχει, τι εξυπηρετεί, γιατί εγίνηκε, με αποτέλεσμα να έχει μέσα, διότι έχω σκύψει και έχω δει, ένα κομπιούτερ, αν δεν απατούμε απάνω στο γραφιάκι, άνθρωπος δεν υπάρχει, πινακίδα δεν υπάρχει.
0: Ποια πολεμίστρα εκεί είναι? Αυτό που θα γινόταν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, λέμε.
1: Ναι, ή για να φυλάζουν οι γυναίκες.
0: Α, σωστά, σωστά, μπράβο,
1: ναι. Αυτό το δούλεμα που μας έκαμε η τότε δημοτική αρχή, που ερήμαξε εκεί την περιοχή και έβγαλε τις ωραίες πλάκες και έβαλε το γαρμπίλι, το οποίο βρωμάει και ζένει, το έκαμε για αυτή τη δουλειά, τα κέρατά τους. Πάμε παρακάτω. Προκαιρού είχα πάει στη Δημαρχία και είχα βρει στο Ισάγιο, δεν ξέρω ποιος ήταν ένας αντιδήμαρχος, και έθεσα το αίτημα στο παρκάκι του Θελούδη και στον Εύωδο να βάλουν ένα ρημαδιασμένο παγκάκι. Ναι. Διότι το λεωφοριάκι εξυπηρετεί, κακά είδα ψέματα. Βάλτε ένα, να μην πω καμιά κουβέντα, πρωί-πρωί, παγκάκι. Ο μεγάλος άνθρωπος με τα ψώνια του, με τα αυτά, να μην περιμένει ένα τέταρτο όρθιος. Δεν είναι κατάδικος.
0: Πολύ σωστά τα λέτε.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, καταγράφηκαν, ελπίζω, ναι, στην άμεση λύση τους.
1: Και τώρα θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Σύντομα όμως.
1: Η οδός Φιστέντε Κουλά στα κέρατα του Ιούδα που είναι στο μπακάλικο του Σιρή,
0: ναι,
1: έχει ένα πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Το πεζοδρόμιο αυτό βγαίνουν οι περικοκλάδες και καλύπτουν το μισό από τη μια, και οι ρόδες των μηχανακιών το άλλο μισό από την άλλη. Το λοιπόν, ή τα χέρια σου θα σκίσεις στις περικοκλάδες ή τα μηχανάκια θα πάρεις παραμάζωμα και θα σκοτωθείς.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, δηλαδή δεν φταίει, την πόρτα την πήρε ο δήμαρχος.
0: Την πόρτα τη βγάλανε για να μην γίνονται ρεζίλοι, προφανώς. Αυτή ήταν διαλυμένη εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι, μα καταλαβαίνεις, διότι τους φύλαια ήταν αντρόγινο, μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Προχθές που ήταν το κρουαζιερόπλοιο και λέω, κάμω ότι είμαι στο ATM, να δω τι διάλογο θα κάνουν οι άνθρωποι.
0: Επήκανε
1: μέσα, βλέπανε σαν τους χαμένους, είδαν τα καλώδια τα αυτά, τα αποτέλεσμα δεν κατουρίσανε, βγήκανε και παραμιλούσανε.
0: Δεν μου λες κάτι για να κλείσουμε? Από τα λιμάνια που έχεις πάει όταν ήσουν εν ενεργεία ναυτικός, υπάρχει, ναι, χειρότερο από το δικό μας? Χειρότερο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ακόμα και σε δίθεν υπανάπτυκτα μέρη,
2: ναι,
1: ορισμένες υποδομές,
2: ναι,
1: συντηρούνταν, αλλά και στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχουν μέρη που είναι πολύ πιο καλά, διότι την έχω πάρει βότα πολλές φορές.
2: Μάλιστα.
1: Εμάς είναι η παιδεία μας, θα σου πω κάτι άλλο.
2: Σωστό, μετά, σωστό.
1: Του ψαράδικου του Χαβιάρα στην Αρτιμιά και απέναντι είναι κρεοπολείο εκεί,
2: ναι,
1: στη,
2: ναι,
1: Μουπάλου,
2: ναι,
1: τι ανάδεμα,
2: ναι,
1: τη λένε. Υπάρχει μία σύντα, πώς το λένε, μία αυτή για να τρέχουν τα νερά.
2: Ναι. Ένα κανάλι, τι.
1: Αυτό, ναι, πήγαινε από περιέργεια όταν συριανίζεις να δεις. Είναι κλεισμένη από σκουπίδια. Τι γίνεται σε άλλα μέρη. Θα παίρνεν ένας άνθρωπος ένα φαράσι και θα κάνε μια σκούπα να τα ρίξει μέσα στο σκουπίδο τενεκέ. Εδώ δεν γίνεται. Ξεφτύλια είμαστε.
2: Είμαστε βρωμιάριδες, βρωμιάριδες. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το θέμα του αποχωρητηρίου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε το, είναι αμαρτία και να πάω στη Δημαρχία διότι ρώτησα προκαιρού για αυτή την πολεμήσα και δεν ήξερανε ότι υπάρχει.
2: Ναι. Και να πας για την τουαλέτα θα μαλώσεις. Μόνο θα εκνευριστείς και θα μαλώσεις με το. Δεν βγάζεις άκρη.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει.
2: Λοιπόν, θα το δούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε, καλημέρα, κύριε Χούλη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει, τραβάει τα μαλλιά του. Ο κόσμος τραβάει τα μαλλιά του. Δεν γίνεται. Γεια σου, Αργύρη. Γεια σου, ρε Κάπτεν Αργύρη. Καλημέρα. Εμείς περάσαμε και το είδαμε επίτηδες, γιατί το θυμόμουν το περιστατικό. Λοιπόν, περάσαμε και το είδαμε. Όντως, η πόρτα έχει φύγει από εκεί πέρα. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Μάνο, συνονόματος.
2: Καλημέρα.
3: Μανώλης Κοτατής.
2: Μανώλης Κοτατής, για το Λούνα Πάρκ.
3: Ναι, φίλε μου, να πάω να παίξω κι εγώ σαν παιδί.
2: Μανώλης Κοτατής. Οκ, okay. Μέχρι και την άλλη Κυριακή, Μάνο, όποτε θες πηγαίνεις.
3: Έγινε.
2: Εντάξει, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έφυγε ο ένας νικητής για σήμερα. Έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε. Άλλος ένας, αλλιώς οι υπόλοιποι από Δευτέρα. Δόξα τω Θεώ, το Λούνα Πάρκ, παιδιά, θα είναι μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Όλη την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, δώσαμε του Μανώλη, ο φίλος ο Μανώλης που κέρδισε τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Πετράκη Γιάννης είμαι για το Λούνα Πάρκ.
2: Μισό λεπτό, ο κύριος Πετράκης Γιάννης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, όποτε θέλετε πάτε, μέχρι και την άλλη Κυριακή που φεύγει.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, θα δώσετε το όνομά σας στον υπεύθυνο, είναι ο Φράγκο, ένας με ένα καπελάκι.
1: Ο Φράγκο.
2: Εντάξει. Εντάξει. Και θα σας δώσει τις προσκλήσεις. 5, 6, 7, γεια.
0: Λοιπόν, τέλος, τις δώσαμε και σήμερα, παιδιά. Μην παίρνετε για προσκλήσεις. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου, Μάνα, καλή σου μέρα, σ' αγαπώ. Εκδηλώσεις αγάπης από τους ακροατές μας. Καλά, εντάξει, αυτή είναι η μάνα μου τώρα. Λοιπόν, έχεις και χαιρετίσματα από την κυρία Μαρία που μένει στον Άγιο Μακάριο. Η κυρία Μαρία που μένει στον Άγιο Μακάριο και έρχεται, λέει, και εκείνη στη βοήθεια και βοηθάει. Δεν ήξερε το λόγο που πας εσύ στη βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Περίεργο, μου κάνει, δεν της το έχεις πει το δέντιο το... Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Μαρία και στον Άγιο Μακάριο και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Παιδιά, δεν έχουμε προσκλήσεις, τελειώσανε για σήμερα, έτσι. Προσκλήσεις τελειώσανε για σήμερα. Πρώτα ο Θεός, από Δευτέρα. Από Δευτέρα θα έχουμε, εμείς σας το λέμε. Εμείς σας το λέμε, παιδιά, ανοίγουν τα τηλέφωνα για τις προσκλήσεις. Άμα δεν παίρνετε, παρακαλώ.
1: Έλα, καλή σου μέρα.
2: Καλή σου μέρα μας τώρα.
1: Μιλάω, είμαι ο Αντώνης ο Κασοτάκης, πέρα από Καρδάμπηλα.
2: Μάλιστα, τι θέλετε κύριε Αντώνη.
1: Τι θα γίνει, ο Δήμαρχος δεν τρέπεται, μας έχει πει πριν ένα μήνα ότι ο 1η Σεπτεμβρίου θα γίνει το, θα δρομολογηθεί το δρομολόγιο.
2: Θα γίνει, θα γίνει.
1: Πότε.
2: 1η Σεπτέμβρη.
1: Πέρασαν, το πάει, εντάξει.
2: Μα ποια χρονολογία, παίζει ρόλο και ποια χρονολογία, ρε μας τώρα.
1: Ναι, δεν μου λες, παρακαλώ. Δεν μπορώ να πάρω μια βεβαίωση, θα γίνει, δεν θα γίνει, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί μετακινούμαστε μεταξύ, θέλω να πάμε στο νοσοκομείο, θέλω να πάμε στο νέο ταξί. Τι θα κάνουμε.
2: Να σας πω κάτι, ο βουλευτής έβγαλε μια ανακοίνωση ότι λύθηκε το πρόβλημα και εγώ εκεί το διάβασα.
1: Άκουσα το πρωί τον κύριο Τσούμπα, συγγνώμη που σε ενοχλώ παιδί μου.
2: Παρακαλώ.
1: Τον κύριο Τσούμπα το οποίο θα αναφέρεται μόνο στα δοτιόχωρα.
2: Ναι.
1: Ότι θα τα πάρει ο καντάς σε εμάς, λέει, έχει πει ο Δήμας ο πρώτος και θα γινότουσα.
2: Ναι.
1: Αυτό θέλω. Μια ενημέρωση, τι θα κάνουμε εδώ. Σαν μέσα ενημερώσουν να μάθουν τι θα γίνει, γιατί από αλλού δεν μαθαίνουν.
2: Κατάλαβα, έχετε δίκιο. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε.
1: Εκεί... Πάλι κοίταξε το πόσο πρέπει, ξέρω ότι είσαι ενεργητικός άνθρωπος. Πηγαίνεις και παίρνεις.
2: Ωραία, θα φροντίσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, θα το ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε, γεια σας, γεια σας.
0: Παιδιά, αυτό το πράγμα είναι ξεφτύλα. Αυτό το πράγμα είναι ξεφτύλα. Και για το Δήμο και για την Περιφέρεια και για το κράτος και για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και για τους βουλευτές και για όλους. Δεν γίνεται ρε να παίρνει ο κόσμος και να περιμένει από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση να του λύσει το πρόβλημα. Προηγουμένως που βγήκε ο κύριος Χούλης, ο κύριος Χούλης που βγήκε μου λέει από σένα περιμένω μπας και λυθεί το θέμα με την τουαλέτα που γινόμαστε ξεφτύλα. Κατά τα άλλα θέμα και τουρισμό. Ποιος να έρθει βρε, ποιος να έρθει. Ήρθε ο άνθρωπος, κατουριότανε, πήγαινα στην τουαλέτα, δεν κλείναν οι πόρτες, δεν δουλεύαν οι τουαλέτες, δεν υπήρχε πόρτα. Βγήκε έξω και παραμιλούσε και σαρτοπηδούσε σαν τον Bugs Bunny. Σαρτοπηδούσε να μην κατουρηθεί απάνω του. Δηλαδή αυτός τώρα που, ήταν, που ήρθε ο τουρίστας με το κρουαζιερόπλιο που τα παρακαλάμε τα κρουαζιερόπλια κύριοι του τουρισμού. Όταν πήγε στο χωριό του εκεί στην Αμερική, στο Τέξας, δεν ξέρω, στον Καναδά, στη Γαλλία, στο... Όταν πήγε εκεί στο χωριό του, τι θα είπε? Όταν του είπαν οι άλλοι, we're going for vacation in Hios Island. No, μακριά! Μακριά! Μην πάει κανείς στοιχείο. Κατουρηθεί τα πάνω σας. Μην πάει κανείς στοιχείο. Μου θέτε και τουρισμό. Μου θέτε και τουρισμό. Ο άνθρωπος τώρα αυτά καρδάμιλα να πάρει να μάθει από μας.
4: Λένε πως είναι καντέ.
0: Να μάθει από μας για λεωφορείο. Για το λεωφορείο, παιδιά, αν ξέρει κανείς μέσα, αν ξέρει κανείς μέσα, Αφρικα. Ας με ενημερώσει παρακαλώ.
2: Ναι. Ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Απάνω λάθος έχω κάνει. Καλημέρα.
0: Αχ, Παναγία μου. Σώσουν που να μη σώσουν. Βρε, να δεις που κάποτε θα γίνει και αυτό, έτσι.
4: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Κακά λόγια, όχι κακά λόγια.
4: Να δεις που κάποτε
0: λοιπόν
4: θα μας πούνε και χαλακές.
0: Άντε να έρθει Σαββατοκύριακο, πάμε κάνα μπάνιο πια. Όχι, τώρα θα φτιάξει ο καιρός, παιδιά. Έβλεπα εδώ τον καιρό, φτιάχνει και Σάββατο Κυριακή 26-27. Όχι, θα πάτε και τα... Έχει λίγο ένα βοριαδάκι βέβαια, έτσι, λίγο παραπάνω. Κρατάει τη θερμοκρασία σε λίγο πιο έτσι τα χαμηλά. Θα πάμε κάνα μπανάκι, θα πάμε μετά καταράκτη. Καταράκτης είναι full open, παιδιά. Όλα τα μαγαζιά έχουν ανοιχτά με πρωτοκαθεδρία βέβαια. Τον πρόεδρο εκεί της εστίασης καταράκτη. Τον Γιώργο τον Ορφανό. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα. Λοιπόν, κάθε μέρα ανοιχτός ο καταράκτης. Ο Μόλος με εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές. 61-292. Κάθε Τρίτη είναι κλειστά, έτσι. Παρεμπιπτόντος, κάθε Τρίτη ο Μόλος είναι κλειστά.
4: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Ή να πάτε Σαββατοκύριακο στα Καρδάμιλα, να πάτε εκεί στο...
4: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκι.
0: Να πάτε στο The Steel All Day Bar.
4: Να δεις που...
0: Να πάτε Κυριακή πρωί, παιδιά, να φάτε λουκουμάδες, να φάτε μπουγάτσα, να τα... The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Αν είστε πολλοί και θέλετε να κάνετε κράτηση, 22-72-0, 22-22-0.
2: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Από γονάτσο ανακύκλωση περνώ για ένα τιμολόγιο που μας...
2: Όπα, όπα, μας τώρα έχετε πάρει στο ραδιόφωνο, είμαστε στον αέρα. Θέλετε να ξαναπάρετε.
4: Όλα πηγαίνουν για φούντο. Κι αυτή εκεί της λυλής το χα...
0: Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες.
4: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Να δεις που κάποτε ότι θα γίνει αυτό, αυτό που λέει ο Μιλιώκας. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και εδώ αυτή την κακιά κουβέντα.
4: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και
0: λοιπόν, για τους μαθητές μας, εγγραφές ξεκίνησαν στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκος. Και ευτυχώς και υπάρχουν και αυτές οι εγκαταστάσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η μόνη λύση είναι από εδώ, παιδιά. Εδώ που δείχνω, δείχνω ανατολικά. Η μόνη λύση είναι από εδώ, η θάλασσα.
7: Δεν κάνω πλάκα.
0: Φυλάδιο, ναυτικός. Πας στο TINS, μετά γίνεσαι μηχανικός ή γίνεσαι καπετάνιος ή γίνεσαι ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός. Βέβαια. Χωρίς διδάκτρα, κανονικά, έτσι το...
2: Παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Από Πέριξ Χαντρή, Λευτέρης.
2: Για πες μας ρε Λευτέρη, τι γίνεται.
8: Καλά φίλε, αδερφέ μας Μανώλη, που μας κρατάς παρέα εδώ.
2: Με τον κύριο Στέφανο δεν μιλάτε, από μέσω ραδιοφώνου τα λέτε, δεν κατάλαβα.
8: Είμαστε γειτόνι. Και τώρα δουλεύει αυτός μέσα στο Χαντρή.
2: Α, είναι μέσα στο Χαντρή και εσείς απ' έξω, ε.
8: Εγώ απ' έξω, απέναντι σας ακριβώς.
2: Πες μου.
8: Πήρα για το Λούνα Πάρκ.
2: Καλησπέρα Μπάρμπα, κουκιά σπέρνω. Βρες η Λευτέρη, 7 φύγανε σαν ζεστό ψωμί.
8: Εντάξει, συγγνώμη, επειδή πλένω και δεν ακούω πολύ σ' ακούω.
2: Μην πλένεις, θα βρέξει, αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Λευτέρη, τη Δευτέρα θα, από τη Δευτέρα θα ξαναδίδουμε, θα ξαναδίνουμε κάθε μέρα.
8: Εντάξει,
2: έλα, καλή σου μέρα, γεια.
0: Ο Λευτέρης ρε φίλε και είναι και φανατικός ακροατής. Δεν έχω άλλα ρε στη Λευτέρη σήμερα.
9: Και δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Μην μπλένεις αυτοκίνητα. Πρώτον, δεν έχουμε νερό. Δεύτερον, αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Θα ρίξει λάσπη. Λάσπη. Λοιπόν, την καλημέρα μας από Ιόνιο Πέλαγος, ο καπτά Δημήτρης ο Μπυρλής. Μας στέλνει εδώ φωτογραφία, είναι στη γέφυρα. Είναι στη γέφυρα του καραβιού, καπτά Δημήτρης. Καλημέρα, Χάος, να είσαι καλά. Το άλλο Σάββατο ξεκινάει υποχρεώσεις, ναυτικός όμιλος Χίου. Σάββατο 26 του μήνα. Υποδεχόμεστε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Πάμε, παιδιά, να γίνει χαμός. Προσέξτε να δείτε. Ο αγώνας, αυτό το πρώτο παιχνίδι του ναυτικού ομίλου Χίου, έχει άλλο ένα σημαντικό λόγο που αξίζει, που πρέπει, δεν ξέρω πώς να το θέσω, που καλό θα είναι να έχουμε κόσμο στο κολυμβητήριο. Σε συμφωνία με τον ναυτικό όμιλο, με τον πρόεδρο, με το Δέλτα Σίγμα. Όλα τα έσοδα του παιχνιδιού, όσα μαζευτούν, έχουμε ενημερώσει και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια τώρα δεν είμαι βέβαιος. Όλα τα έσοδα του διαγωνισμού, όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου του Σαλτσίδη. Για το μικρό κοριτσάκι, για την Παρασκευούλα, πρωτοετής φοιτήτρια με όνειρα, έτσι. Το κοριτσάκι βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο. Το κοριτσάκι βρίσκεται μπαινοβγαίνει στην εντατική. Μια οικογένεια με ένα μισθό. Με τα ταμύρια όσα. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ρε φίλε, να μη σου δίνει ο Θεός, να μη σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Μπράβο όμως τον κόσμο, έχει γίνει, κάνουμε μια κινητοποίηση τέλος πάντων, κάνουμε μια τέτοια. 26 του μήνα όσοι έρθετε στον αγώνα του Πόλο να δείτε και την ομάδα μας, θα βοηθήσετε και αυτή την οικογένεια. 30 του Σεπτέμβρη θα γίνει από το Σύλλογο Σιδηρούντας. Θα μου πεις γιατί ο Σύλλογος Σιδηρούντας, γιατί ο Σύλλογος Σιδηρούντας προσφέρθηκε άμεσα να βοηθήσει την κατάσταση. Ο πρόεδρος, τον έχουμε και εδώ μαζί μας τώρα, ο Ανδρέας ο Τσουρής. Λοιπόν, ο Σύλλογος Σιδηρούντας μπροστά, μπήκαμε και εμείς κάναμε εδώ, βάλαμε τη φωτιά, βάλαμε το σπίρτο ρε παιδί μου. Όλοι οι μουσικοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον, τους εξηγήσαμε ότι λόγω της ταχύτητας που έπρεπε να γίνει η εκδήλωση. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μισετζής, η Μαρία Καλαγκιά, η μουσική από το Δύο Υγείας. Υπήρχε μια παράσταση πολύ ωραία, το Φως της Βάρδιας. Βρέθηκε ο ήχος, ο Δημήτρης ο Ζανίκος, ο Ανδρέας ο Απέσος. Λοιπόν, Όσοι μουσικοί θέλουν μπορεί να έρθουν, σε συνεννόηση με τον Γιώργο το Μισετζή να βοηθήσουν εκείνη τη μέρα. Το πρόγραμμα δυστυχώς το μουσικό κομμάτι έχει κλείσει για ευνόητους λόγους. Δεν μπορείς να μαζέψεις 20 μουσικούς. Όλη η μουσική και μπράβο τους, εκδήλωσε ενδιαφέρον. Δόξα τω Θεώ, εδώ να είμαστε, θα ξανακάνουμε τον Οκτώβρη. Θα οργανώσουμε τον Οκτώβρη. Και αν νομίζει κάποιος, γιατί είχα και κάτι μηνύματα γύρω γύρω, ποιος το κάνει αυτό, ποιος το οργανώνει αυτό, εμείς γιατί δεν συμπεριληφθήκαμε, λέμε τώρα, έτσι. Δεν το σταματάω εδώ πέρα. Λοιπόν, 30 του μήνα, 30 του Σεπτέμβρη θα γίνει μια πολύ ωραία βραδιά, μουσική βραδιά στο Ομήριο. Θα υπάρχει προπόληση εισιτήριων όσοι θέλουν να βοηθήσουν. Δηλαδή θα υπάρχει ένα εισιτήριο στο Ομήριο. Τα εισιτήρια είναι ορισμένα. 450 πόσα, 500 πόσους βάζεις μέσα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Γεια σου Ρένα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, όποιος θέλει να βοηθήσει, θα υπάρχει εκεί χώρο στην είσοδο του Ομηρίου. Εγώ ρε φίλε δεν θέλω να πάρω μόνο το εισιτήριο μου, θέλω να δώσω 20, 30, 40, 50 ευρώ. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος εκεί πέρα, θα δίνεις τα χρήματα, θα παίρνεις μια απόδειξη τέτοιο έτσι. 30 του Σεπτέμβρη στο Ομήριο, παιδιά. Για την οικογένεια, για την Παρασκευούλα, του Αστέριου του Σαλτσίδη. Είναι αυτό που λέμε, όλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν, εδώ μου λέει ο Ανδρέας ο Τσουρής, με τα χάλια μας, οι φορείς του τουρισμού θα έπρεπε να μην διαφημίζουν τυχείο για να έρθει κόσμος, γιατί απλώς γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς. Σε αυτό το νησί δεν λειτουργεί τίποτα. Όλα στην τύχη. Σκέτη απογοήτευση. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μιας και είπαμε για το Οδείο Υγεία, 40 χρόνια κλείνει φέτος. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, όλα τα μουσικά τμήματα, όλη η μουσική. Από 2,5 ετών μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι, έτσι. Συνοδό αδελφών Ράλι 31, τηλέφωνο 41-074, ο Γιώργος Ομισετζής, η Μαρία Καλαγκιά, όλη η μουσική, έτσι. Λοιπόν, τα καφεδάκια μας σήμερα έχω φραπεδάκι τσουρεκάκι, 1,40, έτσι. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτή η προσφορά. 1 euro and 40 cents. 1,40. Τι να πάρεις, ρε Βάσρα, με 1,40. Πάνε να πάρεις από άλλον καφέ και σου λέει 2,5, 2,60. Και κάθεσαι και περιμένεις να σου βγάλει καμία μερίδα φαΐ, καμία μακαρονάδα, κάνα μπιφτέκι. Μου λέει, θέλετε κάτι άλλο? Ναι, συγγνώμη, έδωσα 2,60 και μου δώκατε ένα πλαστικό με το τέτοιο. Δικαιούμαι. Αχ, ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Και σου βάζει ένα καλαμάκι. Δεν σας έβαλα καλαμάκιον. Έλα, Χριστέ, έχετε ξεφύγει, ρε παιδιά. 2,60 πλαστικό. Και ο Σιρής έχει 1,40 το φραπέ μαζί με τσουρέκι μαζί.
7: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα, άστα σε εμάς. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
10: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
11: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Δώσαμε Λούνα Πάρκ προσκλήσει. Σας είπαμε για το 2. Ξεκινήσει οι εγγραφές του. Οι βόλτες με τα φουσκωτά από την ΝΑΡΚ, παιδιά, να ξέρετε, συνεχίζονται κανονικά. Βέβαια, βέβαια. ΝΑΡΚ, North Aegean Rib Cruises. Λοιπόν, ναι, σε αυτό θα μπείτε στο site NARC, NIALFARO-C. Μέχρι και το τέλος του μήνα συνεχίζουν κανονικά τις φοβερές τους περιηγήσεις.
12: Κι όταν σε βλέπα,
0: είδα χθες μια ωραία δημοσίευση που έκανε ο πρόεδρος εκεί, ο Γιώργος ο Πατεριμός. Αξίζει να το πούμε, δεν πειράζει. Τετάρτη απόγευμα τα παιδιά του Συλλόγου Γονέων και Κηδημόνων ΑΜΕΑ φιλοξενήθηκαν δωρεάν στο Λούνα Πάρκ. Είδα και τον Γιώργο χθες, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το χάρηκαν τα παιδιά. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ που το κανόνισες. Δεν κανόνισα τίποτα, παιδιά. Έτσι προσφέρθηκε ο άνθρωπος στη Λούνα Πάρκ. Μου λέει, αν έχεις κάποιους γνωστούς από συλλόγους να έρθουν εδώ με τα παιδιά, εννοείται δωρεάν. Και μπράβο στο Φράνκο, το φίλο από το Λούνα Πάρκ. Το γράφει εδώ και εγώ. Ευχαριστούμε τους υπευθύνους για τη χαρά και τη διασκέδαση που χάρισαν στα παιδιά. Είναι μεγάλη, παιδιά, δουλειά. Είναι μεγάλη δουλειά. Το Λούνα Πάρκ το έχεις και γυρίζει γύρω-γύρω. Γιατί να μην χαρούνε και αυτά τα παιδιά. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε Φράνκο. Μπράβο σου. Τι να δω, τη βενζίνη, τι να πάρουμε την κρυάδα. Ναι, για κάτσε να δούμε, έπεσε κανένας πύραυλος. Γιατί νομίζω πρώτα ενημερώνονται τα διηληστήρια για την πτώση πυράβλου εκεί στα στενά του Ορμούζ. Ναι. Με το που πέσει ο πύραυλος τους βαράει καμπανάκι. 2-12, παιδιά. Ναι, 2-118-119-12. Η πιο φτηνή βενζίνη, ναι. Στο Βασιλιώνικο είναι 2-118-2-119 Θελοποτάμι, 2-12 Αγιο Γιάννη Αμέρι. 2-12 Καλοφάγωτο. Κάτσε να δω λίγο τιμές. Είναι κάποια πρατήρια που δεν έχουν τιμές. Αυτή τη στιγμή στο νησί μας η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης είναι 2.288. Και τα ψαρά, βέβαια, πυρπολιτής Κανάρης, 2.378. 2.378, όχι τίποτα άλλο. Επειδή είναι η ηρωική νήσο των ψαρών. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αργυρό. Η Αργυρό είναι κάπου έφορος, είναι στο πόλο, στο τέτοιο. Μπράβο Αργυρό, και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και τον ναυτικό όμιλο για αυτή την προσφορά του το Σάββατο 26. Είναι πολλοί, παιδιά, αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν. Είναι λίγο το θέμα της οργάνωσης. Επίσης, δεν θέλει γκρίνια. Δεν θέλει γκρίνια και δεν θέλει και δεύτερες σκέψεις. Γιατί αυτός και όχι εγώ, γιατί εγώ και όχι αυτός. Please, Please, please. Εμείς θα πάμε και σε μεγάλες εταιρείες, θα πάμε και στο γραφείο λύσης, θα πάμε όλα, παντού. Λοιπόν, το γραφείο λύσης αυτά έχει δείξει, είναι και ένας από τους μεγάλους χορηγούς του ναυτικού ομίλου Χίου, ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου. Είναι εκεί το γνωστό γραφείο στην αρχή της Καλοπλήτου. Πάτε να μιλήσετε για ρεύμα, ενέργεια, πετρέλαιο, για την ασφάλεια του μαγαζιού σας, τη δική σας, του καταστήματός σας, Παιδιά, δεν είναι έτσι. Τώρα δεν είναι καιρός για πεταμένα φράγκα. Πεταμένα φράγκα στο ρεύμα, Ήδη διάβαζα ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Προωθούνται, λέει, κάποια μέτρα και το. Η πρεμιέρα θα γίνει με 60% σχεδόν πιο ακριβό το. Κοντά στο 1,75 η αντλία. Σαν που μας είπε και η ακροάτρια χθες, όποιος πολιτικός μου γεμίσει το τάγκι. Τον έχω ψηφίσει έτσι, και με χέρια και με πόδια. Όποιος έρθει και μου πει θα σου γεμίσω το τάγκι του πετρελαίου, χθες δεν μας το είπε μια ακροάτρια, θα σε ψηφίσω χειροπόδαρα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στο τραπέζι είναι η μείωση, προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα. Τιμάζονται για να δώσουν και το βοήθημα τώρα. Και καλά εμείς. Για φαντάσου, παιδιά, κάτι σπίτια τώρα στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στο Μέτσοβο, στη Δράμα, στον Ευροκόπη. Αυτοί οι άνθρωποι αυτό 15 Αύγουστο το βραδάκι το ψιλοτσιμπάνε το τζακάκι, το καυστήρα του πετρελαίου. Είναι αυτό που λέμε, κλαίνει χείρες, κλαίνει παντρεμένες, κλαίνει και ζωντοχείρες. Γεια σου, Αργύρη, καλημέρα. Αργύρης για μας είναι εδώ στην παρέα μας. Αργύρη, ξεκίνησες γυμναστήριο, γιατί ξεκίνησα κι εγώ. Τώρα από σένα που μάζεψες λίγο. Ξαναπήγα δηλαδή τώρα με τη νέα σεζόν. Τελείωσε, παιδιά, η πρώτη μέρα. Έρχεται ο γυμναστής. Ήμουν εγώ έτσι λίγο. Έκανα αυτά τα τέτοια, κάτι φουσκώματα, κάτι τεντώματα, κάτι. Του λέω εντάξει, του λέω Γιάννη, του λέω εντάξει, ζωρίστηκα βέβαια. Με πονάνε λίγο εδώ τα δικέφαλα, οκ. Μου λέει τι έκανε σήμερα, του λέω έκανα εγγραφή. Έκανα την εγγραφή, του λέω εντάξει, ό,τι να είναι. Με πιάσανε λίγο τα δικέφαλα. Ναι, η εγγραφή ήταν, παιδιά, το. Η εγγραφή ήταν το θέμα. Μου λέει προσέξτε λίγο και τη διατροφή, του λέω εννοείται, του λέω. Πάω απέναντι στο πρατήριο, στο περίπτερο τέλο πάντων, ήταν το. Του λέω βάλε μου γκοτζιμπέρι. Με κοιτούσε ο περιπτεράς. Του λέω είμαι από γυμναστήριο, ρε φίλε. Του λέω βάλε μου γκοτζιμπέρι. Μου λέει δεν έχω μέρα μάζα γκοτζιμπέρι. Τι να κάνω, φύγω έτσι. Πήρα δύο ίων αμυγδάλου αυτές οι μεγάλες τις. Α, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, 9 και 41, προσέξτε παιδιά, τελειώνει ο χρόνος, ξεκινάει το κυνήγι της αστυνομίας. Έμασταν αν όλα τα άλλα, τώρα θα μας κυνηγάει και η αστυνομία. Χαλαό, άνοιξε το παρπαγκάζ. Έχεις μέσα φαρμακείο. Έχει μέσα ορό. Έχει μέσα πινιδωτή. Έχει μέσα βελόνες. Έχει μέσα ψαλίδια, κοψίδια, πένσες. Έχεις μέσα αναισθησιολόγο. Έχεις πυροσβεστήρα. Έχεις πυροσβέστη. Έχεις γυλαίκο. Έχεις φωσφοριζέ παντελόνι. Ποιο σήμερα ο Φλωρινιώτης είμαι. Ο Φλωρινιώτης να έχω φωσφοριζέ παντελόνι. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι χρειάζεστε στην καλύτερη τιμή της που κυκλοφοράνε τώρα στην πιάτσα, γιατί τα έχω ψάξει τα τέτοια, έτσι. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Αποστόλης Μαυράκης Χιώτης. Ό,τι χρειαστείτε για φαρμακείο, πυροσβεστήρα, αντανακλαστικά, όλα αυτά, ένα τιμή πακέτου, τα έχει ο Μιχάλης ο Τσακός. Πι και φι, και αυτά τα έχει, ρε φίλε. Αργέντη 4 και 6. Ό,τι σου ζητάει η αστυνομία, τα έχει ο Μιχάλης. Ό,τι σου ζητάει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το τουρνουά του ΣΕΔΗ, του Συνδέσμου, παίζει και ο Ναυτικός Όμιλος. Χθες είχαμε πρώτο αγώνα με το Περιστέρι. Περιστέρι, Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρα. Το Σάββατο, Γαλατά Σαράι, Ναυτικός Όμιλος Χίου. Το Σάββατο 19, ΠΑΟΚ Ναυτικός Όμιλος Χίου. Καλά, και το άλλο Σάββατο Ναυτικός Όμιλος Χίου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και Παλαιό Φάλιρο την Κυριακή, Παλαιό Φάλιρο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Έχω την αίσθηση ότι ο πρώτος αγώνας έγινε. Έχω την αίσθηση ότι έγινε ο πρώτος αγώνας. Ναι, έγινε χθες. Αν μας ακούει Αργυρό, Αργυρό, στείλε μου λίγο το αποτέλεσμα του χθεσινού παιχνιδιού.
1: Αν δεν έρθω στην ώρα μου να αναστατώνεις.
0: Ναι, είχαμε το πρώτο παιχνίδι. Καλά τα λες, Μανώλη. Γεια σου ρε φίλε μου, καλέ. Ξεκίνησα και εγώ, έλεγα κάτι πεταλούδες, λέει, στο στομάχι. Έλα να σου πω κάτι. Ξεκίνησα το γυμναστήριο, ήταν και κάτι κοριτσάκια, λέει, δίπλα. Ένιωσα κάτι πεταλούδες στο στομάχι. Μα καλέ μου φίλε, στην ηλικία σου οι πεταλούδες στο στομάχι πιο πιθανό να είναι κάνα ανέβρισμα ορτής, έτσι. Ναι, θέλω να πω, μη θεωρείς ότι είναι έρωτας. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, το πιθανότερο είναι κάνα τέτοιο, ναι. Άντε να το δεις στην καρδιολογική. Γιατί για έρωτας δεν μου φαίνεται το. Λοιπόν, 15-15 μου λέει εδώ. Να είσαι καλά, Καπταδημήτρη. Για φαντάζομαι, φίλε. Από το Ιόνιο Πέλαγος βρε με ενημερώσανε. Ο Καπταδημήτρης τον Πυρλής. 15-15 χθες ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, εκτός έδρας με το Περιστέρι. Δημήτρη, είναι οι κανονικές ανδρικές ομάδες, έτσι. Αυτή που θα δούμε το ερχόμενο Σάββατο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία εδώ. There is no servalization, πώς το λένε. There is no servalization for us. Ξεκινάνε σήμερα και οι υποχρεώσεις Champions League στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα κρίσιμο αγώνα. Ξεκινάει τις αναμετρήσεις του. Είναι ο τρίτος προκριματικός όμιλος που γίνεται στο Split. Σήμερα σε 9 το βράδυ αντιμετωπίζει τη Γιαντράν, αύριο αντιμετωπίζει τη Χόνβεντ. Ολοκληρώνουν την Κυριακή τα παιχνίδια, θα γίνει ο αγώνας ανάμεσα στη Χόνβεντ και στη Γιαντράν. Εκεί πέρα στο Split είναι ήδη και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, έχουμε και άλλη ελληνική ομάδα, όχι. Φερεντσβάρος, Μπαρσελονέτα, Προρέκο, Ολυμπιακός Μαρσέιγ, Μλάντο Ζάγκρεμ, Ραντίνσκι, Ανόβερο, Γιάντραν, η Νόβι Μπέογκραντ και η Στεάο Βουκουρεστίου. Βέβαια, παιδιά, να πούμε ότι χθες είχαμε συνέχεια, είχαμε ένα ποδοσφαιρικό άθλο.
2: Ο Χριστογιώργος και σημαδεύει τον κόντρο στο ένα συναντίον ενός ο κόντρο.
0: Όφι Χόγενχάιμ.
2: Δεν υπάρχει φάουλ. Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ, γκολ!
0: Είναι το πρώτο γκολ, παιδιά, μέσα στο Παγκρίτιο. Πού έγινε το.
3: Κάνει το 1-0 για τον Όφη.
0: Για το UEFA Europa League.
3: Περίμενε.
0: Όφη Χόφενχάιμ. Τώρα μιλάμε για Εκάη και Κρήτη, έτσι. Τους ελούζανε με τσικουδιές τους. Ναι, μεγάλη δουλειά. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο όμως. Κουζουλάδα με σχέδιο, λέει εδώ. Το σχόλιο του speaker ήταν: η φωτιά δεν καίει μόνο το νησί Τσουρουφλά και την Ευρώπη. Ο Όφη ήταν ο μόνος κερδισμένος της πρώτης αγωνιστικής του Europa League. Ονειρική πρεμιέρα με τη Χόφενχάιμ. Και νομίζω. Πρόσεξε να δεις, θυμάσαι που σας λέγαμε για τη βαθμολογία, έτσι.
1: Όσο για πάντα, αντίθετα σου έλεγα δεν είμαι εγώ. Αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις, λυπάμαι δεν μπορώ να.
0: Λοιπόν, παιδιά, πήγαμε στην πλάτη της Πολωνίας. 45-125 η Τσεχία και η Πολωνία, 45-012 η Ελλάδα. Δηλαδή με μία νίκη περνάμε και Πολωνία και Τσεχία. Κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα από τα τέτοια. Έχουμε Grand Prix Αυστρίας, MotoGP είναι, μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε για το Super Cup Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 5 το απόγευμα. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρτιζάν ΠΑΟΚ στις 5.30 από το Sky. Παγκύπριο πρωτάθλημα, όχι αυτό εντάξει. Παναθηναϊκός Μπουργκ. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος 9 και 4. Έχει γερμανικό, αγγλικό, ισπανικό. Αυτά. Εννοείται έχουμε συνοδεία Πίτσα Λύκος. Σας έχω μία ανακοίνωση βέβαια, παιδιά. Η Πίτσα Λύκος, τα παιδιά θα πάρουν μία μικρή άδεια από την ερχόμενη Δευτέρα. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 του Οκτώβρη. Θα είναι κλειστή η πιτσαρία Λύκος. Ξεκουράζονται τα παιδιά. Βέβαια τα προϊόντα θα μπορείτε από το τέλος Σεπτέμβρη και για μία εβδομάδα, μία με 10 μέρες να τα βρίσκετε σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ, έτσι. Προς το παρόν το τηλέφωνο γνωστό 2271 027 277. Παιδιά, μιλάμε τώρα εμβληματική πίτσα. Αγαπημένη. Μέχρι τις 28 θα την έχουμε. Δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 27 θα είναι ανοιχτά. Μετά να πάρουν και αυτή μια ξεκούραση. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Όφι, τσίπελο. Μπράβο τους. Ρε φίλε, μπράβο στον Κόντι. Ο Κόντις, παιδιά, εντάξει, κακά τα ψέματα. Πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, Όφη βγάζει μάτι, έτσι. Τώρα για μας, για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Διάβαζα χθες για τον κίνδυνο, λέει, να αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη και να αναλάβει τις τύχες της ανθρωπότητας. Ακριβώς αυτό γράφει ο Αρκάς σε ένα σκίτσο του που ένα χέρι ενός ρομπότ κρατάει τη γη και γράφει ορατός ο κίνδυνος να αυτονομηθεί η τεχνική νοημοσύνη, να αναλάβει τις τύχες της ανθρωπότητας. Βλέποντας την ανθρωπότητα σήμερα το λες και ευχή. Λες αυτό το μακάρι να γίνει, ρε φίλε. Μακάρι να γίνει. Δες τώρα μια είδηση από τα Χανιά. Δεν είμαστε ρε. Να έρθει το AI και τα ρομπότ. Ξέχασαν δύο παιδάκια του νηπιαγωγείου μέσα σε ένα σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Μάλλον θα βλέπανε το ποδόσφαιρο. Μεσημέρι Τετάρτης, δύο παιδιά που είναι στο προνήπιο του νηπιαγωγείου και στην περιοχή εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίου Ρεθύμνου. Ήταν σταθμευμένο από το πρωί για να κάνει το μεσημερινό δρομολόγιο της επιστροφής. Πήγε μία μαμά να δώσει το μεσημεριανό στο παιδάκι και δεν το βρήκε. Τα παιδάκια, λέει, ήταν κατουρημένα. Συγγνώμη κιόλα αν σας έθιξα πρωί-πρωί. Κατουρημένα, κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση. Το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε 8 παρατέταρτο με τη σύνοδό του. οι οποίοι λέει φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο δρομολόγιο και ο οδηγός και η συνοδός, έτσι το. Τα δύο νήπια ήταν στις πίσω θέσεις, κλειδωμένα, δεν έγιναν αντιληπτά. Καλά, δεν διαβάζω παρακάτω. Δεν διαβάζω παρακάτω. Να είσαι γονιός, να έχει στείλει το παιδί σου στο προνήπιο, έτσι. Και να το ξεχάσει μέσα ο οδηγός και η συνοδός. Βρε ένας διάβολος που θα σας έπαιρνε. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα και μας ακούνε και παιδάκια πρωί πρωί, έτσι. Έχει ζαλιστεί, παιδιά, ο κόσμος. Άντε να έρθει η... πώς το λένε, άντε να έρθει η artificial intelligence να μας αναλάβει όλους μαζί, γιατί δεν... Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Πρέπει να είχε πρόβα. Υγρά να πίνετε, παιδιά, υγρά και όχι υγρά απαραίτητα, να πίνετε τσαγάκια. Να δροσίσει το μυαλό σας, να πάρει μπροστά, να κουνηθεί η φαιά ουσία. Αντί γιατί οι περισσότεροι το κεφάλι το έχετε μόνο για να βάζετε κάνα καπέλο το καλοκαίρι, έτσι, για να το ξύνετε, να κατεβάσετε καμιά ιδέα. Τα αυτιά τα έχετε για να κουμπάτε τα γυαλιά. Έτσι. Άντε να έρθει να μας αναλάβει η τεχνική νοημοσύνη, γιατί δεν... Λοιπόν, το φοβερό τσάι αυτό της ποτοπίας του Πάγκη είναι και για δρόσηση και για την υγεία μας. Είναι γενικά, έτσι, δίνει σε όλο τον οργανισμό ένα boost. Λοιπόν, είναι το τσάι τέλειο σε τρεις γεύσεις, με φρούτα, με ροδάκινο, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι, με λεμόνι, με ginger. Δεν έχει, τέσσερις θερμίδες έχει. Ζάχαρη, όσο και να το αναλύσετε, δεν πρόκειται να βρείτε ίχνος. Ίχνος ζάχαρης. Λοιπόν, τι φάει να φάμε σήμερα, λέει ο Αναστάσης, μακαρόνια με κοιμά. Αναστάση, εγώ αυτό ζήτησα. Κανονικά, εντάξει, αυτό δεν είναι φαγητό. Αυτό θα πρέπει να συνταγογραφείτε. Ναι, παρακαλώ, τι έχετε? Γιατρέ μου, έχω έτσι μία... δεν ξέρω, μία αυτή με τη ζέστη, μία το... μάλιστα, μία μερίδα μακαρόνια με κοιμά όμως, έτσι. Νομίζω, παιδιά, το συγκεκριμένο θα έπρεπε να συνταγογραφείτε. Τόσο απλά, εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ωραίο θεματάκι με την διάβαση στην Οδό Μιχάλων. Αυτή που βάφτηκε και ξαναβάφτηκε και επαναβάφτηκε και μετά ρίξαν από πάνω και το υλικό για το αντιγλίστριμα. Πήγαμε στον αντιδήμαρχο, σας είπα, δεν μίλησε, ψάχνει να βρει τον εργολάβο. Λογικά πρέπει να είναι και κάποιος από το Δήμο, κάποιος μηχανικός επιτηρητής, έτσι. Δεν γίνεται, αυτά τα πράγματα δεν φτιάχνονται, νομίζω, μόνα τους.

Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ πέρα τον... Να ορίστε, επισκέφτηκαν λέει την παράκαμψη του Χαλκιούς ρε φίλε. Βλέπω εδώ δημάρχοι, περιφερειάρχοι, διευθυντές, ο Σεβασμιότατος, ο Μουτζούρης, ο Βρουλής. Από την περιφέρεια ήταν ο προϊστάμενος, ήταν ο ανάδοχος του έργου. Πρώην ομάρχης ήταν ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Ήταν η Επίτροπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Σπανακόριζος λέει φάει. Ωραίο είναι και το σπανακόριζο ρε φίλε. Αλλά μετά ξαναπεινάς και τρως μια μακαρονάδα με κοιμά. Λοιπόν, η Επίτροπη τώρα, η Ευρωπαίοι Επίτροποι, τι κάνανε δηλαδή και ήρθανε στο τέτοιο? Μήπως ήταν ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο το θέμα και σου λέει πάνε να δούμε τα. Εδώ κάμε που δόκαμε τα. Τι δόκαμε μα και τι πήραμε έτσι. Να σας θυμίσω ότι μέχρι και αύριο είναι η εβδομάδα Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκολιά. Μα τον παρακαλώ το Ζανί, ένα ανάλαβε. Δώσε υλικά να βαφτούν οι διαβάσεις. Δώσε να φτιαχτούν οι δρόμοι. Δώσε υλικά να γίνει πίσα. Ρίχνουν πίσα στους δρόμους και στον πρώτο δεν ξέρω πόσο διάστημα είναι λακκούβες με κάτι από πίσα. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι με αντλίες επιφανίας από 79 ευρώ. Αντλίες επιφανίας 600 βατ, 800 βατ, πιεστικά 1100 βατ. Αλυσίδες για βενζινοπρίωνα, λάδι για βενζινοπρίωνο, λάδι αλυσίδας, 5 λίτρα και ένα δώρο, 29 ευρώ. Ντά λες ρε φίλε, τζάμπα πράγμα. Αυτά στο τεχνικό πολυκατάστημα είναι για αυτή την εβδομάδα, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει καινούριο. Γενικά, παιδιά, οι τιμές στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς είναι σε πραγματικά απίστευτες τιμές. Είναι μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις στο νησί μας. Λοιπόν, ναι, βλέπαμε αυτό με τα εγγένεια. Και λέω ρε φίλε, καλή αρχή τέλος πάντων που πιάσατε με τους δρόμους και το τέτοιο. Εσείς κύριε μου που κάνατε τα εγγένεια, εσείς οι δημαρχαίοι, οι περιφερειαρχαίοι, βουλευτερχαίοι, επιτροπαίοι, κάντε μια βόλτα μέσα στην πόλη, στις γειτονιές, εκεί στο Σύφι, στην Αντωνίου Κοραή, στον Άγιο το Θεολόγο, στον Άγιο Ιάκωβο, μέσα στα στενά. Κάντε να δείτε. Δηλαδή πολλές χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ασφάλτου δεν φτάνουν για να κάνουν τους δρόμους της πόλης μας κατάλληλους για αυτοκίνητα και για μηχανάκια. Τους δρόμους αυτούς που είναι τώρα κατάλληλοι μόνο για τάγκς, για μπορντόζες, για τρακτέρ. Κύριοι του Δήμου και της Περιφέρειας, μόνο γι' αυτό είναι οι δρόμοι μας πια. Για τάγκς και για τρακτέρ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν τα... Τώρα η παρέα του Φαλήρου ανήκει στο παρελθόν. Λοιπόν, αύριο Σάββατο είναι το 7 το απόγευμα πανηγυρικός σπερινός για τον Άγιο του Αγίου Ευσταθίου. Κυριακή πρωί θα γίνει η εορτή. Είναι όπως ανεβαίνει στο Χριστό τα Λιβάδια να πας για αρεστά. Εκεί θα το δείτε το εκκλησάκι. Ναι, μου είπε ο επίτροπος να το... Να μας θυμίζει πια. Είχα και ένα ωραίο θέμα που ανέβασε ο Αργύρης ο Γιαμάς, πρόεδρος εκεί των Τριτέκνων. Είναι αυτά τα μέτρα που θα πάρει ο Κυριάκος. Έχει μια συνέντευξη κυρίου Κοντζαμάνη. Δημογραφική κατάρρευση είναι στην Ελλάδα, έφτασε. 44% λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2000. 44% λιγότερες γεννήσεις. Τι θα μας κάνετε κύριε Μητσοτάκη, θα έρθετε πόρτα πόρτα και θα μας κάνετε παιδιά? Η μόνη λύση είναι, γιατί όλες οι άλλες λύσεις για το δημογραφικό
Καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά. Πρώτα Θεός τη Δευτέρα και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 2271020. 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας. Σήμερα επισκέφθηκαν το ανοιχτό ανεξέλεγκτο κέντρο μεταναστών προσφύγων στη Βιάλ στο Χαλκιός και τις Ινούσες. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, λόγω βλάβης από το 2024 έπαψε να λειτουργεί και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο Χίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης στο Σύλλογο Διδασκόντων και το προάβλιο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μονάχα τη χαρακτηριστική απαράδεκτη περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ούτε μόνο τα ΑΜΕΑ, αφορά τους τραυματισμούς.

πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, όλα είναι στη Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων μετά την παρέλευση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Η Μονάδα Επεξεργασίας Λιμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή για τα ψαρά, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου. Με συγχωρείτε. Σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χίου, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι επιτίδη χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή δύο άτομα ημεδαπή 20 ετών και 67 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό του ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΗ που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης, που τόνισε ότι η Χίος και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παραμεθώριος μόνο στα λόγια από την κυβέρνηση. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που κρατά ζωντανό το Πανεπιστήμιο στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίου, και ούτε έμπρακτη στήριξη. Ένα ακόμη έργο για τη στέγαση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου περνά στο επόμενο στάδιο, αυτή τη φορά στη Χίο, στο πλαίσιο του ευρύτερου στεγαστικού προγράμματος που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2026, προχωράει διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. Κλειστό θα παραμείνει για τρεις ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δήμου Χίου. Ειδικότερα δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του βιβλίου, της ελληνικής λογοτεχνίας και της ποίησης. Το Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φίλους του βιβλίου στοιχείο που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες και στις δράσεις της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 819 70. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης, 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα.
Η Διένθεση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα Καταράκτης Παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδύμα, Μέσο Διδύμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου,

0: Καλημασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλια, Νάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Στοιχείο. Ο Δήμος Χιού διοργανώνει σήμερα στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντα του στην πόλη της Χιού. Ο Όμιλος Επιτραπέζιες Αντισφαίρεσης Χιού προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χιού να γνωρίσουν το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρεσης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροποιιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο Σάββατο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μασκοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ο σκακιστικός όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντηση στην πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρχει και μία παρουσίαση έκπληξη. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου, Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοφυγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτινιάν». Αύριο Σάββατο, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομήριου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφιθήτω» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από την Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με το Μικρασιατικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάργοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του έφηπου πλαστήρα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό Περατζάδας, μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Σμύρνης λίγο πριν να αλλάξουν όλα. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Κουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούζη 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7.30, η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί, απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου, κάτοικοι των μαστιχοχωριών. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Πληροφορίες στο 22710-43-045. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο ευημερεύουν τα φαρμακεία της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί. Πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
13: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η μηχανική μάθηση, ένα κομμάτι της είναι η επιβλεπόμενη μάθηση. Ένα παράδειγμα από αυτό θα μπορούσε να, στην επιστήμη των τροφίμων, προέρχεται και από την ζυθοποιία. Για παράδειγμα, όταν γίνεται η ζύμωση της μπύρας και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα στις δεξαμενές τη διαδικασία αυτής της ζύμωσης, μετρώντας διάφορες παραμέτρους, όπως τα αέρια που παράγονται, την θερμοκρασία, τους αλκοολικούς βαθμούς. Όταν έχουμε αυτές τις λέμε χρονοσειρές γιατί εξελίσσονται στον χρόνο, όταν ξέρουμε ότι αυτές οι παρτίδες είναι καλές, μπορούμε να τις δώσουμε σε ένα αλγόριθμο να τις μάθει. Και όταν στην επόμενη παρτίδα, η οποία εξελίσσεται ζύμωσης εννοώ, κάπως διαφέρει από αυτές, τότε μπορεί αυτός ο αλγόριθμος να μας δώσει ένα alert, ένα συναγερμό ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν μου ταιριάζει στην συγκεκριμένη παρτίδα μπύρας ή δεν μου ταιριάζει στην άλλη παρτίδα μπύρας που την έχω δει άλλες 10 φορές ή άλλες 100 φορές.
1: Επομένως, έχουμε σταθερή ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία των τροφίμων. Ο κάθε καταναλωτής, κάθε φορά που αγοράζουν την αγαπημένη του εταιρεία, περιμένει να έχει πάντα την ίδια γεύση. Γιατί είναι και ένας από τους λόγους που διάλεξαν προϊόν.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο Στάθης Καλούδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνιδρυτής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Προσομοιώσεων, Γονιδιωματικής και Ανάλυσης Δεδομένων.
3: Αποφύτησε από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην υπολογιστική ρευστομηχανική και τη μεταφορά θερμότητας με υποτροφία από το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος.
1: Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Δημόκρητο και ως μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης σε startup υψηλής τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου συνανέπτυξε υπολογιστικά μοντέλα για τη βελτίωση της ποιότητας αποθηκευμένων σιτηρών και είναι συνεφευρέτης σε 4 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
3: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις υπολογιστικές προσομοιώσεις, την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής, καθώς και την ανάλυση περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα για την κατανόηση διατροφικών συμπεριφορών και καταναλωτικών συνηθειών.
1: Κύριε Καλούδη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Πώς κολλάει τώρα η υπολογιστική, η υπολογισμή, η υπολογιστική προσομοίωση και η επιστήμη των τροφίμων?
0: Αν θέλετε να πω μια αναφορά για το τι είναι η υπολογιστική προσομοίωση, είναι η χρήση υπολογιστών για να λύσουμε ένα μαθηματικό ή φυσικό ή χημικό πρόβλημα. Μπορεί να θυμάστε από το σχολείο ότι μαθαίνουμε για παράδειγμα τις εξώσεις του Νεύτωνα, ότι αν ασκήσουμε δύναμη σε ένα σωματίδιο αυτό θα αποκτήσει, ας πούμε, μια ταχύτητα για παράδειγμα. Αυτό ξέραμε την εξίσωσή του λοιπόν, τη λύναμε στο χαρτί. Όταν το πρόβλημα είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό, χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές για να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι υπολογιστικές προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα της επιστήμης έχει τέτοιου είδους εφαρμογές, που η επιστήμη των τροφίμων έχει αρκετές, αν θέλετε, δηλαδή αρκετές που περιλαμβάνουν και μεταφορά αερίων, μεταφορά υγρών, το λέω τώρα λίγο πιο απλουστευμένα, μεταφορά θερμότητας, το πώς μεταφέρεται δηλαδή η θερμική ενέργεια, το να έχουμε κάποιες χημικές αντιδράσεις να συμβαίνουν, κάποια βιολογικά φαινόμενα. Θα θέλαμε να μάθουμε να προβλέπουμε αυτού του είδους τις διεργασίες, οπότε οι υπολογιστικές προσομοιώσεις είναι ένα καλό εργαλείο πάνω σε αυτό.
1: Κάνετε πρόβλεψη λοιπόν κάποιων πραγμάτων?
0: Ναι, το σημαντικό με τις υπολογιστικές προσομοιώσεις είναι ότι αν ξέρουμε τις εξισώσεις, τα μοντέλα αν θέλετε, τον τρόπο που λειτουργεί ένα σύστημα και ξέρουμε ποια είναι η αρχική του κατάσταση, δηλαδή για παράδειγμα ότι έχουμε μία δεξαμενή με ένα υγρό που θα χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία των τροφίμων και είναι σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου. Αν για παράδειγμα το θερμάνω για 20 λεπτά, μπορώ να προβλέψω σε τι θερμοκρασία θα φτάσει. Ή αν γίνεται μια ζύμωση, για παράδειγμα στο κρασί, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να προσπαθήσω να προβλέψω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ζύμωση. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό το κομμάτι των προσομοιώσεων, η πρόβλεψη, και αρκεί να ξέρουμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα και την αρχική του συνθήκη. Αν μου επιτρέπετε εδώ να πω και ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι των υπολογιστικών προσομοιώσεων, που είναι η βοήθεια που μας προσφέρουν στο να σχεδιάσουμε ένα μηχάνημα, εξοπλισμό ή ακόμα και μια εγκατάσταση, κτηριακή εγκατάσταση, με τη λογική ότι μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα συμπεριφέρεται μια συγκεκριμένη διάταξη που έχει συγκεκριμένα, ας πούμε, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, και αν δεν μας κάνει να το αλλάξουμε, να κάνουμε ξανά μια προσομοίωση, να δούμε το αποτέλεσμά της και πάλι με αυτόν τον τρόπο να βρούμε την κατάλληλη τοποθέτηση ή διάταξη. Εδώ ίσως να μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα παράδειγμα όχι από την βιομηχανία των τροφίμων, αλλά από τη Φόρμουλα 1 ή από την αεροναυπηγική. Πολύ πιθανόν κάποιος από τους ακρότες σας να ξέρει ότι στη Φόρμουλα 1 κάνουν δοκιμές, για παράδειγμα, στα μονοθέσια αυτοκίνητα, για το ποιο μέγεθος πτερυγίου προσφέρει την καλύτερη αεροδυναμική, σταθερότητα, ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα. Οπότε, για να μην κατασκευάσουν 10 διαφορετικά φτερά, το που καθένα έχει μεγαλύτερο μήκος, μεγαλύτερο ύψος ή άλλο πλάτος, κάνουν υπολογιστικές προσομοιώσεις και βρίσκουν την κατάλληλη διάταξη και φτιάχνουν κατευθείαν αυτήν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πολύ λιγότερο, δεν χρειάζεται να κατασκευάσεις φυσικά 10 διαφορετικές αεροτομές, τις κάνεις στον υπολογιστή. Έχει ένα κόστος, αλλά είναι πολύ μικρότερο προφανώς. Οπότε με το να έχουμε προβλέψεις για το πώς εξελιχθεί κάτι, μας δίνει και ένα εργαλείο στο πώς να αλλάξουμε τις συνθήκες ή την κατασκευή μας για να έχουμε κάτι βελτιστό.
1: Βέβαια, στη Φόρμουλα 1 που αναφέρατε, θα μπορούσε κανείς να το πει και φυσιολογικό, για να μην κάθεται, όπως είπατε, να κατασκευάζει διάφορα πτερύγια μέχρι να βρει το σωστό. Αλλά στα τρόφιμα, να κάνουμε δοκιμές και στα τρόφιμα, υπάρχει τέτοιο εύρος και τέτοια έρευνα?
0: Ναι. Για παράδειγμα, αν θέλετε να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, να σας φέρω από τον κόσμο των σιτηρών, δηλαδή από την καλλιέργεια του καλαμποκιού, του ριζιού, του σιταριού και όλα τα υπόλοιπα σιτηρά, τα οποία, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, είναι τόσο σημαντικά στη διατροφή μας, καθώς προσφέρουν και για πολύ κόσμο στον πλανήτη πάνω από το 50% των ημερήσιων θερμίδων που προσλαμβάνει. Οπότε μιλάμε για κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη διατροφή μας. Τα σιτηρά, όπως γνωρίζετε, τα θερίζουμε μια συγκεκριμένη εποχή και θα πρέπει να τα κρατήσουμε αποθηκευμένα για αρκετούς μήνες αργότερα, μέχρι να ξανάρθει η καινούργια περίοδος του θερισμού. Σε αυτή την περίοδο της αποθήκευσης, πολλά μπορούν να συμβούν. Όπως κάθε τρόφιμο, μπορεί να χαλάσει. Συγκεκριμένα στα σιτηρά μπορούν να χαλάσουν με δύο βασικούς τρόπους, είτε να αναπτυχθεί μούχλα, γιατί οι συνθήκες που αποθηκεύονται, εδώ να αναφέρω ότι ένα τυπικό μέσο αποθήκευσης των σιτηρών είναι αυτά τα κυλινδρικά μεταλλικά σιλό που πιθανόν να έχουμε δει στο δρόμο, ή μεγάλες αποθήκες από τσιμέντο ή κάτι αντίστοιχο. Οπότε, μένοντας μήνες μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα, μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα ή να προσβληθούν από έντομα. Να αρχίσει δηλαδή το έντομο να τρώει κυριολεκτικά το προϊόν. Προφανώς και τα δύο υποβαθμίζουν την ποιότητα του σιτηρού ή το καταστρέφουν και πλήρως. Εδώ οι υπολογιστικές προσομοιώσεις έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί μπορούν να προβλέψουν πώς θα συμπεριφερθεί το σιτήρο με βάση τις συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε σιτάρι στη Θεσσαλία ή στη Μακεδονία. Αναφέρω περιοχές που είναι, παράγουν σιτήρα. Με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές, πότε περιμένουμε να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, αν αναπτυχθεί, και όχι μόνο αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν μέτρα στα οποία μπορούμε να επέμβουμε. Οπότε με τις υπολογιστικές προσομοιώσεις προβλέπουμε αν θα χαλάσουν και πότε, και μετά, παράδειγμα, ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι να ανοίξουν τους ανεμιστήρες, να αεριστεί το σιλό για να φύγει, ας πούμε, η υγρασία. Ωραία. Και αυτό είναι μια διαδικασία το οποίο μπορεί να καταναλώνει ενέργεια και να είναι έξοδο για τη βιομηχανία. Οπότε και εκεί οι προσομοιώσεις θα μπορούν και βοηθούν και προβλέπουν και λένε ότι είναι καλό να ανοίξεις από τότε μέχρι τότε τον ανεμιστήρα σου. Οπότε οι προσομοιώσεις, ένα παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν στο να αποθηκεύσουμε με έναν έξυπνο τρόπο τα σιτηρά μας, που είναι τόσο σημαντικά για τη διατροφή μας.
3: Ένας άλλος τομέας με τον οποίο ασχολείστε είναι η μηχανική μάθηση. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή?
0: Ναι. Αν με επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες για το τι είναι η μηχανική μάθηση, η οποία συνδέεται, εννοείται, και με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι όπως αλληλομπλέκονται αυτές οι έννοιες, αλλά στο δικό μου μυαλό η μηχανική μάθηση μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η επιβλεπόμενη μάθηση, η οποία γενικά στη μηχανική μάθηση δεν μας ενδιαφέρει, είναι, θα έλεγα, κάτι ανάποδο από την υπολογιστική προσομοίωση. Στη μηχανική μάθηση δεν μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιο είναι το φυσικό φαινόμενο που μελετάμε. Μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για το πώς συμπεριφέρεται το σύστημα. Και εξηγούμε. Η μηχανική μάθηση, ένα κομμάτι της, είναι η επιβλεπόμενη μάθηση. Δηλαδή, όταν προσφέρουμε σε ένα μοντέλο τη γνώση, πολλά παραδείγματα, και του ζητάμε να μάθει από αυτά. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι το τρόπος που παθαίνουν τα μωρά και τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα γατιά από τις γάτες από τους σκύλους. Συνήθως οι γονείς διαβάζουν βιβλία στα παιδιά τους που έχουν μέσα εικόνες από γάτες ή εικόνες από σκύλους. Δεν λέμε στα παιδιά συνήθως η γάτα έχει 4 πόδια, 2 αυτιά, 1 ουρά και 1 στόμα, γιατί αυτό το έχει και ο σκύλος, αλλά δείχνουμε πολλές εικόνες από γάτες και τελικά το παιδί αρχίζει και καταλαβαίνει από μόνο του πώς να ξεχωρίζει μια γάτα. Οπότε την επόμενη φορά που θα δει στο δρόμο μια γάτα, ακόμα και αν δεν τη δει ολόκληρη, θα μπορεί να την ξεχωρίσει. Αυτό είναι λοιπόν ένας τρόπος που μαθαίνουν οι υπολογιστές και λέγεται επιβλεπόμενη μάθηση. Ένα παράδειγμα από αυτό θα μπορούσε να, στην επιστήμη των τροφίμων, προέρχεται και από την ζυθοποιία. Για παράδειγμα, όταν γίνεται η ζύμωση της μπύρας και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα στις δεξαμενές τη διαδικασία αυτής της ζύμωσης, μετρώντας διάφορες παραμέτρους, όπως τα αέρια που παράγονται, την θερμοκρασία, τους αλκοολικούς βαθμούς. Όταν έχουμε αυτές, τις λέμε χρονοσειρές γιατί εξελίσσονται στον χρόνο, όταν ξέρουμε ότι αυτές οι παρτίδες είναι καλές, μπορούμε να τις δώσουμε σε ένα αλγόριθμο να τις μάθει. Και όταν στην επόμενη παρτίδα, η οποία εξελίσσεται, ζύμωσης εννοώ, κάπως διαφέρει από αυτές, τότε μπορεί αυτός ο αλγόριθμος να μας δώσει ένα alert, ένα συναγερμό ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν μου ταιριάζει στην συγκεκριμένη παρτίδα μπύρας ή δεν μου ταιριάζει στην άλλη παρτίδα μπύρας που την έχω δει άλλες 10 φορές ή άλλες 100 φορές. Ένα άλλο παράδειγμα. Ναι.
1: Επομένως, έχουμε σταθερή ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία των τροφίμων. Ο κάθε καταναλωτής ή τέλος πάντων αρκετοί, κάθε φορά που αγοράζουν την αγαπημένη του εταιρεία, μάρκα, ετικέτα μπύρας ή μπισκότου ή οτιδήποτε άλλο, περιμένει να έχει πάντα την ίδια γεύση. Γιατί είναι και ένας από τους λόγους που διάλεξαν προϊόν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο αδύνατο. Θα μιλήσω τώρα ξανά για το παράδειγμα της δυστοπίας. Γιατί οι πρώτες ύλες που συνθέτουν την πύρα ποτέ δεν είναι οι ίδιες. Γιατί το χωράφι το οποίο ήρθε ο Λυκίσκος, για παράδειγμα, είναι διαφορετικό, ή ακόμα και αν είναι από το ίδιο χωράφι, οι καιρικές συνθήκες, οι φετινές με τις περσινές, προφανώς είναι διαφορετικές. Οπότε υπάρχουν αυτές οι αλλαγές που ένας μάνατζερ σε μια τέτοια βιομηχανία θα πρέπει ή να τις λάβει υπόψη του, εννοείται τις λαμβάνει, και εδώ η μηχανική μάθηση και γενικά οι αλγόριθμοι μπορούν να τον βοηθήσουν στο να λάβει αποφάσεις για το τι αλλαγές πρέπει να κάνει για να κρατάει πάντα σταθερή αυτή την ποιότητα.
1: Σας έχουν ζητήσει ελληνικές βιομηχανίες να ασχοληθείτε με ένα συγκεκριμένο τους πρόβλημα και να τους το λύσετε με το στον τομέα της μηχανικής μάθησης?
0: Ναι. Να τους το λύσω κυρίως, αυτό είναι όπως σε όλες τις βιομηχανίες, τα προβλήματα είναι συνεχόμενα αν θέλετε, οπότε συνεργαζόμαστε και προσωπικά και σαν πανεπιστήμιο με εταιρείες ελληνικές του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες στη δική μου περίπτωση είναι αν θέλετε υψηλής τεχνολογίας, ενσωματών αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, και αντίστοιχα προσφέρουν, το ενσωματώνουν μέσα στην πλατφόρμα τους αν θέλετε, και το προσφέρουν με ένα εύκολο και κατανοητό τρόπο στο πελατολόγιο τους, που συνήθως είναι αυτό που λέμε B2B, είναι business to business, απευθύνονται δηλαδή στις εταιρείες και όχι στον απλό καταναλωτή. Ο τελικός καταναλωτής βλέπει ένα προϊόν που είναι σταθερό σε ποιότητα, αλλά από πίσω του υπάρχει και αυτό.
3: Έχουμε κάποιο άλλο παράδειγμα εκτός από την ζυθοποιία?
0: Ναι, φυσικά. Για παράδειγμα, να αναφέρω έναν ακόμα τρόπο με τον οποίο οι μηχανές μαθαίνουν, η μηχανική μάθηση, που λέγεται μη επιβλεπόμενη μάθηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν αν εγώ πήγαινα ξαφνικά σε μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και έχουν πολύ διαφορετικά φρούτα, και τα οποία εγώ δεν τα έχω ξαναδεί, και μου δίνουν σε ένα σακί όλα αυτά τα φρούτα. Μπορεί εγώ να μην ξέρω πώς τα λένε, αλλά σίγουρα μπορώ να καταλάβω σε ποιες ομάδες να τα ενώσω. Για παράδειγμα, αν δω κάποιο που είναι κόκκινο και ζουμερό, θα το βάλω στην ίδια κατηγορία με τα αντίστοιχα κόκκινα και ζουμερά, ενώ θα βάλω σε μια άλλη τσάντα, σε ένα άλλο σακούλι, τα πράσινα και πιο ξηρά, ας πούμε, αν θέλετε, φρούτα. Αυτός ο τρόπος, ο τρόπος της μη επιβλεπόμενης μάθησης, μας βοηθάει πάρα πολύ στο όταν έχουμε καινούργια δεδομένα, τα οποία όμως εμείς δεν ξέρουμε από πριν πώς να τα κατηγοριοποιήσουμε. Εδώ ένα παράδειγμα θα είναι οι προτιμήσεις που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής ή το προφίλ, αν θέλετε, που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς, γιατί δεν είναι εύκολο να χωρίσουμε τον καθένα από εμάς σε ομάδες. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μου αρέσει ο αθλητισμός και τα ταξίδια, και ταυτόχρονα να μου ταιριάζει μια συγκεκριμένη δίαιτα ή μια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων. Εσείς να έχετε κάποια διαφορετικά ενδιαφέροντα και να τα συνδυάζετε με κάποια άλλα τρόφιμα. Οπότε δεν θέλουμε να ξέρουμε εξ αρχής να ορίσουμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες των ανθρώπων, αλλά θέλουμε ο ίδιος ο αλγόριθμος να μας το ανακαλύψει. Άλλα παραδείγματα από από αυτή την προσέγγιση της μη επιβλεπόμενης μάθησης που εφαρμόζουμε και εδώ στο Πανεπιστήμιο είναι όταν χρησιμοποιούμε τον οφθαλμικό ιχνηλάτη. Ο οφθαλμικός ιχνηλάτης ή eye tracker είναι ένα σύστημα το οποίο καταλαβαίνει πού κοιτάζει το μάτι μας και μετράει τα σημεία στα οποία καταγράφει τα σημεία στα οποία έχουμε εστιάσει. Αυτό γίνεται συνεργασία με το εργαστήριο που έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Μελέτης Καταναλωτή, που μας δίνει αυτά τα δεδομένα. Πού μας χρησιμεύει αυτό? Όταν κοιτάζουμε δύο διαφορετικές συσκευασίες στο ράφι, κάπου αλλού επικεντρώνεται το βλέμμα το δικό μου, στη μία συσκευασία και κάπου αλλού στην άλλη. Είτε μπορεί να είναι στα διατροφικά χαρακτηριστικά, είτε μπορεί να είναι στο λόγο, είτε μπορεί να είναι στον τρόπο που είναι τυλιγμένο η συσκευασία. Αντίστοιχα και το δικό σας μάτι. Οπότε τέτοιοι αλγόριθμοι μας βοηθάνε να ομαδοποιήσουμε καλύτερα τα σημεία εστίασης, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα πώς ανταποκρίνεται ένας καταναλωτής, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη συσκευασία ή σε ένα προϊόν. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα από την μη επιβλεπόμενη μάθηση.
3: Άρα λοιπόν στην επιβλεπόμενη του δίνουμε τις απαντήσεις σε πάρα πολλά παραδείγματα και αρχίζει να μαθαίνει να απαντάει μόνο του το σύστημα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση του δίνουμε τα δεδομένα και του λέμε κάνε μας ομάδες, ομαδοποίησε τα, βρες κοινά στοιχεία που έχουν με βάση κάποια κριτήρια και δώσε μας τα ομαδοποιημένα. Καλά το καταλάβαμε?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες?
0: Ναι, ακριβώς. Χρησιμοποιείται ήδη σε αυτά τα παραδείγματα που σας ανέφερα, τα οποία τα ανέφερα επειδή δραστηριοποιούμαστε ερευνητικά. Και όχι μόνο, δηλαδή μπορούμε, είναι ένα πολύ γενικό εργαλείο, αν θέλετε, το οποίο ομαδοποιεί ανθρώπους, συμπεριφορά ανθρώπων, δεδομένα από τη βιομηχανία, θα μπορούσε να είναι δηλαδή δεδομένα από παρτίδες προϊόντων, και να βλέπουμε ποιες παρτίδες ήταν παρόμοιες μεταξύ τους και τι χαρακτηριστικά είχαν αυτές. Οπότε είναι ένα πολύ ευρύ εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται πρακτικά, όχι παντού, αλλά είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσουμε στη βιομηχανία τροφίμων.
1: Το εφαρμόζεται όμως και στα social media. Και εκεί...
3: Πριν να πάμε στα social media, θα ήθελα να πω ότι το περνάμε λίγο έτσι χλιαρά. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι εφαρμόζουμε κάτι τόσο σύγχρονο σε κάτι τόσο παραδοσιακό όπως είναι τα τρόφιμα και όλα αυτά, η μπύρα. Και εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει τέτοια αιχμή τεχνολογίας πλέον στο χώρο των προϊόντων που με τόση έτσι, φυσικότητα καταναλώνουμε. Αναρωτιέμαι αν με κάποιο τρόπο αξιοποιείται και τον τρίτο τρόπο εκπαίδευσης στη μηχανική μάθηση, την ενισχυτική μάθηση.
1: Στα τρόφιμα.
3: Στα τρόφιμα, ναι. Γιατί λέω ρε παιδί μου, ήδη έχουμε εντυπωσιαστεί πολύ. Μήπως να το κάνετε ακόμα καλύτερο?
0: Πριν απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, επειδή αναφέρατε για τον τρόπο που έχουμε εφαρμόσει αυτά τα εργαλεία, δεν ξέρω, ίσως μου θυμίζει λίγο το Δαρβίνο και την θεωρία της εξέλιξης των ειδών που είχε αναπτύξει. Φαντάζομαι, δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά φαντάζομαι ότι όταν την ανέπτυσε μιλούσε για προσαρμοστικότητα και έλεγε ότι θα επιβιώσει όχι αυτός που είναι πιο ισχυρός, αλλά αυτός που προσαρμόζεται καλύτερα στις αλλαγές. Και εδώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος τώρα ζει σε μια κοινωνία που αλλάζει τόσο γρήγορα το περιβάλλον του και μέσα από αυτά τα εργαλεία και σε επίπεδο εργασίας ή έρευνας, που η προσαρμοστικότητα πλέον έχει περάσει και στο επίπεδο της αντίληψης και της εκμάθησης νέων γνώσεων, νέων εργαλείων και της ενσωμάτωσής τους σε επιστημονικά πεδία. Οπότε και φυσικά πως αυτό έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί αυτά τα υπολογιστικά εργαλεία δεν τα εφαρμόζουμε μόνο εμείς στην επιστήμη των τροφίμων ή όλους αυτούς τους υπολογιστές και τις εφαρμογές τους. Όλοι εκλαμβάνουμε κάτι τέτοιο και όλοι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Οπότε κλείνω αυτή την παρένθεση για το σχόλιο σας και για την, σχετικά με την ενισχυτική μάθηση, το reinforcement learning, είναι ο τρόπος. Θα φέρω πάλι ένα απλό παράδειγμα από τα παιδιά, γιατί αναφέρω πολύ συχνά τα παιδιά, γιατί ο τρόπος που κάνουμε τους υπολογιστές να μάθουν μοιάζει πάρα πολύ, όσον αφορά το κομμάτι της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει πάρα πολύ με τη λειτουργία του δικού μας εγκεφάλου. Οπότε, πώς μαθαίνει ένα παιδί να περπατάει. Δεν νομίζω ότι κάποιος βάζει το... Ο ένας γονιός πιάνει το ένα πόδι να το βάλει μπροστά, να δείξει στο παιδί πώς να περπατήσει, βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο και να το κάνει να πατήσει. Αλλά ίσα ίσα κάτι διαφορετικό. Το παιδί έχει ένα στόχο. Ο στόχος είναι να δει, να πάει κοντά στο μπαμπά του ή στη μαμά του. Ο στόχος είναι να πιάσει το μπουκάλι με το γάλα ή να πιάσει ένα σοκολατάκι, δεν ξέρω τι. Και προσπαθεί να τον φτάσει. Κάνει διάφορες κινήσεις. Προσπαθεί να σηκωθεί, προσπαθεί να μπουσουλήσει. Και κάθε φορά που κάνει μια κίνηση και λειτουργεί και τον φέρνει πιο κοντά στο στόχο του, αυτό ο εγκέφαλος του το κρατάει. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να φτάσει από το σημείο Α στο σημείο Β, με σταδιακά εννοείται βήματα, είναι να μάθει να περπατάει. Και μάλιστα, καθώς μεγαλώνει, να θέλει να περπατάει και ακόμα καλύτερα. Βελτιστοποιεί δηλαδή αυτή τη διαδικασία. Άρα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στα μοντέλα. Να μην τους δείξουμε τον τρόπο, να μην τους δώσουμε τις εξισώσεις, να μην τους δείξουμε γνωστά παραδείγματα, να τους δείξουμε το στόχο. Ο στόχος είναι να, ας πούμε, να βελτιστοποιήσεις μια διαδικασία. Ο στόχος είναι να παράξεις κάτι. Ο στόχος είναι ακόμα και να περπατήσεις. Για τα ρομπότ, δηλαδή, τώρα που βλέπετε, έχουν ξεκινήσει, το νέο μεγάλο κύμα της εξέλιξης είναι στα ρομπότ. Βλέπετε ρομπότ που πλέον μπορούν να παίζουν box. Χθες έβλεπα κάποιον να παίζει μπάσκετ, να μπορούν να κάνουν κάποιες δουλειές μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά δεν έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένα. Πάρε το χέρι σου ή κάνω δεξιά αριστερά. Του έχουν πει ότι θέλουμε να έχουμε μια καθαρή τουαλέτα, για παράδειγμα, ή θέλουμε να έχεις να μπει καλάθι. Τον τρόπο μάθε το μόνο σου. Αυτό είναι η ενισχυτική μάθηση. Οπότε εδώ αυτός ο κλάδος εφαρμόζεται κυρίως στα, θα έλεγα, στα ρομπότ, και όχι μόνο. Ρομπότ σε βιομηχανία των τροφίμων ή ρομποτικούς βραχίωνες, γιατί το ρομπότ δεν είναι πάντα ένα δίποδο με κεφάλι, χέρια και πόδια. Εννοείται ότι εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα, από το χωράφι, δηλαδή να έχουμε ένα όχημα που να καταλαβαίνει που είναι τα ζυζάνια, τα ανεπιθύμητα χόρτα, δηλαδή φυτά, και να τα να τα χτυπάει εντός εισαγωγικών με ηλεκτρισμό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν χρησιμοποιούμε χημικά, ζυζανιοκτώνα. Το πώς μπορούμε να συσκευάσουμε κάτι καλύτερα σε μια γραμμή παραγωγής. Διάφορα παραδείγματα που όλο και πιο συχνά θα δούμε τώρα να πλησιάζουν προς το επίπεδο του ανθρώπου σε ευελιξία. Γιατί το πιο κλασικό παράδειγμα που είχαμε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια είναι ένα ρομποτικός βραχίωνας που έκανε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά βλέπουμε τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι μπορούν και κάνουν διαδικασίες που είναι πιο κοντά στον άνθρωπο, και αυτό σημαίνει ότι θα μπουν και στη βιομηχανία των τροφίμων.
1: Να πάμε όμως και στην ανάλυση περιεχομένου μέσω των κοινωνικών δικτύων, γιατί είναι ένα από τα ενδιαφέροντα και τους τομείς που ασχολείστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πώς χρησιμοποιείτε δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία μέσα από τα social media?
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι κυριολεκτικά πάνω από το μισό πλανήτη, σε πληθυσμό εννοώ, με τον ένα με τον άλλο τρόπο χρησιμοποιεί κάποιο social media, κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είτε αυτό είναι το Facebook, το Instagram, το YouTube, το TikTok, οτιδήποτε. Δηλαδή συζητάμε για αριθμό χρηστών που αγγίζουν τα μεγαλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 3 δισεκατομμύρια χρήστες και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι εκεί μέσα βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος πλούτος πληροφορίας, ο οποίος σχετίζεται και με το τρόφιμο και με τη διατροφή. Συγκεκριμένα, είναι πολύ πιθανόν κάποιος από εμάς ή κάποιοι από εμάς να δοκιμάσουν ένα καινούργιο τρόφιμο και να αρχίσουν να το συζητάνε στα social media. Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να συλλέγουμε δεδομένα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προσπαθούμε να αναλύσουμε και τη γνώμη που έχει ο χρήστης για κάποια προϊόντα των φίλων, ανάλογα την εφαρμογή που κάνουμε, ή ακόμα και σε επίπεδο διατροφής, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουν οι χρήστες μια συγκεκριμένη διατροφή, για παράδειγμα τη μεσογειακή διατροφή, την κετογονική διατροφή, και πώς και το πώς την εκλαμβάνουν και μάλιστα μπορούν να μας προσφέρουν

0: εκατοντάδες χιλιάδες τέτοια post, μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για τη γενικότερη τάση. Τέτοια εργαλεία, συγγνώμη, τέτοιες εφαρμογές γίνονταν ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως για ανάλυση πολιτικών τάσεων ή για ανάλυση hate speech, δηλαδή το συζητήσεις που είναι πολύ έντονες και περιλαμβάνουν βρισχές και ούτω καθεξής ανάμεσα σε νέους ή γενικότερα και σε ενήλικες.
1: Ρητορική μίσους δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι. Συγγνώμη, ξέχνωσα την ορολογία. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκος πληροφορίας, τον οποίο εμείς για να αξιοποιήσουμε, γιατί όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο μεγάλος όγκος, αν κάποιος μπει στη διαδικασία να το διαβάσει, να βάλει έναν άνθρωπο να το διαβάσει αυτό το post, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Οπότε χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείτε να φανταστείτε κάτι σαν το ChatGPT, παρεμφερεί τέτοια μοντέλα δηλαδή, τα οποία διαβάζουν ένα-ένα αυτά τα post, τα οποία εμείς με κατάλληλο τρόπο έχουμε συλλέξει ώστε να αφορούν το συγκεκριμένο τρόφιμο, διατροφή που θέλουμε να ερευνήσουμε, και αυτό μας επιστρέφει μια δομημένη πληροφορία που αφορά το προφίλ του χρήστη, αν το έχει δηλώσει φυσικά, το πώς αντιμετώπισε το συναίσθημα που είχε για αυτά τα προϊόντα, να μπορέσουμε να δούμε και ακόμα και κάποιες καταναλωτικές συνήθειες που μπορεί να έχει και να τις χρησιμοποιεί. Μέσα σε όλο αυτό είναι αναμενόμενο, αν βλέπουμε το πώς εξελίσσονται οι πληροφορίες, πώς εξελίσσεται η πληροφορία αυτή στο πέρασμα του χρόνου, να δούμε και αναδυόμενες τάσεις. Θυμάστε όλοι πέρσι τέτοια εποχή που ξεκινούσε η σοκολάτα Ντουμπάι. Φαντάζομαι ότι κάποιες εταιρείες θα θέλουν να το ξέρουν νωρίτερα πότε ξεκίνησε να γίνεται trend. Τέτοια εργαλεία μπορούν να μας το προσφέρουν αυτό, όχι μόνο για να βοηθήσουμε μια εταιρεία να προσαρμοστεί καλύτερα στο δυναμικό περιβάλλον της αγοράς, αλλά ακόμα και για τις διατροφικές συνήθειες, ότι μπορεί, ας πούμε, να ξεκινάει μια τάση η οποία να είναι επιβλαβής για αυτούς που την κάνουν. Εκεί θα πρέπει και αυτό να προσπαθήσουμε να το ανακαλύψουμε νωρίτερα, όσο το δυνατόν νωρίτερα, σαν αναδυόμενη τάση, για να κάνουμε τις κατάλληλες πολιτικές παρέμβασης.
2: Αυτό το παράδειγμα που φέρατε με την σοκολάτα Ντουμπάι που μας είχε πραγματικά φτάσει σε ένα σημείο...
1: Δεν το είχαμε βάλει μόνο στη σοκολάτα.
2: Να το βλέπουμε παντού αυτό.
1: Ναι.
2: Τώρα έχει περάσει όμως. Δηλαδή τώρα το
1: ανοιχνεύετε.
2: Το ξεχάσαμε, εντάξει. Μέχρι να έρθει το επόμενο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Μέχρι να έρθει το επόμενο. Οπότε δεν είναι μόνο οι αναδυόμενες τάσεις, είναι και η πτώση αυτών των τάσεων που είχαν επικρατήσει κάποια στιγμή. Οπότε εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι όσον αφορά τις τάσεις, που μελετάν τις χρονοσειρές, δηλαδή πώς εξελίσσεται ένα φαινόμενο στον χρόνο. Κλασικό παράδειγμα είναι η θερμοκρασία, ας πούμε, που έχουμε στην πόλη μας, το μελετάνε ως προς το χρόνο, αλλά θα μπορούσε να είναι πόσο συχνά, πόσα post έχει η λέξη σοκολάτα Ντουμπάι στο πέρασμα του χρόνου. Αν το μελετήσουμε αυτό, μπορούμε να δούμε επακριβώς πότε ξεκίνησε μέσα στη social media να αναδύεται, πότε έφτασε στην κορυφή του και πότε ξεκίνησε να πέφτει σε επίπεδο συζήτησης. Εννοείται ότι αυτό δεν δίνει την πλήρη εικόνα. Η πλήρη εικόνα θα είναι να δούμε και τα επίπεδα των πωλήσεων. Αλλά επειδή δεν έχουμε πάντα πρόσβαση στα δεδομένα των εταιριών, τα social media όμως μας δίνουν μια αρκετά καλή εικόνα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα εργαλεία μελέτης χρονοσειρών, τα οποία αν τα χρησιμοποιήσεις με ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο και τα εξειδικεύσεις πάνω σε συμπεριφορά για τρόφιμα ή διατροφικές συνήθειες, έχεις μια καλύτερη εικόνα για το τι θα προβλέψεις να εξελιχθεί

0: είτε θετικά, είτε προς τα πάνω δηλαδή, είτε προς τα κάτω. Και να αρχίσει και πόσο θα ανέβει ή πόσο θα κατέβει. Εδώ υπάρχει... Ναι, συγγνώμη.
1: Και όχι, ολοκλήρωστε, παρακαλώ.
0: Όχι, ήθελα να αναφέρω και ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε εδώ ερευνητικά, το οποίο αφού πάρουμε αυτή την πληροφορία, την οποία την έχει επεξεργαστεί ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης και μας έχει πει ποια πόστη είναι θετικού περιεχομένου, γιατί αυτό με τη σοκολάτα Ντουμπάι, όπως και εσείς αναφέρατε, είχε μια αρνητική χρειά το σχολείο σας. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, και ότι είχε μια αρνητική χρειά, δηλαδή το συνέστημά σας εδώ ήταν αρνητικού τύπου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μπορούμε να δούμε και συγκεκριμένα όχι μόνο πόσες φορές αναφέρθηκε, αλλά πόσες φορές αναφέρθηκε θετικά και πόσες φορές αρνητικά και πώς αυτό άλλαξε μέσα στον χρόνο. Έτσι. Και εφαρμόζοντας, κουμπώνοντας αν θέλετε από πάνω και άλλα εργαλεία όπως η ανάλυση δικτύου, μπορούμε να δούμε και ποιοι χρήστες, αν θέλετε, είναι οι influencers. Μπορεί για εμάς να είναι προφανές ότι αν σας πω ένα όνομα πολύ γνωστό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το θεωρούμε influencer γιατί έχει πάρα πολλούς followers για παράδειγμα, αλλά σε κοινότητες που δεν είναι τόσο πολύ διαφημισμένες, αλλά είναι σχετικές ας πούμε με τη δική μας, με αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε, υπάρχουν αυτό που λέμε οι micro-influencers, δηλαδή είναι σε αυτή την τοπική κοινότητα, διαδικτυακή κοινότητα, υπάρχουν αυτοί που έχουν ας πούμε μεγάλο αντίκτυπο τα σχόλιά τους, και όταν λέω αντίκτυπο εννοώ ότι έχουν πιο πολλά likes ή πιο πολλά reposts, οπότε είναι αυτοί που επηρεάζουν ας πούμε και τη γνώμη σε πιο μικρό επίπεδο, έτσι. Επίσης σημαντικό για να μπορέσουμε να αναλύσουμε σε βάθος τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Άρα λοιπόν η επίδραση ας πούμε, που μπορεί να έχει κάποιος στην άποψή μας μπορεί να παρουσιάσει και μια τοπικότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει πολλούς ακόλουθους μπορεί να επηρεάσει και πιο συγκεκριμένα ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Εκεί μπορεί κάποιος με πολύ λιγότερους να είναι πολύ σε εισαγωγικά πιο επιδραστικός από εσένα από την άποψη του πόσο τους επηρεάζει πραγματικά, αν κατάλαβα καλά αυτό που λέτε.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω και υπάρχει και ο όρος από το micro-influencer που είναι σε στοχευμένες κοινότητες που δεν έχει νόημα, ας πούμε. Δεν έχει νόημα. Δεν είναι το τυπικό που ξέρουμε ότι θα διαφημίσω μια μπράντα ρούχων ή γενικά κάποια μπισκότα. Μπορεί να είναι σε κάποια πολύ εξειδικευμένα χόμπι, δραστηριότητες. Θέλω να πω για αυτούς που παίζουν επί τραπέζια παιχνίδια. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη κοινότητα που μπορεί να έχει τους micro-influencers τους, ας πούμε, σε διαδικτυακά.
1: Ξαναγυρνώντας τώρα λίγο πίσω στα προηγούμενα που λέγατε, αυτά όλα τα δεδομένα, έτσι μου ακούγεται ότι θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο στον χώρο της διαφήμισης, τα προφίλ και όλα αυτά που περιγράφετε, γιατί εντάξει σίγουρα δεν μιλάμε για κάτι αντικειμενικό, υπάρχουν τάσεις, ή καθένας εκφράζει την άποψή του για τα προϊόντα. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που μοιάζει τη διαφήμιση. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από αυτό, αν έχετε ασχοληθεί με αυτό ή οτιδήποτε.
0: Το εννοείται η διαφήμιση ή να το πούμε καλύτερα η στοχευμένη διαφήμιση, γιατί για κάτι τέτοιο είναι, έχει δύο πλευρές μάλλον, συγγνώμη. Ναι, μια εταιρεία σίγουρα θέλει να προσαρμοστεί, όχι μόνο να διαφημίσει, θέλει να προσαρμόσει και τα προϊόντα της στις καινούργιες τάσεις ή τέλος πάντων μπορεί και να χάνει εντελώς το τι συζητιέται αυτή τη στιγμή ή τι κάνουν οι χρήστες σε επίπεδο διατροφής, αλλά αυτό έχει και αντίκτυπο στο τι προϊόν θα δημιουργήσει, ένα καινούργιο προϊόν θα δημιουργήσει η εταιρεία. Και φυσικά αυτό που αναφέρατε, η διαφήμιση έρχεται σε ένα κομμάτι που εμείς κυρίως δεν παρεμβαίνουμε τόσο, τόσο πάνω, δεν μελετάμε τόσο πολύ, με την έννοια ότι περιλαμβάνονται και άλλα πράγματα σε επίπεδο δημιουργίας προϊόντος που τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν είμαι τόσο, δεν το έχω μελετήσει τόσο εις βάθος. Αλλά όπως και να έχει, είναι το στοχευμένο η στοχευμένη δημιουργία προϊόντος, αλλά και η στοχευμένη αναφορά σε μια πολύ μικρή ή τέλος πάντων μικρότερη αγορά που όμως μια εταιρεία θα ήθελε να διεισδύσει μέσα σε αυτήν.
2: Κύριε Καλούδη, κλείνοντας, επειδή έχετε δει τα τρόφιμα και από μέσα και από έξω, τα έχετε δει όχι μόνο από την πλευρά του καταναλωτή, αλλά τα έχετε μελετήσει, ή τουλάχιστον κάποια από αυτά. Βλέποντας την πληθώρα των προϊόντων που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, τι θα λέγατε, ότι είμαστε σε καλό δρόμο διατροφικά ή όχι?
0: Θα έλεγα και τα δύο. Είναι σαν την κατά του Σρέντιγκερ, που είναι μέσα σε ένα κουτί και ένας φυσικός. Αναφέρομαι σε ένα φυσικό που έλεγε ότι έχω μια γάτα μέσα και αν δεν ανοίξω το κουτί δεν ξέρω αν είναι νεκρή ή όχι. Κατά τη δική μου γνώμη, δεν είμαι διατροφολόγος, βλέπω ότι υπάρχει μια τάση ώστε ο κόσμος να θέλει να τραφεί σωστά, αλλά παράλληλα βλέπω και μια άλλη μερίδα του πληθυσμού η οποία πηγαίνει προς προϊόντα τα οποία είναι υψηλής επεξεργασίας, τα οποία γενικά δεν είναι και τόσο σωστά. Θεωρώ ότι αυτά τα εργαλεία και αυτά τα εργαλεία που έχουμε συζητήσει σήμερα μπορούν να προσφέρουν, όπως κάθε εργαλείο, μπορούν να μας οδηγήσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ένα μαχαίρι μπορεί να κάνει και κακό και καλό σαν χρήσιμο εργαλείο. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν και να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε διατροφικές συνήθειες που αναδύονται, να ενισχύσουν αυτές που είναι καλές, να σταματήσουν αυτές που είναι κακές, ακόμα και για τις εταιρείες να μπορέσουν να αναδείξουν προϊόντα πιο υγιεινά, που προσπαθούν να το κάνουν σε έναν βαθμό, θα έλεγα, και εννοείται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εντελώς ανάποδα, ότι που υπάρχει κενό, δεν με ενδιαφέρει τόσο η ποιότητα, αρκεί να πουλήσω παραπάνω. Αυτό είναι ανάλογα το χρήστη, λοιπόν, αυτών των εργαλείων.
1: Και με αυτό το ενδιαφέρον, την ενδιαφέρουσα αναλογία από τον κόσμο της κβαντικής φυσικής και της κβαντομηχανικής, ερχόμαστε στην τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε, κάτι που θα θέλατε να δώσετε στον ακροατή μας να πάρει μαζί του ακούγοντας αυτό το podcast?
0: Νομίζω θα αναφερθώ λίγο σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι έχουμε εργαλεία αυτή τη στιγμή τα οποία η εξέλιξή τους θα λέγα ότι υπερβαίνει σε ένα βαθμό την κατανόηση που μπορούμε εμείς να έχουμε, ή τέλος πάντων στο πόσο γρήγορα μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε. Σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι θα φτάσει σε ένα επίπεδο όπου θα είναι ένα εργαλείο που ήδη το έχουμε στην καθημερινότητά μας, θα το έχουμε και θα εξελιχθούμε και εμείς μέσα από αυτό. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλα αυτά τα εργαλεία θα μας βοηθήσουν στο να έχουμε μια καλύτερη διατροφή, στο να έχουμε ένα καλύτερο τόπο τον οποίο δραστηριοποιούνται και οι εταιρείες των τροφίμων, και όλα αυτά να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο για όλους μας.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάνατε κοινωνούς όλων αυτών των πραγμάτων.
1: Νομίζω θίξαμε κάποια ενδιαφέροντα θέματα και από μια ιδιαίτερη οπτική.
2: Όχι τόσο συνηθισμένη, σίγουρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια στο podcast σας.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcasts.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Και ό,τι κύριε Διοπαλμή, και σήμερα μαζί σας Παρασκευή και ο μήνας έχει 18. Περιμέναμε χθες το απόγευμα την συνέντευξη του Πρωθυπουργού να δούμε τι θα μας κληρώσει για το ράλι της τιμής των καυσίμων, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Λοιπόν, εκεί που έχουν ανέβει οι τιμές των πετρελαίων θέρμανσης, το οτιδήποτε δοθεί σίγουρα θα είναι μια σανίδα, έτσι, για να κρατηθούμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουμε να γεμίσουμε και με πετρέλαιο τα τεπόζιτα για να έχουμε ικανοποιητική θέρμανση στα σπίτια μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ που εμείς τουλάχιστον ζούμε σε περιοχές που το μεγαλύτερο διάστημα του χειμώνα δεν κινείται η θερμοκρασία κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε δηλαδή πώς βιώνουν αυτό το πρόβλημα όσοι μένουν στη Βόρεια Ελλάδα. Να περιμένουμε, λέει, αλλαγές και ευνοϊκότερο καθεστώς όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θα θέσει το θέμα ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα γίνει και κάποια παρέμβαση με το επίδομα, στο επίδομα θέρμανσης. Για να περιμένουμε να τα δούμε για να σας πούμε αν όντως θα πάρουμε μια ανάσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πληρώσουμε περισσότερα, αν έχουμε βέβαια, γιατί υπάρχει και αυτό. Και επίσης μια άλλη παράμετρος που δεν μας την έχουν εξηγήσει έτσι με σαφήνεια οι κυβερνώντες μας χρόνια τώρα, ότι από τους φόρους που έχουν στα καύσιμα τα μισά και πλέον από αυτά που πληρώνουμε καταλήγουν στα κρατικά ταμεία. Θέλω να πω ότι και με την αύξηση της τιμής των καυσίμων αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους από τους φόρους. Δεν έχει να δώσει. Να μειώσει τη φορολογία στην προκειμένη περίπτωση εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν μας κάνουν δώρο δηλαδή, δεν μας κάνουν χάρη, απλά θα μας κλέβουν λιγότερα. Συγγνώμη, νόμιμη κλοπή είναι η φορολογία που επιβάλλεται. Για το καλό μας είναι. Ναι. Διαβάζω και κάτι άλλες ειδήσεις τώρα και ψιλοεκνευρίζομαι πρωί-πρωί, κακώς βέβαια, αλλά γιατί θα πρέπει να διατηρήσω την ψυχική μου ηρεμία, τόσα έχω ακούσει η γυναίκα τόσα χρόνια. Αλλά όταν διαβάζω για παράδειγμα ότι το Υπουργείο Υγείας, λέει, θα αξιοποιήσει εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο στα ιατρεία, κάνει, λέει, σχετικές ανακοινώσεις ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης. Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει και για τα χαράτσια που έχουμε εμείς εδώ στην ΧΙΟ με τα παραπάνω χρήματα που πληρώνουμε όταν κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις, όντας ασφαλισμένοι και καλυπτόμενοι από τον ΕΟΠΗ? Και το λέω γιατί είναι τώρα πάνε πόσα χρόνια, 3-4 που γίνεται αυτή η ιστορία. Έχει καταγγελθεί επανειλημμένος, αλλά το βιολί συνεχίζεται από συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα. Αφού έγιναν όσα έγιναν και αφού ξεβρακώθηκε, επιτρέψτε μου τον όρο, το σύστημα επιτήρησης του τρόπου λειτουργίας των ιατρείων με αυτή την ιστορία με το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη και τα όσα συνέβαιναν σε εκείνο το ιατρείο στο Κολονάκι, τώρα λέμε ότι θα βάλουμε και την τεχνητή νοημοσύνη για να μας προφυλάξει από τέτοιου είδους καταστάσεις απάτης. Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν, κανένας δεν είχε δει ούτε τις διαφημίσεις που γίνονταν διαδικτυακά, ούτε όλα όσα κυκλοφορούσαν στην καλή κοινωνία του Κολονακίου όλα αυτά τα χρόνια για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου. Τώρα έπεσαν όλοι από τα σύννεφα, έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος για να πάρει αυτές τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, που
μεταξύ μας, δεν θα ήταν και αυτές οι διαστάσεις αν αυτός που έφυγε δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν κάποιος άλλος ανώνυμος. Μα είχε ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν τόσο 38 όνομα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κατά τα λοιπά, οι Ευρωπαίοι πρέσβεις και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν στο νομό μας, έχουν έρθει από την Τετάρτη, χτες πήγαν και στα εγγένεια του κόμβου εκεί στο Χαλκιός, έφυγαν λέει, πήγαν με καθυστέρηση, έφυγαν μετά τον αγιασμό, δεν πρόκαμαν το κόψιμο της κορδέλας, όπως μας ενημέρωσε η Βαγγελία Μέντε, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν εκεί. Να σας πούμε ότι παραμένει ένα μελανό σημείο το γεγονός ότι οι άνθρωποι των οποίων οι περιουσίες ιδιοκτησίες απαλωτριώθηκαν ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί και υπόθηκε και αυτό χτες στα εγγένεια και θα το ακούσουμε. Έδωσε κάποια απάντηση και ο αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής Βρούλης, ήταν και ο περιφερειάρχης ο Κώσο Μτζούρης χαρούμενος που ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο έργο. Από εκεί και πέρα οι πρέσβεις σήμερα και τούτη την ώρα λογικά πρέπει να πηγαίνουν προς προσινούσες. Νωρίτερα το πρωί πήγαν στην ΒΙΑΛ, στο Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών. Κατά την επίσκεψή τους εδώ ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το μεταναστευτικό. Αυτό έλεγε και το χτεσινό ρεπορτάζ από τις πρώτες επαφές που είχαν στην περιφέρεια. Βέβαια να σας πούμε ότι εκεί πήγαν από το πρωί και συνάδελφοι, δημοσιογράφοι. Πήγαν και οι εκπρόσωποι από την κοινότητα του Χαλκιούς. Ήταν εκεί μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Νίκος Κουτσουράδης, οι οποίοι από χθες κυνηγούν τους Ευρωπαίους, μήπως και τους επιδώσουν ένα υπόμνημα που έχουν για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή τους, το πάγιο αίτημα του Χαλκιούς να μετεγκατασταθεί η δομή κλπ. Κλπ. Δεν έχουν καταφέρει να συναντηθούν με τους Ευρωπαίους πρεσβευτές. Μάλιστα σήμερα, ενώ οι δημοσιογράφοι από χθες είχαν καταθέσει αίτημα στο Υπουργείο Μετανάστευσης για να μπορέσουν να μπουν μαζί με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών, να καταγράψουν το συγκεκριμένο γεγονός, να κάνουν το ρεπορτάζ με λίγα λόγια οι άνθρωποι, στην ουσία τους απαγορεύτηκε η είσοδος από την αστυνομία. Ρωτήθηκε μάλιστα γι' αυτό στη συνέχεια ο Νότης ο Μηταράκης, ο οποίος είπε εγώ δεν ήξερα κάτι και εν πάση περιπτώσει μπορεί να όλη αυτή η ιστορία να κόλλησε κάπου σε γραφειοκρατικούς λόγους. Λέτε να έτυχε. Μόνο σου. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που δεν επιτράπει η είσοδος συναδέλφους, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Καλή τακτική κι αυτή. Γιατί ξεκινήσαμε και το πιάσαμε από τα μούτρα σήμερα με ένταση. Να πούμε και την καλή είδηση της ημέρας. Από τα ψαρά μας έρχεται. Κοίτα να δεις τώρα. Τις καλές ειδήσεις τις περιμένουμε από τα ψαρά και τις συνώσεις. Οι περισσότερες από εκεί μας έρχονται. Λοιπόν, στα ψαρά έγινε άλλο ένα έργο υποδομής. Όπως γράφει χαρακτηριστικά και ο αρθρογράφος του αλήθεια.gr, στη μη β' εποχή, μετά Βρατσάνου εποχή εννοεί. Εντάξει, κάνουν θαύματα οι δήμαρχοι των μικρών νησιών. Βλέπουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ψαρά. Βλέπουμε σταδιακά και τις αλλαγές που γίνονται στις Ινούσες. Προχωρούν αρκετά έργα στα μικρά μας νησιά. Και μπράβο στους αυτοδιοικητικούς και σε όλους όσοι πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια. Να πούμε λοιπόν ότι στα ψαρά παρελήφθη οριστικό στο έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων. Είναι πολύ σημαντικό τέτοια έργα υποδομής να γίνονται στους τόπους μας και για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι. Το έργο αυτό έγινε από την εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη, όπως σημειώνει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του, με την ολοκλήρωση και τις διαδικασίες της οριστικής παραλαβής συνεχίζουμε τον αγώνα με στόχο την εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης. Λοιπόν, τι έχεις κάνει, πώς... Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί στο μεταξύ πέρασε η ώρα.
Να σας πούμε ότι σήμερα είπαμε θα έχουμε το ρεπορτάζ από τα Εγγένεια, έχουμε το ρεπορτάζ που έκανε η Βαγγελία Εμέντα το πρωί στη Βιάλ, έξω από τη Βιάλ, έξω από το κέντρο προσφυγών και μεταναστών. Μίλησε και με τον πρόεδρο του Χαλκιούς, μίλησε και με τον βουλευτή Χίο της Νέας Δημοκρατίας του Νότιου Μηταράκη, ενώ σήμερα θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Φάρου Βορβασίου, τη Γεωργία Χούλη, διότι την Κυριακή κορυφώνται και οι εκδηλώσεις μνήμης για την θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Θα μας πει η Γεωργία Ιχούλη τις εκδηλώσεις προγραμματίζονται όχι μόνο για την Κυριακή αλλά και για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου που θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά θα τα δούμε σε λίγο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη σημερινή επίσκεψη των Ευρωπαίων πρέσβεων στο Κέντρο Προσφυγών και Μεταναστών στην πρώην Βιάλ. Εκεί ήταν και εκπρόσωποι από την κοινότητα του Χαλκιός που μίλησαν στην Βαγγελιώτη Ναμέντα. Όπως είπαμε, οι δημοσιογράφοι επί της ουσίας αποκλείστηκαν, όπως και οι εκπρόσωποι της κοινότητας Χαλκιούς, από την είσοδό τους μαζί με τους Ευρωπαίους πρέσβεις στο κέντρο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον Νίκο τον Κουτσουράδη.
2: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Περιφερειάρχα, τη χρήση του δρόμου την κάνω.
1: Περιμένετε. Λάθος. Βάλαμε τον Νίκο τον Κουτσουράδη από τα χτεσινά εγκαίνια. Άλλο το χτες, άλλο το σήμερα. Πάμε στις σημερινές του δηλώσεις του συναδέλφους.
2: Ζητάμε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια να μπούμε στην δομή και να πούμε τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, στο Χαλκιός, την ποιότητα ζωής που έχει υποβαθμιστεί. Τέλος πάντων, έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα που λέμε ξεκάθαρα τι συμβαίνει, γιατί μπαίνοντας στη δομή πρέσβεις, όπως βλέπετε, μόνοι τους, γιατί δεν μας επιτρέπει και η είσοδος, που αυτό δείχνει ότι για άλλη μια φορά ότι το Υπουργείο δεν κοιτάει το Χαλκιός, δεν κοιτάει το πρόβλημα και την υποβάθμιση, αλλά κοιτάει να εξυπηρετήσει τους δικούς τους σκοπούς, όπως βολεύει. Βρισκόμαστε σε ένα δημοτικό ακίνητο που επίσης εκμεταλλεύεται, παρά ότι υπάρχει μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου από το 2020. Θα μπουν μέσα, θα τους πούνε ότι όλα καλά. Ήδη έχουν βγάλει απ' έξω καθαριστές για να καθαρίσει το δρόμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε από την πρώτη εικόνα τι κατάσταση θέλουν να παρουσιάσουν μέσα. Δεν είναι όμως έτσι. Το Χαλκιός ήδη συνεχίζει να υποβαθμίζεται ο τρόπος ζωής. Προσπαθούμε, αλλά δεν μπορούμε. Το Χαλκιός κάθε μέρα που περπατάνε οι μετανάστες μέσα από το οδικό δίκτυο είτε μέσα από το χωριό είναι γεμάτο σκουπίδια. Η παθογένεια συνεχίζει, είτε αυτό είναι 1000 άτομα, είτε 7000, είτε 300, με κορυφαίο γεγονός τον Φλεβάρι του 26 με τις κλοπές που έγιναν σε αγρότη, έναν τους τρεις που έχουν παραμείνει. Εμείς στο υπόμνημα είχαμε ετοιμάσει μια σειρά από θέματα που προφανώς το Υπουργείο δεν τα έχει αναδείξει, όπως είναι η μείωση αγροτικής παραγωγής κατά 85%. Έχουμε τα οδικά δίκτυα που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια ο κόσμος, την πτώση της ακίνητης περιουσίας. Πλέον βλέπουμε ότι το Χαλκιός, με τόση υποβάθμιση που έχει γίνει στην ποιότητα αλλά και στην αντικειμενική αξία των οικοπαίδων και των σπιτιών, να έχουμε γίνει πόλος έλξη Ρωμά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αν αυτό περνάει ένα κράτος δικαίου που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου, δυστυχώς δεν είμαστε. Δεν σέβονται τους νόμους του κράτους. Βλέπετε, μας έχουν γυρίσει την πλάτη για άλλη μια φορά.
3: Άρα βλέπουμε τώρα και τους πρέσβεις που φεύγουν.
2: Δεν μας επιτρέπουν. Είσαι όπως επιτρέπουν τους υπόλοιπους.
4: Δεν το δώσατε, δεν σας άφησαν δηλαδή καν να δώσετε το υπόμνημα, κύριε Κουτσουράδη. Από χτες που προσπαθείτε.
2: Από χτες, ναι, που ζήτησα να γίνει, μου είπαν ότι σήμερα θα δώσουμε το υπόμνημα στον κόσμο που ήταν στους πρέσβεις. Τελικά σήμερα μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται η είσοδο στο. Μήπως μπορούμε και μιλήσουμε με τον κόσμο.
4: Τι έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια από τον καιρό που είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις, τις πρώτες διαμαρτυρίες? Η δομή έχει πολύ λιγότερα άτομα, σαφώς σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό πώς μεταφράζεται σε εσάς που μένετε στην περιοχή?
2: Αυτό είτε 7.000, είτε 350, είτε 200, η ποιότητα δεν αλλάζει. Μπαίνουν μέσα στο χωριό. Το χωριό είναι ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι αγρότες, και αυτό είναι και η εμπιστοσύνη πλέον που δεν έχει το Χαλκιός απέναντι στην πολιτεία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο τον Κουτσουράδη, εξοργισμένος ο πρόεδρος του Χαλκιός, που δεν επιτρέπει και η είσοδος και η επαφή τους, η άμεση επαφή τους με τους Ευρωπαίους πρέσβεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, να ακούσουμε και την δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή του Νότιου Μηταράκη, ο οποίος ήταν εκεί, υποδέχθηκε τους Ευρωπαίους πρέσβεις μέσα στη Βιάλ. Είπε ότι η επίσκεψή τους αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής, και αιτιολόγησε το γεγονός του αποκλεισμού των δημοσιογράφων αλλά και του Πρόεδρου της κοινότητας, λέγοντας ότι εκείνη την ώρα το άκουσε από τους δημοσιογράφους, δηλαδή ότι ενημερώθηκε για το θέμα, δεν είχε ενημερωθεί πιο μπροστά, και εν πάση περιπτώσει εκείνη Γιάννη λέει πάντα έδιναν άδεια στα μέσα ενημέρωσης για να μπουν στη ΒΙΑΛ και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, αποδίδοντας στην ουσία αυτό που συνέβη σήμερα σε γραφειοκρατικούς λόγους. Σε λάθος συνεννόησης, κουριασμένο τηλέφωνο, τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσή του για να δούμε τι θα καταλάβετε.
5: Η επίσκεψη από τους πρόεδρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ΒΙΑΛ αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. Αλλά αν δούμε πώς είναι σήμερα η κατάσταση στοιχείου σε σχέση με το 2019, είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Από 7.000 άτομα στη ΒΙΑΛ, από εκατοντάδες σε διαμερίσματα σε όλο το νησί, σήμερα έχουμε κάτω από 500 άτομα στη ΒΙΑΛ, κάτω από το μισό της χωρητικότητας. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ουσιαστική μείωση των ροών και για τη δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία απέδωσε. Αντιμετωπίσαμε και τη δυσκολία της πανδημίας χωρίς πρόβλημα για την τοπική κοινωνία, ούτε για τους υπαλλήλους μας, ούτε για τους ετούντες άσυλο. Βέβαια, το Χαλκιός έχει δίκιο. Έχει δίκιο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε την ανάγκη μετεγκατέσταση της ΒΙΑΛ. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι με τεράστιο προσωπικό πολιτικό κόστος είμαι ο μόνος που τόλμησα να πω μια εναλλακτική πρόταση. Συγκεκριμένη, όχι γενικολογίες και θεωρίες, όνειρα και πράγματα που δεν γίνονται, αλλά δυστυχώς η δικιά μου πρόταση δεν έγινε δεχτή τότε από την τοπική κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις αρχές. Με αποτέλεσμα η ΒΙΑΛ να παραμένει ακόμα και σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την ενίσχυση ασφάλειας και για να δοθούν περισσότερα ανταποδοτικά στο Χαλκιός. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να εργάζομαι. Ευχαριστώ.
4: Κύριε Μηταράκη, επειδή έχετε περάσει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είστε χρόνια, γνωρίζετε τις συνθήκες. Γιατί σήμερα, ενώ υπήρχε μια τόσο μεγάλη πολυμελή αποστολή μέσα, δεν επιτράπει ούτε σε εμάς, σαν εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης της ΚΙΟΥ, παρόλο που έχουμε καταθέσει αίτημα, να παρακολουθήσουμε όλη τη συνάντηση που είχατε, ούτε καν στον πρόεδρο της κοινότητας που ήθελε επίσης με αίτημα να παραδώσει κάποιο υπόμνημα. Ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί νιώθουμε ότι είμαστε αποκλεισμένοι από πράγματα που μπορεί να συζητήθηκαν μέσα. Υπήρχε κάτι που δεν έπρεπε να το ακούσουμε?
5: Καθόλου. Έγινε μια ενημέρωση και από μένα και από τον διοικητή της ΒΙΑΛ, τον κ. Ξενάκη, και από τα στελέχη της ΒΙΑΛ για το πώς λειτουργεί σήμερα η δομή. Τώρα άκουσα αυτό που μου λέτε, δεν είχα ενημερωθεί. Εμείς πάντα δίναμε άδεια στα μέσα να μπουν στη ΒΙΑΛ και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Πάντα θεωρούσα ότι είναι σημαντικό η παρουσία του μέσα. Τώρα, γιατί για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο αυτό δεν έγινε σήμερα, λυπάμαι που το ακούω, αλλά το ακούω τώρα για πρώτη φορά.
1: Με το αίτημα στο χέρι έμειναν οι συνάδελφοι. Ακούσαμε και την παρέμβαση της Βαγγελιός Σαμάντα. Πάμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων. Και μετά, επιστρέφοντας, έχουμε και την Κορδέλα στο Χαλκιός. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν εκεί. Θα ακούσουμε και την παράμετρο που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα στους ιδιοκτήτες, ιδιοκτησίες των οποίων απαλωτριώθηκαν για να γίνει το έργο. Και βέβαια θα έχουμε μαζί μας και την Γεωργία Χούλη για να μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις Μνήμης Μικρασίας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδοτήσεις στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολογών, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις και παρεμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΕ που ΕΚΟΦΗΝ στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Είχε γράψει πολλά άρθρα και βιβλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας

0: στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη 29χρονη μητέρα του κοριτσιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης, 33χρονο οδηγός του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. Τρεις νεκροί ανάμεσα τους ο δράστης και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικών πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ, στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.

0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων πρέσβεων στοιχείο με προγραμματισμένη επίσκεψη το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην πρώην Βιάλ, για την οποία, αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, λόγω βλάβης δεν λειτουργεί από το 2024 και μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης σε άλλο σημείο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση, αφορά τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά ηλικιωμένους, παππούδες, γιαγιάδες μαθητών, αφορά τις αγγείες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον Νίκο Χίου Διδασκάλων. Την υπογραφή των αδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση, προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά της Νότιας Χίου μετά από 400 περίπου ημέρες. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων μετά την παρέλαυση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 1 χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χίου, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι επιτίδιοι χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαπή, 20χρονος και 67χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός της Χίου. Κλειστό θα παραμείνει για 3 ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Χίου, δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από το τηλέφωνο 22 710 81970. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης και 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούς. Η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον 3ο Γενικό Ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτου, Βαβίλια, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Ρέμπραντος Καριές, 5η 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Στοιχείο. Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Ο Σκακιστικός Όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά, σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ο Φάρος Βαρβασίου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μυρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφθηθεί το» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με τον Φάρο Βαρβασίου και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν την επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κισών κυρίου Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του έφηβου πλαστήρα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ, τίτλος εκδήλωσης «Από τη ζωή στη μνήμη». Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη 23 του μήνα 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με ανέμους βόρειους 4 μποφόρ με θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς και η υγρασία από 25 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Άρωμα εγγενείων, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια της εκπομπής. Είπαμε χθες, εγγενιάσαμε τον κόμβο στο Χαλκιός για την παράκαμψη του δρόμου. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τι είπαν Κώστας Μουτζούρης, Χρήστος Καρτάλης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και ο ανάδοχος του έργου, ο κύριος Παντελής Ζενιώδης.
1: Κατασκευάστηκε μήκους 2,5 χιλιόμετρα και κόστος 3,8 εκατομμύρια. Και αυτό που έχει σημασία, ότι αυτός ο δρόμος κατασκευάστηκε με πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από το ΕΣΠΑ. Και θεωρήσαμε σκόπιμο, μια που σήμερα επισκέπτονται τυχείο οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι χώρες των οποίων ενέκριναν τη χρηματοδότηση του δρόμου, να μας τιμήσουν την παρουσία τους. Για το να πω άλλα λόγια, θα παρακαλούσα Madame l'ambassadrice d'Irlande, je vous invite de nous adresser la parole, parce que l'argent est venu de chez vous.
2: Το έργο ξεκίνησε και εντάχθηκε το 2020 και ο μεγάλος στόχος ήταν να παρακάμψουμε τον οικισμό του Χαλκιούς, που είναι ακριβώς εδώ δίπλα αριστερά.
0: Ακούμε τον Χρήστο Καρτάλη. Προκειμένου
2: ειδικά τα μεγάλα οχήματα να μην περνάνε μέσα από τον οικισμό. Θεωρώ ότι τώρα, έστω και με κάποιες μικρές καθυστερήσεις για τις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα σύγχρονο οδικό τμήμα με έναν εξαιρετικό κυκλικό κόμβο που είναι όλων προδιαγραφών, και θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει πάρα πολύ στο να γίνει πιο ασφαλής, τουλάχιστον αυτό το τμήμα της οδού, η κίνηση των επισκεπτών και των κατοίκων του νησιού. Θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία μου ως προϊστάμενός της, διότι και τους επιβλέποντες του έργου και την προϊσταμένη των συγκοινωνιακών έργων, για όλη αυτή την προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς επίσης και να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον ανάδοχο, καθώς η συνεργασία ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και το αποτέλεσμα νομίζω ότι μας δικαιώνει.
1: Και ένα ευχαριστώ για τους συγκατοίκους.
0: Κλείνουμε με τον κύριο Ζενιώδη.
1: Ευχαριστώ για τους συγκατοίκους. Και ένα συγγνώμη αν κάποιος ξαναχωρέσαμε. Δεν
0: Λοιπόν, να σημειώσουμε τώρα ότι οι Ευρωπαίοι πρέσβεις, ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα Μουτζούρη, να αναφέρεται σε εκείνους, ήρθαν στα Εγγένεια χθες την παράκαμψη του Χαλκιούς με καθυστέρηση. Δεν ξεναγήθηκαν τελικά στο έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποχώρησαν πριν το κόψιμο της κορδέλας. Στον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νησών, κύριος Μάρκος, ο οποίος ευχήθηκε ο δρόμος να είναι ασφαλής για όλους. Ενώ να σημειώσουμε ότι στα Εγγένεια παρευρέθηκε και ο πρώην νομάρχης Χίου, Πολύδωρος Λαμπρινούδης, καθώς επί θητείας του ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την παράκαμψη Ζηφιά, Χαλκιούς και Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τώρα, στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι ιδιοκτήτες απαλλατριοθέντων κτημάτων δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί. Θέμα το οποίο έθεσε και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Νίκος Κουτσουράδης, με τον αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, να δίνει και την απάντηση για τους λόγους που έχουν οδηγήσει στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να υπόσχεται λύση το επόμενο διάστημα.
3: Να μου επιτρέψετε, κύριε Περιφερειάρχα, τη χρήση του δρόμου την κάναμε πολύ νωρίτερα με την εκένωση του χωριού τον Ιούνιο του 25 με μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν και η εκένωση της δομής μεταναστών. Με την ευκαιρία λοιπόν που οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο χωριό μου, βρίσκονται στην ακριτική Χίο, η Χίος η οποία φυλάει τις θερμοπύλες της Ευρώπης απέναντι στο γείτονα, απέναντι στις μεταναστευτικές ροές, βρισκόσαστε λοιπόν σε ένα χωριό το οποίο σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού στο νησί μας. Ένα χωριό το οποίο έχει υποστεί βανδαλισμούς, λαιλασίες, κλοπές και συνεχώς υποβαθμίζεται. Στα 600 μέτρα λοιπόν και λιγότερα από 600 μέτρα και εντός του οικισμού βρίσκεται η δομή μεταναστών, οπότε προκαλώ αύριο το πρωί να έρθετε από κοντά και να δείτε όχι μόνο την περιβαλλοντολογική καταστροφή, γιατί μιλάμε για περιβαλλοντολογική καταστροφή, αλλά και την παθογένεια η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο της ζωής όχι μόνο των Χαλκουσίων αλλά και των Καμποχών.
1: Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Κάπου οφείλεται βέβαια και στο ότι κάποιες εστάσεις είχαν γίνει και πήγαμε 2 χρόνια πίσω. Εδώ είναι η αριθμή για να μην σας καθυστερώ. Αλλά αυτή τη στιγμή η απαλλατριώση βρίσκεται στο Υπουργείο,
4: των παραδοσιακών, κάτι το οποίο περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Μας έχουν υποσχεθεί σε 2 μήνες ότι θα έχουμε την χρηματοδότηση. Εμείς ήδη έχουμε βάλει τα χρήματα, επομένως είναι στο, το πρόβλημα είναι δικό τους. Να ξεκινήσουν να δώσουν τις χρηματοδοτήσεις.
3: Όπως ήταν η διαδικασία fast track λοιπόν του να γίνει ο δρόμος γρήγορα, έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνει και η διαδικασία να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει κατοικία, έχουν δώσει τα κτήματά τους. Πολλά τα κτήματά τους αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να οικοδομηθούν, οπότε προσεχώς θα κάνουμε και μια ενημέρωση περί αυτού, μια παρέμβαση, αλλά λείπουν και κάποιοι κυβερνητικοί έτσι ώστε να βοηθήσουν ο φάκελος να ανέβει στο παρακαταδικό για να αποζημιωθούν άμεσα.
0: Λοιπόν, να αποζημιωθούν άμεσα οι ιδιοκτήτες, ζήτησε ο κύριος Κουτσουράδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αρχή και στο θέμα της Βιάλ. Τους τα είπε και χθες, τα είπε και σήμερα, τώρα που τα είπε περισσότερο στις κάμερες τα είπε και στους δημοσιογράφους και στους εκπροσώπους των τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων, γιατί είπαμε οι Ευρωπαίοι πρέσβες την έκαναν για αλλού και η σύσκεψη και η ενημέρωση σήμερα στην Βιάλ έγινε και κλεισμένων το θυρών, ήταν απ' έξω και οι Χαλκούς, ήταν απ' έξω και οι δημοσιογράφοι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Σε ένα πράγμα διαφωνώ με τον πρόεδρο του Χαλκιούς που είπε ότι έγινε με fast track διαδικασίες ο δρόμος. Μόνο fast track διαδικασίες δεν τις λες, τις διαδικασίες για να γίνει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς. Αν σκεφτεί κανείς ότι είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται επί νομαρχίας Πολύδωρου Λαμπρινούδη και φτάσαμε πια επί περιφερειάρχη στη δεύτερη θητεία Μουτζούρη να ολοκληρώνεται το έργο, και αφού μεσολάβησε και μια παρέμβαση του Παντελή Μπουγδάνου όντας στην πρώτη θητεία Μουτζούρη αντιπεριφερειάρχης Χίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις εκδηλώσεις για τη μνήμη Μικρασίας. Η Γεωργία Χούλη σε λίγο θα μας μιλήσει από το Φάρο Βαρβασίου.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις, αφεντικό!
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε, αφεντικό!
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κορυφώνονται την Κυριακή οι εκδηλώσεις που γίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και το Μικρασιατικό Σύλλογο Βρασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Φάρος, σε συνεργασία και με τον Δήμο Χίου, για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η πρόεδρος του Φάρου Βρασίου, η Γεωργία Χούλη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός δηλαδή από αυτά που θα γίνουν την Κυριακή και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αλλά και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για όλα όσα ετοιμάζουμε το τελευταίο διάστημα, με επίκεντρο φυσικά την ημέρα η οποία σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την ύψωση του Τίμιου Σταυρού. Φέτος είναι 20 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις που κορυφώνονται η μέρα αυτή. Όμως μαζί με αυτή τη μέρα, το τελευταίο διάστημα και με πάρα πολλούς φορείς που συνεργάζονται, ετοιμάσαμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν πριν και μετά. Θα θέλατε να σας πω έτσι για τις εκδηλώσεις που ξεκινούν από το Σάββατο?
0: Να ξεκινήσουμε με τις αυριανές εκδηλώσεις. Ωραία. Γιατί βλέπω εδώ ότι έχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να εκδηλώσουν και ενδιαφέρον όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν ειδικά τη θεατρική παράσταση. Πρέπει να πάνε και πιο νωρίς στο Ομήριο, έτσι?
1: Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά η έναρξη των εκδηλώσεων είναι το Σάββατο στις 7 η ώρα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, με μια έκθεση η οποία φέρει τον τίτλο Ιερά Προσφυγιά, μια έκθεση αφιερωμένη στα κοιμήλια, τις εικόνες και όλα τα λειτουργικά σκεύη που έφεραν οι Μικρασιάτες μαζί τους το 1922, τα οποία ο μεγαλύτερος όγκος των εκκλησιαστικών διαφυλάσσεται στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο και στο Φάρο Βαρβασίου, αλλά και στο Μουσείο της Καλλιμασιάς. Η έκθεση αυτή έχει διάρκεια από 19 έως 30 Σεπτεμβρίου και φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να την παρακολουθήσει κανείς στις ώρες και στις μέρες που είναι ανοιχτό το Ομήριο. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση, την επιμέλεια της οποίας είχε ο κύριος Βαρλάς από το Δήμο Χίου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Γαλάνη, το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμο Χίου και όλο του το προσωπικό, γιατί ξέρετε, το στήσιμο μιας έκθεσης είναι μια πολύήμερη διαδικασία για να στηθεί και μια πολύμηνη διαδικασία για να τη σκεφτεί κάποιος και να τη συλλάβει.
0: Όμως, και φαντάζομαι θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη εάν σε αυτή την έκθεση πάνε και οργανωμένα τα σχολεία. Και μάθουν μερικά πράγματα.
1: Θα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι και το επιτρέπει. Η διάρκεια έκθεσης το επιτρέπει να την παρακολουθήσουν και τα παιδιά, πιο μεγάλα. Αν σκεφτούμε ότι από την 6η Δημοτικού στο βιβλίο της ιστορίας έχουμε αναφορές για τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά φυσικά σε μεγαλύτερες τάξεις. Μια πολύ ωραία ευκαιρία. Εννοείται ότι η είσοδος σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις, σε όλο ό,τι ετοιμάζουμε, είναι δωρεάν. Αυτό παλέψαμε το τελευταίο διάστημα και είχαμε και όλους μαζί μας, ό,τι προτείναμε δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι το αγκάλιασαν σαν ιδέα. Ταυτόχρονα το ίδιο απόγευμα, στις 19 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα πάλι στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου, έχουμε τη θεατρική παράσταση «Τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν». Η επικοινωνία μας με την κυρία Αλεξανιάν, η οποία επιμελείται και τη σκηνοθεσία και είναι και η ερμηνεία της, ερμηνεύει εκείνη το έργο αυτό, το θεατρικό, ήταν πάρα πολλά χρόνια πριν. Της είχαμε υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα το βάλουμε στα πλάνα μας και έφτασε αυτή η στιγμή φέτος. Οπότε θα παρακολουθήσουμε, είναι μια ουσιαστικά θεατρική παράσταση, αλλά είναι αφήγηση ιστορική, αληθινή μαρτυρία της Αρμένης Ασανζέλ Κουρτιάν για όλα τα γεγονότα που είναι συνυφασμένα με τη μοίρα και των Αρμενίων και των Μικρασιατών, και σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να ακουστεί και αυτή η φωνή, δεδομένου ότι η Χίος έχει και μια μεγάλη αρμένικη κοινότητα, όχι ακριβώς κοινότητα, έχουμε πολλούς απογόνους Αρμενίων οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα αυτά της καταστροφής. Οπότε έπρεπε και αυτή η φωνή να ακουστεί μιας που είναι συναφές όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας που είναι 1922, ναι, περιλαμβάνει, ναι, πάρα πολλά πράγματα. Είσοδος ελεύθερη και εκεί, δελτία εισόδου, γιατί θα είναι μία η παράσταση και είναι δεδομένη και η χωρητικότητα του ομερίου μας. Θα είναι άνθρωποι του Φάρου από τις 6:30, να παρακολουθήσουν δηλαδή μερικοί μαζί και την έκθεση και τη θεατρική παράσταση.
0: Άρα όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να πάνε λίγο πιο νωρίς, να ζητήσουν ένα δελτίο εισόδου.
1: Για να υπάρχει έτσι και μία ροή, ομαλή και στα δύο, και να παρακολουθήσουν και τα δύο. Αυτά είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις και φυσικά από Δευτέρα, γιατί να πάρουμε και μία ανάσα, θα στείλουμε το σχετικό δελτίο τύπου με τα ονόματα και τους διακριθέντες για το λογοτεχνικό διαγωνισμό. Ανδρέας Αξιωτάκης, στη μνήμη Μικρασίας. Ήταν ένα όνειρο του ιδρυτού και προέδρου του Φάρου, του Ανδρέα Αξιωτάκη, και η λογοτεχνική παραγωγή γύρω από το Μικρασιατικό. Οπότε για 22η χρονιά ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία πάντα γαστή με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, την κυρία Βλυσίδου, τη Διευθύντρια, και τον τομέα των εκπαιδευτικών θεμάτων, έκανε αυτό το διαγωνισμό. Την τελετή απονομής των παιδιών που διακρίθηκαν θα την έχουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, 25 Σεπτεμβρίου, στο Φάρο Βαρβασίου στις 8 η ώρα.
0: Μάλιστα, την Κυριακή βέβαια το ενδιαφέρον είναι εκεί στο τώρα, ναό του Αγίου Χαραλάμπους, έτσι,
1: την
0: και μετά
1: με επίκεντρο τον Άγιο Χαράλαμπο είναι οι καθιερωμένες τελετές. Πολλές ευχαριστίες στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου και στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, αλλά και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό τις διοργανώνει, στο Δήμο Χίου και στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαλαφή, αλλά και στους δύο ειδικούς συμβούλους, τον κύριο Κολότο και τον κύριο Βαρλά, που τρέχουν όλα αυτά και εκτός ωραρίου εργασίας, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και η διοργάνωση και η συνεργασία είναι μεν του Φάρου μια καθιερωμένη γιορτή από το 1978, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και η Νουσόνο Μητροπολίτης μας έχει τα των ιερουργιών, έχουμε την ευλογία του, έχουμε τους ναούς οι οποίοι διαθέτουν και τις εικόνες, πάντα οι οποίες οι διασωθήσεις βρίσκονται στον Άγιο Χαράλαμπο εκείνη τη μέρα. Έχουμε φυσικά τη στήριξη της 96 ΑΤΕ, του ταξιάρχου μας και του επιτελείου του, του λιμενάρχη, του υπολιμενάρχη, του λιμεναρχείου Χίου, της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου και της τροχέας Χίου. Φυσικά με την αγαστή συνεργασία των προσφυγικών σωματείων, της Ένωσης Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και του κυρίου Κώστα Μιμίδη, έχουμε το Σύλλογο του Δεσμού του Φραγκομαχαλά, τον Άγιο Γιώργιο Φλουρίου, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στη Φιλαρμενική Ορχήστρα του Δήμου Χίου, που προσδίδει έτσι ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη μέρα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για αυτές τις εκδηλώσεις. Εγώ σας είπα έτσι τώρα αυτούς που αναγράφονται και στην πρόσκληση, αλλά να ξέρετε υπάρχει και ένα μεγάλο τμήμα εθελοντών που τρέχουν όλες τις δουλειές, και ένα μεγάλο προκαταβολικό ευχαριστώ για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους φορείς και τα σωματεία, οι οποίοι θα είναι μαζί μας τη μέρα εκείνη. Την Κυριακή δηλαδή.
0: Ωραία, θα έχουμε και κάποιες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, στην παραλιακή, να πούμε, εκείνη την ημέρα, επειδή θα γίνει η πομπή, περίπου τι ώρα?
1: Εκεί ουσιαστικά είναι από τις ας πούμε 11.30 μέχρι τις 12, και ενώ παλιότερα κλείναμε και ένα τμήμα έτσι μπροστά από την παραλία, τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας ότι είναι και πιο ασφαλές και πιο λειτουργικό και να ελευθερώσουμε και πιο γρήγορα την κεντρική οδική αρτηρία, οι εκδηλώσεις τελειώνουν στο κόκκινο φαναράκι, εκεί όπου μας περιμένει το σκάφος του λιμενικού και γίνεται η ρήψη του στεφάνου στην είσοδο του κεντρικού λιμένα, όπου με ασφάλεια όλη η πομπή που ξεκινάει από τον έφηπο Αδριάντα του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα πηγαίνει εκεί, και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις εκείνη τη μέρα στις 12 περίπου το μεσημέρι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, και του χρόνου. Σας περιμένουμε να είμαστε όλοι καλά και να τους τιμούμε όπως πρέπει, όπως τους πρέπει. Να είστε καλά, καλό μας.
0: Πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας. Είναι το ακριβώς, βασικό. Το βασικό, ακριβώς, το βασικότερο όλων, για να μην επιτρέπουμε την επανάληψή της, ειδικά σε τέτοιες τραγικές σελίδες της ιστορίας.
1: Σε εμάς είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί σε συζητήσεις που έχουμε και με τα άλλα μικρασιατικά σωματεία, είναι τέτοιες οι καταγωγές μας εδώ στη Χίο και οι καταβολές μας. Είναι το εύκολο, εύκολη η αναπαράσταση και η αφήγηση, γιατί έχουμε την εικόνα απέναντι των χωριών, έχουμε τον αέρα της Ιωνίας που αναπνέουμε, είναι λιγάκι πιο εύκολο για μας. Βέβαια, εύκολο, οι εκδηλώσεις γίνονται εύκολες χάρη σε όλες τις προσπάθειες των προαναφερθέντων ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν συστηματικά τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ για σας χαρά. Ευχαριστώ και σας περιμένουμε σε εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε την πρόεδρο του Φάρβαρου Ασίου, την Γεωργία Χούλη. Αύριο και την Κυριακή εκδηλώσεις και μετά πάμε στην επόμενη Παρασκευή με την απονομή των βραβείων και επένων του 22ου Πανεπιστημιακού Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ανδρέας Εξουτέκης.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020. 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Παρουσία και μαθητών αντιπροσωπιών σχολείων πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του Ιάσονα Καλαμπόκα στο χώρο του Ανδριάντα. Πρόκειται για μια διοργάνωση που έγινε από τον Δήμο της Χίου. Και για τον Ιάσονα Καλαμπόκα μίλησε ο Παντελής Μωυσάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
10: Του Ιάσονα Καλαμπόκα για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα. Δεν ήρθαμε απλώς να θυμηθούμε ένα γεγονός του παρελθόντος. Ήρθαμε να θυμηθούμε έναν Έλληνα, έναν νέο άνθρωπο, έναν έφεδρο αξιωματικό. Έναν άνθρωπο που έζησε μόλις 26 χρόνια, αλλά η θυσία του έγινε κομμάτι της ιστορίας της Χίου και της Ελλάδας. Ο Ιάσον Καλαμπόκας ήταν έφεδρος ανθιπολοχαγός πεζικού. Όταν η πατρίδα τον χρειάστηκε, φόρεσε τη στολή του και στάθηκε στο πλευρό της. Πολέμησε στην Κρήτη, πολέμησε στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε στο Έλα Λαμέιν. Και στη συνέχεια ήρθε στη Χίο, σε μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές του αγώνα. Ήρθε σε ένα νησί που βρισκόταν ακόμη κάτω από τη γερμανική κατοχή. Σε μια Χίο που υπέφερε, μια Χίο που γνώριζε τον φόβο, την πείνα και τις στερήσεις. Αλλά δεν λύγησε. Γιατί αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει το λαό μας. Ο Έλληνας μπορεί να δοκιμαστεί, μπορεί να πονέσει, μπορεί να ματώσει. Αλλά όταν υπερασπίζεται την ελευθερία του, βρίσκει τη δύναμη να σταθεί όρθιος. Το 1944 η ώρα της απελευθέρωσης πλησίαζε. Η γερμανική κατοχή έφτανε στο τέλος της. Η Χίος περίμενε τη μεγάλη ημέρα. Περίμενε να δει ξανά τη γαλανόλευκη να κυματίζει ελεύθερη. Και τότε, στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1944, λίγες μόλις ημέρες πριν από την αποχώρηση των Γερμανών από το νησί, ο Ιάσον Καλαμπόκας έπεσε νεκρός. Λίγες μόνο ημέρες πριν από την ελευθερία. Και αυτή η σκέψη συγκλονίζει. Ένας νέος άνθρωπος αγωνίστηκε για την ελευθερία της Χίου και έπεσε όταν η ελευθερία βρισκόταν τόσο κοντά. Δεν πρόλαβε να τη ζήσει. Δεν πρόλαβε να ακούσει τις καμπάνες απελευθέρωσης. Δεν πρόλαβε να δει τον λαό της Χίου να πανηγυρίζει. Δεν πρόλαβε να δει την Καλανόλευκη να κυματίζει ελεύθερη. Όμως, έπεσε για να μπορούμε εμείς να βιώνουμε σήμερα. Και εδώ βρίσκεται το μεγαλείο της θυσίας του. Γιατί η ελευθερία της Ελλάδας δεν χαρίστηκε, κερδίθηκε. Κερδίθηκε από ανθρώπους που πολέμησαν, από ανθρώπους που αντιστάθηκαν, από ανθρώπους που δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά. Από ανθρώπους που γνώριζαν ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην προσωπική του ασφάλεια και το στο καθήκον. Ο Ιάσον Καλαμπόκας διάλεξε το καθήκον και πλήρωσε το τίμημα με τη ζωή του. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει μια ιστορία γεμάτη αγώνες και θυσίες. Από γενιά σε γενιά, οι Έλληνες κράτησαν ζωντανή την ίδια αξία, την ελευθερία. Από τις Θερμοπύλες μέχρι το 1821, από το έπος 40, την Εθνική Αντίσταση και την Κύπρο. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που όταν ήρθε η δύσκολη ώρα είπαν το μεγάλο παρόν. Ο Ιάσον Καλαμπόκας ήταν ένας από αυτούς και ηχείως έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανη που ένας τέτοιος άνθρωπος άφησε εδώ την τελευταία του πνοή. Η Αρκαδία τον γέννησε, η Ελλάδα τον ανέθρεψε και ηχείως έγινε ο τόπος της θυσίας του. Γι' αυτό σήμερα δεν είναι μόνο ένας ήρωας της Αρκαδίας, δεν είναι μόνο ένας ήρωας του ελληνικού στρατού, είναι και δικός μας, είναι κομμάτι της ιστορίας της Χίου. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Γιατί ο Ιάσον Καλαμπόκας ήταν εφέδρος αξιωματικός και η ιστορία του μας θυμίζει τι σημαίνουν οι λέξεις καθήκον, τιμή, ευθύνη, πατρίδα. Ο εφέδρος γνωρίζουν ότι η πατρίδα δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη. Σήμερα, 82 χρόνια μετά, το άγαλμα αυτό στέκει εδώ. Σιωπηλό, αλλά μιλά σε όλους μας. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία που έχουμε σήμερα έχει κόστος. Μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε ελεύθερη ημέρα της Ελλάδας υπάρχουν άνθρωποι που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Και μας θυμίζει ότι η λύθη είναι η δεύτερη απώλεια των νεκρών. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε, να τιμούμε, να παραδίδουμε τη μνήμη από γενιά σε γενιά. Γιατί όσοι θυμόμαστε τους νεκρούς μας, εκείνοι εξακολουθούν να ζουν μια στην ιστορία μας. Ιάσονα Καλαμπόκα, σήμερα στεκόμαστε μπροστά σου. Και θέλω στο τέλος αυτής της ομιλίας να σου μιλήσω όχι ως πρόεδρος ενός συνδέσμου, αλλά ως ένας Έλληνας προς έναν Έλληνα. Εσύ έφυγες από τη ζωή. Εμείς είμαστε εδώ. Εσύ δεν προλάβεις να δεις την απελευθέρωση της Χίου. Εμείς όμως βλέπουμε σήμερα τη Θεσσαλονίκη να κυματίζει. Εσύ δεν προλάβεις να ακούσεις τις καμπάνες της ελευθεριάς. Εμείς εδώ μπορούμε σήμερα να ψάλουμε ελεύθερα τον εθνικό μας ύμνο. Και γι' αυτό σου χρωστάμε κάτι που δεν μετρέται. Σου χρωστάμε μνήμη. Σου χρωστάμε τιμή. Σου χρωστάμε ένα μεγάλο ανθρώπινο ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε που στάθηκες όρθιος. Σε ευχαριστούμε που δεν φοβήθηκες. Σε ευχαριστούμε που κράτησες ψηλά την τιμή της στολής σου. Σε ευχαριστούμε που έδωσες τη ζωή σου για μια Ελλάδα που ίσως δεν πρέπει να δεις ελεύθερη και πίστεψες ότι άξιζε να αγωνιστείς για αυτήν. Και σήμερα, εδώ στη Χίο, σου δίνουμε μια υπόσχεση. Δεν θα ξεχαστείς. Όσο θα υπάρχει αυτή η σημαία, όσο θα υπάρχει αυτή η πατρίδα, όσο θα υπάρχει ένας Έλληνας που θα γνωρίζει το όνομά σου, θα ζεις μέσα στη μνήμη μας. Γιατί μπορεί να έπεσες πριν προλάβεις να δεις ελευθερία, όμως έπεσες για την ελευθερία. Μπορεί η ζωή σου να σταμάτησε στα 26 σου χρόνια, όμως η θυσία σου δεν σταματήσει ποτέ να δίνει το φωτεινό παράδειγμα. Η Ιάσονα Καλαμπόκα, η Αρκαδία σε γέννησε, η Ελλάδα σε έκανε αξιωματικό, η Χίος σε δέχτηκε στη γη της και η ιστορία σε κράτησε για πάντα στις σελίδες της. Σήμερα, μπροστά στη μορφή σου λέμε αιωνία σου η μνήμη. Τιμή και δόξα στον έφεδρο ανθιβολοφαγό Ιάσονα Καλαμπόκα. Τιμή και δόξα σε όλους τους Έλληνες που έπεσαν για την πατρίδα. Και ας κρατήσουμε όλοι μέσα μας μια αλήθεια. Η ελευθερία που έχουμε σήμερα δεν μας χαρίστηκε. Κάποιοι την πλήρωσαν με τη ζωή τους. Και ένας από αυτούς ήταν εδώ, ο Ιάσον Καλαμπόκας. Σας ευχαριστώ.
9: Από τον πρόεδρο λοιπόν του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χίου, τον Παντελή Μωυσάκη, ήταν η εκφώνηση του λόγου σήμερα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου. Τιμώντας τη μνήμη του Ιάσονα Καλαμπόκα, του ήρωα Ιάσονα Καλαμπόκα. Να πούμε ότι είχαμε εκεί αντιπροσωπείες μαθητών, είχαμε επίσης από πλευράς των εκλεγμένων, ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Νιταράκης, ήταν και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κλέαρχος Χρήσης. Θα τα δείτε και στην τηλεόραση της αλήθειας. Προς το παρόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων Πρέσβεων Στοιχείου με προγραμματισμένη επίσκεψη σήμερα το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην Πρόιβιαλ, για την οποία αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Με τους αστυνομικούς να απαγορεύουν την είσοδο και με ανάλογη αντιμετώπιση να έχουν οι χαλκούσοι, πρόεδρος και μέλη της τοπικής κοινότητας, που και εκείνοι από χθες προσπαθούν να επιδώσουν στους Ευρωπαίους πρέσβεις ένα υπόμνημα με τα αιτήματα.

κέντρου για το πώς λειτουργεί η δομή. Αναφορικά με τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων αλλά και του Προέδρου της κοινότητας, τόνισε: «Τώρα άκουσα αυτά που μου λέτε, δεν είχα ενημερωθεί. Εμείς πάντα δίναμε άδεια στα μέσα ενημέρωσης να μπουν στη ΒΙΑΛ και στον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Πάντα θεωρούσα ότι είναι σημαντικό η παρουσία των μέσων. Τώρα γιατί για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο αυτό δεν έγινε σήμερα, λυπάμαι που το ακούω, αλλά το ακούω τώρα για πρώτη φορά». Ο Νότης Μεταράκης στις δηλώσεις του σύγκρινε την εικόνα της ΒΙΑΛ με το 2019, τονίζοντας ότι σήμερα έχουμε κάτω από 500 άτομα, δηλαδή κάτω από το μισό της χωρητικότητας. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ουσιαστική μείωση των ροών και για το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία απέδωσε, ανέφερε ο ίδιος. Αναφορικά με το αίτημα των Χαλκούσων για μετεγκατάσταση του κέντρου, τόνισε ότι είναι ο μόνος που τόλμησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να θέσει εναλλακτική πρόταση. Αλλά δεν έγινε δεκτή από την τοπική κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις αρχές, με αποτέλεσμα η ΒΙΑΛ να παραμένει ακόμα και σήμερα. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την ενίσχυση της ασφάλειας και να δοθούν περισσότερα ανταποδοτικά στο Χαλκιός. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου λόγω βλάβης από το 2024, έπαψε να λειτουργεί και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο Χίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένο στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβαση στο Σύλλογο Διδασκόντων και το προάβλιο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μονάχα τη χαρακτηριστική απαράδεκτη περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ούτε μόνο τα αμαία. Αφορά τους τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά τους ηλικιωμένους, παππούδες και γιαγιάδες των μαθητών μας, αφορά τις έγκυες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων μετά την παρέλευση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή για τα ψαρά, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 1 χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χίου, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι επιτίδη χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαπή 20 ετών και 67 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό του ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΗ που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης, που τόνισε ότι η Χίος και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παραμεθώριος μόνο στα λόγια από την κυβέρνηση. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που κρατά ζωντανό το Πανεπιστήμιο στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, και ούτε έμπρακτη στήριξη. Ένα ακόμη έργο για τη στέγαση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου περνά στο επόμενο στάδιο, αυτή τη φορά στη Χίο, στο πλαίσιο του

0: καλύτερου στεγαστικού προγράμματο που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Νίκο Δένδια, σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2026, προχωράει διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. Κλειστό θα παραμείνει για 3 ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δημοχείου. Ειδικότερα δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του βιβλίου, της ελληνικής λογοτεχνίας και της ποίησης. Το Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φίλους του βιβλίου στοιχείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες και στις δράσεις της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 819 70. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης, 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Η Διένθεση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα Καταράκτης Παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλλιμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλια, Νάβατος, Αυγόνη, Μαυροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στοιχείο. Ο Δήμος Χιού διοργανώνει σήμερα στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντατου στην πόλη της Χιού. Ο Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης Χίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροποιιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο Σάββατο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μασκοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ο Σκακιστικός Όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης στη πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρχει και μία παρουσία. Η έκπληξη. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου, Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοφυγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτινιάν». Αύριο Σάββατο, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομήριου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από την Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, σε συνεργασία με το Μικρασιατικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Οφάρους και το Δήμο Χίου, θα τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάργοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κυρίου Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του έφηπου πλαστήρα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Σμύρνης λίγο πριν να αλλάξουν όλα. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούζη 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7.30, η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί, απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Πληροφορίες στο 22710-43-045. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Ζωραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο ευμερεύουν τα φαρμακεία της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Βέβαια, η είδηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες είναι ο θάνατος της Μαργαρίτας Παπανδρέου, πλήρης ημερών, 103 ετών. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου. Να σημειώσουμε ότι είχε αναπτύξει σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Σοφίας και Ανδρέα. Μεταξύ άλλων, πρωταγωνίστης στην προώθηση και επεξεργασία και ψήφιση νόμων, όπως εκείνων που αφορούσε στην κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, στη νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, στη θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, στη νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, στη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από το γάμο και στην απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών. Η ίδια, να θυμίσουμε ότι ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια Πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που προκαλούν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε 2 εκατομμύρια εξαφανισμένους ψηφοφόρους. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι έχει εκτοξευθεί η αποχή μεταξύ του 2004, τότε που λεφτά υπήρχαν, και του 2023. Τους ψάχνουν, λέει, τα κομματικά επιτελεία τους εξαφανισμένους ψηφοφόρους, γιατί θα είναι ένα από τα κλειδιά των επόμενων εκλογών. Είναι, λέει, χαρακτηριστικό ότι ο Κώστας Καραμαλής το 2004 ανήλθε στην κυβέρνηση με το ποσοστό συμμετοχής να φτάνει στο 76% και 7.573.368 πολίτες να ψηφίσουν, και 19 χρόνια μετά, στις τελευταίες κάλπες, το ποσοστό αυτό είχε πέσει στο ιστορικό χαμηλό του 53% με μόλις 5.273.699 να προσέρχονται στα παραβάν. Έτσι, μιλάμε για 2.200.000 λιγότερους ψηφοφόρους μέσα σε μια 20ετία. Γιατί άραγε να έχουν γυρίσει την πλάτη,

Πάμε και σε μία παρέμβαση του Σταύρου Μιχαηλίδη που αφορά τους πανεπιστημιακούς μας. Συγκεκριμένα ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής έχουν καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας μια παρέμβαση, ένα κείμενο το οποίο, με το οποίο ετούνται στην ουσία να χορηγηθεί ένα επίδομα από μακρισμένων παραμεθόριων περιοχών στο προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη ΔΕ, ΠΕΔΗ, ΠΕΕΠ και ΤΕΠ που υπηρετούν σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές. Για τον Σταύρο Μιχαηλίδη το ζήτημα αφορά άμεσα και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Χίος και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως παραμεθόριος μόνο στα λόγια από την κυβέρνηση, το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου που κρατά ζωντανό το ίδρυμα στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο δικαιούνται έμπρακτης στήριξης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χορήγηση του επιδόματος αποτελεί ένα ουσιαστικό και φυκτό μέτρο ενίσχυσης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και διασφάλισης της βιώσιμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμβάλλοντας παράλληλα στη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας του νησιού, αλλά και των νησιών γενικότερα του Αιγαίου, στα οποία έχουμε τμήματα του Πανεπιστημίου.

Λοιπόν, παράληψή μας πριν τις ειδήσεις που ακούσαμε την ομιλία του Παντελή Μωυσάκη από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Χίους, στα πλαίσια της εκδήλωσης απόδοση τιμή στη μνήμη του Ιάσουνα Καλαμπόκα. Δεν αναφέραμε ότι παρευρέθηκαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση και ο Δήμαρχος Χίου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης. Είχαμε συνηθίσει σε αυτές τις τελετές να βλέπουμε και τον τελευταίο των αντιστασιακών, τον Δημήτρη τον Κουσκουσάκη, ο οποίος βέβαια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, και ο Δημήτρης ο Κουσκουσάκης, ο οποίος κηδεύτηκε στην Παναγία τη Λατομήτισσα. Με την ελληνική σημαία να αγκαλιάζει το φέρετρό του. Ήταν ο τελευταίος των αντιστασιακών.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λοιπόν, τελικά κατάφεραν να συναντηθούν ο πρόεδρος του Χαλκιούς με την αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων πρέσβεων και συγκεκριμένα με την πρέσβη της Ιρλανδίας. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους στην Βιάλ, ο κύριος Κουτσουράδης έδωσε το υπόμνημα, επισημένοντας ότι το χωριό τους είναι πλέον διαφορετικό, σηκώνουν πολλά χρόνια το βάρος του μεταναστευτικού και αυτό έχει επηρεάσει και την ποιότητα ζωής. Τώρα, από την πλευρά της η κυρία πρέσβης της Ιρλανδίας στην Ελλάδα ανέφερε ότι γνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργάζονται και δείχνουν την αλληλεγγύη τους, έτσι μας είπε. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανα.
1: Pact for Migration, which entered into force and which is in June is being applied in practice here in Chios and all around Greece. So the European Union countries stand very much in solidarity with Greece and we want to continue to work together to address the challenges that we face as a united European Union.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε αλληλεγγύηση μαζί με την Ελλάδα και συνεργάζονται σε πολύ καλό βαθμό. Είμαστε εδώ μαζί για να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα όλοι μαζί για να βρούμε μια λύση.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό λίγο το τσάι και συμπάθεια. Διότι αυτό που έχουμε δει διαχρονικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού είναι πάρτε χρήματα, φτιάξτε δομές και φύγετε από το κεφάλι μας. Το είπα πολύ απλά,

Ευτυχώς ακόμη δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Για παράδειγμα θυμόμαστε και τα κλειστά σύνορα, όταν η Ελλάδα είχε φουλάρει με χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες και δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ναι, είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και λέμε να κλείσουμε μουσικά. Νομίζω το δικαιούμαστε και το δικαιούστε έτσι μελωδικά να κλείσουμε σήμερα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα μετά τις 11:35. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Τη ζωή του για ένα... δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις? Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
18: Να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
21: This is going to be absolutely massive.
22: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι 2.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μια ακόμη ημέρα με πυκνή ειδησιογραφία, μια ημέρα όμως και μνήμη. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Και μια ημέρα απώλειας. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Γαλάνη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργύρο Γεμαλιάρη. Στο μικρόφωνο εκτάκτος η Χριστίνα Βίδου. Είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολο χειμώνα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή λύση.
1: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδας, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
2: Το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60, μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα.
3: Εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2.17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβάκι και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Το ενεργειακό κόστος είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το άτυπο Εκοφίνου στο Δουπλίνο. Και για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στον Sky η πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων.
4: Θα συνεχίσουμε και το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαραλαμπουβουρλιώτη θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.
5: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία.
6: Εδώ υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχει άσκηση ιατρικής με ψευδοεπιστημονικές απόψεις. Ο έλεγχος αυτών των πράξεων να επαφείται στους συλλόγους. Δηλαδή έρχεται αυτός που ζητάει ψήφο να ελέγξει τον από τον οποίον ζητάει ψήφο.
0: Έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συμπλήρωνε 103 χρόνια ζωής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Νέα κοινή ναυτική άσκηση πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 2 φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και 2 πυραυλάκατοι του Ισραήλ. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέλη της πείρας κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων προκειμένου να τα πείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. 2 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία ενώ αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του

0: Στις αθλητικές ειδήσεις για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid Dubai. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Καλώς θα παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους κάθε φορά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε πού έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα τώρα, Δημήτρη, και πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Σας έχω καλά νέα. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη Παρασκευή εννοώ, που δεν φεύγουν πολλοί εκδρομείς για το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και οι δύο εθνικές οδοί προς το παρόν είναι υποφερτές. Ποσοστιαία φυσικά, έτσι, φεύγουν λιγότεροι, αυτό εννοώ. Ενδεικτικά, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μετά το Δαφνί αρχίζει να τους ταλαιπωρεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η Σκηστού δεν έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση, αλλά λίγη στο Εγάλεο και την κυρίως κίνηση την έχουμε από τη Ρωσινιόλ και πάνω, από το Περιστέρι και πάνω προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτό είναι όλο σε σχέση με τις εθνικές οδούς. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη Παρασκευή που δεν έχουμε πολλούς εκδρομείς στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας όμως, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί, παραδόξως, και κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας, τη Βασιλής Σοφίας ανατμήματα, κυρίως όμως από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή και στο τελείωμα της Σταδίου, εκεί που μας βγάζει στο Σύνταγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντα για την κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε και εμείς στο σημείο αυτό ότι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε τώρα στο ενεργειακό κόστος και στα μέτρα στήριξης για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο, για τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και όσα είπε χθες και όσα επανέλαβε σήμερα. Χθες τη συνέντευξη παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός.
2: Και έβαλε σε πρώτο πλάνο αυτή την διπλή γραμμή άμυνας ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία προανήγγειλε χθες από τη συνάντησή του στην ΕΠ. Έδωσε έμφαση, Χριστίνα, για ακόμη μία φορά όμως και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, από το οποίο εξαρτάται ίσως ένας ο σημαντικότερος κρίκος αυτής της αλυσίδας των μέτρων, δηλαδή τη μάχη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαιτεί την έγκριση των Βρυξελών, ούτως ώστε να απελευθερωθούν πόροι και διαθέσιμοι πόροι προκειμένου να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω αυτή η παλέτα των μέτρων που περιλαμβάνει, όπως ορθά προανέφερες, αφενός την οριζόντια αύξηση του πετρέλαιου θέρμανσης, τη στήριξη του κόσμου και πολύ περισσότερο τη στήριξη στον ντίζελ κίνησης, που είναι, είναι το οξυγόνο της αλυσίδας τροφοδοσίας και κατ' επέκταση αποκλείει, φρενάρει, αν θέλει, και περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μάχη της συζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα θα δοθούν όλες οι μάχες που απαιτείται προκειμένου να κλειδώσει και αυτό το μέτωπο. Από την άλλη, επανέλαβε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, εξού και τα μέτρα αυτά, Χριστίνα, έρχονται πιο μπροστά. Θυμίζουν ότι προχθές και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετούσε την ανακοίνωση των όποιων μέτρων μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς το έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση.

0: οποία θα εξειδικευθεί από τα αρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
1: Από τη σημερινή συνάντησή των πρόεδρο της Βουλής, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε μείωσή του και παρέπεμψε σε ευρωπαϊκή λύση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Εννοείται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκ παραδρομής αναφερθήκαμε σε πρόεδρο της Βουλής. Τώρα πάμε στις πρώτες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, που δείχνουν ότι η συζήτηση μεταφέρεται στο κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές ήταν αρκετές για να περιορίσουν στην πράξη το κόστος των καυσίμων. Πρώτα να ακούσουμε τι λέει από την πλευρά των παρτηριούχων η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
2: Η κυβέρνηση εκ των προτέρων μεριμνά να δει τι θα κάνει
3: για να πάει πού η τιμή.
2: Το παιχνίδι και τα δηληστήρια, αλλά σας το λέω ξεκάθαρα, με αυτό που ακούσαμε το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60 μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα. Άρα θα μας βάλει για άλλη μια φορά με τον πλαφόν κέρδους που σκέπτεται εταιρείες και μας. Δεν άκουσα επιδότηση για την αμόλυβδη. Εάν βγάλουμε την επιδότηση, πόσο θα πάει σε 10 λεπτά.
1: Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πίεση και στον αγροτικό κόσμο. Βασικό αίτημα την κατάργηση των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο. Ο Σωκράτης Αληφτήρας είναι εκπρόσωπος τύπου των αγροτικών συλλόγων Λάρισας.
4: Όταν σήμερα το πετρέλαιο έχει 2,17, εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2,17 και ήταν παραλαβή προς χθεσινή. Σήμερα θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβά και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Το φωνάζαν από τα μπλόκα. Θα πρέπει να φύγουν όλοι οι φόροι από το αγροτικό πετρέλαιο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
1: Οι αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν αρκεί, δεν επαρκεί, σημειώνεται. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιορίδου ασκεί κριτική τόσο για το ύψος της τιμής, όσο και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
5: Ο Πρωθυπουργός χθες με πολύ χαρά είπε ότι η τιμή θα είναι κάτω από 1,75. Προφανώς δεν έχει αντίληψη του τι βιώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 1,75 είναι μια τιμή αυξημένη κατά 60% από την τιμή που ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο. Το πλαφόν δεν αρκεί. Και αυτό φαίνεται στην πράξη γιατί έχει εκτιναχθεί η τιμή.
1: Λοιπόν, αυτά με τις αντιδράσεις. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Με τον Νίκο Φιλιππίδη, με τη βοήθειά του. Γιατί, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Γεια σου, Κριστίνα, καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε λοιπόν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε το πότε ακόμα. Έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο η εκτίμησή σου είναι και το ρεπορτάζ του λέει αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να συγκρατήσουν τελικά το ενεργειακό κόστος και ποια είναι τα περιθώρια όμως που έχει η κυβέρνηση.
6: Δεν μπορούν να ακυρώσουν την κρίση, δεν μπερδευόμαστε. Βιώνουμε μια βαθιά ενεργειακή κρίση, όπου έχουν ανέβει κατακόρυφα οι τιμές κάθε είδους ενεργειακού προϊόντος. Από το ανεπεξέργαστο αργό και πετρέλαιο Brent, μέχρι το διυλισμένο diesel, μέχρι το φυσικό αέριο, μέχρι τις τιμές του ρεύματος, όλα έχουν ανέβει. Δηλαδή, εκτός και φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που αυτά θα σβήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να σβήσουν, γιατί περνάμε μια κρίση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρξουν κάποια μέτρα προκειμένου να μην έχουμε μια απότομη αύξηση του πληθωρισμού, μια συγκράτηση των αυξήσεων, μια μικρότερη αύξηση. Αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή και αυτό επιχειρούν όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναζητώντας πρώτα απ' όλα δημοσιονομικό χώρο και κατά δεύτερο λόγο αναζητώντας στράτο ευρωπαϊκό, δηλαδή έγκριση ευρωπαϊκή, ώστε να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί αν υπάρχουν αυτές τις μέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα, μια έντονη κινητικότητα. Τώρα, Σε επίπεδο ανακοινώσεων, τη Δευτέρα θα γίνουν κατά 99% οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα βγει σε περίπου ένα μήνα. Τα σημερινά δεδομένα, τα είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι κοντά στα 2 ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 2 ευρώ. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για μια επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά. Συν ΦΠΑ μπορεί να φτάσει και τα 30-31. Και θα υπάρχει, αναλόγως των συνθηκών που θα υπάρχουν στην αγορά, και μια πρόσθετη οικειοθελής μείωση της τιμής από πλευράς των διελιστηρίων.
1: Ναι.
6: Δηλαδή το 1,75 είναι νομίζω το πολύ υψηλό, το πιθανότερο είναι να κινηθεί αρκετά προς το ακάτω, προς το 1,60 θα έλεγα εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Άρα η πρώτη θα έλεγα κατεύθυνση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι η παράταση των μέτρων για τον ντίζελ. 10 λεπτά θυμίζουμε είναι η κρατική επιδότηση και 5 λεπτά η επιδότηση των διελιστηρίων. Και το τρίτο είναι το περίφημο πλαφόν, το οποίο επιστρέφεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών και για τα πρατήρια. Θα υπάρξει και μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το λέω αυτό γιατί πολλοί το παίρνουν, και η αλήθεια είναι το παίρνουν και οι πιο αδύναμοι, από αυτοί που έχουν και τα πιο χαμηλά εισοδήματα, και προβλέπεται μια αύξηση κοντά στα 80-90 εκατομμύρια, δηλαδή τα 195 τα περσινά και τα προπέρσινα θα φτάσουν κοντά στα 270-280 μαζί με αύξηση περιμέτρου των δικαιούχων. Μα αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Ή έχουμε κενό, προφανώς θα ρωτήσει κάποιος τι κάνουμε με την αμόλυβδη. Την αμόλυβδη για την ώρα έχουμε τα 10 λεπτά της επιδότησης που δίνουν οι ίδιοι σε ίδια τα δηληστήρια, το οποίο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί. Αν δεν υπήρχε η τιμή στην Αντλία σε μέσα επίπεδο θα ήταν ήδη στο 2,30. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μέσο επίπεδο χώρας στο 2,18,8 ισοπαλία και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο ντίζελ. Και το ντίζελ έχει αυξητικές τάσεις, εκτιμάται ότι τη Δευτέρα θα είναι στα 2,20 και επίσημα σε μέσο επίπεδα χώρας. Άρα μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, δύσκολο πολύ στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί ήδη και ο Πρωθυπουργός μας το είπε και εσύ ότι υπάρχει, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για τον ειδικό φορέα κατανάλωση. Αν είχαμε, λέει, μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα το κάναμε. Αυτές τις ημέρες, μια και τον έφερες και εσύ.
6: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο προϋπολογισμός αντέχει. Εμείς έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.
1: Mm-hmm.
6: Δεν επιτρέπεται, υπάρχει κοινοτή, η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που δεν μετράνε πλέον τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα. Μετράει η οροφή δαπανών. Και η οροφή δαπανών είμαστε εκεί στο 3,6. Την έχουμε πιάσει. Εμείς έχουμε μια από τις πιο υψηλές οροφές δαπανών στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πλεονάσματα, άλλοι έχουν ελλείμματα. Και την έχουμε φτάσει αυτή την οροφή. Για να πάμε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή έγκριση. Αλλιώς θα βγει ένα report σε μερικές εβδομάδες από τώρα που θα λέει ότι η Ελλάδα καταπάτησε μία από τις βασικές συνιστώσεις της δημοσιονομικής συμφωνίας στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε να έχουμε δράματα στις αγορές.
1: Περίμενε τώρα πριν προχωρήσουμε, γιατί έκανα πάλι ένα. Έχουμε μπερδευτεί λίγο κι εμείς με όλες αυτές τις μετακινήσεις και με τις μεταγραφές. Κυρίες και κύριοι, κυρία Τελιγιορίδου πλέον είναι στο Πασόκ, έχει ενταχθεί. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου. Και επομένως ήταν από τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή. Πάμε τώρα στα δικά σου, γιατί έχουμε το ενεργειακό κόστος ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Συζητείται σήμερα και αύριο στο Eurogroup και στο άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο. Περιμένουμε κάτι από εκεί?
6: Δεν παίρνουν αποφάσεις τα άτυπα Eurogroup. Στα άτυπα Eurogroup χτίζεται. Χτίζεται επί της ουσίας η επιχειρηματολογία, τα μέτρα. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο που έγινε ήταν η επίσκεψη την Τρίτη το βράδυ στο Βερολίνο του Κυριάκου Πιερακάκη, που συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτ και τον ομολογό του, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, γιατί έκτοτε βλέπουμε εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε οι Γερμανοί να ανακοινώνουν σιγά-σιγά την πρόθεσή τους για μέτρα και χαλάρωση, πιεσμένοι προφανώς και από τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα. Και αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή που η Ελλάδα θέλει να πρωτοστατήσει, θέλει να βγει μπροστά. Δηλαδή, στο Eurogroup σήμερα προεδρεύει ο Πιερακάκης, εκπροσωπεί τη χώρα ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών, έτσι γίνεται στα Eurogroup. Η συζήτηση θα αφορά μαζί με το Ecofin το τι κάνουμε ανάλογα με τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Και τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά, γιατί δεν φαίνεται κάποιο ορόσημο τέλους της κρίσης. Ενώ φαινόταν τον Ιούνιο. Λέγανε ότι πολύ ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα αντέξει και θα λήξει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ζει και με την μεγαλύτερη επιτόκια στις ΗΠΑ και με το μεγαλύτερο κόστος δανεισμού πάνω από το 5% το δεκαετές και με το γαλόνι να ξεπερνάει τα 5 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αμόλυβη στις ΗΠΑ. Άρα αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν ακραία σενάρια στην Ευρώπη και τα ακραία σενάρια αναζητούν ακραίες λύσεις αντιμετώπισης, δηλαδή ένα πρόγραμμα ευρύτερων, θα έλεγα, επιδοτήσεων, παρεμβάσεων ενδεχομένως. Θα δούμε.
1: Για να δούμε. Μπροστά μας είναι. Θα σε κρατήσω για κάτι άλλο. Σήμερα, γενικότερα, το καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη σημερινή συνάντηση, γενικότερα έχουμε ένα καταιγισμό εξελίξεων στο οικονομικό πεδίο. Και θέλω τη βοήθειά σου για να τις βάλουμε σε μία σειρά, Νίκο. Από την ενέργεια και τα καύσιμα, να πάμε στην ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αναμένεται να παραταθεί για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Πληροφορίες τα αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς. Σήμερα εδώ στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε μίλησε η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
3: Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς.
7: Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία χ.
3: Έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ. Δεν ισχύει σήμερα. Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, εδώ Νίκο, ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Από τη μία έχουμε την προσπάθεια να πέσουν τιμές στα ράφια, από την άλλη ακόμα και την αρχή προστασίας να μιλά για μοτίβα εσχροκέρδεια στην αγορά. Τα είχαμε και τα ακούσαμε πολύ προσεκτικά στη σημερινή έτσι, συνέντευξη παραχώρηση στον Άρη, η κυρία Τσαγκάρη. Τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή, που είναι οι μεγαλύτερες πιέσεις και δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει τελικά η καταναλωτή τους επόμενους μήνες.
6: Ακόμα δεν έχει περάσει στην αγορά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα τρόφιμα δεν έχουμε σοβαρές. Στο σούπερ μάρκετ γενικά δεν έχουμε. Θα λέγαω ότι το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που έρχεται. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βιώνουμε μια κατάσταση όπου κατά κύριο λόγο έχουν επηρεαστεί περισσότεροι υπηρεσίες, κάθε είδους υπηρεσίες, από το ενεργειακό κόστος παρά η βιομηχανία, τροφική βιομηχανία και η λιανική πώληση τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ. Αυτό που μας είπε σήμερα η κυρία Τσαγκάρη είναι ότι λύγει στα τέλη Οκτωβρίου η δίμηνη δέσμευση τιμών και θα δημιουργηθεί ακόμα ένα πλαίσιο για ένα ακόμα δίμηνο. Μένει να διευκρινιστεί αν θα είναι με τις τιμές στα τέλη Αυγούστου των προϊόντων ή αν θα είναι με νέες τιμές των τελών Οκτωβρίου και θα υπάρχει δέσμευση σταθερότητας ως τα τέλη του έτους. Κάτι που δεν διευκρινίστηκε. Απλώς κρατάμε ακόμα ότι επίκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να βγει το πόρισμα για τη χοντρεμπορική τόσο του κρέατος όσο και των προκυπευτικών, μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σύστασης της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής το Μάιο, καθώς έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εσχροκέρδειας. Επίσης αναφέρθηκε στα πρατήρια ότι το πλαφόν αυτή τη στιγμή επανέρχεται γιατί έχουν παρατηρηθεί κάποια περίεργα μοτίβα σε κάποιους νομούς της επαρχίας, όχι στην Αττική. Και λόγω αυτών των μοτίβων που παρατηρούν υψηλότερα περιθώρια από το εύλογο περιθώριο κέρδους, θα επανέρθει το πλαφόν, επαναλαμβάνω ανακοινώσεις, αναμένω την επόμενη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Νίκο για όλα. Εδώ κυρίες και κύριοι θα πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο. Διάβασε και άκουσε τις δηλώσεις θέσης του Πρωθυπουργού. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Μείνετε λοιπόν στον Sky 100,3.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Εκτάκτως στο μικρόφωνο να επαναλάβουμε η Χριστίνα Βίδου στη θέση του Σπύρου Μάλι, ο οποίος θα επιστρέψει κανονικά εδώ. Θα τον ακούσετε τη Δευτέρα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει και πάλι τους τόνους στο Αιγαίο με νέες αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ενώ η Αθήνα δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παρασυρθεί σε έναν πόλεμο δηλώσεων. Χθες, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
2: Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κανένα προγραμματισμένο.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις χθες και ειδικά το πρώτο μέρος, όχι αυτό που αφορά στην μη ή όχι τελικά συνάντηση. Προς το παρόν, την αποκλεί ο Πρωθυπουργός, εκτός εάν, το άφησαν αυτό το ενδεχόμενο, οι δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια και ό,τι ακούσαμε. Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Μανώλη, καλώς σου μεσημέρι και έχουμε πλέον και την πρώτη αποτύπωση των δηλώσεων Μητσοτάκη στον τύπο, στον τουρκικό τύπο.
3: Ναι, και αναφέρονται αυτές οι δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν νέα ένταση και προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Κυρίως η δήλωσή του για τα 12 μίλια. Βέβαια, τα διαβάζουμε με δικό του τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα παίξει τα χωρικά έδατα τώρα.
1: Ότι στο δικαίωμα αναφέρθηκε. Ναι.
3: Ακριβώς, το οποίο το είχε επαναλάβει η Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Είναι μια σταθερή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό όμως επειδή το κλίμα δεν είναι καλό και επειδή, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια αναταραχή στις θάλασσες. Στη θάλασσα. Αυτός ο κυρίος το διαβάζουν λίγο διαφορετικά και λένε ότι είναι μια δήλωση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Νομίζω αυτό που χαλάει το κλίμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών, κυρίως με Ισραηλινά όπλα που σχεδιάζει η Αθήνα, η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο που η Τουρκία τα διαβάζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με το Φιντάν να θεωρεί ότι είναι απειλή, με το Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι η επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είναι μια προσπάθεια δημιουργίας εταιρεσμένων για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό. Είμαστε σε αυτό το κλίμα.
1: Ναι. Η Στιχουριέτη, επειδή ξέρω ότι από τις σχετικές πληροφορίες που μας δίνεις πάντα, αναφέρεται και στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, σωστά?
3: Οπωσδήποτε, γιατί βλέπουν ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία συνεχίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο και επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία της περικύκλωσης, η ναυτική άσκηση που διεξήχθη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται και αυτό μια τέτοια προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, για όλες τις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι. Τώρα, πριν πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη που παρακολουθεί αυτή την άσκηση στην οποία αναφέρθηκε και ο Μανώλης Κωστίδης, να δούμε τις σημερινές αντιδράσεις στην Αθήνα μετά αυτή την όξυνση της τουρκικής ρητορικής. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, απάντησε στην Άγκυρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις αναφορές περί ελληνικής απειλής.
4: Μιλούν για δήθεν ελληνική απειλή εκείνοι οι οποίοι έχουν το κάζους μπέλι σε ισχύ να επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Είναι οξύμορα και φεδρά αυτά τα οποία πολύ συχνά ακούμε από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια, αλλά η Ελλάδα αμήνεται και προστατεύει και θα προστατεύει κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της χωρίς να το συζητά με κανέναν.
1: Στη στρατιωτική διάσταση του θέματος αναφέρθηκε ο αντιστράτηγος συναποστρατεία Σπύρος Μπελεγράτης, μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky.
5: Προφανώς, κύριε Πιταρά, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν ούτε πώς θα αμυνθούμε ως χώρα και ιδιαίτερα στην πλευρά του Αιγαίου και όπου αλλού χρειαστεί ή απαιτηθεί και για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας ευρύτερα. Επομένως, αν κάποιος δεν επιτεθεί, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι Τούρκοι.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες διευρύνονται πλέον σε πολλά επίπεδα, το έχουμε καταλάβει όλους. Στο μικροσκόπιο της αρχής, και με αυτό να ξεκινήσουμε, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, να υπενθυμίσουμε, και κρατούνται στον Κορυδαλό. Η Ελένα Γαλάρη μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς αναζητούν τώρα οι αρχές, τι λέει το ρεπορτάζ σου και τα υπόλοιπα έτσι, μέτωπα της έρευνας, που είναι ανοιχτά βέβαια.
6: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο γιατρούς. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κύριος Κάραλογος Βουλιώτης, έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Για ποιο λόγο? Να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Να σας πω ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Τώρα, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα αυτού του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα σταλεί στον εισαγγελέα και θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σταθεί το πόρισμα, να δουν αν υπάρχουν ευθύνες και αν και εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε το λόγο θα έχει ο εισαγγελέας για τις περαιτέρω κινήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την έρευνα ανοιχτή. Περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχει υποβληθεί. Τώρα θα δούμε και από εκεί τι άλλο θα έχουμε. Πάντως, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να έρθουν αντιμέτωποι και με άλλες διώξεις. Αυτό βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, διότι είναι μια έρευνα η οποία είναι ανοιχτή. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Ναι. Θα κληθούν να καταθέσουν τώρα και αρκετοί μάρτυρες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά θα βγάλουν ένα πόρισμα, θα βγάλουν αποτέλεσμα και θα δούμε ποια θα είναι, αν υπάρχουν περαιτέρω νομικές κινήσεις, αν υπάρχουν διώξεις ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θα τα δούμε προς το παρόν, σε αποδεσμεύω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Έλενα. Όπως είπε κύριε και κύριε Έλενα Γαλάρη, η υπόθεση είναι ανοιχτή, παραμένει ανοιχτή. Οι συνθήκες θανάτου του ακόμα είναι υποδιερεύνηση, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και υπάρχουν και στοιχεία και σημεία που, στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
7: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα δικήματα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση για το θάνατο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και με ψηφιακά πιστήρια και με άρση τηλεφωνικού επωρήτου. Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και κυρίως για το αν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη είναι κατηγορηματική επ' αυτού.
8: Για τις 5 Νοεμβρίου του 2025 βρήκε τα δηλωθέντα μηχανήματα ήτη της οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και μηχάνημα Indigo.
9: Έχουν δηλώσει ότι έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο μηχάνημα με τα τιμολόγια.
8: Είναι ψέμα. Αναφέρουν στη δήλωσή τους ότι πρόκειται για παράρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Δεν λένε ότι πρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Και ακριβώς τον απόϊχο αυτής της υπόθεσης ανοίγει πλέον και η συζήτηση για το πώς θα ελέγχονται από εδώ και πέρα τα ιδιωτικά ιατρία. Το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε σήμερα ένα νέο σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να δώσει και στους ίδιους τους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν ένα ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφτούν. Η Ματίνα Πολυχρόνη ξέρει ακριβώς τι προβλέπει το νέο σύστημα και πώς θα λειτουργεί.
10: Ναι, είναι η Χριστίνα το Medwatch, έτσι ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες σε δεύτερο χρόνο, γιατί προς το παρόν υπάρχει πιλωτικά, έχουν ενταχθεί εκεί οι ιατροί που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν οι πολίτες, μέσω μιας εφαρμογής, θα μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία. Δηλαδή θα μπαίνουν στην εφαρμογή, θα βάζουν τη διεύθυνση του ιατρίου, το όνομα του ιατρού και εκεί θα βγαίνει άδεια λειτουργίας και θα βλέπουν τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στο ιατρείο. Σε αρχικό στάδιο όμως, αυτή τη στιγμή πιλωτικά τα ιατρία που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έχουν ελεγχθεί είναι περίπου 8.500. 231 δομές έχουν βγει κόκκινες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να διερευνηθούν εάν υπάρχουν παραβάσεις στη συνέχεια. Δεν αφορά μόνο ιδιωτικά ιατρία, αλλά και κέντρα αισθητικής, αδυνατίσματος, Ινστιτούτα, όπου γίνονται ιατρικές πράξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα ψαρεύει τις διαφημίσεις, θα μπαίνει στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων, των κέντρων, των ιατρίων, θα βλέπει τι διαφημίζεται ακριβώς και αν αυτό το οποίο διαφημίζεται προβλέπεται να γίνεται και στον χώρο εκεί. Και αν υπάρχουν παραβάσεις, θα ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, Χριστίνα.
1: Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, να τον ακούσουμε.
11: Ανοιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται στο φως μία ακόμη υπόθεση γιατρού που φέρεται να προσέφερε θεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ένας αγκιοχειρουργός στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρει ακριβώς τι έχει προκύψει από την έρευνα. Χάρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα είχε αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί έφτασε η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, γιατί η πράξη είχε γίνει στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένος γιατρός είναι στα Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου ως επισκέπτης γιατρός. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος σε μία ημέρα που ο γιατρός έκανε ιατρείο στο Ρέθυμνο, επισκέφθηκαν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, τον ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ήταν θεραπεία με ενέσιμες βιταμίνες, ήταν παράνομη, δεν είχε το δικαίωμα λόγω και της ειδικότητας να πραγματοποιεί αυτή την θεραπεία. Ο γιατρός δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν το γνώριζε. Έχει ξεκινήσει η προδικασία για την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πάντως, ελέγχους και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιούν αυτή την περίοδο τα Πειθαρχικά Συμβούλια και οι Επιτροπές Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων σε όλη την Κρήτη, τόσο σε κέντρα ευεξίας όσο και σε ιδιωτικά ιατρία.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και κυρίες και κύριοι, μια σημαντική απώλεια σήμερα. Έφυγε από τη ζωή, σας το είπαμε και νωρίτερα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας. Έχουμε την είδηση, την απώλειά της και έχουμε και ένα πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων, Δέσποινα.
13: Στις 30 του μηνός θα συμπλήρωνε η Μαργαρίτα Παπανδρέου τα 103 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί η υγεία της. Έφυγε σήμερα περίπου στις 10 παρά το πρωί στο σπίτι της. Και βεβαίως είναι μια γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία της μεταπολίτευσης του τόπου. Σύζυγος και μητέρα δύο πρωθυπουργών. Και έγινε γνωστή όχι μόνο για αυτό, αλλά και για τους αγώνες που έχει διαδώσει για τα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών, σημαντική η δράση της και το έργο της με τις Έλληνες που είχε ιδρύσει, σημαντική συμβολή της για την προώθηση και την τήτηση των νόμων όπως η κατάργηση της πρίκας, η νομοποίησης. Και είναι ήταν μια συγγραφέας και αρχιβίστρια που είχε μια σημαντική διαδρομή, την αποχαιρέτησε σχεδόν το όλο Πασόκ. Φυσικά η οικογένειά της που είπε ότι ήταν μια μοναχήτρια στο τέλος και η αγκαλιά που του ένωνε. Ο Νίκος Ανδουλάκης, όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, κοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου προκειμένου να συλληπιστεί τον πρώην Πρωθυπουργό για την τόσο σημαντική απώλεια. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και ο Νίκος Ανδουλάκης συλληπίστηκε βεβαίως και τα παιδιά της, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε, Σοφία Γαλάνη, για δύο θέματα της επικαιρότητας. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα, και να ξεκινήσουμε από τα νεότερα στοιχεία του ΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
14: Η νέα λοιπόν επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ αναφέρει ότι έχουμε 3 ακόμα θανάτους και 46 νέα κρούσματα από τον ιό την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Οι 3 θάνατοι αφορούν άτομα ηλικιωμένα, δηλαδή άνω των 65 ετών, όπως και όλες οι προηγούμενες ανθρώπινες απώλειες που έχουμε, να το τονίσουμε αυτό. Τώρα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών, να θυμίσω, από τον ιό από την αρχή της περίοδου του 2016 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33 και έχουμε 370 κρούσματα της λίμωξης συνολικά. Να πούμε εδώ ότι η ιδιαίτερη κυκλοφορία του ιού καταγράφεται φέτος στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 10 νέες περιπτώσεις λίμωξης στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Και ο Δήμος επίσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγκεντρώνουν αυτοί οι Δήμοι μέχρι στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Να πούμε ότι οι 64 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της χώρας, οι 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, επειδή δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τόνισε στο ραδιοφωνό του Sky ότι ειδικά αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Εκτιμά ότι όμως σύντομα θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
1: Πριν ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τελευταία είδηση: έχουμε πληροφορίες για φωτιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Τώρα βλέπω από την κάμερα εδώ στο Sky πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια. Πώς το πάρω να ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
15: Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Ο ρυθμός αύξησης δεν έχει μεγαλώσει. Τις προηγούμενες εβδομάδες θρυνούσαμε 5 με 6 απώλειες κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θρυνούσαμε 3 απώλειες. Αν αυτό το συνδυάσετε με τις παρεμβάσεις που γίνονται και το ότι σιγά σιγά ελπίζουμε ότι ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει και θα είναι συμμαχός μας, νομίζω ότι θα καταφέρουμε πιο καλά να ελέγξουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Και παρά τις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, φέτος εκεί έχουμε και πάρα πολλές πηγές ανάπτυξης των κουνουπιών. Λογικά από εδώ και πέρα θα πάμε σε αποκλιμάκωση.
1: Έχουμε και άλλη μια πυρκαγιά, εξ όσων μπορώ να καταλάβω από τις εικόνες που έβλεπα νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Στην περιοχή του Ρέντι, αυτή η εικόνα που σας έδινα. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Σοφία, γρήγορα, για μια υπόθεση διαφορετική εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
14: Ναι, γιατί εξελίσσονται οι απατεώνες όσο πάει. Δεν κάνουν μόνο τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές κλπ. Το χρησιμοποιούν και την AI. Στην Νέα Ιωνία, λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. 2 συλληφθέντες άνδρες ηλικίας 23 και 25 ετών είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων της οργάνωσης αυτής, η οποία φαίνεται ότι αποκόμισε πάνω από 1 εκατομμύριο. Οι οποίοι τι έκαναν, έβαζαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα, έπαιρναν τηλέφωνο προσποιούμενοι συνήθως υπαλλήλους κινητής τηλεφωνίας, ότι δήθεν θέλουμε να σας περάσουμε κάποια οπτική ή να στο σπίτι. Συνήθως αυτό το πηχήμα χρησιμοποιούσαν. Και όταν είχε αμφιβολίες το θύμα, ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού προσώπου, ώστε να επικοινωνήσουν δήθεν οι ίδιοι με το συγγενικό πρόσωπο και να είναι όλα καλά. Τι έκαναν μετά, λοιπόν? Έπαιρναν τον άνθρωπο που υπέδειξε το θύμα, κατέγραφαν από τα λίγα λεπτά της κλήσης τη φωνή, μετά την χρησιμοποιούσαν μέσω της AI και έπαιρναν τηλέφωνο το θύμα μετά και εμφανιζόταν ότι ναι, εγώ μιλάω με τον ξαδερφό μου, για παράδειγμα, ή μιλάω με τη μητέρα μου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις από το τηλέφωνο αν υπάρχει κάποια απάτη. Ήταν πάρα πολύ πιστικό όλο αυτό και κάπως έτσι φαίνεται ότι αποκόμισαν 1 εκατομμύριο. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα και αναζητούνται. Σημαστε. Και να θυμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναμένεται γι' αυτό να υπάρχουν και κακουργηματικές ποινές. Το έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Ακριβώς πρόσφατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα, δεν θα προλάβουμε την Έλενα Γαλάνη. Την Έλενα Γαλάρη για τη δίκη, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λεγκερίδη. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, Έλενα?
16: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο στη Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, είπε χθες ότι κάποιος, χωρίς να τον κατονομάσει, έδεσε το σύστημα για να βγουν από το γήπεδο πολύ πολύ λίγο πριν να αρχίσουν τα επεισόδια. Σήμερα, λοιπόν, με την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ότι στο τέλος της χθεσινής διαδικασίας, την ώρα που σηκώθηκαν οι κατηγορούμενοι για να φύγουν, αναγνώρισε τον οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος έδεσε το σύνθημα «Πάμε, πάμε». Σήμερα, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το άτομο που ήταν χθες δεν βρίσκεται στο ακροατήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
17: Βρίτσης, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
27: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πριν πάμε σε Deutsche Welle, να σας πούμε ότι η φωτιά στο Ρέντι είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Είναι σε οικόπεδο, σε προφανώς χώρο που υπάρχουν απορρίμματα. Εντός ολίγου φτάνουν και τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, ίσως και στο δελτίο που θα ακολουθεί στις 3, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να σας δώσουμε.
28: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνγκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η ΑΕΦΔΕ. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακα στον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και στις αθλητικές ειδήσεις που θα δημιουργήσω, μου παρακαλώ.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Έχεις ένα λεπτό και έκανα σαρδά μετά. Ναι, σε καθυστερώ.
0: Ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη που ζει πραγματικά το κορυφαίο εξάμεινο της ιστορίας του. Μετά το κύπελο, το Super Cup, πρόκριση του Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στο Hoffenheim. Πολύ καλή ομάδα γερμανική. Μέσα στο Παγκρίτιο που ήταν κατάμεστο και έγινε χαμός. Πολύ μεγάλες μέρες για τον Όφη που ξεκίνησε με τρίποντο. Η έκθεση, πολύ μεγάλη νίκη, 8-1 το Πανσεραϊκό για το κύπελο. Πολύ ευρύ σκορ. Και σήμερα πιο πολύ μπασκετικό το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μεταδίδουμε εδώ ζωντανά από τον Sky με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ. Δύο ημιτελικοί και αύριο τα δύο άλλα παιχνίδια, ο τελικός και ο μικρός τελικός. Ενώ ξεκινάει και το Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου ο Ολυμπιακός στις 5 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Αν περάσει, θα διεκδικήσει το Super Cup αύριο στον τελικό επίσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσει στις 3 το δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγωπούλη. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: την κουαλίτα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
19: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
30: Η ώρα είναι 3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή του Ρέντι στη συμβολή της στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Η φωτιά και η ξερά χόρτα, λάστιχα και απορρίμματα, με αποτέλεσμα ένα μαύρο σύννεφο καπνού να έχει καλύψει την περιοχή. Έσβησε άμεσα η φωτιά στον προάβλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλι στην Ίσο Νήσυρο. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε δηλώσεις του στο Άξιον 24, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΗ που ECOFIN στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και ταχύτητα στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στον Sky η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο Υπουργός προανήγγειλε εφαρμογή στα κινητά μέσω της οποίας ο ίδιος ο ασθενής θα ελέγχει την άδεια του ιατρείου και θα μπορεί να κάνει καταγγελία. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε τον φύλαθλο, ο οποίος όπως κατέθεσε στο δικαστήριο έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούριο οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο όπως είπε σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της. Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενεδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών, σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως και το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 το απόγευμα, δηλαδή σε σχεδόν μισή ώρα, και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν Πάο και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.

0: ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σας, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, παιδιά. Πώς είμαστε?
0: Τι γίνεται?
1: Περίεργη Παρασκευή. Τώρα πέρασα από ένα δυστοπικό τοπίο γενικώς. Μια δυστοπία έζησα για λίγο. Ήμουν αμποτιλιαρισμένος στο καθοδικό του Κηφισού. Υπήρχε ένα τροχαίο με υλικές ζημιές εδώ στην Διασταύρωση για Πειραιά. Και ήμουν σταματημένος για ώρα, δηλαδή. Πήγαινα τσούκου τσούκου και ξαφνικά βλέπω στα 100 μέτρα πίσω μου μια φωτιά. Στο Ρέντι, όπου ήταν αυτή η φωτιά που λέμε στο Ρέντι, στα απορρίμματα.
0: Σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μέσα για να μας πει. Είναι φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, έχει σκουπίδια, έχει λάστιχα. Πριν από λίγο έφτασε στα κινητά μας και το 112 για τους μαύρους καπνούς, το ακούσαμε όλοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως σας είπαμε, αυτοί οι μαύροι καπνοί φαίνεται δυστυχώς ότι έχουν πνίξει την περιοχή. Όσοι είστε εκεί κοντά, προφανώς και το διαπιστώνετε και οι ίδιοι. Έχουν σπεύσει, όπως μαθαίνουμε, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε λίγο θα έχουμε και το Δήμαρχο Νίκαιας κοντά μας. Δεν ξέρουμε πώς ξεκίνησε η φωτιά. Το μυαλό μας βεβαίως πάει κάπου συγκεκριμένα.
1: Ναι, συμβαίνει, είναι μια φωτιά σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Σε οικόπεδο, θα μας πει περισσότερα η Σοφία. Πάντως έχει πάρα πολύ καπνό. Έντονο μαύρο καπνό. Είναι δίπλα ακριβώς στο Κηφισό, στο καθοδικό του Κηφισού. Κατεβαίνοντας, δηλαδή, δείτε στα δεξιά τη φωτιά σας. Όσοι είστε στην περιοχή, όσοι έχετε δει κάτι, 210-48-00-170-174, να τα πούμε στον αέρα. 210-48-00-170-174. Μιλάτε με την Ελένη Μπουλιέρη και μιλάμε, μας δώσετε μια εικόνα για τι γίνεται.
0: Η Σοφία Γαλάνη τώρα θα μας ενημερώσει. Μιλάμε για τη συμβολή των οδών. Για πες μας αυτό, Σοφία, που ακριβώς είναι.
2: Για να καταλάβει και ο κόσμος, συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη στην περιοχή του Ρέντι. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είναι φωτιά σε οικόπεδο με απορρίμματα. Με σκουπίδια, με λάστιχα, τα οποία προφανώς δημιουργούν και αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς που βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Πριν από λίγο τώρα ήρθε η ενημέρωση από την πυροσβεστική. Ενισχύονται οι δυνάμεις γιατί προσπαθούν τώρα να την μαζέψουν. Μιλάμε για 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
1: Έχει πάρα πολύ καπνό. Πέρασα από εκεί και βλέποντας.
0: Πολύ πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ναι, γιατί είναι τα λάστιχα. Φαίνεται από πολλά σημεία της Αττικής πια.
2: Είναι τα λάστιχα τα οποία δημιουργούν αυτούς τους πυκνούς μαύρους καπνούς. Να πούμε ότι δύο φορές το όχησε το 112 και ο κόσμος που βρίσκεται κοντά πρέπει να κλείσει παράθυρα και πόρτες, γιατί αυτή η καπνή είναι και το

0: τοξική από τα απορρίμματα όταν, όταν διαχέονται στην ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνει προβλεπόμενη έρευνα. Δεν έχουμε ενημέρωση ότι απειλεί οποιοδήποτε σπίτι, κατοικία ή ότι υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι και τοξική η καπνή. Δηλαδή αυτό πρέπει να προσέξει και ο κόσμος, γιατί είναι σκουπίδια.
1: Και πάντα, γιατί είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου μαζί μας, σε αυτές τις περιπτώσεις φεύγουν τα μηνύματα 112 προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος ότι εκεί η ατμόσφαιρα είναι αποπνεκτική τώρα που μιλάμε, Γιώργο.
2: Επιχειρήσεις βλέπω ότι έχει δίπλα.
3: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι και επιχειρήσεις. Η οδός στρατηγού Μακρυγιάννη ξεκινάει από τη λεωφόρο Κηφισού. Ναι. Ακριβώς το αντίθετο, γιατί καθώς πηγαίνουμε για Αθήνα, αριστερά μας είναι η Μαύρη Καπνή. Mm-hmm. Μπαίνουμε μέσα λοιπόν στο Δήμο Άγιος Ιωάννης Ρέντι. Χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι ένας δρόμος που έχουμε αθλητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κατοικίες, τα πάντα. Και εκεί λοιπόν έχουμε και επίσης επιχειρήσεις με λάστιχα.
1: Έχεις μπει τώρα εσύ στο Google Maps.
2: Google Maps για να δω τι έχει εκεί.
3: Είναι δίπλα και το κταίο Ρέντι. Είναι πολύ, ακόμα και στην αντίθετη κατεύθυνση, αλλά σε κοντινή απόσταση, σε ευθεία γραμμή, είναι και το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, αλλά σε ευθεία γραμμή είναι πολύ κοντά.
1: Πόσα μέτρα μακριά τώρα αυτό
3: είναι που κοντά, δηλαδή φανταστείτε ότι καθώς ανεβαίνουμε για Αθήνα, το βλέπουμε τους μαύρους καπνούς μας στο αριστερό μας χέρι, αλλά υπάρχουν και αθλητικές εγκαταστάσεις και αριστερά και δεξιά.
1: Εν τω μεταξύ το 112 στάλει προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν εδώ και σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν και τις πόρτες και τα παράθυρα.
3: Φυσικά, σε αυτές τις καταστάσεις, ιδιαίτερα τα άτομα που έχουν αναπνευστικά, ηλικιωμένοι, βρέφη. Άρα λοιπόν προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε την οικογένειά μας, κλείνουμε πόρτες και παράθυρα.
1: Όσοι τώρα είστε πέριξ, εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Στέλιος, υπάρχουν και αποθήκες ξυλίας, είναι πάρα πολύ κοντά στο σημείο που δουλεύει και μας στέλνει βίντεο στο Viber εδώ του Sky στο 698-123-1003. Είναι βίντεο που αποτυπώνουν αυτό που περιγράφουμε, ότι υπάρχει πάρα πολύ μαύρος καπνός.
3: Ναι.
1: Υπάρχει μονάδα επίσης που κατασκευάζει έπιπλα και υπάρχει και βαφείο με πάρα πολλές βαφές μέσα, άρα όλα αυτά είναι έφλεκτα υλικά που συζητάμε.
2: Αυτά να πιάσουν θα σβήσουν πολύ δύσκολα, θα πάρει ώρες δηλαδή.
1: Ναι.
3: Η Μακρυγιάννη ξεκινάει...
1: Είναι κοντά στο παλιό Αλού.
3: Όχι, το Αλού είναι λίγο πιο βόρεια. Είναι πολύ πιο βόρεια. Βέβαια, σε ευθεία γραμμή δεν είναι μακρινές οι αποστάσεις.
2: Είναι ακριβώς το σημείο που λες, Γιώργο. Είναι ακριβώς απέναντι από το κλειστό από το Ολυμπιακό, το κλειστό του Βόλεϊ.
3: Στην αντίθετη πλευρά είναι το κλειστό του Βόλεϊ με Λίνα Μερκούρη. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτή η εγκατάσταση. Η Μακρυγιάννη λοιπόν ξεκινάει από τη λεωφόρο Κηφισίου και εκεί μέσα έχουμε αποθήκες. Έχουμε μεταφορικές εταιρείες πάρα πολλές. Έχουμε δύο βενζινάδικα. Δύο βενζινάδικα και μάλιστα ένα είναι και αριστερά από το χώρο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Και επίσης έχουμε ξυλίες, έπιπλα, πολλές επιχειρήσεις. Είναι το κταίο Ρέντι πάρα πολύ κοντά σε ευθεία γραμμή σε αυτή την περιοχή που έχουμε τους καπνούς. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή και γι' αυτό συνεχώς ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
1: Λοιπόν, να ζητήσω να καλέσουμε τον κύριο Τούντα, παρακαλώ, που μας έδωσε μόλις Ελένη. Είναι ο επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δήμου Νικαίας, τέλος πάντων. Ο οποίος ο άνθρωπος είναι καθηγητής στο γεωπονικό και μας λέει ότι είχε προειδοποιήσει με mail για παράνομο χώρο απόθεσης απορριμμάτων. Ναι. Ο Δήμος είχε φάει πρόστιμο, λένε οι πληροφορίες που μας μεταφέρει, ξαναλέω, ο κύριος Τούντας για τον συγκεκριμένο χώρο.
2: Κοίτα, βλέποντας τον χώρο.
1: Οπότε καταλαβαίνετε.
3: Βλέπετε.
1: Για αυτό που έχει συμβεί.
2: Είναι ακαθάριστος. Ένας χώρος ακαθάριστος που λογικό είναι να πιάσει φωτιά γενικώς. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει σκουπιδότοπος εκεί πέρα. Αυτά που μας λέει και αν τα λέει ο κύριος Τούντας.
3: Ένας ανοιχτός χώρος. Ναι. Τον βλέπατε πάρα πολύ. Mm-hmm. Με πάρα πολλά μπάζα, σκουπίδια, λάστιχα πεταμένα. Ένας χώρος ανεξέλεκτος που δυστυχώς τώρα έπιασε φωτιά και γι' αυτό λοιπόν αντιμετωπίζεται και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Χρειάζεται όμως προσοχή σε εργαζόμενους, σε κατοίκους εκεί που ζείτε, ούτως ώστε να λάβετε μέτρα προστασίας. Δηλαδή ακόμα και μια... δεν έχουμε ακόμα τη μάσκα μας.
2: Βέβαια.
3: Για κορονοϊό. Βέβαια. Φορέστε την.
2: Φορέστε
3: όσοι,
2: όσοι είστε έξω, ναι,
3: όσοι είστε εκεί σε αυτή την περιοχή, φορέστε την. Και είναι κλείστε, πολύ σημαντικό.
2: Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Αυτή είναι και η οδηγία και από το, την πολιτική προστασία. Από το 112. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας, όπως λέει. Υπάρχει πρόβλημα. Έχει πολύ καπνό. Κατεβαίνοντας, λέμε ξανά, στα δεξιά θα δείτε την φωτιά. Κατεβαίνοντας, ανεβαίνοντας αριστερά.
3: Ανεβαίνοντας αριστερά.
2: Ο Γιώργος, εκεί μπροστά στο, και στο κλειστό του Ολυμπιακού. Ακριβώς εκεί, αυτή είναι η διασταύρωση Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Εκεί ακριβώς έχει μεγάλη φωτιά και τη βλέπετε σχεδόν από όλη την Αττική, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε και ζωντανά με τους συναδέλφους που φτάνουν στο σημείο. Πάντως έχουν ανέβει πάρα πολλά και στα social media. Βλέπω βίντεο από οποιαδήποτε γωνιά τώρα. Τι να πρωτοπώ από περιοχές. Ήδη μας έχετε στείλει κι εσείς που βρίσκεστε κοντά βίντεο. Έχω πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ φωτιά μέσα στον αστικό ιστό.
3: Στην Καλυθέα είχαμε τον περασμένο Ιούνιο.
1: Με τόσο έντονο μαύρο καπνό, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι ο κύριος Τούντας κοντά μας. Ο κύριος Κανέλλος Τούντας είναι στο Δήμο Νίκαιας και είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Προσπαθούμε να βρούμε και το Δήμαρχο, παρακαλώ, Νίκαιας, γιατί θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση τώρα. Δεν ξέρω, κύριε Τούντα, αν είστε εκεί κοντά.
4: Ναι, κυρία Χρυσοπούλου, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο έχουμε πολλά και αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και έχουμε στείλει και επιστολές στην περιφέρεια, δεδομένου ότι ο χώρος αυτός των απορριμμάτων είναι μια χωματερή, η οποία είναι παράνομη και συνεπώς και εναπόθεση όλων των απορριμμάτων εκεί πέρα και μάλιστα ογκωδών υλικών σε στίδη μορφή είναι αμιγώς παράνομη. Για το θέμα λοιπόν της.
1: Πού απορρίπτονται αυτά, κύριε Τούντα, πού τα ρίχνουν δηλαδή, για να καταλάβουμε?
4: Είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι περίπου στα 4 με 6 στρέμματα πίσω από το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι.
1: Πόσο μακριά δηλαδή από τα γήπεδα βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι αυτό?
4: Όμορα είναι.
1: Α,
4: όμορα.
1: Ναι, είναι δίπλα ακριβώς. Ακριβώς δίπλα, όπως μας έλεγε ο Γιώργος τώρα. Μάλιστα.
4: Όμορα. Για αυτό το θέμα λοιπόν έχουμε πολλά και αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Συγγνώμη κύριε Τούντα, να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky για να ακούσουμε τώρα τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
5: Στις εκεί να σας πω από ότι έχουμε ενημερωθεί ότι ήταν κάποια γήπεδα 5x5, τα οποία υπήρξαν κάποια έργα εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνταν γι' αυτό. Συγκεντρώθηκαν εκεί λοιπόν, ήταν μαζεμένα σκουπίδια, διάφορα απορρίμματα και μπάζα, τα οποία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Αυτή τη στιγμή οι έχουν περάσει λίγο και σε ένα μικρό γήπεδο του μπάσκετ που υπάρχει σε διπλανό σημείο. Λίγο πριν τις 3 λοιπόν σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Είναι 12 πυροσβέστες, 5 οχήματα και συνεχώς αυξάνονται οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις που καταφθάνουν εδώ.
6: Είναι Ματίνα, πάντως όλοι όσοι είμαστε στο φάρο. Ναι.
1: Λοιπόν, ακούμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία έχει φτάσει στο σημείο και λέει, επειδή μας είπε ότι είναι όμορος χώρος, Γιώργο, και ο κύριος Τούντας, ότι ενδέχεται να έχει περάσει η φωτιά προς τα εκεί, ελπίζουμε
3: μιλάμε ότι είναι η μάντρα το σηματόπλεγμα και ξεκινάει το γήπεδο, γιατί εκεί πέρα η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού το έχει ως έδρα.
2: Ναι.
3: Και σε ευρωπαϊκούς αγώνες.
2: Ισχύει. Για πες μας, πείτε μας κύριε Τούντα λίγο εσείς, αυτός ο χώρος είναι αυτά τα γήπεδα που μας λέτε, μας είπε τώρα το ρεπορτάζ?
4: Αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει μέσα στα 7 στρέμματα, τα οποία είναι προς έχει αιτηθεί ο Δήμος χρηματοδότηση για να μπορέσει να αναπλαστεί. Τα γήπεδα που λέτε, τα 5x5, υπήρχαν παλιότερα με παρέμβαση δική μας, η οποία μάλιστα έχει καταλήξει στη δικαιοσύνη, πάφηκαν με διοικητική αποβολή του επιχειρηματία από το Δήμο της, από το δικαστήριο.
3: Και εγκαταλείφθηκαν.
4: Εγκαταλείφθηκαν βεβαίως, και δίπλα εκεί υπάρχει εναπόθεση απορριμμάτων εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Ποιος αφήνει τα απορρίμματα εκεί?
1: Ποιοι τα μπορούν να αποθέτουν εκεί?
2: Ποιοι μες στην πόλη αφήνουν απορρίμματα δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο, σε ένα κλειστό γήπεδο και δεν τα μαζεύει και κανένας?
4: Ο ίδιος ο Δήμος.
2: Τι, ο Δήμος τα αφήνει εκεί? Ναι, μην κάνουμε αντιπολίτευση τώρα, κύριε Τούντα. Λίγο να πάμε στο πρακτικό. Μην πάμε για αντιπολίτευση. Ποιος αφήνει τα σκουπίδια? Οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, κάποιος κόσμος που κυκλοφορεί στην περιοχή, οι κάτοικοι της περιοχής, ποιος τα αφήνει τα απορρίμματα?
4: Ογκώδη υλικά που ο ίδιος ο Δήμος το έντυπε.
2: Δηλαδή ο Δήμος παίρνει τα απορριμματοφόρα και τα αδειάζει εκεί?
4: Παίρνει φορτηγά και τα αδειάζει εκεί.
2: Γιατί τα μαζεύει κανένας από εκεί?
4: Δεν τα μαζεύει κανείς, αυτό σας λέω, ότι έχουμε καταγγείλει το γεγονός αυτό. Ο Δήμος έχει επιβληθεί πρόστιμο από την περιφέρεια για το σκοπό αυτό και σε αυτή το.
1: Κύριε Τούντα, οι ακροατές μας περιγράφουν που στέλνουν μηνύματα κάτι διαφορετικό που δουλεύουν πάντως στην περιοχή. ότι πηγαίνουν διάφοροι και πετάνε εκεί σκουπίδια
3: εκεί
1: και πλαστικά.
3: Εκεί υπάρχουν καμιά...
1: Το Γιώργο, ναι, παρακαλώ. Να τελειώσω.
2: Ναι.
1: Και κάθε μία-δύο εβδομάδες στέλνει ο Δήμος φορτηγά και τα μαζεύει.
2: Αυτοί οι διάφοροι ποιοι είναι.
4: Ο Δήμος... Όχι μόνο δεν τα μαζεύει, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση που έχουμε πάρει είναι ότι υπάρχει σχέδιο για να μπορέσει να αποσυρθούν εντελώς τα απορρίμματα από το συγκεκριμένο χώρο, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα γι' αυτό και αν αποτεθεί εκεί όλος αυτός ο όγκος, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο ύψος και η φωτιά σήμερα έχει δημιούργησε αυτό το τοξικό νέφος. Σας το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω με τα πλήρη γνώσεως ότι αυτή τη στιγμή όλα τα απορρίμματα που υπάρχουν εκεί πέρα έχουν να αποτεθεί και από την πλευρά του Δήμου και προφανώς.
1: Ωραία.
4: Και από
1: θα απαντήσει άλλες... ο Δήμαρχος. Ερώτηση, το γήπεδο του Βόλεϊ που είναι εκεί είναι το γήπεδο έξω από το οποίο σκοτώθηκε ο
2: Λιγερίδης?
3: Ναι, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
4: Ο Άιμνησο του Γκέριδη.
2: Αυτό το κλειστό είναι, το Ολυμπιακού είναι. Ναι.
4: Όμορφο ο χώρο, το γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού, το οποίο είναι δημοτικό γήπεδο και έχει παραχωρηθεί από το Δήμο στο Βόλεϊ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τουντά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Το θέμα είναι να σβήσει φωτιά και να μην χρειαστεί.
1: Και επίση είναι σημαντικό να απαντήσει και ο Δήμαρχο. Κάποιο που ενδεχομένω ο Δήμαρχο τώρα να μην ακούει, αλλά συνεργάτε του οι οποίοι ακούν Sky και είμαι βέβαιη ότι υπάρχουν κάποιοι που αυτή τη στιγμή μα ακούνε. Καλό θα είναι να ενημερώσουν το Δήμαρχο να βγει και να μας πει και τι συμβαίνει τώρα και για ποιο λόγο αφήνονταν τόσα ογκώδη αντικείμενα σε έναν συγκεκριμένο χώρο δίπλα σε επιχειρήσεις και προπονητικό κέντρο.
2: Οι δύο πλευρές που έχουμε, η μία είναι ότι τα κάνει ο Δήμος και η άλλη πλευρά είναι ότι τα κάνουν κάποιοι και ο Δήμος τα μαζεύει κάθε λίγο και λιγάκι.
1: Κάθε δύο εβδομάδες.
2: Μάλιστα.
3: Για να έχετε μια εικόνα, αυτή η περιοχή έχει καμιά δεκαπενταριά μεταφορικές εταιρείες.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, όσο ανεβαίνετε, όσο περνάμε τη Μακρυγιάννη, αριστερά και δεξιά μας βρίσκουμε μάντρες με μεταφορικές εταιρείες. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα. Παλέτες, ξύλα, έπιπλα, όλα αυτά τα υλικά τα οποία πραγματικά ευνοούν σε τέτοιες καταστάσεις. Σας θυμίζω επίσης, και να ξέρετε, η Μακρυγιάννη φτάνει μέχρι και τη Θηβών. Δηλαδή, ναι, ναι. Η Μακρυγιάννη φτάνει στην αρχή της Θηβών.
2: Από την Κηφισό,
3: Ναι, από την Κηφισό.
2: Εντάξει.
3: Και έτσι λοιπόν έχουμε εκεί πέρα.
2: Φτιάχνει στην αρχή.
3: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Προσπαθεί λοιπόν η Πυροσβεστική Υπηρεσία να διαχειριστεί, γιατί πραγματικά αυτό το οικόπεδο, δίπλα ακριβώς στο κλειστό του Βόλεϊ, εξελίσσεται σε αυτή την κατάσταση.
2: Την εμπειρία σου που το βλέπεις αυτό, γιατί είναι έφλεκτα τελικά όλα αυτά. Θα καίει η ώρα μέχρι να σβήσει.
3: Όταν θα καούν τα σκουπίδια, θα σβήσει και η φωτιά.
2: Άρα, λοιπόν. Άρα θέλουμε χρόνο ακόμα.
1: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, πώς λέμε κάποιες φορές.
3: Δεν σβήνει με 50 ελικόπτερα, αναφέρεται, δεν σβήνει η φωτιά.
1: Για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που.
3: Ναι, ναι, έτσι είναι. Κάτι αντίστοιχο. Απλά εδώ πέρα είναι ανοιχτός χώρος.
1: Δεν καπνίζει από ό,τι φαίνεται.
2: Και λοιπόν, δεν μπορεί να πετάξουν και μέσα στην πόλη τα ελικόπτερα κτλ. Θα είναι μόνο από εδώ.
1: Γιώργο, θα σε βρούμε και αμέσως.
3: Εδώ είμαστε, παιδιά, να μαζέψουμε και πληροφορίες. Ναι.
1: Ξανά, πάμε να μαζέψουμε πληροφορίες και να έχουμε εκτός από τη συνάδελφό μας τη Ματίνα Πολυχρόνου που είναι στο σημείο και εκπρόσωπο από την Πυροσβεστική, παρακαλώ, αν γίνεται, προκειμένου να μας βοηθήσει με ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι και η αστυνομία είναι εκεί, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής τώρα που
2: θυμάσαι
1: μιλάμε.
2: Θυμάσαι, το είχαμε αντιμετωπίσει αυτό πάλι λίγο πιο πάνω, στην Ορφέως που είχαμε τη φωτιά, πάλι μέσα σε μεταφορικές εταιρείες, όπου πάλι οι μεταφορικές εταιρείες τα ρίχναν στο Δήμο. Ότι κάποιοι πετάνε σκουπίδια, παίρνουν φωτιά τα σκουπίδια και ο Δήμος τα μαζεύει όποτε μπορεί. Λοιπόν, η Δήμητρα θέλει διάλειμμα όμως. Πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο θα πάμε στο Ρέντι για να συναντήσουμε και τους συναδέλφους σου αλλά και όλους τους ανθρώπους από την περιοχή. Πάμε διάλειμμα τώρα.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
5: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
4: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ίσως της Μεταμόρφωσης έως τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Περιστέρι ανατμήματα μέχρι την Παραλιακή. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του πυκνού μαύρου καπνού από τη φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο του Ρέντι που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι στην Ίσυρο και σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται για τις 5.30 το απόγευμα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του. Κλείνουν αυτή την ώρα οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Θα κλείσουν κλείνουν αυτή την ώρα. Την Κυριακή στις 10 το πρωί θα γίνει πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο η οποία έφυγε σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια ωραία εκπομπή παρέα με εσάς, να καλωσορίσουμε το Σαββατοκύριακο και όλα καλά.
1: Παρασκευούλα με τόσο ωραίο καιρό και έχουμε μόνο προβλήματα και σημαντικά προβλήματα.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο έτσι που μπορούμε να πάμε στις παραλίες από ό,τι φαίνεται, γιατί αλλάζει εντελώς ο καιρός. Εσύ, Δημήτρα, μας κοιτάς με τον μπουφάν σου έτσι κι αλλιώς εδώ μέσα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις εποχή όταν σε βλέπεις εσένα μέσα στο στούντιο.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα να πούμε στην κυκλοφορία στο Κηφισό λόγω της πυρκαγιάς. Το ανωδικό του Κηφισού σταματημένο πολύ χαμηλά και φτάνει μέχρι Αχαρνών γιατί έχει πολλά προβλήματα, είναι Παρασκευή. Το καθοδικό επίσης από το Εγάλεο μέχρι κάτω εδώ Πειραιά. Ζόρικο όσο δεν πάει.
0: Λοιπόν, έχουμε φωτιά όπως είπαμε στην περιοχή του Ρέντι. Και είναι μεγάλη φωτιά, καίγονται λάστιχα, παλέτες. Είναι πολύ έντονος ο μαύρος καπνός. Έχουν φύγει και τα 112. Σε λίγο θα συνδεθούμε με ακροατή μας, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί την ξέρει την περιοχή. Πριν όμως, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά τώρα και στη Μεσσηνία.
2: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο, αγροδιδασική έκταση στην περιοχή Ψάρι Μεσσηνίας. Ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 62 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και έχουμε ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη που κάνουν ρήψη νερού. Μιλάμε για 20 Σεπτεμβρίου, μεγάλη φωτιά στη Μεσσηνία και προσπαθούν λοιπόν και οι επίγειες και νεάριες δυνάμεις να την μπορέσουν να την περιορίσουν. Όμως
1: η ότι η Μεσσηνία ήταν μπλε σήμερα στο χάρτη
2: προσβεστικής. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε σήμερα.
1: Μην το θυμίσεις αυτό. Αλλά,
0: αυτό δεν είναι ωραίο.
2: Είναι κατηγορία 2 αυτό.
0: Και δεν είναι και όλοι μπλε, βρε Γιώργο. Τι σημαίνει αυτό το μπλε, εξηγήστε το.
2: Είναι κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών 2. Δηλαδή έχουμε το πράσινο που είναι το 1, μπλε είναι 2.
0: Αλλά δεν ήταν πάρα πολύ.
1: Όχι. Ούτε κίτρινο, ούτε πορτοκαλί.
2: Είναι ένας μεσαίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών. Δηλαδή δεν είναι τα κόκκινα και τα πορτοκαλί που κάνουμε το καλοκαίρι.
0: Ενώ είμαστε σε αναζήτηση εντωμεταξύ, μισό λεπτάκι. Πάμε πρώτα στη Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ρέντι. Είμαστε σε αναζήτηση του Δημάρχου, η Σοφία Γαλάνη. Με την Ελένη Μπουλιέρη εδώ που επιμελούνται δημοσιογραφικό στην εκπομπή, δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τον Δήμαρχο. Πάμε να μας δώσει την εικόνα τώρα η Ματίνα. Έλα Ματίνα.
3: Ναι, εμένεται η φωτιά εδώ πίσω από το Δημοτικό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι, εδώ που ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτό γιατί υπάρχει πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες, είναι σε έναν υπαίθριο χώρο ο οποίος επιλήχθηκαν στις φλόγες από ρήματα που υπήρχαν εδώ και διάφορα άλλα μπάζα. Από ό,τι μαθαίνουμε, ο χώρος ανήκει στον Δήμο και υπήρχαν εδώ κάποια γηπεδάκια 5x5, τα οποία γίνανε κάποια έργα. Αυτή τη στιγμή ήταν ένας χώρος στον οποίο ουσιαστικά άφηναν πράγματα έτσι εδώ, δεν είχε καθαριστεί. Αυτά φαίνεται πως τυλίχθηκαν στις φλόγες. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα ότι υπάρχουν κάτοικοι εδώ οι οποίοι με λάστιχα, επειδή ακριβώς δίπλα από τις φλόγες υπάρχουν κάποια γήπεδα μπάσκετ, οπότε άνθρωποι εδώ με μάνικες, με κουβάδες προσπαθούν να ρίχνουν νερό για να προφυλάξουν τη μάντρα ουσιαστικά που χωρίζει τη φωτιά από το γήπεδο.
0: Δεν
3: εδώ
0: έχει περάσει ακόμη στα γήπεδα η φωτιά.
3: Όχι, έφτασε πάρα πολύ κοντά στην μάντρα. Είναι ουσιαστικά μία ανάσα από τη μάντρα, από τα γηπεδάκια εδώ. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς όμως υπάρχουν και πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύονται, 18 πυροσβέστες. Υπάρχουν υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση που και εκείνες συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής. Υπάρχει όμως πυκνός μαύρος καπνός, υπάρχουν φλόγες και σίγουρα παραμένει ο κίνδυνος για το αν θα περάσουν δίπλα στα γήπεδα αυτά του μπάσκετ που υπάρχουν εδώ πολύ κοντά στην εθνική.
1: Ματίνα, είναι πολύ κοντά, το βλέπεις δηλαδή από το Κηφισό. Εξήγησε μας κάτι. Αυτό που καίει, τι σου λένε οι πυροσβεστικοί, τι είναι αυτά τα σκουπίδια εκεί που είναι πεταμένα, και είναι ευθύνη του Δήμου, είπες, είναι χώρος του Δήμου.
3: Αυτό μαθαίνουμε προς το παρόν τώρα από τις πρώτες πληροφορίες. Έτσι και με κάθε επιβούλευση μαθαίνουμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ανήκει στο Δήμο. Υπάρχουν παλέτες, έχουν ακουστεί μάλιστα και κάποιες εκρήξεις όση διάρκεια είμαστε εδώ. Υπάρχουν κάποιες παλέτες, ξύλα, απορρίμματα, υπήρχαν διάφορα πράγματα καθώς είχαν ξυλωθεί, για να σας το πω απλά, αυτά που υπήρχαν μέσα στα οικοπεδάκια, στο χωράφι, στον πέτριο χώρο. Οπότε αυτά λοιπόν τώρα έχουν επιληφθεί στις φλόγες.
1: Μάλιστα, Ματίνα, θα κάνεις και ρεπορτάζ προφανώς και θα ρωτήσεις και τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις δίπλα. Δίπλα έχει επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το κλειστό αυτό του Ολυμπιακού και επιχειρήσεις, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
3: Υπάρχουν κάποια και υπάρχει και πολλοί κόσμος που έχει μαζευτεί εδώ. Και παρακολουθούν όλοι τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους ανθρώπους πυροσβεστικής να επιχειρούν να κατασβήσουν τη φωτιά. Ναι, υπάρχουν εδώ διάφορα κτίρια τριγύρω, οπότε γι' αυτό και ο κόσμος έχει μια ανησυχία. Ωστόσο, μπορώ να πω και πρέπει να πω ότι είναι σε πολύ καλύτερη εικόνα το τελευταίο.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας περιμένει, γιατί πάει κάθε μέρα σε αυτά τα γήπεδα και φαντάζομαι ότι αυτά τα σκουπίδια επίσης τα συναντιέστε εκεί κάθε μέρα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Μακούς, έλα Μαρία, μακούς.
0: Ναι, Παναγιώτη, πολύ καλά.
4: Λοιπόν, αυτό το χάλι είναι μία τριετία. Εμείς κάνουμε προπόνηση με τα παιδιά μας δίπλα στα κυπεδάκια, στο κλειστό του Μελέα Μερκούρια έχει ένα κλειστό κυπεδο μπάσκετ, έχει ένα ανοιχτό κυπεδο μπάσκετ και ένα χώρο στίβου. Κάνει ο Άρης Νικαίας, Ολυμπιακός, κάνουν πολλά παιδάκια εκεί μέσα προπόνηση. Ναι. Αυτή η τριετία, απέναντι από εκεί που καίγεται το τόπος, είναι η SMS, τα ανταλλακτικά.
1: Ναι,
4: πέρα περνάω. Ναι. Αυτό το χάλι της τελευταίας τριετίας έχει καταντήσει ο Δήμος της Νίκαιας, γιατί στη Νίκαια μένω, έχει καταντήσει δεύτερη Σαλαμίνα.
0: Να σου πω, Παναγιώτη, ρωτήσατε ποτέ τι είναι αυτά τα σκουπίδια, ποιος τα ρίχνει εδώ?
1: Γιατί μαζεύονται σκουπίδια εδώ πέρα?
4: Ο Δήμος της Νίκαιας τα ρίχνει. Αυτό το ελικόπτερο το περιέφερε στο Δήμο της Νίκαιας.
1: Ο Δήμος δηλαδή ρίχνει τα σκουπίδια εκεί. Και ποιος τα μαζεύει μετά? Ο Δήμος πάλι.
4: Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύει. Αυτά τα σκουπίδια που μαζεύει. Από δίπλα από τους κάτω. Και ό,τι πετάει ο καθένας, τα συσσόρευουν εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτός ο χώρος δεν είναι για αυτό το σκοπό όμως. Δηλαδή ο Δήμος το ξέρει καλύτερα. Αλλά αν απαντήσει θα τα πούμε, αλλά δεν απαντάει, ναι.
4: Τι να τα πείτε, κυρία μου. Εδώ τους καλέσαμε να μαζέψουν τα σκουπίδια από τη γωνία του σπίτι μας 15 μέρες. Περάσαν το αυτοκίνητο με την πουλτάζα, τα είδανε. Πήγανε.
0: Ναι. Τρία χρόνια λέτε. Κύριε Παναγιώτη, αν μπορούμε λίγο να μην φωνάζουμε, δεν υπάρχει λόγος.
1: Λέγεται μπουκώνει και το μικρόφωνο, δεν πάμε να μιλήσουμε.
0: Ναι.
4: Ναι, επειδή έρχομαι να πάρω περάστημα με το ταξί.
1: Ναι. Όχι. Μπουκώνει το μικρόφωνο, λέει αυτό.
0: Ωραία, ας το κλείσουμε να συνεχίσετε κι εσείς τη δουλειά σας με ασφάλεια.
1: Και ξαναμιλάμε.
0: Αναζητάμε τον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς. Γεια σας, Παναγιώτη, καλή συνέχεια.
1: Δήμαρχος είναι ο κ. Μαραγκάκης που βλέπω εδώ πέρα. Και είναι Δήμαρχος Ρέντι Νικαίας, λοιπόν. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Κ. Μαραγκάκης. Και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, κυρία Γαλάνη, και αν βρούμε και αντιδήμαρχο, όποιον βρούμε, λοιπόν. Υπάρχουν και δήμαρχοι που είναι για την πολιτική προστασία, δηλαδή θα έχουν καλύτερη εικόνα, φαντάζομαι. Για τα απορρίμματα.
0: Όταν έχει σκάσει μια τέτοια φωτιά μες στο Δήμο σου και καταγγέλλεται δημόσια ότι πας εσύ ο ίδιος ο Δήμος και παρατάς εκεί τα σκουπίδια γιατί δεν έχεις βρει άλλη λύση και το θεωρείς αυτό φυσιολογικό, πρέπει να βγει κάποιος να απαντήσει.
1: Ας πω, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
0: Ο Δήμος Νίκαιας Ρέντι, παρακαλώ. Sky 100,3 εδώ.
1: Ο Δήμαρχος το έχει κλειστό. Ωραία. Αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο κ. Καρδιάς βλέπω εδώ πέρα. Είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης και δημοτικής συγκοινωνίας. Φαντάζομαι ξέρει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ο Δήμαρχος καθαριότητας. Θα τα πούμε, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει αντιδήμαρχος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Η κυρία Ραβαντινού Τσιμπλάκη, η κυρία Γαλάνη. Πάρτε τους όλους σε σειρά να δούμε τι γίνεται. Γιατί εδώ βγαίνουν κάτοικοι της περιοχής και από την δημοτική αντιπολίτευση και καταγγέλνουν το Δήμο ότι τα μαζεύει αυτά. Άρα πρέπει να το ψάξουμε. Έτσι, κύριε Γιώργο.
2: Εάν αποδειχτεί.
0: Μπήκε
2: ότι
0: το live view μέσα του.
2: Ναι, όχι, καλά κάνει.
1: Ναι, να με έχει τις απόψεις, να θέλω βιογραφικό μου είναι.
2: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένας προσωρινός χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών του Δήμου.
1: Ναι.
2: Αυτό, αυτό απαιτεί εισαγγελική παρέμβαση.
1: Βέβαια, γι' αυτό.
2: Λοιπόν, μην με φουντώνει και αυτό.
1: Μα έτσι είναι. Μέσα στην πόλη τώρα.
2: Εάν αποδειχτεί ότι ήταν ένας χώρος που πήγαιναν προσωρινά και τα κρατούσαν εκεί τα σκουπίδια από το Δήμο, εάν αποδειχτεί, επαναλαμβάνω, είναι μεγάλο θέμα.
0: Ωραία, να
2: αλλά
0: τα
2: από εκεί και πέρα είναι πρώτα να σβήσει η φωτιά, να ξεκαθαρίσουμε και πέρα να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τους κατοίκους. Επίσης, αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, απελευθερώστε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης από το ηλιοφόρο Κηφισού, ούτως ώστε να μπορούν να περνούν, εάν χρειαστεί, και τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και μεγάλο μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Βλέπετε και τους καπνούς, έχετε και την περιέργεια, καλά κάνετε. Όμως χρειάζεται να έχουμε ελεύθερη την λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
1: Για Μεσσηνία ξεκινήσαμε, δεν πάμε τίποτα.
0: Ξεκινήσαμε
1: τη Μεσσηνία, γι' αυτό.
0: Δημήτρης, μας στέλνει τώρα. Ο Δημήτρης ο Πολύτεκνος, έτσι υπογράφει.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Στέλνει βίντεο από την περιοχή. Παρακαλώ, το βλέπετε το Viber, δεν το βλέπετε? Ωραία. Ας καλέσουμε τον Δημήτρη που έστειλε το μήνυμά του 3 και 42, παρακαλώ, με βίντεο από την περιοχή για να τον βγάλουμε στον αέρα.
1: Μάλιστα. Για τη φωτιά αυτή που λέμε στην Νίκαια έχει κινητοποιηθεί εδώ πέρα και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Πειραιά.
0: Ναι.
1: Για να ψάξουν να δουν τι φταίει. Ποιος έχει βάλει τη φωτιά,
2: πώς ξεκίνησε και πώς επεκτάθηκε.
0: Από ό,τι βλέπω, οριοθετήθηκε η φωτιά.
2: Έχουμε καλά νέα από τη φωτιά της Μεσσηνίας που σημαίνει ότι δεν έχουμε κίνδυνο επέκτασης. Οριοθετημένη πυρκαγιά στο ψάρι Μεσσηνίας.
0: Είναι μπλε και η Μεσσηνία δηλαδή, θα μας πεις. Η Μεσσηνία είναι μπλε. Γιατί έχει
1: σύμφωνα με η Μεσσηνία δεν είναι μπλε.
2: Σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, και σήμερα και αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας είναι στην κατηγορία κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών 2. Που σημαίνει μπλε χρώμα του χάρτη.
1: Ο Παναγιώτης, είναι ψάρι τριφυλίας αυτό.
0: Οριοθετήθηκε.
2: Ψάρι τριφυλίας, έχετε δίκιο.
1: Δεν απλά μπλε, είναι και σκούρο μπλε γιατί είναι και σαμαράς εκεί πολύ.
0: Ο Ρέντης τι είναι?
1: Ο Ρέντης ήταν το Χιοκιμίδης. Το Χιοκιμίδης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ και μετά ήταν.
2: Για πολλά χρόνια κόκκινο πορτοκαλί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο κύριος Χιοκιμίδης που έχει πάει τώρα στο Τσίπρα.
0: Λόγω του Ολυμπιακού είπα εγώ κόκκινο, αλλά εσείς το χαβάσεις.
2: Όχι, την αλήθεια λέμε.
1: Ποιο σκέφτεται τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε στο Δημήτρη τώρα. Πάμε στον ακροατή μας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω είναι στο σημείο πάρα πολύ κοντά, δηλαδή στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Ξαναλέμε στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, εκεί όπου δολοφονήθηκε ο Γιώργος Λιγκερίδης, έτσι για να το έχετε όλοι στο μυαλό σας. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Είσαι εκεί?
5: Όχι, τώρα έχω φύγει. Πέρασα από εκεί. Έχουν κλείσει οι αστυνομικοί το δρόμο που μπαίνει από τη Μακρυγιάννη στο γήπεδο και δεν επιτρέπει καν να μπει.
2: 22 Οκτωβρίου είναι ο δρόμος αυτός.
5: Πολύ σωστά, ναι. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένας όρος ο οποίος είναι μετά το μαξοστάσιο. Mm-hmm. Οπότε δεν κινδυνεύουν ούτε το μαξοστάσιο ούτε δίπλα όμορφα.
0: Εσύ μένεις κοντά, Δημήτρη?
5: Όχι, και εγώ εργάζομαι κοντά εκεί. Εργάζει. Και βγήκαμε από εκεί. Πήρα λίγο τη μηχανή και πήγα μπροστά εκεί να δω τι γίνεται. Και τραβήξαμε αυτά τα βίντεο.
0: Δεν είσαι στις επιχειρήσεις που είναι πολύ κοντά, που ζητήθηκε και η απομάκρυνση? Όχι η απομάκρυνση, να κλείσουν πόρτες, παράθυρα για τον μαύρο καπνό.
5: Μυρίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ εκεί κοντά, γιατί είναι πολύ τοξικός αυτός ο καπνός που βγαίνει. Μάλλον λάστιχα καίγονται. Γιατί μυρίζει πολύ άσχημα, σε πιάνουν και τα μάτια σου πιάνουν. Αυτά δεν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Να καλά, Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα από την Νίκαια, από το Ρέντι βασικά.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε μία ανάσα τώρα. Γιατί είστε πάρα πολύ καταγγελτικοί και οι δύο σήμερα. Αλλά έχετε και δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Τώρα δεν έχουμε δίκιο.
0: Θα γίνω και εγώ μετά κάπως καταγγελτική.
1: Άρεσες.
0: Γιατί σήμερα έχουν προκύψει διάφορα θέματα κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μας εκπομπής.
1: Ωραία, θα δούμε τα άλλα θέματα λοιπόν σε λίγο.
0: Φυσικά
1: τα άλλα θέματα.
0: Και ό,τι άλλο προκύψει, Γιάννη μου, δεν το ξέρεις.
1: Σωστά. Θα έρθει και σε λίγο η Χριστίνα να μας τα πει όλα για τον καιρό και το σημερινό, αλλά και του Σαββατοκύριακου.
0: Αλλά θα πάμε να ψωνίσουμε.
1: Θα πάμε, θα πάρω και εσένα και το Κεραμιτζόγλου. Ωραία. Με τις καταγγελίες σας, με όλα, και την κυρία Σταματίου.
0: Μήπως και τα Hondo Center είναι μπλε?
1: Όχι.
2: Τα Hondo Center
1: είναι για όλους. Είναι για όλους.
2: Πήγε η γυναίκα μου προχθές, παιδιά βαρέθηκα 2,5 ώρες.
1: Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση που μπορούσα να κάνουμε για το Hondo Center.
0: 2,5 ολόκληρες ώρες.
1: Τα είδε όλα.
0: Μπράβο.
1: Και εσύ τα είδες όλα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπερκομματικά τα Hondo Center, και πάμε εκεί και στο κοντινότερο Hondo Center και ανακαλύπτω όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Βίγαν πεθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη, ξαναλέμε, η φωτιά αυτή στη Νίκαια, στον χώρο, τον οικοπαιδικό χώρο δίπλα στο κλειστό του βόλεϊ του Ολυμπιακού. Εκεί στρατηγό Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Σε λίγο θα ξαναπάμε. Εδώ μας λένε ότι ο Δήμαρχος, θα τα λέμε όλα κυρία Γαλάνη, γιατί τώρα είναι ένα θέμα, είναι μέσα στην Αττική, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχει αφήσει το κινητό του, λέει, σε συνεργάτη του και είναι στη φωτιά. Εντάξει, αφού είναι στη φωτιά, να μάθουμε τουλάχιστον τι γίνεται και να μας πούν και αντιδήμαρχοι τι γίνεται. Δεν απαντάνε. Θα τα μάθει τώρα κυρία Γαλάνη και θα έχουμε σε λίγο επικοινωνία. Έρχεται και η Χριστίνα μας εδώ πέρα.
1: Γεια σας, τι κάνετε. Καλά. Καλά, καλά, καλά.
0: Κοίτα, καιρικός μια χαρά είναι το.
1: Ούτε αέρα έχει.
0: Δεν έχει
1: τρελνόμαστε.
0: Αυτό, αυτή είναι άλλο είδους φωτιά.
1: Και επειδή άκουσα που λέγατε για το χάρτη για μπλε, άμα έχει βρέξει, δεν έχει και αέρα τίποτα, τι θέλετε να είναι.
0: Πέθανε,
1: πέντε κόκκινο, αποκλείεται.
0: Απλά να σκεφτόμαστε, μην περιμένουμε να είναι κόκκινο ο χάρτη για να πιάσει φωτιά.
1: Όχι, καλέ, πιάνει φωτιά. Πώ δεν πιάνει, αλίμονο. Άλλωστε γι' αυτό δεν έχει λήξει η αντιπυρική περίοδο. Έτσι έχουμε ακόμα.
0: Τέλειο
1: Οκτωβρίου, λίγοι. Και έχουμε και ζέστες. Ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Δηλαδή εκεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς στα υπηρωτικά. Μπόρες, σήμερα καλά δεν έχει τίποτα. Μπόρες θα έχει στην Ήπειρο κυρίως αύριο και την Κυριακή Ήπειρο Μακεδονία. Και ίσως και Θεσσαλία. Στα ορεινά τους όμως, έτσι. Άρα μιλάμε για σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 και να βγάζουμε απογευματινή αστάθεια.
0: Κανονικό καιρό Ιουνίου, έτσι.
1: Μπράβο, έτσι. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Επίσης να πω ότι έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο. Σήμερα φτάνουν στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ. Και αύριο το ίδιο. Εκεί στις ανατολικές Κυκλάδες ίσως έχουμε ένα εξαράκι. Όχι, ίσως θα έχουμε ένα εξαράκι. Και μετά την Κυριακή ενισχύονται λίγο οι άνεμοι. Στο Αιγαίο πάλι μιλάω. Και θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Πάλι μιλάμε για άνδρο Τίνο Μύκονο σε αυτές τις περιοχές. Εδώ στην Αττική την Κυριακή μέχρι 6, αύριο μέχρι 5 στα ανατολικά. 3 με 5 δηλαδή, αυτό εννοώ. Θερμοκρασία αυτό που σας είπα, 30 με 31 βαθμούς, τόσο σήμερα, όσο αύριο, όσο και μεθαύριο, εκεί γύρω. Και τη Δευτέρα επίσης από το απόγευμα στη Βόρεια Ελλάδα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, απόγευμα προς το βράδυ. Και φαίνεται να αλλάζει ο καιρός από την Τρίτη. Όπου θα πέσει και η θερμοκρασία την Τρίτη στα κεντρικά και βόρεια, την Τετάρτη σε όλη τη χώρα πια.
0: Φθινοποριάζει δηλαδή.
1: Πρόσκαιρη θα είναι πάλι η πτώση, γιατί φαίνεται να ανεβαίνει πάλι από την Πέμπτη Παρασκευή. Δηλαδή έτσι μοιάζει. Αλλά τα υπόλοιπα για βροχές και τέτοια θα τα πούμε. Γιατί το σύστημα είναι από τα βόρεια, δύσκολο να δώσει και πολλές βροχές. Θα έχει την Τρίτη στα ανατολικά, στα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Θα έχει βροχούλες. Όχι τη Δευτέρα, την Τρίτη. Αλλά δεν μοιάζει, και αυτό δεν μοιάζει να κρατάει πολύ. Οπότε θα περάσει, θα πέσει η θερμοκρασία, θα περάσει αυτό, θα ξανανεύει λίγο, κάπως έτσι θα πάει.
0: Το πιάσαμε το απονοούμενο.
1: Αυτά.
2: Ο Παναγιώτης μας ρωτάει για τη φωτιά στο ψάρι Τριφυλίας. Είπαμε ότι ορίζεται
0: η φωτιά. Το απαντήσαμε τον Παναγιώτη και πριν, γιατί το είδα τελείωσε. Μας τα πήγε ο Γιώργος, μας τα πήγε η Σοφία, τελείωσε και την πυροσβεστική φωτιά. Οριοθετήθηκε δηλαδή, είμαστε σε καλή φάση.
2: Ο Καλόγριος μου λέει, Σούζη, είπε βροχούλες.
0: Ναι,
2: είναι τόσο. Ναι, είναι η γλυκιά της ουσία. Σε λίγο θα λέει βροχίτσες.
0: Ή βροχουλίτσες.
1: Την Τρίτη είπα αυτό.
2: Βροχούλες.
0: Από Τρίτη, από Τρίτη.
1: Αλλά γιατί μου το Σαββατοκύριακο είπα μπόρες.
2: Μου λέει βροχούλες, το είπα έτσι. Θεούλα.
1: Έτσι είπα.
0: Ναι.
1: Μου ξέφυγε.
0: Λέγε τέτοια.
2: Αυτά τα παιδιά είναι σπάνια τώρα που βλέπετε.
1: Ναι, αυτό λέω, μου ξέφυγε.
2: Απολαύστε το. Τώρα θα δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Είπε ότι αυτό είναι ίσω το τελευταίο σου κου για να πάμε για βουτιές.
1: Δεν είπα έτσι. Είπα ότι είναι ένα σουκού.
0: Μετεωρολόγος θα μας το πεις.
2: Ναι.
1: Άμα τι.
0: Άμα ακούει άλλος μετεωρολόγος θα μας το πει. Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν ακούει άλλος.
2: Αν είναι ένα, είναι αυτό. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και το επόμενο. Αυτό λέμε.
1: Νομίζω δεν θα είναι το επόμενο, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι το μεθεπόμενο όμως.
2: Εντάξει, σου πιάσει Οκτώβριο τώρα.
0: Γάμοι, βαφτίσεις τώρα που γίνεται χαμός. Κανονικά όλα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα. Το επόμενο θα δούμε.
0: Θα ειδούμε. Να είσαι καλά, Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άντε, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Επίσης για την κίνηση. Λόγω σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο υπάρχει δυσχέρεια στην Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Τσαμαδού στον Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία. Μια γρήγορη, μια ματιά να ρίξουμε. Το ανωδικό του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολο. Από την Πειραιώς στην ουσία μέχρι την Αχαρνών σταματημένη. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Καλά είναι τα πράγματα. Μόνο χαμηλά θα βρείτε κίνηση εκεί στο πίσω του Ρέντι που είναι και η φωτιά, όπως είναι λογικό. Πολύ κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουνδούρου. Πάρα πολύ κίνηση. Το κέντρο έχει κινησούλα αρκετή και η Πειραιώς πολύ ζορίζεται, βλέπω εδώ πέρα. Και η Κηφισίας έχει το ανωδικό μέχρι το Χαλάνδρι. Και επίσης ένα κομμάτι της Αττικής Οδού, για να το πούμε για τους φίλους. Από Παλίνη Παπανθούσα μέχρι και Μαρούσι, είσαι σταματημένη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά για την ώρα.
2: Φεύγουμε. Δεν παρατήρησες ότι ο Καλόγριας είναι μαζί μας. Λέει εντάξει, φέτος, επειδή έχει αλλάξει δουλειά ο Γιώργος μας. Ναι. Φέτος λέει είμαι ψιλοτραυματίας εισαγωγικά και δεν έχω πολλές συμμετοχές. Αλλά όταν έχει όμως τα δίνει όλα.
0: Εντάξει τώρα, ο Γιώργος είναι άνθρωπος εκπομπής.
2: Ξέρεις ότι είναι σαν να είσαι πάντα εδώ.
0: Ναι, ναι, είσαι εδώ, είσαι ανάμεσά μας. Είσαι χλαπάτσα της Μαρίας και εσύ. Μην χάσει χλαπάτσα η Μαρία. Λοιπόν, πάμε στα Γκότο Σέντερ όπως είμαστε. Εκεί ετοιμαστείτε για νέα λανσαρίσματα. Σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ, επισκεφτείτε το κοντινότερο Honda Center στην Κηφισιά. Ας πούμε, στην οδό Κολοκοτρώνη 3 σας περιμένει ακόμα ένα Honda Center.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr. Να δω.

0: σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα...
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε

0: που σε φνιδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Δυο κόκκινα κοβάκια περνούν από μπροστά μου. Χτυπά τρελά η καρδιά μου όταν σε ξαναδώ. Δυο κόκκινα κοβάκια ταράζουν τα όνειρά μου. Γίνονται η σκιά μου

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Η βιογραφία της θεάς Άρτεμις όμως δεν ολοκληρώνεται έτσι εύκολα. Θεά των δασών, των βουνών, του κυνηγιού αλλά και του φεγγαριού με ρίζες από άγριες βόρειες και ανατολικές θρησκείες στις οποίες η θεή ήταν κάπως πιο αγριοπή και σκοτεινή από τους δικούς μας. Είχε άμεση εμπλοκή και με τον Τροϊκό πόλεμο και με τις σκληρές και αδυσόπιτες μάχες του. Και επειδή η εμπλοκή της ξεκινάει πολύ πριν αρχίσει ο Τροϊκός πόλεμος, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Η Αρτεμούλα μας που λέτε, της οποίας τη βιογραφία συνεχίζουμε, θεά των δασών, των βουνών, του κυνηγιού αλλά και του φεγγαριού, με ρίζες από άγριες βόρειες και ανατολικές θρησκείες, στις οποίες η θεή ήταν κομμάτι πιο αγριοπή και σκοτεινή από τους δικούς μας τους καθαρά ελληνικούς, είχε άμεση εμπλοκή και στον Τροϊκό πόλεμο. Και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και μετά, στις σκληρές και αδυσόπιτες μάχες του. Τέτοια που ήταν βέβαια, τους ανατολίτες Τρώες θα υποστήριζε μέσα στη σύραξη, όμως η εμπλοκή της ξεκίνησε από πολύ νωρίτερα. Από την αρχή της εκστρατείας, όταν όλοι οι Έλληνες πολεμιστές μαζεύτηκαν μαζί με τα καράβια τους στην Αυλίδα με σκοπό να αποπλέψουν για την απέναντι ακτή του Αιγαίου και να σπείρουν τον Όλεθρο. Η θεά Άρτεμη λοιπόν ήταν η αιτία μιας από τις πιο γνωστές μυθολογικές ιστορίες μας, από τις λίγες που θυμόμαστε να μας τις διηγείται η δασκάλα μας με την περίφημη θυσία της Ιφηγένειας. Με το που μαζεύτηκαν λοιπόν τα πατριωτάκια στην Αυλίδα και είπαν να ξεκινήσουν, βλέπουν τα πανιά των καραβιών τους πεσμένα σαν ξεχυλωμένες ναϊλοσακούλες του σούπερ μάρκετ. Πλήρη άπνοια λένε οι μισές μυθολογικές πηγές, αντίθετοι άνεμοι λες και σκόπευαν να επιτεθούν στο Καρπενήσι, λένε οι άλλες μισές. Λίγη σημασία έχει, το βέβαιο είναι ότι με τέτοιο καιρό στην Τρία δεν θα φτάνανε ποτέ. Τι είχε συμβεί? Η Άρτεμη τα είχε πάρει άγρια με τον αρχιστράτηγο Αγαμέμνονα. Γιατί? Η μία εκδοχή είναι ότι ο Αγαμέμνονας είχε κομπάσει σε κάποιο συμπόσιο πως ήταν τόσο καλός κυνηγός που ξεπερνούσε ακόμα και την ίδια τη θεά του κυνηγιού. Λέγονται αυτά τα πράγματα, Χριστιανέ μου. Εντάξει, τίποτα γκόμενες θα τον περιτριγύριζαν και έκανε τον καμπόσο ο βασιλιάς των Μυκηνών, αλλά αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Άλλοι είχαν φάει το κεφαλάκι τους λέγοντας πολύ λιγότερα για κάποιον θεό ή θεά. Έτερη εκδοχή είναι ότι η θεά μουλάρωσε με τον αρχιστράτηγο για κάτι που είχε κάνει ο παππούς του ο Ατρέας προαμνημονεύτων χρόνων. Είχε τάξει, λέει ο Ατρέας, στη θεά ότι θα της προσέφερε το ομορφότερο αρνί του κοπαδιού του. Έβαλε αυτή επίτηδες ανάμεσα στα ζωντανά ένα με χρυσό δέρμα, χρυσόμαλο δέρας και αυτό, αλλά όχι εκείνο της αργοναυτικής εκστρατείας. Το σφάξε ο Ατρέας, αλλά τη χρυσή προβιά δεν την πρόσφερε στην Άρτεμη, την κράτησε για πάρτι του. Κορόιδο ήταν, ειδικά όταν δεν επρόκειτο να τιμωρηθεί ο ίδιος για την αθέτηση της υπόσχεσης, αλλά κάποιο μακρινό μελλοντικό εγγόνι του που δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Μεταξύ μας, είχε τα δίκια του ο Ατρέας επί του προκειμένου και ας ήταν κάθαρμα γενικός. Τι της χρειαζόταν της θεάς το χρυσό τομάρι, αυτή είχε τα πάντα. Ενώ ο Ατρέας, αν το εκποιούσε, μπορούσε να αγοράσει τη μισή Πελοπόννησο, έτσι φτηνά που ήταν τότε τα οικόπεδα. Τρίτη εκδοχή ήταν ότι η θεά ήθελε αμέτη μουχαμέτη την κόρη του Αγαμέμνονα, την Ιφηγένεια. Τον έβαλε λοιπόν να της ορκιστεί ότι θα θυσίαζε για πάρτι της το καλύτερο προϊόν που θα αποκτούσε μέσα στη χρονιά. Και αυτός υποσχέθηκε νομίζοντας ότι θα έδινε κανένα μοσχάρι ή κανένα τσουβάλι με σπαρτά ή τίποτα κεφάλια τυρί. Ούτε που του είχε περάσει από το μυαλό ότι η γυναίκα του ήταν στο μεταξύ έγκυος, άρα το σπουδαιότερο απόκτημά του εκείνη τη χρονιά θα ήταν η κόρη που θα γεννούσε η Κλυτεμνίστρα. Την άτιμη την Άρτεμη, τι του σκάρωσε, ε. Δεν θυσίασε βέβαια το κοριτσάκι ο Αγαμέμνονας, μάνιασε η θεά, περίμενε την ευκαιρία και μόλις συγκεντρώθηκαν όλοι στην αυλίδα, έβγαλε όλο της το φαρμάκι. Κόντρα ή καθόλου άνεμη. διέταξε την πλάση και άντε μετά να φύγει ο στόλος. Θα μου πείτε τώρα τι δουλειά είχε η Άρτεμη με τους καιρούς και τους ανέμους. Αυτά ήταν αρμοδιότητα του αιώλου. Καλά τώρα, όταν μανιάσει μια γυναίκα δεν καταλαβαίνει ούτε από χαρτοφυλάκια ούτε από καλούς τρόπους. Κάνει εισπίδηση στην ξένη Μητρόπολη σαν θυγμένος δεσπότης, λέει ένα εγώ κάνω κουμάντο εδώ και όποιου του βαστάει ας πάει να τα βάλει μαζί της. Τέταρτη εκδοχή είναι ότι σε ένα κυνήγι στην Αυλίδα ο Αγαμέμνονας σκότωσε το ιερό ελάφι της Άρτεμις, μα και αυτή με τόσες χιλιάδες ιερά και προστατευόμενα ελάφια που είχε, τι περίμενε δηλαδή. Τους είχε μήπως κρεμάσει καμιά ταμπέλα με νέων που έγραφε «Μακριά ανήκω στη θεά Άρτεμη»? Όχι. Ε τότε τι να κάνανε και οι κυνηγοί, να μυρίζαν τα νύχια τους για να καταλάβουν αν το ελάφι που είχαν μπροστά τους ήταν θεϊκό ή βρόσιμο? Τέλος πάντων, όποια εκδοχή και αν αποδεχτούμε, τα καράβια σάπιζαν εκεί στο λιμανάκι της Αυλίδας, οι χιλιάδες των πολεμιστών κοπροσκύλιαζαν παίζοντας ζάρια στην αμούτσα και ο Αγαμέμνονας έτρωγε τα νύχια του δίχως να ξέρει τι να κάνει. Τη συνέχεια την ξέρετε. Έκανε σύμβαση έργου ο Αγαμέμνοντας στο Μάντι Κάλχα, ήπιε εκείνος τα παρεστησιογόνα του και γνωμάτευσε ότι μόνο με τη θυσία της κόρης του της Ιφηγένειας θα εξευμενιζόταν η θεά και θα απέπλεαν τα καράβια. Ψιλοζορίστηκε ο βασιλεύς. Μπορεί να ήταν φωνιάς από τους λίγους και αδίσταχτος σαν κανέναν άλλον, αλλά όπως και να το κάνουμε πατέρας ήταν. Τη λυπόταν τη μικρή, τη μοσχαναθρεμένη Ιφηγένεια. Τέλος πάντων, μετά από πολλούς ενδιασμούς, είτε από προσωπική φιλοδοξία να γίνει κοσμοκράτορας, είτε γιατί τον πίεσαν ο Αχυσίλαος και ο Οδυσσέας, όχι καημένε του είπανε, κάνε μια άλλη κόρη στη θέση της και όλα καλά, είτε γιατί φοβήθηκε πως το εξαγριωμένο και άπραγο στράτευμα θα τον κρεμούσε ανάποδα όπως το πτώμα του Μουσολίνη στην πλατεία του Μιλάνου, ενέδωσε ο Αγαμέμνονας. Οπότε έστειλε μήνυμα στην Κλητεμίστρα, φέρε την Ιφηγένεια στην Αυλίδα να την αραβωνιάσω με τον Αχιλλέα πριν ξεκινήσω την εκστρατεία. Είναι από καλή οικογένεια, νταβραντισμένος και με βεβαίωσε πως δεν θέλει και πρίκα. Μεγάλη τύχη για το κορίτσι. Το έμαθε ο Αχιλλέας και τσαντίστηκε που τον χρησιμοποιούσαν ως δόλωμα για τέτοιο ανοσιούργημα. Πήγε να φέρει αντίρρηση, αλλά τον πήραν στο κυνήγι οι εξαγριωμένοι στρατιώτες του, πετροβολώντας τον. Δεν μας παρατάζει ρε αφεντικό με τις ηθικές σου αναστολές. Εκεί στην Τρία που θα πάμε θα σφάξουμε χιλιάδες κοριτσόπουλα. Αυτό που θα θυσιαστεί εδώ σε πείραξε, του φώναζαν. Οπότε έκανε και ο Μέγας Αχιλλέας του μπεκί ψιλοκομμένο, καθότι το λιντσάρισμα όλους τους φοβίζει, ας είναι και ήρωες, ας είναι και ημίθεοι.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκ χαρά σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια, 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων πρέσβεων στοιχείο με προγραμματισμένη επίσκεψη το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην πρώην Βιάλ, για την οποία, αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, λόγω βλάβης δεν λειτουργεί από το 2024 και μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης σε άλλο σημείο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση, αφορά τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά ηλικιωμένους, παππούδες, γιαγιάδες μαθητών, αφορά τις αγγείες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Την υπογραφή των αδόχων της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση, προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά της Νότιας Χίου μετά από 400 περίπου ημέρες. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων μετά την παρέλαυση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 1 χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χίου, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι υπητήδοι χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαποί, 20χρονους και 67χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός της Χίου. Κλειστό θα παραμείνει για 3 ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Χίου, δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από το τηλέφωνο 22710-81970. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης και 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούς. Η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον 3ο Γενικό Ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλια, Ανάβατος, Αυγόνημα, Βροντάδος, Καρδάμιλα,
Μαριές, 5η 24 Σεπτεμβρίου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Στοιχείο. Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής.

0: Στις 7.30 το απόγευμα, επετειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο, 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν, «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν», αύριο Σάββατο, 8 το βράδυ στο Μύριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μυρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Οι σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφθηθή το» αυτής της εβδομάδας, με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, σε συνεργασία με τον Φάρο Βαρβασίου και το Δήμο Χίου, θα τιμήσουν την επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Σών κυρίου Μάρκου, στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του έφηβου πλαστήρα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Τίτλος εκδήλωσης: «Από τη ζωή στη μνήμη». Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη 23 του μήνα 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος με ανέμους βόρειους 4 μποφόρ, με θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο

0: κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Life. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Η Τζούλια Γουράκη συζητά με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα για τις σωστές διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο σχολείο.
1: Τι να τρώνε τα παιδιά στο σχολείο? Τι πρέπει να δίνουμε σαν κολατσιό στα παιδιά? Πρέπει να σεβόμαστε το ρυθμό τους το πρωί ή να τους δίνουμε αναγκαστικά να φάνε ένα γερό πρωινό? Τους δίνουμε χαρτζιλίκι να διαλέξουν ό,τι θέλουν από το κηλικείο του σχολείου και αν ναι, σε ποια ηλικία? Τα σοκολατούχα γάλατα είναι κατάλληλα και χυμή? Διατηρούμε σταθερό πρόγραμμα στο σπίτι αφού γυρίσουν από το σχολείο, δηλαδή Δευτέρα Όσπριο, Τρίτη Κοτόπουλο και το καθεξής? Τα βοηθάει να ξέρουν τι θα φάνε και ποια μέρα? Είμαι η Τζούλια Γουράκη και μαζί σήμερα με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα θα συζητήσουμε για το τι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μαζί τους στο σχολείο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life.
1: Τα χρόνια που πήγαινα εγώ σχολείο, το πρωινό ήταν απαραίτητο και τρομερά σημαντικό να το τρώμε όλοι μαζί, παρόλο που ήμασταν υπατμών και είχαμε άλλα προγράμματα. Θυμάμαι το θόρυβο ακόμα του αποχυμωτή και τη μαμά μου να στίβει με νεύρωση πορτοκάλια για πολλούς, να τηγανίζει αυγά, να φτιάχνει τόστ για τον ένα, τηγανιτά για την αδερφή μου, μάτια για μένα. Ένας χαμός, ο μπαμπάς μου να της λέει: «Δεν θέλω να φάω, φτάνει ένα σκέτος καφές». Εκείνη σε τρελό ψυχαναγκασμό ότι η μέρα δεν ξεκινάει ποτέ με το στομάχι άδειο. Θυμάμαι ακόμα ότι το πρωί μου ερχόταν μια αναγούλα εμένα από πολύ παιδί, επειδή με ξυπνούσαν έτσι απότομα. Δεν ήθελα να βάζω τίποτα στο στόμα μου, τουλάχιστον για μια ώρα αφού ξυπνήσω. Κάτι που ακόμα το επιθυμώ. Ο γιος μου πάλι και αυτός θέλει να πιει ένα σοκολατούχο γάλα και τίποτα άλλο. Μια φίλης μου το παιδί πριν ακόμη ανοίξει τα μάτια δεν λέει καλημέρα, λέει πεινάω. Τι γίνεται λοιπόν? Και καλά τώρα που το παιδί έχει φτάσει το δικό μου 13. Στο μεταξύ, στο σχολείο του έδινα κάτι σάντουιτς τύπου γκουρμέ, έβαζα όλη μου τη φαντασία. Ψητό χαλούμι κι εγώ, αυτό, εκείνο. Για να μου πει μια μέρα: «Ξέρεις μαμά, δεν στο είχα πει, αλλά το σάντουιτς που μου φτιάχνεις, εγώ το πετάω». Πραγματικά βούζαν τα αυτιά μου, λέω: «Συγγνώμη, το σάντουιτς, λέει, αυτό που μου φτιάχνεις, το πετάω, γιατί συνήθως μου το ξεχνάω στη τσάντα και το πετάω και εδώ στο σπίτι». Σε αυτό το σημείο να πω καλησπέρα στην Κωνσταντίνα Κεραμίδα και να την ευχαριστήσω πολύ που είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλησπέρα.
1: Έκανα αυτή την ωραία εισαγωγή με τον γκουρμέ που το πετάει. Τι γίνεται λοιπόν με τα παιδιά το σχολείο? Τι πρέπει να ξέρουμε περίπου οι γονείς στο τι πρέπει να παίρνουν, στο τι να αποφεύγουν? Και να ξεκινήσουμε με το πρωινό καταρχάς. Ξυπνάνε για να πάνε στο σχολείο. Τι κάνουμε με αυτό?
3: Γενικά και τα παιδιά, όπως και εμείς οι ενήλικες, έχουν τους δικούς τους κυρκαδικούς ρυθμούς. Δεν πεινάμε όλη την ίδια ώρα. Επομένως και το παιδί είναι εντάξει, άμα δεν πεινάει το πρωί που ξυπνάει, δεν χρειάζεται να το πιέσουμε.
1: Να τον μπουκώνεις,
3: να τον μπουκώνουμε. Όχι, όχι, ποτέ. Σεβόμαστε τις επιθυμίες του. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που θέλουν ένα γάλα, κάποια παιδιά δεν θέλουν τίποτα, κάποια θέλουν κανονικό πρωινό. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε προνοήσει να έχει μαζί του ένα μικρό σνακ, ένα ελαφρύ γευματάκι για όταν πεινάσει.
1: Mm-hmm.
3: Να μην ξεκινήσει την ημέρα κατευθείαν έτσι, δυναμικά, με μπισκότα και...
1: Η παρένθεση είναι όταν σου ζητάει, δεν είναι η παρένθεση, αυτό εδώ είναι η ερώτηση, όταν επίμονα σου ζητάει το πρωί το σοκολατούχο γάλα, εκεί τι κάνουμε, το φτιάχνουμε εμείς, τι συμβαίνει με αυτά τα σοκολατούχα?
3: Αν υπάρχει χρόνος, είναι πολύ, βασικά είναι γρήγορο. Αν πάρουμε λίγο γάλα, λίγο κακάο, λίγο μέλι και τα χτυπήσουμε με τη φραπιέρα, έχουμε ένα σοκολατούχο γάλα σε λίγα δευτερόλεπτα που είναι θρεπτικό. Αν όμως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι γονείς δεν έχουν χρόνο, υπάρχουν και στα βιολογικά, έτσι μπορούν να βρουν κάποια ποιοτικά σοκολατούχα γάλα, μην πάρουν και εντελώς αυτά που έχουν πει πολύ ζάχαρη παρά γάλα. Και εντάξει, ναι, γιατί όχι.
1: Ένα βιολογικό γάλα με λίγο κακάο, ας πούμε, δεν είναι τόσο κακή επιλογή.
3: Όχι, όχι.
1: Προτιμάμε τα παιδιά να έχουν φυσικά, να έχει κανονική ζάχαρη ή να έχει υποκατάστατο.
3: Εντάξει, τα υποκατάστατα ζάχαρης για πιο μικρά παιδάκια γενικά δεν τα προτείνουμε, για το λόγο το ότι φαίνεται ότι διατράσσουν και λίγο το μικροβίωμα. Και ένα μικρό παιδάκι δεν έχει και τόσο ολοκληρωμένο μικροβίωμα, επομένως καλύτερα λίγο μέλι, λίγο μελάσα που έχει και σίδηρο και πάρα πολλά μέταλλα που είναι και ωραία.
1: Λίγο κεφίρ, γιατί, γιατί υπάρχουν μαμάδες που λένε ότι εγώ ας πούμε θυμάμαι όταν τα παιδιά πηγαίνουν στο δημοτικό που του κάνει για πρωινό
3: φαγόπυρο. Δεν τα πες άσχημα.
1: Φαγόπυρο με μελάσα και δύο κουταλιές σχοινόπρας, ότι ξέρω κάτι πάρα πολύ κομπλικέ για να πάρουν τα παιδιά στο σχολείο. Είναι και αυτά μόδες. Πώς, τι απαντάς αυτό?
3: Εγώ γενικά είμαι της άποψης και μετά από τόσα χρόνια που δουλεύω με οικογένειες και με παιδιά και φίλους, ότι δεν θέλει τόσο σύνθετο. Γιατί είναι διπλή χασούρα, θα έλεγα. Δηλαδή και τα παιδιά κάτι τόσο γκουρμέ δεν θα το φάνε, δεν τους αρέσει. Και οι γονείς εξαντλούνται. Ναι, το κάνουν για καλό, αλλά χάνουν πολύ χρόνο. Και στο τέλος το φαγητό που θα έπρεπε να είναι μια όμορφη διαδικασία απλή, προκαλεί έτσι σημείο άγχους κάθε Σεπτέμβριο για τους γονείς. Τι θα τρώει το παιδί και τι θα παίρνει μαζί, που δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο απλά.
1: Τι να παίρνει λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, το παιδί μαζί?
3: Βεβαίως, θα πω, γιατί τώρα είναι και η εποχή που βγάζουμε όλα αυτά τα πλάνα και τα έχω έτσι πολύ φρέσκα. Εγώ γενικά με τις άποψεις απλότητα και αποτελεσματικότητα. Δηλαδή ούτε πάρα πολλή ώρα σε προετοιμασίες, ούτε πράγματα τα οποία θα χαλάσουν, θα έχουν ιδιαίτερη γεύση. Με ένα φυσιτικό βούτυρο μπανάνα τόστ, μια τορτίγια μαζί με πάλι κάποιο σπρέτ ξηρών καρπών και ένα φρουτάκι. Λίγο ένα τόστ.
1: Τορτίγια άσπρη ή μαύρη, ολικής.
3: Ολικής καλύτερα, απλά, επειδή είναι και αρκετά επεξεργασμένη, καλύτερα ένα τοστάκι που μπορούμε να βρούμε καλύτερο ψωμί. Αν το παιδί δεν το τρώει και τρώει την τορτίγια, δεν πειράζει, βάζουμε έτσι μια ισορροπημένη γέμιση. Κάποια σπιτική μπάρα ή τύπου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φτιάχνω και για τη δική μου κόρη, αυτά που είναι τύπου μπατζίνες, που είναι σαν πίτες χωρίς φύλλο.
1: Μπατζίνες.
3: Μπατζίνες, βέβαια. Άλλες ακούνε από Θεσσαλία.
1: Τι είναι?
3: Είναι πρακτικά πίτες χωρίς φύλλο. Βάζουμε ασπράδια, βούη, αυγά, τυράκι, γάλα, ανάλογο. Μπορούμε να το κάνουμε και γλυκό και αλμυρό. Και γίνεται σαν πιτούλα, σαν τυροπιτάκια, σαν σπανακοπιτάκια. Σαν...
1: Τι ωραία, και κέτο για μας.
3: Ακριβώς, μπορούμε να το κάνουμε και με αλεύρι, αμυγδάλα, αλλά πάλι.
1: Ωραία, κέτος, κέτος.
3: Κέτος, ακριβώς.
1: Ωραία, στην κέτωση. Και για τα παιδιά που τους κάνουμε και αυτές τις πιτούλες.
3: Και το πιο απλό, λίγο τυρί, από αυτά κιόλας που είναι με το κεράκι που είναι έτοιμο.
1: Αυτά τα πολύ ωραία, γρήγορο.
3: Με λίγα κρακεράκια, με λίγο φρυγανίτσες, λίγο, δηλαδή μια λίγη μαύρη σοκολάτα, λίγο μπανανίτσα.
1: Φρούτα. Ναι, μια μπανάνα.
3: Εννοείται. Και είναι και καλή πηγή ενέργειας για τα παιδάκια, για να συγκεντρωθούν. Θέλουν να γλυκώσει τα καημένα.
1: Θα θέλουμε. Όχι όμως τη σοκολάτα.
3: Όχι.
1: Τώρα τι γίνεται με το θέμα? Γυρίζει πια από το σχολείο, είναι και οι πρώτες εβδομάδες. Τι ξεκινάμε Δευτέρα, φακή, Τρίτη κοτόπουλο στο φούρνο, μπεμπάμια, ξέρω εγώ. Πώς πάει αυτό, αυτό που κάνανε παλιά οι μαμάδες μας? Ξέρεις, τη Τετάρτη είναι σηκώτη. Δεν ήταν που στη Τετάρτη αρχαία, είχες και το σηκώτη της μάνας μου. Πώς βλέπεις, είμαι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος στην τροφή.
3: Ναι, θα πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή σε βάθος γι' αυτό.
1: Νομίζω έχω μιλήσει πολύ στον ψυχολόγο μου, οπότε νομίζω έχει λυθεί η κατάσταση. Αλλά υπήρχε ένας μεγάλος ψυχαναγκασμός το πρωινό να είναι σωστό. Βέβαια όλα αυτά στο όνομα του. Χτίζεις καλή υγεία, χτίζεις καλό...
3: Βέβαια.
1: Δεν βλέπεις άλλωστε πόσο πολύ έχω ψηλώσει με όλα αυτά.
3: Κούκλα είσαι.
1: 1,57.
3: Έπιασε η μαμά. Όχι. Δεν νιώθω ότι αυτό είναι κάτι βιώσιμο για τους γονείς της δικιάς μας εποχής. Ούτε ότι τα παιδιά έχουν πλέον και τόσο πολύ αυτούς γευστικούς κάλικες. Εγώ θα έλεγα πάλι απλότερα. Δηλαδή φτιάχνω πραγματάκια που δεν χαλάνε και μπορεί να τα πάρει σχολείο μαζί και είναι γρήγορα, δηλαδή μπιφτέκια, κοτόπουλο, μπιφτέκια κανονικά και τα τρώμε δύο μέρες. Δηλαδή δεν χρειάζεται και κάθε μέρα. Ή φτιάχνω λίγο κοτόπουλο τη μία μέρα, την άλλη μέρα μπορώ να το κάνω με λίγη σάλτσα και μακαρονάκια. Δηλαδή κάνουμε εύκολα πραγματάκια και τα πιο σύνθετα. Τα όσπρη, τα λαδερά. Ας μείνουν Σαββατοκύριακο, να τα ευχαριστήσουμε κιόλας ή να τα φάμε και εκτός, όποιος έχει τη δυνατότητα.
1: Ή τουλάχιστον να τα φας τα όσπρια και αν είσαι παιδί που δεν σ' αρέσουν και να μην έχεις και μαθήματα.
3: Δηλαδή
1: πόσες συμφορές μαζί στην ίδια εβδομάδα.
3: Μου ενέργεια μετά. Όχι, όχι.
1: Δηλαδή,
3: θέλουμε...
1: Και Δευτέρα και όσπριο, κάτσε δηλαδή και σχολείο. Δηλαδή πάρτε μου κάτι από όλα αυτά και δώστε λίγο, μου ένα μπέργκερ, ας πούμε.
3: Λίγο κάπου όπα, ναι.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλια Γοράκη συζητά με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα για τις σωστές διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο σχολείο.
10: Όχι, τώρα δίνω μόνη μου την πάσα από τον μπέργκερ. Τι γίνεται με το γνωστό κυλικείο, το χαρτζιλίκι που αρχίζουν λίγο πιο μεγάλα να μας ζητάνε, γύρω στη 5η με 6η δημοτικού. Τι γίνεται εκεί?
3: Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι το φαγητό, όπως και για εμάς τους μεγάλους, έτσι και για τα παιδάκια, είναι και ένα κοινωνικό. Θέλουν να κάνουν έτσι, fit in, θέλουν να ταιριάξουν με τους άλλους. Αν όλοι παίρνουν τώρα τον ντόνατ και την ρόπιτα, το παιδί μας μπορεί να νιώθει και αυτό την ανάγκη.
10: Που βγάζει το φυγόπυρο, το μασοστάδιο.
3: Το βαγόπυρο και, και τις μπάμιες. Ναι, είναι λογικό. Ναι. Δηλαδή θέλουν και τα παιδιά να ταιριάξουν. Επομένως,
10: γιατί είναι και κομμάτι της κοινωνικοποίησης τους.
3: Και ξέρουμε κιόλας ότι κάποιες ηλικίες πόσο έτσι μπορούν να γίνουν λίγο πιο σκληρά στην κριτική τα παιδιά. Επομένως,
10: από ό,τι αφήνουμε τον ντόνατ και λέμε και ο Θεός βοηθός.
3: Στη μέση. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα αυτό που λέω πάντα είναι αντί να εστιάζουμε στο τι να βγάλουμε από τη διατροφή του παιδιού, να εστιάζουμε τι φρέσκια τροφή μπορούμε να προσθέσουμε. Δηλαδή, βάζουμε ένα όριο. Ότι να μπορείς να φας τον ντόνατ, αλλά να το φας δύο φορές την εβδομάδα και να φας και το μήλο, να φας και, και το γιαούρτι σου, να φας και κάτι ακόμα.
10: Ντόνατ και να. Ναι.
3: Ακριβώς. Να μην είναι όμως ότι τρώω κάθε μέρα μία το κουλούρι σοκολάτας, μία την τυρόπιτα, μία τον ντόνατ και στο τέλος καταλήγει η διατροφή να είναι σαν αυτό που είχαμε πει, κατά 40% επεξεργασμένα.
10: Γιατί τα κυλικεία των σχολείων είναι τόσο... Δεν θα βρεις ποτέ ένα φρούτο που θα μπορούσε να έχει. Όλες είναι ανθυγιεινές επιλογές.
3: Ισχύει.
10: Δεν υπάρχει, δεν λέω τώρα να έχει κάτι ξεζητημένο, χυμό μπατζαριού και καρότο. Αλλά να υπάρχουν, ας πούμε, φρούτα, ίσως κάτι σε γιαούρτι, ακόμα και με κάποια γεύση, με ένα οτιδήποτε, μια όντως καλής ποιότητας πίτα με κάτι μέσα. Τρώνε πολύ από το σχολείο σκουπιδαριό.
3: Μα εννοείται αυτό, και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι γενικά ξεκινάει και χαλάει η διατροφή ενός έφηβου από αυτές τις ηλικίες, και είναι και ένας από τους λόγους που χαλάει. Δηλαδή, όταν τώρα ξεκινήσει το παιδί που είναι 9, 10, 11 να τρώει το κουλούρι σοκολάτα, σιγά μετά μην θέλει να φάει το γιαούρτι με το μήλο.
10: Ναι.
3: Γιατί δεν έχουν, όπως είχαμε πει, και ολοκληρωμένο εγκέφαλο ώστε να πεις ότι «Α, οκ, ξέρω εγώ, δεν μου κάνει καλό». Τα ηλικία, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει νιώθω τόσο πολύ έλεγχος. Γιατί παρόλο που υπάρχει νομοθεσία, και το βλέπουμε και στους παιδικούς σταθμούς που δεν επιτρέπουν γλυκά, ζάχαρη, μέλι, αλαντικά, υπάρχει νομοθεσία που ορίζει το τι πρέπει να υπάρχει, τι πρέπει να τρώνε με λίγα λόγια τα παιδιά, αλλά στα ηλικία δεν εφαρμόζεται. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσει να γίνεται και εκεί λίγο πιο αυστηρό. Γενικά, δηλαδή να έχουν και γυμνάσματα.
10: Νομίζω ότι σχεδόν επιβάλλεται. Δηλαδή είναι ανεξέλεγκτο.

0: Τώρα τι γίνεται με τα ιδιωτικά, είναι κάποια σχολεία που έχουν μέσα τουλάχιστον στο δημοτικό τη σύντηση και έχεις και την επιλογή κατσαρολάκι. Εκεί τι κάνουμε, δηλαδή εμπιστευόμαστε λίγο το μενού του σχολείου ή προτιμάμε να ελέγχουμε εμείς τουλάχιστον μέχρι την έκτη δημοτικού, μέχρι ένα παιδί να φτάσει 12 χρονών κοντά στο τι θα τρώει. Γιατί ουσιαστικά γυρνάνε στις 5 το απόγευμα, το μεσημεριανό τους είναι εκεί. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Γενικά, αν, από όσο γνωρίζω, τα περισσότερα ιδιωτικά έχουμε και ένα τύπου μενού, δηλαδή οι γονείς έχουν κάποια γνώση τι έχουν. Θεωρώ ότι είναι, κοιτάμε λίγο αν αυτά που προσφέρουν στο παιδί είναι υγιεινά, είναι θρεπτικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα να έχουν ένα γλυκό μία στο τόσο, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε σε ακρεότητες. Και μετά κοιτάμε λίγο και πώς είναι η ποιότητα. Δηλαδή, ρωτάμε και το παιδί πώς μύριζε, μετά ήταν οκ, είδαμε ότι έχουν γίνει και. Έχουν γίνει και σκάνδαλα, η αλήθεια είναι πέρυσι κιόλας, που είχαν βρεθεί μουχλισμένα φαγητά και
0: τα λοιπά. Α, δεν το είχα αντιληφθεί.
1: Αυτό. Επομένως, λίγο κοιτάμε αν είναι εντάξει ποιότητα. Ναι, ίσως να είναι και μια ευκολία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί όχι. Και το παιδί μπαίνει σε ένα πλαίσιο, έτσι.
0: Και συμβαίνει και το παράδοξο. Δηλαδή, βλέποντας τη δασκάλα, του λέω: Κωνσταντίνος, μπράβο που τα έχετε καταφέρει και τρώει τα πάντα. Λέω: μιλάτε για το γιο μου. Οπότε χρειάστηκε λίγο το επίθετο για να είμαστε σίγουροι. Ποιο παιδάκι, ένα που είναι έτσι καστανό. Μου λέει: ναι, ναι, του αρέσουν λέει, πολύ και τα όσπρια. Λέω: ξανά σας λέω, ο Κωνσταντίνο. Μου λένε: ναι, γιατί μαζί με τα άλλα παιδιά. Και βλέποντάς τα, καθότι είναι η μίμηση, έτρωγε αυτά που στο σπίτι πεισματικά, τουλάχιστον πιο μικρός, δεν δεχόταν να δοκιμάσει καν. Ναι, αυτό ίσως είναι ένας καλός τρόπος.
1: Το ίδιο που είπαμε με το κοινωνικό. Δηλαδή είδες πως η ανάγκη του κοινωνικού είναι και αντίστροφη, έτσι.
0: Τι κάνουμε τώρα, Κωνσταντίνα, με τα λίγο πιο παχύσαρκα παιδιά που εκεί χρειάζεται να έχουν έναν έλεγχο. Το καλοκαίρι πες ότι ας πούμε τα μαζεύουμε, βέβαια είναι τα παγωτά είναι όλα. Δεν καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιεί το πληθυντικό. Τα μαζεύουν ή τα μαζεύουμε τέλος πάντων. Τι γίνεται όταν ξεκινάει το σχολείο? Και θα σε ρωτήσω μετά και για τα δύναμα παιδιά που και αυτά τα έχουμε πολύ συχνά άγχος.
1: Εντάξει, όταν μιλάμε για παχύσαρκο παιδί, για παιδάκι που μπορεί να έχει διαβήτη ή προδιαβήτη, που χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη θρέψη και σύτηση, εκεί πέρα, εντάξει, το επικοινωνούμε με το παιδί. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε και μια γέφυρα επικοινωνίας με το παιδί. Να μην ακούει το παιδί μόνο κανόνες, δηλαδή θα πρέπει να φας αυτό, πρέπει να φας αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το παιδί να έχουμε μια γέφυρα επικοινωνίας, να εξηγούμε με απλά λογάκια το γιατί. Το OK, καταλαβαίνω, ας πούμε, τους αρέσει το ντόνα, τους αρέσει η τυρόπιτα, έχουν φτιαχτεί για αυτό το λόγο αυτά τα τρόφιμα, όμως χρειάζεται να βάλουμε κάτι πιο θρεπτικό. Χωρίς εννοείται να μιλάμε και να σχολιάζουμε για το σώμα του. Δεν θέλουμε να το διαφοροποιήσουμε από τα άλλα παιδιά, αλλά πιο πολύ να του δώσουμε να καταλάβει το ότι αυτό πρέπει να γίνει για να είναι αυτός ή αυτή καλά στην υγεία τους. Τώρα, επειδή είναι λίγο απίθανο ότι το παιδί δεν θα πάρει να φάει κάτι, δεν θα δοκιμάσει από τους φίλους τους.
0: Είναι το γνωστό, βάζω με τη μαρμελάδα, εγώ θα το πάρω και θα το φάω. Ακόμα και αν χρειαστεί να σκαρφαλώσω στο τέρμα της σκάλας.
1: Γιατί τα παιδιά, μην ξεχνάμε, δεν έχουν όριμο εγκέφαλο και είναι πολύ, το λέω πάντα στους γονείς, γιατί νομίζω ότι το ακούμε σαν πρόταση, αλλά δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει. Δεν έχουν όριμο εγκέφαλο. Δεν είναι ότι αντιδρούν σε εμάς ή είναι κάτι προσωπικό. Είναι ότι όντως δεν αντιλαμβάνονται το γιατί και είναι όντως ότι είναι περίεργα πλασματάκια που θέλουν να τα δοκιμάσουν όλα. Όταν δοκιμάζουν κάτι που είναι και κάτι τόσο ωραίο, εκείνη την ώρα δεν ξέρουν τι σημαίνει τώρα παχυσαρκία, φλεγμονές, δεν είναι κάτι.
0: Επίσης, αν έχουν δοκιμάσει κάτι τόσο απέσιο, όσο το σηκώτη για μένα, τους μένει τραύμα για όλη τη ζωή.
1: Ή τις μπάμιες, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν έχω πάρει ποτέ ιστορικό και να τρώει άνθρωπος μπάμια. Δηλαδή, ναι, πρέπει να πέσει πολύ στα 80s-90s καταπίεση για μπάμια.
0: Πολύ μπάμια.
1: Αυτό. Επομένως, εξηγούμε, αφήνουμε γέφυρες επικοινωνίας, προσπαθούμε να εντάξουμε κάποια έτσι πιο νόστιμα τρόφιμα στα σνακ του, ώστε να μην ζηλεύει, να μην νιώθει ότι στερείται. Και ίσως εκεί πέρα να ήταν και χρήσιμη έτσι, συνεργασία με κάποιον επαγγελματία υγείας για να βοηθήσει.
0: Okay, τώρα με τη σαλάτα και τα λαχανικά που πολλά παιδιά την... δεν τους αρέσει. Ξέρω, έχουν κάτι με το χρώμα πράσινο στην παιδική ηλικία. Εμένα μου λέει πάρε μακριά τα πράσινα.
1: Ναι, τα πράσινα και μένα.
0: Είναι τα πράσινα. Δηλαδή, δεν ξέρω, το έχουν συνδυάσει με δέντρο. Νομίζω ότι τους φάνε ένα δέντρο, οχλό, γκαζόν. Δεν ξέρω. Είναι μακριά τα πράσινα. Βγάλω το πιάτο μου τα πράσινα, οτιδήποτε είναι σε πράσινο. Ένα λίγο ρόκανα δει, α πούμε, είναι το αφήνει. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά και λέει το πράσινο, αλλά φτάσει και 13. Το πράσινο δεν είναι τόσο άσχημο. Δεν είναι και Παναθηναϊκός να συνδυάσω το τριφύλι. Παρόλα αυτά, πώς τα βάζουμε στον πράσινο κόσμο?
1: Στον πράσινο. Εγώ γελάω πολύ, πρέπει να κάνω μια μικρή παρένθεση. Που όλα λένε για τα πράσινα. Και όταν θα έχουν αυτές τις τούρτες που έχουν το έντονο πράσινο χρώμα, ή τα φιστίκια, τα τουμπάει τσοκολίτα. Και το πράσινο δεν τους ενοχλεί με ένα μαγικό τρόπο.
0: Είναι, γιατί με τη σοκολάτα πάνε όλα. Τα συγχωρούμε όλα.
1: Βάζουμε πρόκολο με σοκολάτα, τότε βρέθηκε η λύση. Εντάξει, αστείευομαι. Πώς τα βάζουμε τα πράσινα? Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα θέλει λίγο αυτό που είχαμε πει, ότι πρέπει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένας πολύ ωραίος τρόπος είναι σε μορφή σμούθι. Mm-hmm. Δεν το ξεγελάμε το παιδί, δηλαδή δεν το λέμε ποτέ. Πιο πολύ το...
0: Στα 20 το μάθει. Είχε μέσα και μισό αβοκάντο, να ξέρεις, μαζί με τη σκόρ.
1: Πιο πολύ λέμε, γιατί προσπαθούμε να αποσυνδέσουμε. Υπάρχει αυτό που λέμε η νεοφοβία, δηλαδή όταν βλέπουν έντονα χρώματα, κάπως τους, έτσι τους ξενίζει. Και νομίζω ότι επειδή ξέρουν ότι θέλουμε να τα φάνε κιόλας, ίσως σε ένα επίπεδο σε μεγαλύτερες ηλικίες αντιδρούν. Mm-hmm. Τα βάζουμε σε σμούθι, προσπαθούμε να τα βάλουμε. Ας πούμε, εγώ βάζω πολλές φορές και σε μπισκότα. Δηλαδή, ας πούμε, θα βάλω ένα μπράουνι με κολοκύθι μέσα. Μην γελάσεις, αλλά είναι όντως πολύ νόστιμο και δεν φαίνεται εδώ.
0: Μπράουνι με κολοκύθι.
1: Ναι, γίνεται πολύ ωραίο, δεν είναι η σύσταση.
0: Είσαι βάλει... φυγοπυρούγια, είσαι τελικά κρυφή.
1: Είμαι από αυτές. Και έχω φτιάξει και σμούθι με κουνουπίδι. Και
0: σμούθι
1: η κόρη
0: έχει
1: εξετρελαθεί. Λέει, γιατί είναι αυτό το ωραίο, γιατί είναι σαν παγωτό.
0: Ζητάμε τις συνταγές, θα τις βάλουμε από κάτω το
1: link. Και τα βάζουμε και σε πίτες.
0: Τώρα το ζυμαρικό αυτό, ζυμαρικό ρεβίθι τρώγεται.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να τρώγεται.
0: Ζυμαρικό φακές, είναι πάρα πολύ ωραία η σκέψη.
1: Δεν είναι σαν ζυμαρικό, έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα ζυμαρικά με αυτά τα ζυμαρικά, δυστυχώς. Και το ξαναλέω, γιατί όντως είναι εξαιρετική σκέψη και για ανθρώπους που έχουν ευερέθει στο έντερο και για πολλά. Τα βάζουμε λίγο σαν μια εναλλακτική μορφή ως πρίον. Είναι και που θέτουμε τον πύχη. Έτσι, αν περιμένω ότι θα φάω μια καρμπονάρα με μακαρόνια από φακές, ίσως να απογοητευτώ έτσι με το αποτέλεσμα.
0: Και μόνο ακούγεται φανταστικά. Είναι φοβερή ιδέα. Καρμπονάρα με ζυμαρικό από φακές.
1: Δηλαδή. Αλλά πότε θα φτιάξουμε μακαρόνια από φακές και λίγο τόνο και λίγο κόκκινη σάλτσα. Δηλαδή τα βάλω σε έτσι λίγο πιο δημιουργική μορφή και λέω ότι σήμερα είναι η μέρα των οσπρίων. Και αυτή τη γεύση περιμένουμε, νομίζω ότι εκεί πέρα είναι
0: πιο,
1: χαρά.
0: Είναι πιο εύπεπτα από το κανονικό όσπριο και κάποιοι που έχουν, δηλαδή τώρα μας ακούνε κάποιοι που μπορούν να θέλουν να φάνε όντως να πάρουν το όσπριο, αλλά να τους πέφτει μπαζούκα στο στομάχι.
1: Ακριβώς, όχι, είναι πολύ πιο εύπεπτο, ταιριάζει πάρα πολύ επίσης με κιμά, με σπανάκι και λίγο ρικότο που έχω κάνει εγώ τα μακαρόνια ρεβιθιού που βγαίνουν πολύ νόστιμα. Απλά είναι αυτό, να τα βάλουμε στη λογική που θα φτιάχναμε και το όσπριο. Ίσως και μια κρύα σαλάτα θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Ναι, πολύ ωραίο,
1: Μην πάμε να τα βάλουμε, γιατί μου λένε πολλές φορές πήγα μόνο να βγάλω τα μακαρόνια, να βάλω τα μακαρόνια από φακές, δεν μ' άρεσαν, τα άφησα. Είναι σαν να παίρνεις το αβοκάντο και να παίρνεις το φάσα φρούτο. Δεν θα σ' αρέσει.
0: Ναι. Πρέπει να το συνδυάσεις με κάτι,
1: Ακριβώς.
0: Ή να μην το κοροϊδέψει το παιδί ότι όντως θα φάει καρμπονάρα.
1: Ναι, γιατί το παιδί εκεί πέρα νομίζω θα πει, δεν θα μας έχει καμία εμπιστοσύνη μετά, θα πει δεν πάει καλά.
0: Ναι, κάτι,
1: ό,τι μου φτιάχνει χάλια.
0: Κάτι δεν έχει πάει καλά.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Τζούλια Γοράκη συζητά με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα για τις σωστές διατροφικές συνήθειες των παιδιών στο σχολείο.
1: Τώρα τι γίνεται και λίγο με τα ωράρια του φαγητού, δηλαδή και για γονείς που μας ακούν που τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, κοιμούνται πιο αργά. Εμένα ο γιος μου θέλει να τρώει στις 12.30 το βράδυ, γιατί πίνασε ξαφνικά μέσα στις διακοπές. Του λες, μα είναι 1:50 τη νύχτα. Σου λέει, ναι, αλλά εγώ πεινάω τρελά. Τρώει και εμένα πια. Τρώνε απίστευτες ποσότητες, δεν ξέρω τι γίνεται. Εκεί είναι αδύνατα. Λες, θα μου δώσε μου αυτό το μεταβολισμό. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτό? Είμαστε σταθεροί στο ωράριο? Υπάρχει ένα, ας πούμε, πρωτόκολλο που λέει ότι το παιδί πρέπει να σταματάει να μασουλάει στις 9 το βράδυ?
2: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα συνδέεται πολύ και με αυτό που με ρώτησε για το πρωινό. Αν ένα παιδάκι μασουλάει αργά το βράδυ, συνήθως, ανάλογα και τον οργανισμό, δεν θα θέλει να φάει πρωινό, γιατί είναι ακόμα υψηλά τα επίπεδα γλυκόζης. Και πάει λίγο ρόιδο η μέρα, ένας φαύλος κύκλος. Άρα έχει νόημα για λίγες μέρες να κόψουμε πιο νωρίς το βραδινό, για να αρχίσει να πεινάει το πρωί. Βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι αν ξέρουμε ότι τα σχολεία ξεκινάνε μέσα Σεπτέμβρη, από αρχές Σεπτέμβρη να αρχίσουμε λίγο να μικραίνουμε.
1: Το πρόγραμμα, διατροφικό.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι καλύτερο να φάει κάτι πιο υψηλό σε πρωτεΐνη σαν τελευταίο γεύμα για να το κρατήσει, ακόμα και να πούμε ότι βγαίνουμε και έτσι και ξανυχτάμε λίγο. Αλλά μην φάει 1-2 η ώρα το παιδί ή φάει 11 η ώρα παγωτό.
1: Είναι πάντα οδηγός στο σώμα του παιδιού μας για το ποιες είναι και οι ανάγκες του. Δηλαδή, αν είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει κανένα πρόβλημα, αν είναι ένα παιδί που δεν έχει κανένα πρόβλημα παχυσαρκίας, είναι στα πολύ φυσιολογικά όρια, είναι αρκετά ανεπτυγμένο έως και ψηλό. Εκεί είμαστε λίγο πιο λάσκα στο τι τρώει, είτε παίζει ρόλο αυτό?
2: Εγώ δεν θα έλεγα ότι παίζει τόσο ρόλο. Εντάξει, προφανώς δεν έχουμε το ίδιο άγχος με το να έχουμε ένα παιδί που είναι διαβητικό, έτσι, και είναι άμεση ή που έχει χοληστερίνη, προφανώς.
1: Υπάρχουν παιδιά με χοληστερίνη?
2: Ναι, πολλά.
1: Okay.
2: Πολλά. Δεν είναι λοιπόν, με αυτή την έννοια να είμαστε πιο ήσυχοι. Δηλαδή αφήνουμε, υπάρχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο έτσι, ελευθερίας. Αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα όχι, γιατί το να είναι αδύνατο ένα παιδάκι δεν λέει και κάτι απαραίτητα για το πώς θα εξελιχθούν οι διατροφικές του συμπεριφορές μετέπειτα. Δηλαδή εκεί πέρα που θα είναι έφηβος και θα μείνει μόνο. Έφηβος, συγγνώμη. Που θα είναι ενήλικας και θα μείνει μόνος του.
1: Ναι, ναι.
2: Επίσης δεν σχετίζονται όλα. Δυστυχώς το βάρος δεν είναι και ένας δείκτης που μπορεί να προβλέψει όλα τα θέματα. Δηλαδή η μυϊκή μάζα, αν θα έχει καλή γνωστική λειτουργία, συγκέντρωση. Δηλαδή δεν τρώμε το φαγητό, δεν είναι μόνο για το σώμα. Έχει να κάνει με συγκέντρωση, έχει να κάνει με ανάπτυξη, έχει να κάνει με μικροβίωμα εντέρου. Το μικροβίωμα εντέρου σχετίζεται με κάποια γονίδια και πώς εκφράζονται. Επομένως είναι σαν να φροντίζουμε για την ενήλικη και μεσήλικη ζωή του. Δηλαδή βάζουμε τα θεμέλια. Και αν το εκπαιδεύσουμε να τρώει και λίγο τους γευστικούς κάλικες ό,τι του αρέσει, δύσκολο ως ενήλικας θα μπει στη λογική να τα ανοίξει αυτό. Εγώ έχω πάρα πολύ κόσμο που είναι, πω δεν τρώω ποτέ μου, δεν έχω φάει μπρόκολο, ψάρια μη μου βάλεις. Γιατί δεν τους λέγανε ότι αυτό δεν τα τρως άστο, πάρε σνίτσελ, πάρε κοτομπουκές.
1: Ναι, και δεν υπήρχε και πήγαν εκεί. Τα βέβαια. Προβιωτικά στα παιδιά τα δίνουμε ή δεν χρειάζονται?
2: Εγώ δίνω, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πλέον τόσο... Και τα λαχανικά και τα φρούτα που τρώμε νιώθω ότι είναι λίγο πιο έτσι αποστηρωμένα. Δεν χρειάζεται να δίνουμε όλο το χρόνο, αλλά ειδικά αν έχει πάρει αντιβίωση ένα παιδάκι.
1: Υπάρχουν προβιωτικά για παιδιά, τα ζητάμε στο φαρμακείο.
2: Ναι, τα ζητάμε σε φαρμακείο.
1: Γιατί υπάρχουν και κάποια σαν γιαουρτάκια που μπορούν να φάνε.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Εγώ τα βάζω συνδυαστικά, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή και το ένα και το άλλο. Και ειδικά ένα παιδάκι αρρωσταίνει λίγο πιο πολύ, το βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο επιρρεπή σε ιώσεις, το πιθανότερο είναι ότι σχετίζεται με το μικροβίωμα και με την πρόσληψη πρωτεΐνης.
1: Βιταμίνες σε παιδιά που υπάρχουν, βιταμίνες ή σε υπέρ ή το λάδι για το ωμέγα 3, το μουρουνέλαιο. Εγώ μεγάλωσα και με το μουρουνέλαιο που ακόμα δεν είχε μυρωδιά φυτόρα την ωραία και τα ζελεδάκια. Την έπινα τύπου την ψαριού, μία κουταλιά το πρωί. Και τώρα ακόμα μου λέει, είδες που έχεις ωραία μαλλιά? Της λέω, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή βασανιστήρια κανονικά και μουρουνέλαιο.
2: Ναι, στο μουρουνέλαιο ίσως όχι πλέον, αλλά στα ωμέγα 3 που είναι και ελεγχμένα για να μην έχουν βαρέα μέταλλα, γιατί πλέον σε δική μας την εποχή έχουμε και πολύ καλά σκευάσματα που έχουν ελεγχθεί για τα βαρέα μέταλλα.
1: Ενώ στη δική μου να...
2: Εμείς παίρνουμε βαρέα μέταλλα απλά.
1: Μετά σου λέει καρκίνο στο μαστό. Τι φταίει?
2: Ναι, η αλήθεια
1: μαμά,
2: είναι ότι...
1: μουρουνέλαιο.
2: Η αλήθεια είναι ότι ισχύει πάρα πολύ αυτό που
1: αλήθεια.
2: Λες. Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει.
1: Τι μαθαίνω σήμερα με το Τσερνομπίλ και το Μουρουνέλαιο.
2: Ναι, δεν θεωρώ ότι δεν σχετίζεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπάρχουν άμεσες συσχετήσεις, αλλά παιδιά που έχουν μεγαλώσει και με Τσερνομπίλ και με πολύ έτσι παθητικό κάπνισμα και τι πειράζει να πιει και λίγο αλκοόλ, ξεκινούσαν από τα γυμνάσια.
1: Και παθητική τοξικότητα γονέα.
2: Και πολύ, πολύ χρόνιο στρες βέβαια. Εννοείται δεν νιώθω ότι είναι τόσο ασυσχέτιστα. Από εκεί και πέρα, στα παιδάκια, ναι, ωμέγα 3 θα έδινα, ειδικά αν τα παιδιά δεν τρώνε συχνά ψάρι, δηλαδή αν τρώνε μια φορά το μήνα, εννοείται χρειάζονται ωμέγα 3. Δεν χρειάζεται να τους δίνουμε όλο το χρόνο. Ας είναι ότι δίνω ένα μήνα, σταματάω για 4-5, ναι. Δίνω ένα μήνα, σταματάω για 4-5.
1: Προβιωτικά τους δίνουμε και λίγο ωμέγα 3 από εκεί.
2: Λίγο ωμέγα 3, λίγο ντε αν έχουν έλλειψη ή έτσι προληπτικά να μην πάθουν έλλειψη το χειμώνα, άμα δεν βγαίνουν πολύ έξω. Αυτά χρειάζονται. Εσέ όχι, γιατί είσαι καλύπτεται πολύ εύκολα και υπάρχουν και πολλές
1: λίγο σταφύλι να φάνε τώρα το καλοκαίρι.
2: Λίγο πορτοκάλι, λίγο πορτοκάλι, λίγο πιπεριά. Κάτι γίνεται με τις αλλά τα ωμέγα 3, τα προβιωτικά και η ντε δεν είναι τόσο εύκολο από τη διατροφή να τα πάρεις.
1: Και λέει τώρα ότι τα καινούργια παιδιά έχουν τα κουτάκια στο αντικολατσιό και ανοίγουν και πίνουν βιταμίνες.
2: Όπως είναι και μεγάλο με την πίεση και την χοληστερίνη.
1: Ναι, ναι, έχουν αυτά, αλλά έχουν αυτό. Η μαμά μου μου έδωσε ωμέγα και βγάζουν όλο αυτό που είναι με τις μέρες. Από ποια ηλικία νομίζεις ότι είναι η σωστή στιγμή για να έχουν χρήματα πάνω τους, είτε πάρουν κάτι από το περίπτερο, είτε πάρουν, γιατί πολλά προμηθεύονται ακόμα πιο τούρμπο πράγματα που δεν το έχει το καλοτσιό, αλλά τα έχει το περίπτερο έξω από το σχολείο. Εκεί τι κάνουμε και πίνουμε και κάτι ποτά, ποτά λέω, χυμούς που έχουν και τα βρύνη μέσα.
2: Καλά, από αυτά είναι...
1: Και γίνονται τρεις τελίτσες, ας πούμε.
2: Εκτός ότι είναι απαγορευτικό, δεν ξέρω καν γιατί υπάρχουν αυτά, τα δίνουν σε παιδιά, μπορεί να βλέπεις την καρδιά τους.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Αν βγάλουμε αυτό από τη μέση...
1: Που είναι χειρότερο και από το να πιούν καφέ.
2: Ναι, έχουν πολύ ψηλή καφέινη.
1: Ναι, επίσης παιδιά 13 και 14 χρονών μου είπε μένα ότι ο τάδε φίλος μου το πρωί πίνει πια καφέ. Και έπαθα, λέω, καφέ, κάτι καφέ σε χρώμα, σοκολατένιο γάλα. Ναι, όχι, λέει καφέ, καφέ.
2: Είναι φοβερό, βλάπτει πάρα πολύ την υγεία τους. Πραγματικά πολύ και την καρδιά τους κυρίως. Δεν είναι όριμα ακόμα τα όργανα ενός παιδιού για αυτή την καφέινη.
1: Και τι τα βρύνει.
2: Και την ταυρύνει και το συνδυασμό αυτών, έτσι. Ναι, δηλαδή, ενήλικες παίρνουν και έχουν ταχυκαρδίες. Τώρα, για τα λεφτά, θα έλεγα σε μια ηλικία που το παιδί να είναι λίγο πιο όριμο να μπορέσει να το διαχειριστεί. Τώρα, δεν μπορούμε πάλι να το διαχωρίσουμε πολύ από τους συνομιλικούς του και τους φίλους του. Δηλαδή, αν όλοι παίρνουν από τα 10, δεν μπορούμε να το πάμε στα 13 εμείς, αλλά προσπαθούμε πάρα πολύ να του κάνουμε αυτό που λέμε την εκπαίδευση. Δηλαδή, από πιο μικρές ηλικίες, όσοι μπορούν και έχουν αυτή την γνώση, όποτε το καταλάβουμε, δεν έχει σημασία πάντα, ποτέ δεν είναι αργά. Προσπαθούμε λίγο να εξηγήσουμε ότι ξέρεις τι είναι πολύ ok να πάρεις μια τυρόπιτα, πάρτινα, να τη ευχαριστηθείς. Όμως σήμερα π.χ. θα φας μετά το φαγητό σου το γιαούρτι στο τέλος. Δεν έχει γλυκό, δεν έχει ρόφημα, δεν έχει σμούθ, δεν έχει σοκολατένια. Δηλαδή τα βάζουμε σε ένα.
1: Ναι, την παιδική παντοδυναμία κάπως την
2: αυτό πρέπει.
1: Άρση.
2: Όχι, όχι, αυτό πρέπει. Γιατί για κάποιο λόγο έχουμε και την ευθύνη τους μέχρι να ενηλικιωθούν. Τα παιδιά, OK, έχουν χαρακτήρες, έχουν προσωπικότητα και πολύ ωραίο είναι να το ενισχύουμε, να αυτονομηθούν. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι γνωρίζουν ακριβώς τι είναι το πιο σωστό για αυτά, δεν χρειάζεται να τους βάζουμε κανόνες, γιατί τα παιδιά θα κλωτσίσουν.
1: Ναι.
2: Και είναι και η δουλειά τους να κλωτσίσουν. Όμως είναι η δουλειά ενός γονέα να. Πώς το σχολείο λένε, σήμερα αυτό είναι, τέλος, αυτό έχουμε για φαγητό. Δεν θα πούνε, δεν τρως εσύ, ξέρω εγώ, κοστάκι, αρακά, σου φτιάξουμε σαν κάτι άλλο. Έτσι πρέπει να είναι και σπίτι. Ότι είμαστε δύο, τρεις, τέσσερις. Επομένως αυτό είναι, αυτό θα φάμε. Δεν το θέλεις, δεν πειράζει. Όποτε πεινάς θα το φας. Το έχει δηλαδή πολύ
1: όμορφο. Εσύ κρατάς αυτή τη σταθερή γραμμή.
2: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά τώρα που έφυγε από το πλαίσιο του παιδικού σταθμού που είχαν φαγητό, έχει ξεκινήσει, δεν τρώω το ένα, δεν τρώω το άλλο, δεν θέλω αυτό. Χωρίς κριτική.
1: Εδώ να πω πολύ προσοχή στα διπλά μηνύματα και ειδικά το παιδί αν είναι αδύνατο. Εγώ ήμουν ένα παιδάκι πάρα πολύ αδύνατο. Οπότε ο μπαμπάς ήταν και γιατρός, έλεγε δεν θες Τζούλη μου αρακά, πολύ ωραία στο δωμάτιό σου, το φας, της έλεγε της μαμάς μου, το φάει και το βράδυ η Τζούλη. Η Τζούλη ήταν και πεισματάρα, της τότε το βράδυ έλεγε όχι και εκεί ξεκινούσαν τα φανταστικά διπλά μηνύματα. Ερχόταν η μαμά στο δωμάτιο και μου λέει θες μια πάστα, φάει λίγες πατάτες τηγανιτές, φάει έστω ένα, ό,τι θες. Οπότε εκεί τους έπαιζα πάρα πολύ με το φαγητό, γιατί το παιδί καταλαβαίνει όλες αυτές τις ισορροπίες και η νευροσούλα που λεγόταν διατροφική διαταραχή ήταν μια κατάσταση που τους πήγε έτσι για πολλά χρόνια και ήθελε μια μικρή προσοχή και γι' αυτό το λέω και σε εσένα, όμως είχε κλινική διατροφολόγος και έκανε και σπουδές πάνω στην ψυχολογία. Μην το παιδί γίνει χειριστικό στο θέμα της διατροφής του.
2: Το παιδί για να γίνει χειριστικό, επειδή έχω εξειδίκευση διατροφικές διαταραχές, πρέπει να μην υπάρχει γραμμή. Αν υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή που ισχύει για όλους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όχι, εσύ θα φας αρακά, εγώ θα πάω να φάω, ας πούμε, μια σοκοφρέτα. Είναι ότι αυτό τρώμε χωρίς κριτική και χωρίς να το δείχνουμε. Ότι είναι πολύ ωραίο να μην θες να το φας. Εντάξει, δεν σε αρέσει, δεν πειράζει. Αλλά, ας πούμε, πρέπει να διαλέξεις μια μορφή πρωτεΐνης. Πρέπει να διαλέξεις ένα λαχανικό. Πρέπει να. Δηλαδή, του δίνουμε την επιλογή ήπια. Γιατί ο λάθος που κάνουμε είναι πολλές φορές το άγχος μας πάμε να το κάνουμε με πάρα πολύ να επιβληθούμε.
1: Ή αγκούρι.
2: Ή τίποτα. Ναι, δηλαδή αυτό
1: ή μπρόκολο. Έχεις τρεις επιλογές. Μπρόκολο, αγκούρι, λάχανο. Και τέλος. Οπότε μετά.
2: Ακριβώς. Ναι, μετά δεν πηγαίνει καλά αυτό.
1: Ναι, πώς λένε αυτό, δεν πήγε καλά.
2: Αυτό δεν πήγε καλά. Πολύ ήπια και με πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω στη μικρή μου είναι ότι πολύ ωραία. Άμα δεν πεινάς αρκετά για να φας φακές. Άσε εκεί πέρα, οπότε πεινάσει να φας και μια κουταλιά να φάει, θα τη πω φατόλο. Τη πω, α, χόρτασε, οκ, και πάμε στο επόμενο γεύμα. Ναι. Και πολύ απλά προσπαθούμε να μην ενισχύσουμε αυτό το δεν το αγγίζω και αν γκρινιάξω ή αν πω όχι, θα είναι, οκ, πάμε να πάρουμε μια μπάρα να χορτάσει.
1: Είναι φανταστικό το. Δοκίμασέ το, βρε παιδί μου. Μία βάλτο στο στόμα σου, βάλτο. Και η άρνηση είναι πριν το βάλουν. Ναι, αλλά δεν μου αρέσει και το
2: αυτό, δηλαδή αυτό
1: είναι τόσο πεπισμένο ότι δεν θα του αρέσει. Που σπάνια έχω δει παιδί να του βάζεις με το ζόρι όχι. Κάτι, είναι σαν να το έχει ο εγκέφαλός του αρχικά αποθήσει και παραμένει σταθερός στην άρνηση.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε αυτό που μου λες εν κατακλείδη, για να μην χαώνονται οι γονείς, είναι επιστροφή στην απλότητα.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όσο πιο απλό, τόσο πιο καλά. Το κολατσιό, λίγο τυράκι, λίγο παξιμαδάκι, ψωμάκι, ένα κραγεράκι, φρουτάκι. Ένα φρουτάκι... Μία σοκολάτα από δίπλα. Και τώρα λέγοντας.
2: Όχι, ναι.
1: Ναι, και λέγοντας, εντάξει, θα φάνε και τη λίγη σοκολάτα τα παιδιά, για να και η πιο υγιεινή σοκολάτα, με πιο περιεκτικότητα κακάο, όλα αυτά. Τώρα, τα παιδιά τα τρελαίνει η ζάχαρη, δηλαδή στο σχολείο τα βοηθάει, τον ντόνατ, δηλαδή θα φάνε το πιο γλυκό. Τι θα τους κάνει?
2: Θα αυξήσει απότομα τα επίπεδα ενέργειας και γλυκόζης και θα τα ρίξει ακόμα πιο απότομα. Άρα, πρακτικά γι' αυτό λένε ότι και η ζάχαρη δεν βοηθάει στη συγκέντρωση. Mm. Δηλαδή δεν δίνουμε ποιοτικό φαγητό στα παιδιά μας για να μην φάνε γλυκό. Είναι ότι αν θέλουμε να συγκεντρώνονται και αν θέλουμε να έχουν και σταθερή ενέργεια, είναι απαραίτητο να φάνε λίγο πιο ισορροπημένα.
1: Και παίζουν ρόλο εδώ και κάποιο παιδί, ας πούμε, που έχει και διάσπαση, αν φάει και τρεις σοκολάτες, αυτό γίνεται, ντύνεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μετά θα πρέπει το παιδί να πάει να τρέξει, όχι να κάτσει σε μια τάξη και να προσπαθήσει να συγκεντρωθεί.
1: Ή να του δώσει ένα ροζ χαμπάκι ρεμιστικό μαζί στο κουντάκι με όλα αυτά τα ωμέγα 3. Του βάζουμε και λίγα ρεμιστικά και είναι και πολύ ήρεμοι γονείς.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μετά τη σοκολάτα, μην μπερδευτεί. Το ωμέγα 3 και τώρα το ροζ.
2: Ακριβώς.
1: Και καταστολή. Χαρούμενοι και οι δάσκαλοι, χαρούμενοι όλα.
2: Όλα, ναι, ναι. Όχι, εντάξει, πλέον.
1: Στο δύναμο, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Αυτό. Λίγο όλα με μέτρο. Ακριβώς. Δεν μπορεί και αυτό που λες και το κρατάω όπως ένα είναι, μην τα βάλουμε και στην αντίδραση του απόλυτου όχι και το κάνουν μετά μόνο και μόνο για να.
2: Γιατί τους είπαμε όχι.
1: Γιατί τους είπαμε όχι.
2: Δεν θα καταλάβουν, θα μαστούν απέναντί τους και απλά θα αρνηθούν όλα. Η μέση. Και κάποιες φορές θα είναι προς τη μία μεριά, κάποιες φορές προς την άλλη μεριά. Η μέση δεν είναι πάντα σταθερή.
1: Ναι, να ξέρουμε τι κερδίζουμε, ποιες γέφυρες κρατάμε στη διατροφή και ποιες γκρεμίζουμε.
2: Διαλέγουμε τις μάχες μας.
1: Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα χρήσιμα. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά και στη μικρή σου. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Σε ευχαριστώ. Είμαι η Τζούλια Γοράκη και είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα μιλήσαμε με την κλινική διατροφολόγο Κωνσταντίνα Κεραμίδα για το τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά στο σχολείο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της Life.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων Πρέσβεων Στοιχείου με προγραμματισμένη επίσκεψη σήμερα το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην Πρόιβιάλ, για την οποία αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Με τους αστυνομικούς να απαγορεύουν την είσοδο και με ανάλογη αντιμετώπιση να έχουν οι χαλκούσοι, πρόεδρος και μέλη της τοπικής κοινότητας, που και εκείνοι από χθες προσπαθούν να επιδώσουν στους Ευρωπαίους πρέσβεις ένα υπόμνημα με τα αιτήματά τους και τις αντιρρήσεις τους για τη λειτουργία του κέντρου στο χωριό τους. Τελικά το λεωφορείο που μετέφερε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας πέρασε την πύλη της Βιάλ στις 9 παρα 20 το πρωί. Εκεί τους περίμενε και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης δήλωσε στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι η επίσκεψη των πρέσβεων αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι ενημερώθηκαν από τον ίδιο, από το διοίκητη της Βιάλ Γιάννη Ξενάκη και από στελέχη του κέντρου για το πώς λειτουργεί η δομή. Αναφορικά με τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων αλλά και του Προέδρου της κοινότητας, τόνισε: «Τώρα άκουσα αυτά που μου λέτε, δεν είχα ενημερωθεί. Εμείς πάντα δίναμε άδεια στα μέσα ενημέρωσης να μπουν στη Βιάλ και στον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Πάντα θεωρούσα ότι είναι σημαντικό η παρουσία των μέσων. Τώρα γιατί για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο αυτό δεν έγινε σήμερα, λυπάμαι που το ακούω, αλλά το ακούω τώρα για πρώτη φορά». Ο Νότης Μηταράκης στις δηλώσεις του σύγκρινε την εικόνα της Βιάλ με το 2019, τονίζοντας ότι σήμερα έχουμε κάτω από 500 άτομα, δηλαδή κάτω από το μισό της χωρητικότητας. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ουσιαστική μείωση των ροών και για το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία απέδωσε, ανέφερε ο ίδιος. Αναφορικά με το αίτημα των χαλκούσων για μετεγκατάσταση του κέντρου, τόνισε ότι είναι ο μόνος που τόλμησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να θέσει εναλλακτική πρόταση. Αλλά δεν έγινε δεκτή από την τοπική κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις αρχές, με αποτέλεσμα η Βιάλ να παραμένει ακόμα και σήμερα. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την ενίσχυση της ασφάλειας και να δοθούν περισσότερα ανταποδοτικά στο χαλκιό. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου λόγω βλάβης από το 2024, έπαψε να λειτουργεί και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο Χίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένο στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης στο Σύλλογο Διδασκόντων και το προάβλιο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μονάχα τη χαρακτηριστική απαράδεκτη περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ούτε μόνο τα αμαία. Αφορά τους τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά τους ηλικιωμένους, παππούδες και γιαγιάδες των μαθητών μας, αφορά τις έγκυες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στην Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων μετά την παρέλευση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Η Μονάδα Επεξεργασίας Λιμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή για τα ψαρά, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.
Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χ, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι επιτίδοι χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή δύο άτομα ημεδαπή 20 ετών και 67 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό του ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΗ που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης, που τόνισε ότι η Χίος και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παραμεθώριος μόνο στα λόγια από την κυβέρνηση. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που κρατά ζωντανό το Πανεπιστήμιο στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίου, ούτε έμπρακτη στήριξη. Ένα ακόμη έργο για τη στέγαση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου περνά στο επόμενο στάδιο, αυτή τη φορά στη Χίο, στο πλαίσιο του ευρύτερου στεγαστικού προγράμματος.

25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του βιβλίου, της ελληνικής λογοτεχνίας και της ποίησης. Το Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φίλους του βιβλίου στοιχείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες και στις δράσεις της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 819 70. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης, 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα Καταράκτης Παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλυμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλια, Νάβατος, Αυγόνη, Μαυροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Στοιχείο. Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης Χίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση, η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροποιιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο Σάββατο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μασκοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ο σκακιστικός όμιλος της Καλυμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλυμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλυμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρχει και μία παρουσία. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου, Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέκτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Ο Φάρος Βαρβασίου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτινιάν». Αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μυρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Στις σημαντικότερες εορτές.

0: Του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον Εδεσιμολογιότατο Πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από την Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με το Μικρασιατικό Σύλλογο Βερβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρους και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάργοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του έφυπου πλαστήρα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Σμύρνης λίγο πριν να αλλάξουν όλα. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Κουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούζη 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7:30, η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί, απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου, κάτοικοι των μαστιχοχωριών. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Χίου, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Πληροφορίες στο 22710-43-045. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο ευημερεύουν τα φαρμακεία της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εποχή αυτή είναι μια δύσκολη εποχή. Είναι εποχή που τελειώνει η χαλαρότητα του καλοκαιριού, η χαλάρωση, η θερινή ραστόνη όπως λέμε, και για πολλούς από μας σημαίνει επιστροφή σε μια καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα που κυρίως για τους γονείς που έχουν παιδιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι ένα δύσκολο ξεκίνημα. Για να μιλήσουμε για αυτή την μετάβαση από τις θερινές διακοπές σε μια άλλη περίοδο της ζωής μας, την περίοδο του φθινοπόρου, του χειμώνα και όλου του σχολικού έτους, έχουμε καλέσει σήμερα μαζί μας την κυρία Μαριάννα Κρυμεζή, την οποία και καλωσορίζουμε στο κατευθυνθείτο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κρυμεζή, που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να παρευρίσκεστε σήμερα στο κατευθυνθείτο και να συζητήσουμε όλα αυτά που έχουν σχέση με όσα ανέφερα προηγουμένως. Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πολύ, είναι χαρά μου και τιμή μου.
1: Την κυρία Κρυμεζή δεν την γνώριζα. Ομολογώ όταν την γνώρισα πριν λίγες μέρες, εντυπωσιάστηκα, γιατί κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι είναι μια νέα επιστήμονας που αγαπάει τη δουλειά της, αγαπάει αυτό που κάνει, είναι ψυχολόγος, με ειδικότητα στη σχολική ψυχολογία. Θα μας πει λίγα λόγια για τον εαυτό της, αλλά πιστεύω ότι με απλό τρόπο, με απλά λόγια και κατανοητά θα μας δώσει σε όλους να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πέρασμα από μια εποχή σε μια άλλη. Σας ακούμε, κυρία Κρυμεζή.
2: Το όνομά μου το είπε ο κύριος Γιάννης. Να πω λίγα λόγια για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ψυχολογία έχετε τελειώσει, έτσι.
2: Αποφύτησα από την Αθήνα, έκανα μεταπτυχιακό σε σχολική ψυχολογία. Από εκεί και πέρα, επειδή το μεταπτυχιακό αυτό αφορά πιο πολύ τη θεωρητική κατάρτιση, εκπαιδεύτηκα βιωματικά για 5 χρόνια στη συστημική ψυχοθεραπεία. Και επειδή η ψυχοθεραπεία είναι μια εκπαίδευση διαβίου, που δεν ολοκληρώνεται σχεδόν ποτέ, συνεχίζουμε εποπτείες, ατομική δουλειά με τον εαυτό μας και εκπαιδεύσεις σε άλλες προσεγγίσεις ψυχοθεραπεία, όπως είναι η ψυχαναλυτική. Εντάξει, είναι κάτι που σε πάει μόνο του.
1: Έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά. Γι' αυτό και ασχοληθήκατε με τη σχολική ψυχολογία, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Τα
1: και έχετε εργαστεί και σε σχολείο, έτσι,
2: ναι,
1: σε δημοτικά σχολεία.
2: Σε πολλά σχολεία. Μάλιστα. Σε πολλά σχολεία. Σε ειδικά σχολεία, σε κεδί, σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας. Mm-hmm. Είναι μάλιστα το μέλλον, τα παιδιά.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι το κυρίως θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Κατά πόσο είναι εύκολο αυτό που προανέφερα, από μια περίοδο έτσι κάπως χαλάρωσης, διακοπών, όλοι λίγο πολύ, θα βρούμε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε από τα καθημερινά μας, να τρέξουμε σε μια παραλία. Στην δύσκολη αυτή εποχή του καλοκαιριού έχουμε και την τύχη να βρισκόμαστε σε νησί, οπότε για μας είναι λίγο πιο εύκολο να μεταβούμε σε κάποια παραλία να δροσιστούμε, μικρή και μεγάλη. Κατά πόσο λοιπόν είναι εύκολη αυτή η μετάβαση από αυτή την εποχή της χαλάρωσης σε μια πιο δύσκολη εποχή όπου σημαίνει και το ξεκίνημα μιας νέας σχολικής χρονιάς?
2: Κάθε μετάβαση είναι δύσκολη. Κάθε μετάβαση συνεπάγεται μία απώλεια. Αφήνουμε κάτι πίσω μας, πάμε σε κάτι καινούριο, το οποίο είναι μη οικείο για μας. Οπότε αυτό είναι κάτι που μας ξεβολεύει, θα έλεγα. Είναι κάτι που μας θλίβει. Απαιτεί μια περίοδο προσαρμοστικότητας. Και κάθε προσαρμογή είναι μια περίοδος πιο στρεσογόνα. Οπότε κάθε μετάβαση συνεπάγεται την εξέλιξη, αλλά δεν είναι και μία εύκολη διαδικασία. Ωστόσο, αν δεν υπήρχαν οι μεταβάσεις, δεν θα προχωρούσαμε και μπροστά.
1: Έτσι, ακριβώς. Με ποια συναισθήματα υποδεχόμαστε την έναρξη ενός νέου σχολικού έτους μετά τις θερινές διακοπές και αυτή τη ραστόνη?
2: Με ποια συναισθήματα? Εντάξει, τα συναισθήματα είναι μια ατομική υπόθεση για τον καθέναν. Είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό. Πάντως, ακριβώς επειδή η μετάβαση έχει να κάνει με την απώλεια, υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει μια θλίψη, υπάρχει μια άρνηση. Θέλουμε το χρόνο μας. Mm-hmm. Θέλουμε το χρόνο μας και έχουμε την ανάγκη όλα να τα αναπλαισιώνουμε θετικά, προκειμένου να βρίσκουμε τα κίνητρα για να πηγαίνουμε μπροστά, όπως είπα και προηγουμένως.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Από τι ακριβώς εξαρτάται για το πώς το παιδί θα κάνει ένα καλό ξεκίνημα, ένα δημιουργικό ξεκίνημα τη νέα σχολική χρονιά?
2: Πάντα όταν μιλάμε για παιδί, εννοώ για το παιδί μιας οικογένειας, πρέπει να αναφερόμαστε και στην ηλικία του. Μάλιστα. Κάθε παιδί έχει άλλα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, έχει άλλες ανάγκες. Οπότε, αν μιλάμε για το ρόλο της οικογένειας, πρέπει να ξέρουμε για τι ηλικίας παιδί μιλάμε, έτσι ώστε να έχουμε τον αντίστοιχο υπεύθυνο ρόλο απέναντί του.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό θα ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την μη παιδική, τέλος πάντων, ηλικία. Πόσο εύκολο είναι ένα παιδί να αποχωρίζεται, ένα μικρό παιδί, την αγκαλιά, τη θαλπορή της οικογένειας, της μητέρας ειδικά, για να μεταβεί στο παιδικό σταθμό, όταν υπάρχει ανάγκη βέβαια με δύο εργαζόμενους γονείς, που υπάρχει τότε η ανάγκη το παιδί να φιλοξενηθεί σε ένα παιδικό σταθμό?
2: Πόσο εύκολο? Όταν μιλάμε για το παιδί που πηγαίνει στον παιδικό σταθμό, αυτό το παιδί είναι κάπου στα 3, θέλω να πιστεύω. Ναι. Βέβαια, πάρα πολλές φορές τα παιδιά είναι πολύ μικρότερης ηλικίας και πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα 3 έτη, γιατί είναι και το επιθυμητό. Είναι το επιθυμητό, δεν είναι εφικτό στις σημερινές συνθήκες ζωής που η γυναίκα εργάζεται από πολύ νωρίς και δεν έχει πάντα πίσω της το στήριγμα που θα είχε ανάγκη. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ένα παιδί είναι γύρω στα 3,
1: ναι.
2: Αν υποθέσουμε ότι ένα παιδί είναι γύρω στα 3 ή και 2 ακόμα, τότε εκεί ο γονιός κυρίως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να αποχωριστεί το παιδί του. Όταν ο γονιός είναι προετοιμασμένος για αυτή τη μετάβαση του παιδιού από το ασφαλές οικείο, οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα καινούριο περιβάλλον, πιο δομημένο, το οποίο θα φιλοξενείται αυτό το περιβάλλον από ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι της κοινωνίας, της δικής του κοινωνίας, τότε εκεί αυτή η μετάβαση γίνεται και επιθυμητή και πιο εύκολη. Το παιδί θέλει να νιώσει ασφάλεια. Και την ασφάλεια σε αυτές τις ηλικίες, 2-3 έτη, θα του τη δώσει ο γονιός.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι καλύτερο το παιδί, αν υπάρχει δυνατότητα, να παραμείνει στο σπίτι, έστω να περάσει την ώρα του, αυτή την πρωινή, την ώρα απουσίας των γονιών του, με τον μπαμπού ή τη γιαγιά ή με κάποια άλλη πιθανόν κοπέλα που προσφέρεται να βοηθήσει την κατάσταση, είναι καλύτερο να μένει στο σπίτι ή είναι καλύτερο να πάει σε ένα οργανωμένο παιδικό σταθμό?
2: Όταν μιλάμε για ποια ηλικία?
1: Σε αυτή την ηλικία των 3-4.
2: Από τα 3 έτη και μετά, επιθυμούμε το παιδί να πάει σε ένα δομημένο περιβάλλον. Επιθυμούμε να ενταχθεί στη δική του κοινωνία, που θα αποτελείται από διάφορα παιδιά, όχι μόνο από τα παιδιά της γειτονιάς του ή από τα παιδιά της οικογένειάς του, της ευρύτερης. Θα αποτελείται από παιδιά από διάφορα μέρη της Ελλάδος, πιθανόν από διάφορα μέρη του κόσμου. Οπότε είναι κάτι που το επιθυμούμε. Τώρα, πιο νωρίς, κάθε οικογένεια βάζει τις δυνατότητές της στη ζυγαριά και κάνει ό,τι είναι καλύτερο για το παιδί της. Δεν υπάρχουν χρυσές συνταγές. Κάθε οικογένεια θέλει να εκπληρώσει κάποιους στόχους, κάποιες ανάγκες που έχει η ίδια σαν οικογένεια, που είναι ένα εξατομικευμένο σύστημα, και το παιδί της, και κάνει τις ανάλογες επιλογές. Και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, από το ρόλο τους και μόνο από το ρόλο τους, μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τον ένα ρόλο από τον άλλον.
1: Τα ωφέλη από το να φιλοξενηθεί ένα παιδί σε μια έτσι δομημένη, όπως είπατε, μια δομή, όπως είναι ο παιδικός σταθμός, ποια είναι?
2: Τα ωφέλη,
1: ποια είναι? Τι μπορεί να αποκομίσει δηλαδή ένα παιδί φιλοξενούμενο σε ένα παιδικό σταθμό?
2: Ο στόχος για κάθε άτομο, βεβαίως.
1: Θα συναντήσει πολλά παιδιά διαφορετικών.
2: Ναι. Ο στόχος για κάθε άτομο, από την πρώτη στιγμή που έρχεται στη ζωή, είναι να αυτονομηθεί. Να αυτονομηθεί και να ενταχθεί υγιώς μέσα στη δική του κοινωνία. Τώρα, σταδιακά αυτονομείται σε διαφορετικά πραγματάκια. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, λέω, πριν το παιδί ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο. Από ενός έτους, ένα παιδί αυτονομείται με το να πατάει στα δύο του πόδια και να απομακρύνεται πρώτη φορά, να αποχωρίζεται τη μητέρα του, την αγκαλιά της μητέρας του και του πατέρα του. Στα 3 έτη αυτονομείται σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των σφυκτήρων του. Σιγά σιγά λοιπόν το παιδί κατακτά διάφορα στάδια αυτονόμησης. Το σχολείο, από τον παιδικό σταθμό ξεκινώντας, βοηθάει στην αυτονόμηση και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, δηλαδή ένταξη του παιδιού με τη δική του κοινωνία, στην οποία θα βρεθεί αύριο μεθαύριο, μετά τα 18 του χρόνια. Και βοηθάει σε όλο αυτό με ένα τρόπο, όπως είπα και προηγουμένως, πολύ δομημένο και σαφή, όπου στο παιδί είναι ξεκάθαρο ποιες είναι υποχρεώσεις, ποια είναι τα δικαιώματά του, έτσι ώστε σιγά σιγά να προετοιμαστεί και να ζήσει σαν ένας υγιής ενήλικας που θα ξέρει να αλληλεπιδρά κοινωνικά με το περιβάλλον του, να διαχειρίζεται τις διαφωνίες, τις συγκρούσεις, να βγάζει το μέγιστο του δυναμικού του στην κοινωνία, έτσι ώστε να παράγει έργο και να βελτιωνόμαστε όσο μπορούμε.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Χονδρέλη είναι η Μαριάννα Κρυμιζή, ψυχολόγος με ειδικότητα στη σχολική ψυχολογία. Μιλούν για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.
2: Να σας κάνω ένα ερώτημα έτσι που πολλές φορές το έχουμε παρατηρήσει. Γιατί κάποια παιδιά ξεκινάνε με θετικό βλέμμα και καλή διάθεση κάθε Σεπτέμβρη, ενώ κάποια άλλα συνεχίζουν να μην θέλουν να πάνε σχολείο?
3: Για ποια ηλικία μιλάμε?
2: Συνήθως αυτό παρατηρείται στις μικρές ηλικίες. Mm. Αλλά θα έλεγα και στις πιο μεγάλες, ακόμη και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κάποια παιδιά τις ανασχετούν. Ξεκινάει πάλι αυτό το ρυθμός, αυτό το τρέξιμο, αυτά τα μαθήματα κλπ. Το βλέπουν σαν ένα βάρος, ένα φόρτο παραπανήσιο. Ενώ αλλά περιμένουν και ρωτάνε, βλέπουν τις μέρες, πότε θα ανοίξουμε. Ίσως τους λείπει κάτι. Καταλαβαίνω ότι τους λέει μετά την ξεκούραση, την καλοκαίρινη ή τα μπάνια και όλα αυτά, ειδικά από τις αρχές του Σεπτέμβρη, περιμένουν πώς και πώς. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διαφορά ανάμεσα στα παιδιά?
3: Υπάρχει, γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Κάθε παιδί σίγουρα έχει τις δικές του ανάγκες, αλλά κοινή ανάγκη όλων των παιδιών είναι και να προχωρήσουν και να αισθανθούν ασφάλεια. Οπότε, αν ένα παιδί δεν αισθάνεται ασφάλεια να αποχωριστεί την οικογένειά του και τους δικούς του λόγους, τότε αυτό το παιδί θα έχει μια άρνηση να προχωρήσει. Ουσιαστικά θα έχει ένα διχασμό μέσα του. Απ' τη μια θέλει να προχωρήσει, απ' την άλλη νιώθει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Οπότε εκεί, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, είναι απαραίτητο να δουλέψεις με τους γονείς έτσι ώστε να διευκολύνουν την εξέλιξη του παιδιού.
2: Μήπως είναι οι μαθησιακές δυσκολίες που πιθανόν κάποια παιδιά να παρουσιάζουν και αυτό τους κάνει να σκέπτονται και να το θεωρούν έτσι μεγάλο βάρος ευθύνης το να συνεχίσουν τη φοιτητική στο σχολείο?
3: Αν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες, πάμε πια στα χρόνια του δημοτικού. Οι μαθησιακές δυσκολίες.
2: Ή θα σας πω και κάποια άλλα. Ξεκινάω με τις μαθησιακές δυσκολίες, θα σας αναφέρω και κάποια άλλα που έχω σκεφτεί.
3: Οι μαθησιακές δυσκολίες, εντάξει, είναι μια πολύ ευρία γκάμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Σίγουρα και αυτό έχει το ρόλο του, αλλά θεωρώ ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ενώ αν δεν υπάρχει αγενές υπόβαθρο για μαθησιακές δυσκολίες, και το αγενές υπόβαθρο είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσορθογραφία, η δυσαρθμισία. Αν δεν υπάρχει λοιπόν ένα αγενές υπόβαθρο, και μιλάμε για τις πιο γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες που έχουν να κάνουν πιο πολύ με συναισθηματικό υπόβαθρο, εκεί πάλι καταλυτικό ρόλο παίζει η οικογένεια. Δουλεύεις πολύ με την οικογένεια και λιγότερο με το παιδί.
2: Δηλαδή είναι ένας λόγος, ας πούμε, αυτός που πιθανόν να κάνει τα παιδιά να μην θέλουν να ανοίξει το σχολείο για να συνεχίσουν.
3: Αν μιλάμε για τις γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, που είναι συναισθηματικό το υπόβαθρο και όχι οργανικό, τότε εκεί,
2: Ή έχω σημειώσει ο εκφοβισμός, αυτό που λέμε το bullying. Πιθανόν κάποια παιδιά να έχουν υποφέρει την προηγούμενη, την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Και να σκέπτονται αυτό, να μην συνεχιστεί αυτό. Μήπως δεν έχει σταματήσει αυτός ο εκφοβισμός εκ μέρους κάποιων συμμαθητών τους, και αυτό είναι ένα που τους κάνει να μην θέλουν να ξεκινήσει το σχολείο.
3: Όλα αυτά και οι μαθησιακές δυσκολίες, είπαμε, σε περίπτωση που δεν είναι αγενής, και ο εκφοβισμός, όλα αυτά είναι φαινόμενα που είναι δευτερογενή. Όλα ξεκινάνε από το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας μας, που είναι η οικογένεια. Όταν ένα παιδί φύγει ενδυναμωμένο από την οικογένειά του, φύγει με ασφάλεια από την οικογένειά του για να μεταβεί στη δεύτερη οικογένεια, που είναι η τάξη του και ο δάσκαλός του, τότε αυτό το παιδί έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να θεματοποιηθεί, έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να χάσει το μαθησιακό του κίνητρο, και έτσι νιώθει και παραγωγικό αλλά και ικανό μέσα στην ομάδα του, στην κοινωνική ομάδα, και δημιουργείται έτσι ένας θετικός κύκλος, φαύλος κύκλος.
2: Άρα ένα από τα πρωταρχικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι να παρέχουν στο παιδί ασφάλεια, την ίδια ασφάλεια που τέλος πάντων, αν δεν μπορεί να γίνει στον δύο βαθμό, τουλάχιστον περίπου την ίδια ασφάλεια που νιώθει το παιδί μέσα στο σπίτι του, μέσα στην οικογένειά του.
3: Ναι, αυτό. Την ίδια ασφάλεια πρέπει να την παρέχουν, ποιοι είπατε, ή?
2: στο σχολείο, η εκπαιδευτική, το σχολικό περιβάλλον.
3: Οι εκπαιδευτικοί, είμαι σίγουρη ότι προσφέρουν το μέγιστο που μπορούν και τη μέγιστη ασφάλεια που θα μπορούσαν στα παιδιά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η μετάβαση, όπως είπατε κι εσείς. Δηλαδή, πρέπει η προετοιμασία να γίνει σωστά από την οικογένεια. Πρέπει ο γονιός να είναι έτοιμος να αποχωριστεί το παιδί του. Και πρέπει αυτό να το δείχνει και με τα λόγια του, αλλά κυρίως με τη στάση του. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα. Τα παιδιά είναι τα βαρόμετρα της οικογένειας. Αν τους δώσεις ένα αντιφατικό μήνυμα, δηλαδή αν άλλα τους πεις με τα λόγια σου και άλλα τους πεις με την έκφραση του προσώπου σου ή του σώματός σου, γενικότερα με τη στάση σου, τότε θα τους μπερδέψεις. Πιο πολύ θα πιστέψουν τη γλώσσα του σώματός σου παρά τη γλώσσα του στόματος, γιατί η γλώσσα του σώματος είναι το 85% της επικοινωνίας και μόλις το 15% της επικοινωνίας είναι η γλώσσα η λεκτική.
2: Μήπως τα παιδιά τελικά είναι καθρέπτης της δική μας συμπεριφοράς όσον αφορά την επιστροφή στο σχολείο? Τι θέλω να πω με αυτό? Εάν οι γονείς, ας πούμε, δυσανασχετούν όσον αφορά την επιστροφή μετά τις θερινές διακοπές, την επιστροφή στη δουλειά τους, βαρυγκωμούν, με δυσκολία ξυπνάνε το πρωί για να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, μήπως και το παιδί εισπράττει όλο αυτό και στον ίδιο βαθμό δυσκολεύεται και εκείνο να επιστρέψει?
3: Οι γονείς είναι πρότυπα. Οπότε αφού είναι πρότυπα, σίγουρα αυτά τα πρότυπα μιμούνται και τα παιδιά. Αλλά πιο σημαντικό ακόμα από αυτό για μένα είναι ο γονιός να έχει μια θετική στάση απέναντι στο σχολείο του παιδιού, απέναντι στο δάσκαλο του παιδιού και να διευκολύνει αυτό το δρόμο από το καλοκαίρι προς το σχολείο. Από το καλοκαίρι προς τα δασκάλα που θα έχουμε φέτος.
2: Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα. Η εκπαιδευτική κάθε βαθμίδας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη, ενήμερη για το πώς θα υποδεχθούν τους μαθητές, μικρότερους ή μεγαλύτερους, όσον αφορά στο ψυχολογικό κομμάτι, το συναισθηματικό έστω. Είναι προετοιμασμένοι, είναι εκπαιδευμένοι, γνωρίζουν, γιατί ίσως κάποιες ειδικότητες, ας πούμε, να μην έχουν ασχοληθεί, να μην γνωρίζουν, να μην έχουν τις γνώσεις εκείνες απαραίτητες να αντιμετωπίσουν ίσως δύσκολες καταστάσεις.
3: Κάποιες ειδικότητες.
2: Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3: Στη δευτεροβάθμια, ωραία. Ωραία. Αν αρχίσουμε να μιλάμε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που δεν υπάρχουν τόσες πολλές ειδικότητες, εντάξει, πλέον στο δημοτικό έχουν μπει αρκετές ειδικότητες, αλλά όχι τόσο πολλές όσο στη δευτεροβάθμια. Ναι, όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με το στάδιο του παιδιού, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, έχουν τη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση για να υποδεχθούν ένα παιδί. Τώρα. Ο εκπαιδευτικός έχει το δικό του ξεχωριστό μοναδικό ρόλο. Ο γονιός έχει επίσης το δικό του μοναδικό ρόλο. Αυτοί οι δύο ρόλοι δεν πρέπει να εμπλέκονται μεταξύ τους. Πρέπει ο καθένας να έχει τα δικά του διακριτά όρια. Ο γονιός να σέβεται τον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός να σέβεται το γονιό. Να έχουν μια σχέση συνεργατική. Τα περισσότερα μπερδέματα, δηλαδή όταν ένα παιδί βγάζει σύμπτωμα, βγάζει μια άρνηση ή μια δυσκολία προσαρμογής στο σχολείο, τις περισσότερες φορές έχουν να κάνουν με δυσκολία στη σχέση, στη συνεργασία που έχει ο γονιός με τον εκπαιδευτικό. Οπότε, τους γονείς δεν τους επιλέγουμε. Τους δασκάλους δεν τους επιλέγουμε. Τα αφεντικά μας δεν τα επιλέγουμε. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε σε μία υγιή σχέση με την οικογένεια, με τους δασκάλους μας που είναι δεύτεροι γονείς μας, αύριο μεθαύριο στην αγορά εργασίας μας, με τα αφεντικά μας. Να σεβόμαστε την ιεραρχία των ρόλων και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια υγιής αλληλεπίδραση.
2: Να μας πείτε τώρα ποια θα πρέπει να είναι η προετοιμασία του παιδιού πριν να αρχίσει το σχολικό έτος, ας πούμε τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, μήπως οι γονείς θα πρέπει να προετοιμάζουν τα παιδιά για αυτό που έρχεται, να μην το αφήνουν ξαφνικά, ας πούμε, την παραμονή του αγιασμού να προσπαθούν να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα, μήπως θα πρέπει να γίνει με προεργασία τις προηγούμενες μέρες?
3: Σίγουρα πάντα πρέπει να γίνεται μια προεργασία, αλλά πάλι έχει να κάνει με την ηλικία του παιδιού. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα παιδί ηλικίας 3 ετών, ναι, εκεί η προετοιμασία που πρέπει να γίνει είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο γονιός πρέπει να προετοιμάσει το παιδί με πολύ θετικό πρόσημο στο ότι Θα γνωρίσει πολλούς καινούριους φίλους, πολλούς καινούριους ανθρώπους, μια πολύ καλή κυρία, θα έχει να μάθει πολλά καινούρια πράγματα. Το παιδί έχει μια περιόριστη όρεξη για ανακάλυψη, οπότε είναι κάτι που το θέλει πάρα πολύ το ίδιο. Από εκεί και πέρα μπορούμε να προσδιορίσουμε σε ένα μικρό παιδί και χρονικά πότε θα συμβεί αυτό, γιατί ο χρόνος είναι ένας, είναι μια παράμετρος νοητή, μια παράμετρος αόρατη που δεν μπορεί να γίνει αισθητή σε ένα παιδί νηπιακής και προνηπιακής ηλικίας. Οπότε, ένα παράδειγμα είναι να αναπαριστήσουμε το χρόνο οπτικά με το να πάρουμε ένα ημερολόγιο. Σε αυτό το ημερολόγιο, κάθε μέρα που είναι ένα κουτάκι, να συμβολίζεται με αυτόν τον τρόπο, κάθε μέρα που θα περνάει να τραβάμε ένα χ σε αυτό το κουτάκι και να δείχνουμε στο παιδί ότι τόσα κουτάκια απομένουν μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Τα σχολεία θα ανοίξουν 11 του Σεπτέμβρη, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Σήμερα έχουμε 8, πόσα κουτάκια απομένουν, 3 κουτάκια. Αλλά επειδή μιλάμε για νηπιακές και προνηπιακές ηλικίες, το παιδί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τρόπο οπτικοποίησης των ημερών και του χρόνου. Έτσι το παιδί νιώθει ασφάλεια. Γενικότερα το παιδί θέλουμε να νιώθει ασφάλεια. Αλλά για να νιώθει το παιδί ασφάλεια, πρέπει να νιώθουμε εμείς ασφάλεια.
2: Ναι, αυτό που έλεγα προηγουμένως όσον αφορά την προετοιμασία. Να σας πω παράδειγμα, ας πούμε. Μήπως θα πρέπει να εξοικειωθεί το παιδί με τις ώρες του ύπνου που θα έχει στη διάθεσή του, με το ωράριο της ημέρας, με την τηλεόραση, τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, το κομπιούτερ, την επαφή με τα βιβλία. Μήπως λίγες μέρες πριν, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει μια επάνωδος στην επαφή με τα βιβλία, την αγορά των σχολικών ειδών που νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει από κοινού με τη μητέρα, τον πατέρα, τέλος πάντων, με την οικογένεια, να συμμετέχει και το παιδί ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, να μπει σε αυτό το την προετοιμασία για την έναρξη του σχολικού έτους, να διαμορφώσει το δωμάτιό του. Όλα αυτά δηλαδή νομίζω ότι...
3: Ναι. Τώρα εσείς με πήγατε σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Με πήγατε στα 6-7 έτη. Ωραία.
2: Πριν να πούμε λοιπόν αυτό, να πούμε για τη μετάβαση αυτή από το παιδικό σταθμό στο δημοτικό σχολείο.
3: Ναι.
2: Είναι εύκολη?
3: Δεν είναι εύκολη.
2: Ήδη υπάρχει μια προετοιμασία από το παιδικό σταθμό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που νομίζω τα παιδιά πια είναι πιο προχωρημένα από ό,τι ήταν περασμένες δεκαετίες και μαθαίνουν αρκετά πράγματα. Τους προσφέρονται τέλος πάντων αρκετά πράγματα στον παιδικό σταθμό.
3: Η μετάβαση από τον παιδικό σταθμό και τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι πάλι μια μετάβαση πολύ αισθητή. Αλλά ο ρόλος του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου είναι να προετοιμάζουν το παιδί σε αυτό το δομημένο περιβάλλον. Οπότε για μένα η πιο σημαντική μετάβαση στην οποία πρέπει οι γονείς να ενεργοποιηθούν για να κοιτάξουν μέσα τους, για να δώσουν όσο πιο αυθεντικά μηνύματα στο παιδί, είναι μετάβαση από την οικογένεια στο πρώτο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, η μετάβαση από τον νηπιαγωγείο, όπως είπαμε, στο δημοτικό, πάλι είναι αισθητή, γιατί πλέον τα παιδιά πρέπει να κάθονται 45 λεπτά ή 2-45 λεπτά συνεχόμενα στο θρανείο τους, με δομημένα θρανία, όχι με τα παγκάκια γύρω-γύρω ένα κύκλο. Είναι πια σαφής οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, οι μαθησιακές υποχρεώσεις. Όλα αποκτούν μια ιδιαίτερη δόμηση. Τα παιδιά σιγά σιγά είναι σαν να αρχίζουν να γίνονται μικροί ενήλικες στην ηλικία του δημοτικού. Αλλά είναι έτοιμα γι' αυτό και ήδη έχει γίνει η προετοιμασία από τον νηπιαγωγείο. Οπότε θεωρώ ότι οι γονείς δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα αγχωμένοι για τις μεταβάσεις αυτές, γιατί αυτό το άγχος το εισπράττουν τα παιδιά. Απλά πρέπει να έχουμε συνείδηση.
2: Μερικές φορές οι γονείς είναι πιο αγχωμένοι από τους μαθητές, από τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα το άγχος αυτό να μεταδίδεται, να εισπράττεται από τα παιδιά και να τους βγαίνει άγχος πολύ μεγαλύτερο από όσο θα είχαν αν δεν είχαν οι γονείς το άγχος.
3: Όχι μερικές φορές, τις περισσότερες φορές. Τις περισσότερες φορές. Και δεν χρειάζεται καθόλου άγχος. Ενημέρωση χρειάζεται, γνώση χρειάζεται, μια συνειδητοποίηση του ρόλου που έχει ο γονέας απέναντι στο παιδί του και της κατάστασης στην οποία ήταν το παιδί του και σε αυτή που θα βρεθεί. Σε αυτό έχει πάντα την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί και γονείς οφείλουν να είναι σε μια αγαστή συνεργασία. Έχουν πάρα πολύ δύναμη και οι δύο. Και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
2: Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την προετοιμασία του γονιού τώρα. Είπαμε για τα παιδιά πώς πρέπει να προετοιμαστούν. Να πούμε πώς μπορεί να προετοιμαστεί πιο καλά, πιο σωστά ο γονιός για να ανταπεξέλθει, να βγάλει πέρα τέλος πάντων όλη αυτή την σχολική διαδικασία και τη νέα σχολική χρονιά που έρχεται μπροστά του.
3: Τώρα μιλάμε για ποια ηλικία, να μας χωρείτε.
2: Την ηλικία του δημοτικού, ας πούμε, γιατί φύγαμε από το νηπιαγωγείο, πήγαμε στο δημοτικό. Θα πρέπει σιγά σιγά και ο γονιός να προσαρμόζεται σε αυτό που έρχεται σε αυτό που ακολουθεί
3: βέβαια.
2: Το επόμενο φθινόπωρο, όχι μόνο.
3: Βέβαια, βέβαια. Ο γονιός πρέπει να αναπαράγει κάτι από αυτό που συμβαίνει στο σχολείο. Δηλαδή, το οικογενειακό περιβάλλον να είναι και αυτό δομημένο. Γιατί επιμένω πολύ στην έννοια της δόμησης? Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, το παιδί πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Ένα παιδί στο σχολείο του νιώθει ασφάλεια. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και πότε έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει. Yeah. Για παράδειγμα, στην ώρα του διαλύματος. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνεται και στο σπίτι. Πρέπει ένα παιδί να ξέρει ποια είναι η ώρα της μελέτης του, ποια είναι η ώρα που θα πάει για ύπνο, ποια είναι η ώρα που θα πάει στη δραστηριότητα, την αγαπημένη του. Επίσης, ποια είναι η ώρα κινής ησυχίας μέσα στο σπίτι που πρέπει να αφήσει το γονιό του να ξεκουραστεί. Άρα λοιπόν πρέπει να μπουν όρια, και όταν λέμε όρια εννοούμε τους κανόνες, και μέσα στο σπίτι, για να ξέρει το παιδί πότε μπορεί να αλληλεπιδράσει με ασφάλεια με τους γονείς του.
2: Θα συμφωνείτε και εσείς βέβαια ότι η σχολική ζωή αλλάζει και την καθημερινότητα του γονιού, έτσι?
3: Βεβαίως, ναι, ναι.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ ο γονιός είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα μετά το σχολείο να ακολουθήσουν αυτά τα απογευματινά ή τις σχολικές δραστηριότητες κλπ. Άρα οι γονείς βασικά πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή, που είναι βασικό, και τι άλλο, τέλος πάντων, έτσι για να προσφέρουν, στα παιδιά. Καλή διάθεση.
3: Με θετική διάθεση. Είναι αυτό που είπα πριν. Να έχουν επίγνωση του σε ποια περίοδο μπαίνουμε τώρα και τι είναι αυτό που καλούμε να κάνω εγώ από το ρόλο μου. Όπως έχω πει αρκετές φορές και μιλάω λίγο έτσι με το παράδοξο, επίτηδες, ο γονιός δεν είναι 24 ώρες γονιός. Τι εννοώ? Ο γονιός έχει την έννοια του παιδιού του 24 ώρες. Εννοείται. Και τρέχει για το παιδί του ανά πάσα ώρα 24 ώρες. Αλλά δεν μπορεί να είναι στο ρόλο του γονιού 24 ώρες. Είναι και σύντροφος, είναι κάποιες ώρες και για τον εαυτό του, είναι και εργαζόμενος σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε πρέπει να προστατεύει κάθε ρόλο του και να κάνει σαφές στο παιδί του πότε είναι διαθέσιμος να του μιλήσει υπεύθυνα και ειλικρινά. Αυτό θέλει το παιδί. Ένα υπεύθυνο ρόλο του γονιού και μια αυθεντικότητα από το γονιό του. Αυτά τα δύο θέλει. Δεν θέλει ένα γονιό από πάνω του 24 ώρες την ημέρα.
2: Τους ή άλλους, και ο γονιός εμπιστεύεται στους εκπαιδευτικούς το παιδί του για κάποιες συγκεκριμένες ώρες την ημέρα.
3: Ακριβώς.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβές υποκατάστατο του γονιού, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να είναι, αλλά τουλάχιστον όσοι αγαπούν το λειτουργήμά τους, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά τα βλέπουν σαν δικά τους παιδιά και τους προσφέρουν, πέρα από τη γνώση, τους προσφέρουν και όλη αυτή το συναισθηματικό υπόβαθρο που να μπορούν να λειτουργήσουν τα παιδιά μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον.
3: Ναι, ο εκπαιδευτικός είναι ο δεύτερος γονιός. Είναι ο γονιός που διευκολύνει την ένταξη του παιδιού μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ανομοιογενή κοινωνία. Ενώ ο γονιός είναι που μεγαλώνει το παιδί και διευκολύνει την ένταξή του, βεβαίως, μέσα στο κλειστό κύκλωμα της οικογένειας. Οπότε είναι δύο συμπληρωματικοί ρόλοι. Δεν μπορεί ο ένας να κάνει χωρίς τον άλλον. Αλλά επειδή τα ασφαλή παιδιά γίνονται από ασφαλείς γονείς και οι ανασφαλείς γονείς κάνουν ανασφαλή παιδιά, γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στη δουλειά που κάνει ο γονιός με τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ο γονιός δεν σέβεται τον εαυτό του, αν δεν σέβεται τις δικές του προσωπικές ανάγκες, αν δεν σέβεται το πόσο καταλυτική σε σημασία είναι η συντροφική του σχέση, αν δεν σέβεται τον εργασιακό του ρόλο, τότε θα περάσει μηνύματα στο παιδί του που δεν μας βοηθάνε καθόλου για την εξέλιξη του παιδιού.
2: Ασφαλμένα μηνύματα. Η επιστροφή στο σχολείο, άρα, πρέπει να είναι μια γιορτή και όχι ένα καταναγκαστικό έργο που έτσι το παιδί το βλέπει σαν καταναγκαστικό, που το κάνει με βαριά καρδιά, με δυσκολία, με να δυσανασχετεί, να το βλέπει ένα βουνό μπροστά του. Ίσως και ο γονιός αλλά και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να κατανοήσει το παιδί ότι είναι κάτι καλό για τη ζωή του, για τον εαυτό του, για την εξέλιξή του, για την πορεία του.
3: Είναι κάτι καλό και είναι κάτι που το θέλουν όλα τα παιδιά και το ξέρουν κατά βάθος μέσα τους όλα τα παιδιά. Αν το νιώθουμε σαν κάτι καταναγκαστικό, σαν ένα βάρος, οχ, τώρα που πρέπει να πάω πάλι, αρχίζουν τα σχολεία, τότε εκεί πρέπει να δουλέψεις με την οικογένεια. Γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια του παιδιού. Αυτά είναι τα επιπρόσθετα βάρη που μπορεί να έχει οικειοποιηθεί το παιδί, ακριβώς επειδή κάτι πιθανότατα να δυσλειτουργεί μέσα στην οικογένειά του. Οπότε εκεί πρέπει να δουλέψεις με την οικογένεια, να φύγουν όλα αυτά, όπως είπα, τα επιπρόσθετα βάρη πάνω στο παιδί για να φανεί η αλήθεια του. Και η αλήθεια του είναι: ναι, θέλω να πάω να βρω τους φίλους μου. Θέλω να πάω να βρω τη δικιά μου κοινωνία. Όχι μόνο τους φίλους της γειτονιάς και τους φίλους από την άλλη γειτονιά. Θέλω να πάω να μάθω πράγματα. Ποιο παιδί δεν θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο? Άρα λοιπόν οφείλουμε να φωτίσουμε την αλήθεια αυτή των παιδιών και όπως είπα να τους ενισχύσουμε, να τα ενισχύσουμε τα παιδιά στο να βγάλουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους. Αυτός είναι ο στόχος και των σχολικών ψυχολόγων όταν μπαίνουν σε κάθε σχολική δομή.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
7: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
6: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Προδοκανάκη 13.
7: Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκ χαρά σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων πρέσβεων στοιχείων με προγραμματισμένη επίσκεψη το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην πρώην Βιάλ, για την οποία, αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, λόγω βλάβης δεν λειτουργεί από το 2024 και μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης σε άλλο σημείο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση, αφορά τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά ηλικιωμένους, παππούδες, γιαγιάδες μαθητών, αφορά τις Αγίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Την υπογραφή των αδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά της Νότιας Χίου μετά από 400 περίπου ημέρες. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων μετά την παρέλαση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 1 χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χίου, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι επιτίδιοι χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαπή, 20χρονος και 67χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός της Χίου. Κλειστό θα παραμείνει για 3 ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Χίου, δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από το τηλέφωνο 22 710 819 70. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης και 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούς. Η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον 3ο Γενικό Ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνημα, Βροντάδος, Καρδάμιλα.
Καρδιές, 5η 24 Σεπτεμβρίου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Στοιχείο. Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Ο σκακιστικός όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά, σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ο Φάρος Βαρβασίου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μυρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Οι σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφθηθεί το» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον ευδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με τον Φάρο Βαρβασίου και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν την επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κισών κυρίου Μάρκους, τον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του έφηβου πλαστήρα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ, τίτλος εκδήλωσης «Από τη ζωή στη μνήμη». Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας,

0: το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με ανέμους βόρειους 4 μποφόρ με θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Χονδρέλη είναι η Μαριάννα Κρυμιζή, ψυχολόγος με ειδικότητα στη σχολική ψυχολογία. Μιλούν για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.
2: Θα σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι οι γονείς του δημοτικού, μαθητών του δημοτικού σχολείου, έχουν, θα πρέπει να έχουν, την αίσθηση του μέτρου όσον αφορά στο τι μπορεί να αντέξει ένα παιδί, παραδείγματος χάρη δημοτικού, πόσες εξωσχολικές δραστηριότητες θα του κανονίσουμε. Γιατί μήπως κάποιοι γονείς στο ζήλο τους, στην προσπάθειά τους να προσφέρουν όσο γίνεται περισσότερα, κανονίζουν πράγματα για το παιδί χωρίς να το ρωτήσουν μερικές φορές. Και εξωσχολικές δραστηριότητες, και ξένες γλώσσες, και μουσική παιδεία, και καλλιτεχνικά, και πνευματικές δραστηριότητες που χρειάζονται, το σκάκι, ας πούμε, κλπ. Με αποτέλεσμα να υπερφορτώνεται το παιδί. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, αν υπάρχει δηλαδή αυτή η αίσθηση του μέτρου.
3: Και μόνο που βάλετε.
2: Καμιά φορά, συγγνώμη, οι γονείς επειδή ίσως στην ηλικία τους δεν είχαν τα οικονομικά μέσα, ίσως άλλες καταστάσεις κλπ. Δεν τα έζησαν οι ίδιοι. Θέλουν να τα προσφέρουν στο παιδί τους όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό και όσο γίνεται πιο πολλά. Δεν ξέρω αν είναι καλό τελικά αυτό. Αν συμβαίνει καταρχάς.
3: Ακριβώς. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Και μόνο που βάλατε το πρόθεμα υπερφορτώνουν τα παιδιά, και μόνο με αυτό σηματοδοτήσατε και εσείς ότι δεν είναι κάτι θετικό. Είναι κάτι αρνητικό. Δεν πρέπει να υπερφορτώνουμε τα παιδιά, δεν πρέπει καν να τα φορτώνουμε. Ο προσωπικός χρόνος είναι απαραίτητος για όλους μας. Και για μικρούς και για μεγάλους. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μία ώρα, ένα διάστημα της ώρας που είμαστε με τον εαυτό μας. Που δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικά. Κάνουμε κάτι πολύ παραγωγικό. Ανασυγκροτούμαστε. Ειδικά οι ενήλικοι το έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτό. Προσωπικό χρόνο με τον εαυτό τους. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά. Και βέβαια τα παιδιά θα εξασκήσουν, θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους. Θα εμπλακούν με πολλές διαφορετικές δραστηριότητες μέχρι να δουν τι είναι αυτό που τους ταιριάζει. Έτσι ώστε να εξελιχθούν και σε αυτόν τον τομέα. Από τη στιγμή που ένα σχολείο μπορεί να μας παρέχει αυτά και όχι περισσότερα πράγματα. Και βέβαια, αλλά δεν πρέπει αυτό να γίνει εις βάρος της συνολικής ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Και για να αναπτυχθεί η προσωπικότητα του παιδιού, αλλά και κάθε ατόμο.

0: θέλει χώρο. Θέλει χώρο. Και όταν λέμε χώρο, χώρο για τον εαυτό, χώρο για τη δραστηριότητα, χώρο για τη μάθηση, χώρο για όλα. Τώρα, αυτό που είπατε ότι κάποιες φορές οι προσωπικές ανάγκες των γονέων ή κάποια προσωπικά αποθυμένα τους κάνουν να προβάλλουν τις δικές τους
1: επιθυμίες
0: ναι, πάνω στα παιδιά, εκεί είναι που ξαναέρχεται η ανάγκη της δουλειάς του γονιού με τον εαυτό του. Όταν μιλάμε για μια προσωπικότητα, για παράδειγμα για τη Μαρία, η Μαρία πρέπει να δει τις ανάγκες της ως Μαρία, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά της, να δουλέψει.
1: Η Μαρία μαθήτρια ή η Μαρία γονιός?
0: Η Μαρία άτομο. Η Μαρία προσωπικότητα που μπορεί να είναι και γονιός. Πρέπει λοιπόν πρώτα να αναλάβει την ευθύνη των δικών της συναισθημάτων, των δικών της σκέψεων, των δικών της αποθυμένων, να δουλέψει τα θέματά της. Και μετά να σκεφτεί τι ρόλο ευθύνης έχει ως γονιός απέναντι σε ένα τρίχρονο παιδί, απέναντι σε ένα πεντάχρονο παιδί, απέναντι σε ένα 15χρονο παιδί. Και αντίστοιχα να υιοθετήσει αυτό το ρόλο. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω, κάθε άτομο που είναι και γονιός πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των δικών του θεμάτων, να τα δουλέψει στον προσωπικό χώρο που θα έχει με τον εαυτό του και από εκεί και πέρα να είναι ο υπεύθυνος γονιός ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα προβάλλουμε στα παιδιά μας δικά μας αποθυμένα, δικές μας σκέψεις ή δικούς μας τρόπους ανατροφής που έχουμε μάθει από τη μαμά μας, από τη γιαγιά μας, από την προγιαγιά μας. Έτσι λοιπόν γινόμαστε πιο υπεύθυνοι στο πέρασμα του χρόνου και δεν επαναλαμβάνουμε μοτίβα συμπεριφορών που φέρνουμε. Ναι, ναι. Και μιλάμε πάντα για δυσλειτουργικά μοτίβα. Γιατί τα λειτουργικά μοτίβα τα θέλουμε και τα διαιωνίζουμε.
1: Φορτώνοντας έτσι όπως είπαμε τα παιδιά,
0: ναι,
1: τελικά έχουν ελεύθερο χρόνο? Χρειάζεται, είναι απαραίτητος ο ελεύθερος χρόνος?
0: Απαραίτητότατος. Απαραίτητος, αλλά βέβαια και ο ελεύθερος χρόνος εξαρτάται πώς τον εννοεί ο καθένας. Δηλαδή δεν εννοούμε ελεύθερο χρόνο ένα παιδί στο τάμπλετ 2 ώρες. Mm-hmm. Ούτε ελεύθερο χρόνο ένα παιδί μπροστά από μία
1: οθόνη. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο νομίζω τα τελευταία χρόνια.
0: Επειδή, ναι.
1: Πέρα από την πληροφορία, την επικοινωνία κλπ. Ναι. Έχει και άλλα μειονεκτήματα τα οποία τα έχουμε ζήσει, τα ακούμε, τα μαθαίνουμε.
0: Πάλι θα μιλήσω...
1: Που καταντάει εθισμός στο τέλος.
0: Καταντάει και εθισμός, ναι, αλλά πάλι πρέπει να μιλήσουμε ανάλογα με την ηλικία. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα παιδί 3 ετών πρέπει να έχει ελάχιστη επαφή με το τάμπλετ. Ελάχιστη. Δεν θέλω εγώ να βάλω το χρόνο, αλλά ίσα-ίσα να έχει μια επαφή. Τέλος πάντων, το μηχάνημα αυτό, γιατί? Επειδή στο δημοτικό θα του απαιτηθεί να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο για εργασίες και για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, για μένα, 1/4 τη μέρα, για ένα παιδί 3 ετών, είναι σούπερ. Και για τους δικούς του ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά και γιατί δεν μπορεί ένα παιδί να ανακαλύψει την πραγματικότητα και τον κόσμο που έχει τόση δίψα να την ανακαλύψει μέσα από την αφή του, μέσα από την οσφρυσή του, μέσα από τις 2 διαστάσεις που έχει μια ψηφιακή εικόνα. Και βεβαίως ο ψηφιακός κόσμος από πολύ μικρές ηλικίες έχει και πολλές άλλες επιπτώσεις στα παιδιά και θα τα καθυλώσει σε μια θέση και δεν θα τα αφήσει να ανακαλύψουν τον πραγματικό κόσμο με όλες τις αισθήσεις, αλλά και τους δημιουργεί αργότερα πιθανή διάσπαση προσοχής, πιθανή υπερκινητικότητα, γιατί αυτά τα παιδιά πάνω από τη δική τους θέση, πάνω στη δική τους θέση, βλέπουν πολλές συνεχόμενες, εναλλασσόμενες εικόνες και παίζει πολύ γρήγορα η κόρη του ματιού τους, οπότε όταν αργότερα πάνε στο σχολείο και πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους κάπου, η κόρη του ματιού δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα, γιατί έχει μάθει σε συνεχείς αναλλαγές εικόνες που προσφέρει η ψηφιακή εικόνα. Αυτή είναι μία παράμετρος, δεν είναι η μόνη. Κυρίως είναι ότι πρέπει να ανακαλύψουμε τον κόσμο με όλες μας τις αισθήσεις, αν θέλουμε να γίνουμε υγιείς ενήλικες. Τώρα, στο δημοτικό, τα χρονικά όρια που χρησιμοποιείς έναν υπολογιστή, ναι, είναι σίγουρα διαφορετικά, επειδή πλέον ο υπολογιστής εμπλέκεται
1: και
0: στη μαθησιακή διαδικασία και στην εξέλιξη του ατόμου. Πάντα όμως πρέπει να υπάρχει το όριο. Τόση ώρα τη μέρα θα είσαι με τον υπολογιστή σου. Στο γυμνάσιο πάλι αντίστοιχα. Τόση ώρα τη μέρα. Στο λύκειο αντίστοιχα. Δεν θέλω να δαιμονοποιήσω ό,τι έχει να κάνει με το διαδίκτυο και τον υπολογιστή, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, είναι ένα ευλογημένο εργαλείο, αλλά κάθε τι έγκυται στη χρήση του. Και Η χρήση είναι μια δική μας ευθύνη. Έτσι. Οπότε έτσι, και σε αυτό πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Κατευθυνθήτω. Σημερινή καλεσμένη του Γιάννη Χονδρέλη είναι η Μαριάννα Κρυμιζή, ψυχολόγος με ειδικότητα στη σχολική ψυχολογία. Μιλούν για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο.
1: Για να περάσουμε τώρα από το δημοτικό πηγαίνοντας προς το γυμνάσιο, την αλλαγή βαθμίδας, ας πούμε, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια. Τι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι γονείς, τα παιδιά, στο πώς θα εξοικειωθεί το παιδί με τη νέα αυτή κατάσταση, τη νέα πραγματικότητα.
0: Από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Εκεί...
1: Που περνάμε και στην εφηβεία.
0: Ναι, περνάμε και στην εφηβεία βεβαίως. Εκεί έχουμε άλλη μια μετάβαση. Μια μετάβαση θα έλεγα αλματώδης. Γιατί δεν είναι απλά μετάβαση από το ένα σχολικό πλαίσιο στο άλλο. Είναι μια μετάβαση του παιδιού από παιδί που είναι σε έφηβος. Και όταν λέμε έφηβος, είναι η προετοιμασία του για να γίνει ενήλικας. Όλα αλλάζουν στο παιδί. Αλλάζει ο σωματότυπός του, έχουμε ένα αυξητικό τίναγμα. Αλλάζουν οι ορμόνες του, αλλάζει η φωνή του, αλλάζουν οι εγκεφαλικές δομές στον εγκέφαλό του. Υπάρχει μια αλλαγή γενικότερα στην εμφάνισή του. Υπάρχει ένας επαναπροσδιορισμός στη σχέση που έχει το παιδί που σταδιακά γίνεται έφηβος με τους γονείς του, ένας επαναπροσδιορισμός σε σχέση με τους συνομιλίκους, όλα αλλάζουν. Αυτές οι συνεχείς αλλαγές που κατακλείζουν ένα παιδί σίγουρα δημιουργούν μια βεβαιότητα και γι' αυτό λέμε άγχος εφηβείας, κρίση εφηβείας. Ωστόσο, αυτό που καλωσορίζουν είναι σιγά σιγά η αυτόνομη προσωπικότητα αυτού του παιδιού. Με άλλα λόγια, όταν για παράδειγμα ο Τάσος είναι τέλος πάντων το παιδί του μπαμπά και της μαμάς και θεωρεί σωστό και λάθος αυτό που λέει ο μπαμπάς και η μαμά, σιγά σιγά καθώς μεταβαίνει στην εφηβεία θα γίνει ο Τάσος με όμικρον κεφαλαίο για να ανακαλύψει σιγά σιγά τη δική του αυτόνομη ηθική, για να έχει τις δικές του πια προσωπικές αξίες, οι οποίες θα του καθορίσουν τι είναι σωστό και λάθος για τη δική του αυτόνομη προσωπικότητα. Αυτό είναι και ο προορισμός του ανθρώπου, να γίνουμε αυτόνομοι σε κάθε επίπεδο, σε συναισθηματικό και κοινωνικό.
1: Πώς μπορεί ο γονιός έτσι πιο σωστά να διαχειριστεί αυτή την εφηβεία, σε συνδυασμό και με τη φίτηση στο σχολείο, Πολλοί γονείς, η αλήθεια, και στο σχολείο, τι να κάνω. Περνάει την εφηβεία, μια δύσκολη ηλικία, μια δύσκολη εποχή, με όλες αυτές τις αλλαγές που συνεπάγεται η εφηβεία και αναφέρατε προηγουμένως. Πώς μπορεί ο γονιός να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να κάνει?
0: Λοιπόν, ο γονιός θα βιώσει πιθανόν άλλο ένα άγχος αποχωρισμού, σαν αυτό που βίωσε την πρώτη φορά όταν το παιδί πάνω κάτω στην ηλικία των 3 ετών πήγε στον παιδικό σταθμό. Πιθανότατα θα ξανέρθει αντιμέτωπος με το παιδί του που αισθάνεται να το χάνει. Αισθάνεται να το χάνει επειδή είναι η φυσική εξέλιξη το παιδί να θέλει πια να ανήκει στη δική του κοινωνία που είναι οι συνομήλικοι. Σε αυτή την ηλικία οι συνομήλικοι παίζουν ίσως και πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι γονείς δηλαδή έχουν τη θέση τους εκεί, φυλάνε τα νότα του παιδιού, αλλά επειδή το παιδί σιγά σιγά προετοιμάζεται για να ζήσει σαν αυτόνομος πολίτης μέσα στη δική του κοινωνία, όλη αυτή η προετοιμασία ξεκινάει με την ένταξη του παιδιού μέσα στην παρέα των συνομιλίκων του. Γι' αυτό δίνει τόσο πολύ σημασία, γι' αυτό έχει τόσο βαρύνουσα σημασία η παρέα στην εφηβική ηλικία. Είναι ουσιαστικά μια προετοιμασία του παιδιού. Οπότε εκεί ο γονιός αισθάνεται μια απώλεια, μια αμφισβήτηση στο ρόλο του. Δεν πρέπει να αγχωθεί, πρέπει να το δει σε φυσική εξέλιξη, πρέπει να το διευκολύνει, πρέπει διακριτικά να είναι δίπλα στον έφηβο, πάλι να τον καθοδηγεί, διακριτικά όμως, μέσα στο σπίτι να του έχει σαφή όρια, δηλαδή σαφή δικαιώματα και σαφείς υποχρεώσεις, απλά σε συνεργασία πια με τον έφηβο, καθορίζουν αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Δηλαδή σιγά σιγά βάζουμε τον έφηβο μέσα σε αυτό το παιχνίδι, ακούμε όλο και πιο πολύ τη φωνή του, γιατί προετοιμαζόμαστε κι εμείς να τον αποδεσμεύσουμε εντελώς από την κηδεμονία μας, θα έλεγα.
1: Έτσι. Πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος με το παιδί σε αυτή την ηλικία?
0: Στην εφηβεία.
1: Ναι, στην εφηβεία. Δεν ξέρω αν τα παιδιά ανοίγονται περισσότερο στον πατέρα ή στη μητέρα, ανάλογα με το φίλο.
0: Ανάλογα με το φίλο.
1: Ή ανάλογα με το χαρακτήρα του. Του γονέα, ποιον εμπιστεύονται περισσότερο μερικές φορές για να εξομολογηθούν κάποια πράγματα ή εξομολογούνται καλύτερα στους φίλους παρά στην οικογένεια.
0: Όταν ένας έφηβος νιώσει ότι ο γονιός του είναι έτοιμος από το ρόλο του και μόνο από το ρόλο του να ακούσει το παιδί του, θα του εξομολογηθούν τόσα όσα έχουν ανάγκη να πούν στο γονιό του. Όταν όμως ένα παιδί αισθανθεί ότι αυτός ο γονιός δεν είναι έτοιμος, είναι αγχωμένος, είναι λίγο αποπροσανατολισμένος, αποπροσανατολισμένος εννοώ από το άγχος του να τα καταφέρει, και από το, ίσως από το βομβαρδισμό πληροφοριών και φόβων. Όταν λοιπόν για κάποιους λόγους ο έφηβος νιώθει ότι αυτός ο γονιός δεν είναι πολύ ασφαλής τώρα από τη θέση του σαν γονιός εφήβου, εκεί το παιδί μπορεί να κουμπωθεί. Μπορεί να κουμπωθεί για να προστατεύσει και το γονιό και κυρίως τον εαυτό του. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο, πολλές φορές παίζουν εκπαιδευτικοί, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι φίλοι, δεν το συζητώ, και άτομα του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος, γιατί όχι.
1: Η αγωνία αυτή που έχει ο μαθητής όταν πρόκειται να φοιτήσει σε ένα καινούριο σχολικό χώρο, όπως η μετάβαση αυτή από το δημοτικό στο γυμνάσιο, ο φόβος του πρωτάρι που λέμε, είναι φυσιολογικός?
0: Όλα είναι φυσιολογικά.
1: Δεν, είναι.
0: Δεν υπάρχει συνέστημα που να μην είναι φυσιολογικό. Κάθε συνέστημα, είτε είναι θετικό, είτε είναι αρνητικό, είναι αποδεκτό και κάτι σημαίνει. Ναι, κάθε μετάβαση είναι φυσιολογικό να έχει μια ανασφάλεια, επειδή πας σε κάτι αβέβαιο τη στιγμή που ήσουν σε κάτι που είχες συνηθίσει πριν. Και εκεί πάλι αλλάζει η δομή των σχέσεων. Είχες συνηθίσει να είσαι ένα εκτάκι σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον 6 χρόνια, στα χρόνια του δημοτικού.
1: Και ο μεγάλος του σχολείου.
0: Και ο μεγάλος του σχολείου, ναι. Και πηγαίνει σε ένα καινούριο περιβάλλον. Υπάρχει πάλι μια ανακατανομή των μαθητών στα τμήματα. Μαθητές από άλλα μέρη του νησιού. Καινούρια πρόσωπα, καινούργιοι καθηγητές. Υπάρχει μια ανακατανομή. Πώς να το πω τώρα, των αλληλεπιδράσεων, των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μέσα σε αυτό τον κοινωνικό ιστό του γυμνασίου. Γι' αυτό. Η μετάβαση από το γυμνάσιο στο λύκειο πάλι είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν είναι τόσο αισθητή όσο η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
1: Είναι πιο όριμο το παιδί πλέον στο λύκειο και αλλάζει η συμπεριφορά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το ίδιο παιδί έχει διαφορετική συμπεριφορά στο γυμνάσιο και διαφορετική στο λύκειο. Έχοντας οριμάσει, πια έχει περάσει ίσως τα πρώτα στάδια της εφηβείας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που είπατε είναι ότι έχει μπει πια στην εφηβεία. Όταν μιλάμε για λύκειο, μιλάμε για μέση εφηβεία. Όταν μιλάμε για γυμνάσιο, μιλάμε για την προεφηβεία. Δηλαδή, πρώτη φορά θα πατήσουμε το πόδι μας σε αυτό που λέγεται εφηβεία. Οπότε έχει μπει πια σιγά σιγά το νερό στα βλάκια και το παιδί είναι πιο προετοιμασμένο. Βέβαια, πάλι εξαρτάται από το λύκειο. Σε ποιο λύκειο θα πάει, αν το λύκειο είναι είναι πιο κοντά στο προηγούμενο γυμνασίο του, αν θα ακολουθήσουν και οι συμμαθητές του, αν δεν θα ακολουθήσουν. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις.
1: Κάτι άλλο που έτσι συμβαίνει από παιδιά οικογενειών που αλλάζουν λόγω εργασίας, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, που αλλάζουν πολύ συχνά σχολικά περιβάλλοντα. Ναι. Είναι καλό αυτό?
0: Όταν είναι αναπόφευκτο.
1: Δηλαδή, να κάνεις τον υπηαγωγείο σε ένα τόπο, το προνήπιο σε άλλον προηγουμένως, να έχεις πάει παιδικό σταθμό σε άλλο τόπο κατοικίας, το γυμνάσιο αλλού, το λύκειο αλλού, δηλαδή κάποια στιγμή το παιδί πώς μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές όλες τις μεταβολές?
0: Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες μέσα μας, απεριόριστες. Απλά πρέπει να βρούμε τη σωστή υποστήριξη, έτσι ώστε να ανακαλύψουμε τις δυνατότητές μας. Τη στιγμή που είναι αναπόφευκτο ένα παιδί να μεταβαίνει από περιοχή σε περιοχή, ακριβώς επειδή αυτές είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις των γονέων του, για άλλη μια φορά οι γονείς πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει στη δική τους οικογένεια, ποια είναι η διαφορετικότητα που έχει η δική τους οικογένεια. Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική, μην παρανοηθώ. Κάθε οικογένεια έχει τη δική της διαφορετικότητα. Οι γονείς αυτοί θα συνειδητοποιήσουν ποια είναι η μοναδικότητα της δικής τους οικογένειας και όντας ήδη πολύ καλά προετοιμασμένοι, θα προετοιμάσουν το παιδί για τις δυνατότητες, για τις ευκαιρίες που του δίνονται, με το να αλλάζει συνεχή πλαίσια και βεβαίως με το να κρατάει πολύ ωραίες, αληθινές, αυθεντικές σχέσεις από κάθε πλαίσιο που αφήνει πίσω του. Στην περίπτωση αυτή, είναι πολύ απαιτητικές οι διαδικασίες προσαρμογής. Γι' αυτό πρέπει να αναπλαισιώσουμε θετικά όλη αυτή την κατάσταση, δηλαδή τις συνεχείς μετακομίσεις. Γιατί για να πούμε στο παιδί ότι αξίζει να περνάς όλη αυτή την απαιτητική, τη στρεσογόνο διαδικασία προσαρμογής, απώλεια του παλιού περιβάλλοντος ή προσαρμογή στο καινούριο περιβάλλον, ακριβώς επειδή θα έχεις πολλές ευκαιρίες και θα ανακαλύψεις πάρα πολλά πράγματα και θα είσαι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος.
1: Κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Θα πρέπει να υπάρχει τιμωρία στο σχολείο, στο σπίτι? Μήπως η τιμωρία επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία του παιδιού και δεν θα πρέπει? Είστε κατά δηλαδή της τιμωρίας?
0: Δεν μου αρέσει η λέξη τιμωρία. Δεν θέλω να υπάρχει τιμωρία. Ειδικά αυτή η τιμωρία που έρχεται ξαφνικά από τον ουρανό για ένα παιδί. «Α, η μαμά τώρα θύμωσε και μου βάλε αυτή την τιμωρία». Όχι, αυτό δεν μας αρέσει. Θέλουμε όμως να υπάρχει η συνέπεια. Τι εννοώ? Όταν εμείς οι ενήλικες πάμε και παρκάρουμε το αμάξι μας σε ένα σημείο του δρόμου που δεν επιτρέπεται, ξέρουμε από πριν ποια είναι η συνέπεια που θα ακολουθήσει. Ξέρουμε γιατί δεν επιτρέπεται.
1: Λέω, όταν δεν φοράμε ζώνη στον δρόμο και μας σταματήσει ο τρόπο.
0: Βεβαίως, και αυτό.
1: Πληρώσουμε το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Τιμωρηθούμε. Είναι μια τιμωρία.
0: Ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να φοράμε ζώνη. Ξέρουμε ποιοι είναι οι λόγοι που δεν πρέπει να παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν το εφαρμόσουμε, γιατί θέλουμε να δοκιμάσουμε τα όρια μας ή τέλος πάντων να επωφεληθούμε του χώρου που βρήκαμε άδειο. Εκεί ξέρουμε ποια είναι η φυσική συνέπεια που θα ακολουθήσει, η συνέπεια η κοινωνική. Έτσι λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε και μέσα στον χώρο της οικογένειας ποια είναι η συνέπεια που θα ακολουθήσει όταν ένα παιδί δεν τηρήσει την υποχρέωσή του. Δηλαδή, αν δεν κάνεις αυτό που είναι η υποχρέωσή σου, θα στερηθείς, λέω εγώ τώρα, μία ώρα τάμπλετ. Ή δεν θα δεις σήμερα το αγαπημένο σου έργο. Θα στερηθεί ένα προνόμιο του, ένα δεδομένο προνόμιο του. Θα ξέρει από πριν αυτό το παιδί ότι θα το χάσει αν δεν τηρήσει μια υποχρέωσή του. Αυτό κάνει το παιδί και να αισθάνεται ασφάλεια, γιατί είναι προδιαγεγραμμένες υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι συνέπειες που ακολουθούν, και το κάνει και πιο υπεύθυνο. Αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση όχι μόνο στη συνέπεια που ακολουθεί, αλλά και στο νόημα που έχει ένας κανόνας.
1: Τελειώνοντας, να πούμε λίγα λόγια και για το τι είναι σχολική ψυχολογία. Γιατί έχετε εξειδικευτεί στη σχολική ψυχολογία. Να δώσουμε και στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τέλος πάντων τι είναι σχολική ψυχολογία και ποιες είναι οι εφαρμογές μέσα στο σχολείο, μέσα στη σχολική κοινότητα. Τι κάνει, δηλαδή, τι προσφέρει ένας σχολικός ψυχολόγος?
0: Βεβαίως. Είχα την τύχη να μπω στο μεταπτυχιακό σχολικής ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2005. Αλλά τότε δεν βάζαν τους ψυχολόγους μέσα στα κανονικά σχολεία. Οπότε ήταν ένας ρόλος ιδεατός ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου τότε, το 2005. Οι ψυχολόγοι υπήρχαν μόνο μέσα στα ειδικά πλαίσια, δηλαδή σε ΚΕΔΗ και σε ειδικά σχολεία. Το 2012 πρωτοξεκίνησε ο θεσμός των ΕΔΕΑΗ. ΣΔΕΗ. Το ΣΔΕΗ είναι ένα σχολικό δίκτυο που αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, οι οποίοι περιφέρονται μέσα στα κανονικά σχολεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια, και εκεί σε συνεργασία με τον δάσκαλο ειδικής αγωγής του τμήματος ένταξης και μαζί με τον διευθυντή και με κάποιο άλλο εκπαιδευτικό, φτιάχνουν μια επιτροπή η οποία παρεμβαίνει μέσα στο σχολικό σύστημα, και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να διευκολύνουμε τις σχέσεις μέσα στο σχολικό σύστημα. Και όταν λέω τις σχέσεις, εννοώ τις σχέσεις προς κάθε επίπεδο. Τις σχέσεις των συναδέλφων μεταξύ τους, τις σχέσεις του διευθυντή με τους συναδέλφους, τις σχέσεις του γονιού με τον εκπαιδευτικό, τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους. Όταν ανοίξουν τα κανάλια επικοινωνίας σε όλες αυτές τις σχέσεις, τότε συνήθως εξαφανίζεται και το σύμπτωμα που βγάζει ένα παιδί. Όταν ένα παιδί βγάζει σύμπτωμα, βία, επιθετικότητα, άρνηση, μια δυσκολία προσαρμογής, τότε συνήθως εκφράζει τη δυσλειτουργία που υπάρχει στην επικοινωνία μέσα στο σχολικό σύστημα. Και μέσα στο σχολικό σύστημα βάζουμε και τις οικογένειες των παιδιών. Κάθε εκπαιδευτικός που έχει απέναντί του 20 παιδιά, δεν έχει μόνο 20 παιδιά, έχει τα οικογενειακά συστήματα αυτών των 20 παιδιών. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι είναι πολύ απαιτητικό και θέλει έναν άνθρωπο απ' έξω να μπει στο σχολείο και να βοηθήσει στην οργάνωση και στην καθαρή επικοινωνία για τη διευθέτηση κάθε θέματος.
1: Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο μάθαμε αρκετά που δεν γνωρίζαμε, στην προσπάθειά μας να σας βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές μας, τις οικογένειες που αυτές τις μέρες προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να ανταποκριθούν όσο γίνεται καλύτερα στο ρόλο τους, στο ρόλο του γονιού, στο ρόλο του μαθητή που ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια για μια καινούργια σχολική χρονιά. Είχαμε σήμερα την ιδιαίτερη τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Κρίμιζη στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
0: που
1: δεχτήκατε πρόθυμα να είστε μαζί μας και να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Πιστεύω μια άλλη εκπομπή ίσως αναφέρουμε και περισσότερα για την ψυχολογία του ατόμου και του παιδιού γενικότερα και τη σχολική ψυχολογία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως κάθε προσαρμογή απαιτεί χρόνο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πως κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τους δικούς του ρυθμούς προσαρμογής. Αυτό που απαιτείται νομίζω είναι υπομονή, επιμονή και κυρίως αγάπη και υποστήριξη.
0: Και υπευθυνότητα.
1: Υπευθυνότητα εκ μέρους όλων όσοι αποτελούν τη σχολική κοινότητα.
0: Ναι.
1: Και τους γονείς και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.
0: Χαιρετούμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκ χαρά σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων πρέσβεων στοιχείο με προγραμματισμένη επίσκεψη το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην πρώην Βιάλ, για την οποία, αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, λόγω βλάβης δεν λειτουργεί από το 2024 και μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης σε άλλο σημείο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση, αφορά τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά ηλικιωμένους, παππούδες, γιαγιάδες μαθητών, αφορά τις έγκυες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Την υπογραφή των αδόχων της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση, προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά της Νότιας Χίου μετά από 400 περίπου ημέρες. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων μετά την παρέλαυση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 1 χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χίου, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι υπητήδοι χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαποί, 20χρονος και 67χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός της Χίου. Κλειστό θα παραμείνει για 3 ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Χίου, δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από το τηλέφωνο 22 710 819 70. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης και 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούς. Η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον 3ο Γενικό Ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Ελλάδος καριές, 5η 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στοιχείο. Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Ο σκακιστικός όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά, σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ο Φάρος Βαρβασίου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μυρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Οι σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφθηθεί το» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον ευδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με τον Φάρο Βαρβασίου και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν την επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κισών κυρίου Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του έφηβου πλαστήρα στο Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Τίτλος εκδήλωσης «Από τη ζωή στη μνήμη». Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη 23 του μήνα 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος με ανέμους βόρειους 4 μποφόρ με θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: δυστυχώς μια μέρα υπομονής.
1: Τι λες, φθινοπόριασαι?
0: Όχι βέβαια, κατά καλό καιρό είναι.
1: Πώς, δρόσεις, δρόσεις.
0: 30 βαθμούς, δρόσεις.
1: Να έχω φτάσει ακόμα τους 30.
0: Να φτάσουμε.
1: Αύριο προβλέπεται.
0: Βλέπεις.
1: Και την Κυριακή 31. Όπως και τη Δευτέρα, ευθυνοπόριας.
0: Άντε ρε, τι το κάνουμε το φθινοπόριο.
1: Όλα χρειάζονται. Και το πετρέλαιο θέρμανσης θα χρειαστεί. Να ρωτήσω κάτι.
0: Τι θα ρωτήσεις? Εσύ μόνο θα πληρώνεις.
1: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κυμανθεί κάτω από την περσινή τιμή λήξης που ήταν 1,70, το είπε για καλό δηλαδή τώρα?
0: Θα εξειδικευτεί.
1: Θέλω να πω και 1,5 ευρώ πάλι πολλά είναι.
0: Τι να κάνω, 1,75.
1: Παναγία μου, δηλαδή για να βάλεις ένα τόνο θέλεις 1,750 ευρώ. Σκέψου το.
0: Δεν το σκέφτομαι καθόλου.
1: 1,750 ευρώ για να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο.
0: Έχω μια ηλεκτρική κουβέρτα, φοβερή.
1: Ναι, κατευθείαν θα πηγαίνουμε.
0: Τι, με τη μία. 1,750 ευρώ. Ωραία.
1: Ένας τόνος.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δηλαδή και 1,500 να πάει.
0: Πρόεδρος, καλημέρα, καλημέρα στους Ελληνοαμερικάνους, ομογενείς μας για τις επιλογές και αυτών και των συμπολιτών τους εκεί. Μπράβο, μπράβο. Σοφή κίνηση αυτή, δηλαδή. Το παλικάρι.
1: Τώρα αυτοί φταίνε.
0: Όχι, καλέ. Το πόλεμο τον κάνανε οι Ιρανοί. Πήγαν οι Ιρανοί και κάνανε πόλεμο στην Αμερική.
1: Το πόλεμο τον κάνουμε όλοι μας.
0: Όχι, τον κάνουμε όλοι.
1: Εμέσως.
0: Εμείς συντρώμε, οι άλλοι κάνουν τον πόλεμο.
1: Καλά.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: 1,75.
1: Κάτω λέει από 1,75.
0: Θα το παλέψουμε.
1: Ναι. Mm. Να το πάμε δηλαδή 1,5. Και θα του πούμε και ευχαριστώ.
0: Πρέπει να, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι το πετρέλαιο θέρμανσης. Ήταν 70 ευρώ, 80 ευρώ το επίδομα.
0: Άκουρα γέλια. Και έκτακτη. Και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί δεν μπορούμε να το μειώσουμε όσο θέλουμε εμείς, δεν μας αφήνουν οι άλλοι.
1: Μια χαρά θέλουμε, οι άλλοι πώς το
0: καταργούνε. Οι άλλοι
1: καταργούνε.
0: Που μας έχουν στο μνημόνιο και δεν μας αφήνουν να το κακοί άνθρωποι.
1: Βρε, έτσι λέμε εμείς, δεν ισχύει.
0: Με δύο λόγια, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε μαγκαλάκι, αν έχετε ξεράκια. Αν πορεύεστε με διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τη θέρμανση, γιατί οι αυξήσεις του πετρελαίου δεν αφορούν την θέρμανση μονάχα.
1: Και τα προϊόντα. Επίσης, ας πούμε, έγινε ένα σωρό προγράμματα εξοικονομώ και έβαλε ο κόσμος, για παράδειγμα, αντλίες θερμότητας. Οι οποίες αντλίες θερμότητας δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα δουλεύει με πετρέλαιο.
1: Το οποίο ηλεκτρικό ρεύμα δεν το λες και φτηνό.
0: Γι' αυτό λέω και εγώ. Λοιπόν, ευμενίου του Σίου Γορτίνης Κρήτης γιορτάζει και η Αγία Αριάδνη.
1: Μαρτύρων Αριάδνης, Ειρήνη, Σοφίας, Κάστορος και Θεοδόρας.
0: Αριάδνη, τι ωραίο όνομα,
1: ωραία. Ο μύτος της Αριάδνης.
0: Ο μύτος Αριάδνης. Έτσι ακριβώς.
1: Η Αριάδνη ήταν αυτή που η κόρη του βασιλιά της Κνωσού που έδωσε στο Οθυσσέα.
0: Μας ενδιαφέρει να γλιτώσει ο Οθυσσέας.
1: Το κουβάρι και του είπε για να μην μπλέξεις στο λαβύρινθο, δέσε το κάπου και μετά θα το ακολουθήσεις για να επιστρέψεις.
0: Αλλά γυναίκα ήταν, έτσι.
1: Τι.
0: Δεν ήταν γυναίκα αυτή που του το είπε.
1: Τι ήταν, άντρας ή Αριάδνη.
0: Ναι. Άμα ήταν για να επιστρέψει, γιατί πάρει να φύγει.
1: Ναι.
0: Δεν το έδωσε για καλό.
1: Τι σημασία έχει.
0: Όχι, σημασία. Ότι η τελική αυτή ποια ήταν. Θα με πάρει να φύγουμε.
1: Θα
0: ανοιγεί, αλλά.
1: Και μετά έγινε το κουτρούλογάμε με την ίδια.
0: Όχι, τι να είναι. Άλλο πάλι από εκεί είναι πρόκοπο Έλληνα. Την παράτησε σαν να την κύφυγε. Την πήρε μαζί. Τη εξήγησε εκεί πέρα το. Διάφορα. Και στο δρόμο την άφηκε.
1: Δεν μπορούσε να την πάρει.
0: Όπα, παπά. Με τι απάει. Το δε σου πατέρα θα φέρει νύφη. Τέλος πάντων, η αρχή ήταν σαν και εμάς ήταν.
1: Ναι, καλέ, τα λεκό άλλο.
0: Μπράβο, αυτό. Αυτό. Με μύθους ξεκινήσαμε, μ' αρέσει αυτό.
1: 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Μπορεί να διαβάσει κανείς βιβλίο από το κινητό, για παράδειγμα.
0: Εγώ προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα.
1: Πολύ δεν τα καταφέρνουμε, ίσως οι νεότεροι. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Τώρα μάλιστα.
0: Τώρα δέσαμε.
1: Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων.
0: Τώρα να δεις, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Και παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουν οι πολιτικοί μας, γιατί είναι παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Μπαμπού είναι εκείνο το καλάμι.
0: Α, που ανεβαίνεις πάνω και πας και...
1: Ανεβασμένη είναι, αυτή είναι ανεβασμένη.
0: Αυτό είναι. Αυτό εννοείς. Καλημέρα σας, καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα.
1: Η Χιλή, η Χιλή γιορτάζει.
0: Ναυτικούς μας, από τι, ανεχατησία, από πού?
1: Από την Ισπανία. Εθνική εορτή, 18 Σεπτεμβρίου 1810 ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Ισπανούς.
0: Γιατί?
1: Η Χιλή.
0: Ναι, η Χιλή, είπες, η Χιλή, ναι, η Χιλή, ναι. Άρα, φίλε, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ημέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν.
0: Α, λογοτεχνίας και ποίησης.
1: Θυμάται ο διακεκριμένος ποιητής.

0: πολίτη. Εδώ φέραμε τους πρέσβες.
1: Μα οι πρέσβες τελικά δεν πήγανε για εκεί.
0: Οι πρέσβες
1: λέει περνάγανε να πάρουν στο Μουσείο Μαστίχας και κάνανε μια στάση.
0: Εμείς είπαμε τώρα. Τους φέραμε εδώ και αυτό και τους πήραμε και τους προσαρμόσαμε εκεί που θέλαμε εμείς. Και
1: πάντως την κόρδα λέει την κόψανε πρέσβεις.
0: Κρατήστε κάτι παρακαλώ πολύ. Σήμερα θα κάνουν επίσκεψη στη Βιάλ.
1: Ναι, σε λίγο.
0: Πολύ θετικό.
1: Όσον ούπο.
0: Θα πάνε να δουν την ανεξέλεγκτη, ανοιχτή.
1: Κλειστή ελεγχόμενη δομή.
0: Δομή μεταναστών. Θα πάνε να δουν την ανοιχτή, ανεξέλεγκτη δομή. Και μετά θα πάνε στα συνούσας.
1: Οι νούσες σήμερα έχουν εργασίες.
0: Είναι σημαντικό ότι πάνε σε εσάς οι νούσες, διότι ναι, πάνε στην ακριτικότερη γωνιά της Ευρώπης.
1: Έχουμε και τον Πασά. Μπορούσαν να πάνε και εκεί.
0: Ναι, στην Ίσο Παναγιά.
1: Στην Ίσο Παναγιά και λέω.
0: Ναι, δεν πειράζει. Το ίδιο πράγμα κάνει. Το ίδιο συμπλέγμα είναι νούσων και είναι Ίσο Παναγιά. Λοιπόν, πάνε εκεί, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Ο Δεδίες εκεί θα κάνει σήμερα όμως εργασίες.
0: Αυτό διότι κύριοι. Είσαστε στην Ελλάδα και εμείς έχουμε τις δουλειές μας. Μπορούμε να.
1: Καλά, επειδή πάνε πρέσβεις, δεν πρέπει να
0: κάνουμε. Δεν το κατάλαβα. Εμείς θα κόψουμε το ρεύμα στην ουσία σου.
1: Εντάξει, το καραβάκι που θα πάνε, ρεύμα δεν χρειάζεται.
0: Ούτε και
1: στην πλατεία που θα
0: ένα κρύο ποτήρι νερό θα βρεθεί, ρε αδερφέ, να πείτε.
1: Ναι, το βάζει. Το μπουρβούλι σου.
0: Έχουν και μια ομιλία στην πλατεία εκεί, είναι αυτοσύνη, θα μιλήσει ο Δήμαρχος. Του είπαμε ότι θα πάει το πάμε, του πάει μια ντουντούκα και θα μιλήσει ο
1: Δήμαρχος. Και αυτό είναι μια λύση.
0: Είναι μια. Δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα. Να μου πει τώρα κάτσε, ρε φιλέ, έπρεπε δηλαδή να προσαρμόσει το. Όχι, δεν έπρεπε να προσαρμόσει τίποτα. Έπρεπε να μην κάνει μέρα παραμέρα διακοπές στις νούσες.
1: Η δεύτερη συνεχόμενη είναι.
0: Έτσι, να μας πείτε τελικά τι στο διάλογο γίνεται.
1: Είναι μεγάλο
0: σάφιο
1: το
0: είναι.
1: Είναι μεγάλο.
0: Εκεί
1: μεγάλο.
0: Και στο Πυργή, τι έχει γίνει.
1: Στο Πυργή τελειώσαμε.
0: Τώρα ξανακάνετε από την αρχή, τι έχει γίνει.
1: Ξέρεις, ως που να πάνε από τη μια άκρη της Χίου στην άλλη, χαλάνε τα πρώτα και ξανά μανά. Ναι. Σε δουλειά.
0: Ναι, βρισκόμαστε.
1: Και να κινείται το χρήμα.
0: Λοιπόν, εχθές έγιναν και τα εγκαίνια του κομβάι εκεί.
1: Κομβάι.
0: Στα πριγούσικα είναι. Κόμβος είναι κομβάι.
1: Α.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε του κόμβου εκεί, του κόμβου. Ωραία ήταν, καλά ήταν. Πήγε ο Μητροπολίτης μας.
1: Είχε εκεί τίποτα φαγό σου. Έτσι ξέρω.
0: Άντε ρε, κυφτιά. Τίποτα ρε. Ναι, ξέρω κάρπιο. Τέλος πάντων, πήγε ο Μητροπολίτης. Περίμενε 20 λεπτά.
1: Ο Μητροπολίτης. Και δεν έφυγε. Όμως το δεκάλεπτο θα είχα φύγει. Αν ήμουν Μητροπολίτης.
0: Ο Μητροπολίτης Χίου έκανε ένα 20 λεπτό υπομονή και περίμενε υπομονητικά. Έτσι, ο χριστιανισμός λέει διδάσκει υπομονή, ταπείνωση και.
1: Α, άρα είναι χριστιανός ορθόδοξος και ο Δήμαρχος.
0: Τι ο Δήμαρχος.
1: Χι.
0: Γιατί έχει και μια εφηβολία, είναι ορθόδοξος.
1: Παιδί μου, πώς το λένε, το ενισχύω με το ότι μας λέει συνέχεια να κάνουμε για διάφορα θέματα υπομονή.
0: Α, αυτό λες, α, ναι. Ναι, λοιπόν, περίμενε ο χριστιανός. Κάποια στιγμή, λοιπόν, περνάνε οι πρέσβεις, εδώ λέει είναι ο κόμβος, ναι, και συνεχίζουν και πάνε στο
1: Μουσείο μας.
0: Αυτοί εκεί δεν είναι να πάνε οι άνθρωποι.
1: Ναι, καλέ.
0: Στο Μουσείο μας. Λοιπόν, το ότι εμείς το κολλήσαμε ότι εδώ, ναι, ούτε κορδέλα κάτσανε να κόψουν, ούτε να αυτό.
1: Την κόψαμε την κορδέλα.
0: Εμείς τι κάναμε, αγαπητοί, βάλαμε τις κάμερες απέναντι. Γιατί αυτό έγινε η δουλειά, δεν έγινε κάτι άλλο. Βάλαμε τις κάμερες και ο καθένας είπε τον πόνο του. Είπε τον πόνο του ο Μουτζούρης, είπε τον πόνο του. Πώς το λένε.
1: Ο Μουτζούρης γιατί έχει πόνο.
0: Τον πόνο του, είπε το επίτευγμα. Θέλω να πω.
1: Το ποίημα θες να πεις. Ο καθένας το ποίημά του.
0: Είπε ο καθένας τα δικά του, ρε παιδί μου. Βγήκε και ο Χαλκούσης, ο τέτοιος. Ο πρόεδρος, είπε και αυτός ο πρόεδρος τα δικά του. Και
1: ήταν αίτημα του πρόεδρου του Χαλκιούς οι πρέσβεις να πάνε στην δομή της πρώην βιομηχανίας αλουμινίου και να.
0: Ορίστε, πρόεδρε, ορίστε, πρόεδρε, το πρόεδρο.
1: Χώρεσα. Χώρεσα.
0: Λοιπόν, ακούστε. Κρατήστε, παρακαλούμε κάτι. Την σπουδαία δουλειά που έκανε ο εργολάβος, ο Παντελής Ζενιώδης Πικούνης, όλο το τεχνικό και διοικητικό επιτελείο. Οι άνθρωποι δουλέψανε με ψυχή, όπως και με ψυχή δουλέψανε και το έργο των ψαρών και μπράβο τους και παρουσίασαν ένα πολύ ωραίο έργο. Ας

0: χαρούμε τον κύριο Καρτάλη, τεχνική διεύθυνση περιφέρειας, γιατί βάζει την ψυχή του.
1: Προϊστάμενος στα... τεχνικών υπηρεσιών.
0: Ναι, βάζει την ψυχή του στα έργα ο άνθρωπος.
1: Και απορώ πως δεν έχει σκάσει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα, μια απορία όλων μας. Λοιπόν, και κρατήστε παρακαλώ πολύ το εξής. Θετικό είναι και μπράβο και στην περιφέρεια, στον Μπογδάνο που το ξεκόλλησε το έργο, έχει κολλήσει κάποια στιγμή, το ξεκόλλησε, στον κύριο Μουτζούρη που
1: πήγε ο Παντελής στα εγγένεια.
0: Δεν τον είδα πουθενά.
1: Κρίμα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για σημείωσε τώρα κάτι παρακαλώ πολύ. Οι ανεπρόκοποι οι οποίοι κυβερνάνε και διοικητικά, όχι μόνο, έτσι, δεν είναι μόνο, η ανεπροκοψία δεν είναι μόνο κυβερνητικό, κυβερνητική αποκλειστικότητα, έχουν μέχρι σήμερα απλήρωτους τους ανθρώπους τους οποίους απαλουτριώσανε.
1: Όχι σε όλα, ένα μέρος φαντάζομαι.
0: Όχι ένα μέρος.
1: Όλα.
0: Έχουνε, δεν έχουν πάρει φράγκο από την ημέρα που έχει, πότε έγινε η απαλουτρίωση.
1: Κάτι χρόνια δεν είναι.
0: Αδέρφια, την κλείσαμε την 20ετία. Το έργο σχεδιάστηκε επί Πολύδωρου Λαμπρινούδη, προ Χριστού δηλαδή.
1: Ήταν εκεί και ο Πολύδωρος.
0: Ναι, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επί...
1: Είναι, είναι τόσο μεγάλος ο Πολύδωρος.
0: Τελείωσε η νομαρχία, έβγηκε η νομαρχία, φύγανε και οι αιρετοί, ήρθαν οι άλλοι, ήρθε η περιφέρεια. Αλλάξαμε ξανά, καλογύρου ξανά, αλλάξαμε ξανά, βάλεθηκαν. Μέχρι, από τότε μέχρι σήμερα, οι ανεπρόκοποι που περάσανε από τις κυβερνήσεις και οι διοικητικοί υπάλληλοι κλπ. Δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τους ανθρώπους που τους πήραν τα χωράφια. Έγινε αναγκαστική απολωτρίωση. Θα μου πεις βρε βλάκα Τζούμα, εδώ δεν έχουν
1: δρόμος.
0: Ακόμα δώσει ιδιοκτησία στις κατοικίες του...
1: Παραχωρητήρια. Ναι.
0: Παραχωρητήρια. Στις κατοικίες του Γαλλικιούς δεν έχουν δώσει παραχωρητήρια.
1: Πόσα χρόνια έχουν περάσει? 20, 30, πόσα?
0: Πρέπει να είναι κανένας χρόνος που τελευταία φορά ρώτησε ο Μιχαλίδης στη Βουλή.
1: Και ο Μηταράκης πριν τις προηγούμενες εκλογές είχε ρωτήσει και του είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει.
0: Και τι είχαν πει οι υπουργοί? Έχετε δίκιο.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πασόκ. Πασόκ είμαστε όλοι. Πασόκ. Έχετε δίκιο. Άμα τους έλεγες κάτι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και πάμε με το δίκιο μας, ρε. Θα το είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.
1: Ωραία.
0: Έχουν πεθάνει αυτοί οι άνθρωποι, οι πιο πολλοί, ο Θεός χωράς τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι κερδίσανε σε κλήρωση κάποια σπίτια.
1: Το θυμάμαι, είχε έρθει εκείνος εκεί με τα μουστάκια.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν υπουργός εργασίας, πώς τον λέγανε.
0: Έχουν πεθάνει. Οι περισσότεροι, οι απόγονοι τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν χαρτιά που να λέει ότι είναι. Γιατί η πράξη διοικητική δεν έχει γίνει.
1: Ένφια πληρώνουνε.
0: Βεβαίως.
1: Άπαξ και πληρώνεις έμφυα, είναι όλα εντάξει.
0: Δεν έχουν κάνει ακόμα τα παραγωγητήρια. Και ξαναλέω πάλι, 20 χρόνια δεν μπορούσαν να παρατριώσουν, να πληρώσουν τους ανθρώπους που τους πήραν τις περιουσίες για να κάνουν το δρόμο. Τη φανφάρα την κάνανε.
1: Εντάξει.
0: Την πληρωμή ρε γύφτη.
1: Γιατί
0: πότε θα την κάνετε?
1: Η πληρωμή αφορά το ελληνικό κράτος, ενώ τα άλλα ήταν της Ευρώπης.
0: Τώρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι ξαναλέμε, το ξέρανε δεν το ξέρανε, ότι τους εντάξανε μέσα στη φιέστα, κάνανε τους μαλθάκες, δεν μπορώ να ξέρω εγώ, γιατί μπορεί και να τους τη φέραμε έτσι, πονηρά χιώτικα δηλαδή, ούρια δηλαδή, μπορεί να μην το ξέρανε και εδώ. Τους περάσανε λοιπόν από εκεί, είδανε ένα κρύο, τι είναι εδώ, και συνεχίζει το λεωφορείο και πάει στο πυργί. Αυτό έγινε παιδιά χθες εκεί. Αυτά τα καλακουζιλίκια έχουν γίνει.
1: Γιατί και αν ήταν εκεί τι θα γίνονταν?
0: Όχι τίποτα, δεν λέω εγώ τίποτα. Αλλά γιατί περίμενε ο Δεσπότης? Τι περίμενε ακριβώς ο άνθρωπος?
1: Ρώτησε.
0: Πήγε στην ώρα του. Βέβαια για τους Ευρωπαίους, για τη θρησκευτική, γιατί δεν υφίσταται. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό, δεν έχουν στις χώρες τους αυτά τα πράγματα.
1: Δεν κάνουν εκείνοι.
0: Δεν έχουν.
1: Αγιασμό, δεν φέρνουν εκείνοι τον Πάπα, π.χ.
0: Δεν φέρνουν. Δεν κάνουν θρησκευτικές θρησκευτικέ θρησκευτικέ. Οπότε δεν τους εννοιάζει.
1: Εκείνοι πώς αγιάζουν, ρε παιδί μου?
0: Δεν είναι στην κουλτούρα τους.
1: Δεν αγιάζουν.
0: Δεν είναι. Είμαστε η μοναδική χώρα που είμαστε ορθόδοξοι.
1: Εμείς κάνουμε αγιασμό.
0: Και όχι, είναι και η Βουλγαρία τώρα.
1: Άμα σας αρέσει.
0: Λοιπόν, ναι. Αυτά ήταν χθες. Σήμερα θα έχουμε σε λίγο τη Βαγγελία να μας πει τι έγινε και στο.
1: Σε ποιο?
0: Στην κλειστή.
1: Ελεγχόμενη δομή. Κλειστή από μπροστά. Από πίσω είναι ανοιχτή. Γιατί προχθές είχα δει το διοικητή της δομής. Διοικητής δεν είναι, τι είναι ο κύριος Ξενάκης τώρα.
0: Εγώ βαριέμαι τώρα, γιατί άμα δεν βαριέμουν.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Και
1: εγώ θα ήθελα πάντως να πάω εκεί και να μου πούνε δεν μπαίνεις.
0: Εγώ βαριέμαι. Όχι, εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Εγώ θα πήγαινα μέσα. Άμπαινα μέσα και τους περίμενα μέσα. Από πόσες τρύπες θα σε βάλω μέσα στη Βιάλ?
1: Το λοιπόν, πρέπει να πάμε.
0: Άλλα καρακουζιλίκια.
1: Στους χρόνους μας. Διάλειμμα, ε.
0: Διάλειμμα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια, την εκπομπή Καλημέρα Χίος, και να θυμίσω ότι το Δύο Αιγαίας που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια μουσικής παιδείας και πολιτισμού στη Χίο συνεχίζει τις εγγραφές του στην Οδό Αδερφών Ράλι 31 στη Χίο και στο τηλέφωνο 2271-041-074 για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι ό,τι ηλικία θέλετε. Πάρα πολλά τμήματα. Και το ειδικό τμήμα μουσικής προπαιδείας στα ρούχα της μουσικής για παιδιά από 2,5 ετών, αλλά και το διαθέτει και το πρωτοποριακό σύστημα εκμάθησης αρμονίου για παιδιά από 4 ετών. Χώρια τα τμήματα τραγουδιού και λοιπόν μουσικών οργάνων, έτσι. Γιώργος Μισετζής, Μαρία Καλαγκιά, οι ψυχές του Οδείου.
12: Τέτοια ώρα θα είχαμε κοντά μέσα στο Σταύρο Μιχαηλίδη.
10: Πάει είχε... στη Βιάλ.
12: Όχι. Δεν θα έρθει στοιχείο. Έχει κάτι γίνει για κατάκτηση στην Αθήνα.
10: Στην Αθήνα, τι έγινε στην Αθήνα.
12: Στη Βουλή.
10: Θα ερχόταν με το αεροπλάνο.
12: Με τα πόδια. Πιο ασφαλές το κόβω.
10: Δηλαδή από το αεροδρόμιο θα ερχόταν εδώ. Χάρα στην υπομονή.
12: Ειδοποίησε λοιπόν ότι δεν θα.
10: Τον περιμένουμε άλλη μέρα.
12: Άλλη μέρα.
10: Εντάξει. Άρα το μαζεύω το χάλι.
12: Δουλειά στην Αθήνα. Μπράβο, ναι, το χάλι. Λοιπόν, έτσι γιατί είχαμε πει για ότι θα τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Έχει κάνει και μια ερώτηση ο βουλευτής για το επίδομα το οποίο πρέπει να δίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στους πανεπιστημιακούς, μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σωστό, είναι δίκαιο το αίτημα αυτό, εφόσον το δικαιούνται να το πάρουν οι άνθρωποι.
10: Και οι αερομεταφερόμενοι τα δικαιούνται.
12: Όλοι όσοι κάνουν μαθήματα έχουν ένα επίδομα. Εντάξει, είναι κακό αυτό. Λοιπόν, θέλω να σταθώ στο ζήτημα που έβαλε ο Σύλλογος Δασκάλων και θα προσπαθήσω να μην ευρειάσω. Δεν είναι σωστά να ευρειάζουμε στο ραδιόφωνο. Εγώ το παθαίνω σπανίως αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος πάλι και θα ήθελα να μου δώσει κάποιος από το Δημοχείο, συγκεκριμένα από το Δημοχείο, να μου δώσει μια εξήγηση. Ειλικρινά θέλω μια εξήγηση.
10: Μιλάς για το αναβατόριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου.
12: Αυτό ακριβώς το οποίο κατήγγειλε ο Σύλλογος Δασκάλων και το οποίο ήμουνα...
10: Το οποίο το είδαμε και στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου για τις εξόριστες γυναίκες.
12: Μπράβο, λοιπόν, και επειδή είχε...
10: Θα ρωτήσει και τότε και λέω, ρε παιδιά, μπράβο, το σχολείο έχει αναβατόριο. Μου λένε ναι, αλλά δεν λειτουργεί.
12: Ναι, και δεν θέλω τώρα να πω ονομαστικά πως οι δήμαρχοι μου το υποσχεθήκανε, αλλά θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά, πού είναι η δυσκολία. Πού είναι η δυσκολία. Έχετε ένα αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο για να μπορεί κάποιος που έχει αναπηρία να το χρησιμοποιεί και να μπει στο σχολείο. Αυτό το αναβατόριο χάλασε.
10: Δύο χρόνια τώρα.
12: Δύο χρόνια. Τι λένε οι δάσκαλοι. Έχουμε, λέει, δάσκαλο εκεί, ο οποίος, επειδή δεν μπορούν να πάνε τα παιδάκια στα...
10: Ο Νέστορας καλή είναι, ο Ξυλάς.
12: Εντάξει, ναι, δεν ήθελα να πω το Νέστορας.
10: Δεν το κρύβει ο Νέστορας.
12: Μα δεν είπα ότι το κρύβει.
10: Ότι τον έχουν βάλει σε μία τάξη που δεν είναι η τάξη του για να μπορεί να διδάξει ο άνθρωπος, επειδή τη χάνει να έχει ένα πρόβλημα.
12: Έχει μία τάξη στο ισόγειο, λέει, εδώ, πριν τη σκαλοπάτια.
10: Ναι, ναι.
12: Που κάνουν πληροφορική.
10: Και για να μπει, βέβαια, μέσα στο σχολείο πρέπει να.
12: Ο άνθρωπος είναι αποκλεισμένος από το υπόλοιπο σχολείο. Δεν μπορεί να πάει να δει τους συναδέλφους του.
10: Ούτε στο διάλειμμα, ούτε.
12: Δεν μπορεί να πάει να πάρει ένα κουλούρι, δεν μπορεί να μιλήσει με τους μαθητές του. Είναι κλεισμένος μια αίθουσα.
10: Τιμωρία.
12: Τιμωρία. Το ίδιο θα συμβεί και με ένα παιδί που έχει αναπηρία και με μια έγκυο γυναίκα που χρειάζεται μια βοήθεια να ανεβεί τα σκαλοπάτια.
10: Τι να κάνει στο σχολείο τώρα μια έγκυο γυναίκα, τι να κάνει ένα.
12: Τύπο. Δύο χρόνια. Πόσο ανεπρόκοπη ρε μπορεί να είσαστε, ρε. Δώστε μια απάντηση. Πόσο ανεπρόκοπη μπορεί να είσαστε.
10: 403 μέρες δεν έχουμε λεωφορεία και εσύ λες τώρα γι' αυτό.
12: Νευριάζω γιατί θυμάμαι ένα καθηγητή. Τώρα ή της ηλικίας μου το θυμούνται. Το θυμόσαστε το σγόντζο. Ακόμα μου έχετε κλάματα που το θυμάμαι. Είναι ένας καθηγητής, συμπαθέστατος, θεολόγος, ο οποίος, επειδή δεν μπορούσε να μπει βέβαια στο γυμνάσιο, το ιστορικό γυμνάσιο Αρένων, έμπαινε από την πίσω πόρτα, τον σηκώναμε εμείς οι μαθητές στο κοροτσάκι, θυμάστε το Ζωκοτζό, και έκανε μάθημα μονίμως στο χημείο απέναντι, είχε μια αίθουσα δική του ο Ζωκοτζός, και εκεί ήταν 6-8 ώρες την ημέρα και έκανε θεολογία, μάθημα ο άνθρωπος εκεί και μετά πάλι το ξανακουβαλάγαμε πάλι εμείς να το κατεβάσουμε τα λίγα σκαλοπάτια που ήταν να τον πάει σπίτι. Μα πανάθεμά μας, έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε, μωρέ. Δεν τρεπόμαστε, μωρέ. Δεν τρέπεστε, μωρέ, στο Δημοχείο. Έχει τόσο σοβαρή βλάβη. Πετάξτε το. Και βάλτε άλλο. Μας έχετε αλλανιάσει τη φορολογία. Πληρώνουμε το σκατόμερο που μας δίνετε χρυσάφι.
10: Ο Δήμος καλέ, φορολογία.
12: Πληρώνουμε του κόσμου τα πρόστιμα στις παραβάσεις του ΚΟΚ. Δεν έχετε λεφτά. Δεν έχετε. Μια χορηγία ρε ζητήστε από κάποια σας. Άμα αν είστε κύρτη. Μια φορολογία. Δύο χρόνια ρε. Δύο χρόνια έχετε ένα σχολείο και ένα καθηγητή, ένα δάσκαλο. Εγκλωβισμένο μέσα στο ποτικό, μέσα στη φάκα. Το 2026. Δεν τρεπόμαστε σαν κοινωνία.
10: Όχι.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λαχείος, 8 και 36 πρώτα λεπτά. Μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Συνδουσών ότι εντάξει, η διακοπή δεν θα γίνει. Έγινε για 30 λεπτά. Γιατί έδειξε η διακοπή δεν θα γίνει δυνατόν. Εντάξει. Ας σου κάνουν οι Δήμαρχοι τις επόμενες 364 μέρες το χρόνο. Λοιπόν. Άρα την ώρα που θα πάνε οι προσευχές θα έχει ρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΔΔΕ που θα έχει ρε στα σενούς σας, για αλλιώς του κάνουμε ένα εξώδικο να ξεμπερδεύουμε και εμείς.
1: Εξώδικο?
0: Παναγιά μου, ναι, όπως έκαμε ως λίγο τα εστιατόρια. Κάνανε εξώδικο το...
1: Ναι. Και τώρα?
0: Εντάξει, τώρα, σαν και τα από τώρα, λέγαμε μικρή μου, είμαστε τώρα, σαν και τα από τώρα.
1: Το λοιπόν. Έχει δύο Κυριακές,
0: ναι,
1: που μπορείτε να δοκιμάσετε ωραίο ποιοτικό ασιατικό φαγητό. Να μάθεις ρε παιδί μου πώς είναι το σούσι, εγώ έχω απορία.
0: Ναι.
1: Στο Golden Sand θα συμβεί αυτό. 27, όχι αυτή την Κυριακή, δηλαδή την άλλη, και 4 Οκτωβρίου. 27 και, Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου. Οκτώβριος, δεν έχει μη. Ασιατικός μπουφές λοιπόν από τη 1.30 το μεσημέρι. Για να κλείσετε το τραπέζι σας από τώρα, 2271-032-080. Εννοείται ότι η αίθουσα εκδηλώσεων του Golden Sun θα παραμένει διαθέσιμη και όλο το χειμώνα για εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις κλπ. Συναιστιάσεις, πάρτι
0: και όλα τα υπόλοιπα. 403 μέρες.
1: Το πάμε.
0: Σήμερα το νησί χωρίς λεωφορείο.
1: Εντάξει.
0: Σεβόμαστε απόλυτα τα θέματα υγείας. Ένα τέτοιο πρόβλημα λέει εμποδίζει την υπογραφή της σύμβασης. Ωραία. Ευχόμαστε καλή υγεία και στις δύο πλευρές. Αλλά αν αυτό συνεχιστεί, μήπως είναι όπως την υγεία των πολιτικών, δηλαδή μήπως είναι άλλου είδους το πρόβλημα. Διότι για να γίνει η σύμβαση πρέπει να υπογράψουν και οι δύο πλευρές, και η περιφέρεια και ο ιδιώτης. Και όπως λέγαμε και χθες, ο ιδιώτης είναι νοικοκύρης, δεν είναι γύφτος. Θα εξασφαλίσει την πληρωμή του και μετά θα υπογράψει. Ο άνθρωπος θα βάλει λεωφορεία, θα πάρει εργαζόμενους, θα έχει οδηγούς, θα έχει ευθύνη τι ώρα και πού να κάνει το κάθε δρομολόγιο. Δεν επεξεγέλασε. Εδώ δεν είναι θα πληρωθείς, εδώ πρέπει κάθε μέρα να γεμίζει το πετρέλαιο. Πρέπει κάθε μέρα να πληρώνει. Λοιπόν, δεν μου αρέσει εμένα ότι δεν παίρνουν υπογραφές. Αλλά εφόσον είναι θέμα υγείας, θα κάνουμε υπομονή. Θα μετράμε όμως 403 μέρες που έχετε αφήσει το νησί χωρίς η κοινωνία. Και οι αυτοδιοικητικοί και οι κυβερνώντες. Εντάξει.

0: Άλλη ευχάριστα νέα από τα ψαρά. Μπράβο ρε Δήμαρχε, μπράβο. Κώστας Βρατσάνος.
1: Πραγματοποιήθηκε χθες, μας ενημερώνει, από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της μονάδας επεξεργασίας ελλημάτων του βιολογικού ΕΝΑΗ.
0: Ναι, ναι, πικούντης, νιώθεις.
1: Μετά την παρέλευση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Α, 15 μήνες το παρακολουθούσαν.
0: Το παρακολουθούσαν και το παραλάβαν οριστικά. Άρα...
1: Η μονάδα αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή για τα ψαρά, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη δημόσια υγεία και για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην περιοχή.
0: Καταργεί τους βόθρους.
1: Εκεί δηλαδή δεν ευωδιάζει.
0: Όχι, είναι ολοκέντρικος, είναι...
1: Και δεν μυρίζει.
0: Άμα ρίξουν μέσα τα λίμματα και της Βόλισσού και της Παρπαριάς και της Ποταμιάς και της Δημοτικού Γρηγόρου. Καταλάβατε, διότι με το βιολογικό της του Δημοχείου έχουμε παραξηγήσει το θέμα. Ο βιολογικός μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι μια χαρά που μυρίζει.
0: Ναι, αλλά ο βιολογικός φτιάχτηκε για να υποδεχεί τα λίμματα μιας πόλης 15-20 χιλιάδων κατοίκων. Δεν φτιάχνει για να αποδεχθεί τα λίμματα όλου του νομού.
1: Ισχύει αυτό, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και τρόποι να μην μυρίζει.
0: Ναι, βέβαια. Πώς...
1: Αλλά δεν το κάνουμε.
0: Υπάρχουν και
1: γιατί τρόποι. Είμαστε εξυπνάκηδες.
0: Αλλά θέλω να πω, πήραμε ένα αυτοκίνητο για 5 άτομα και εμείς του βάλαμε μέσα 18. Και θέλουμε να πηγαίνει.
1: Είναι ντάτσουν.
0: Δεν πηγαίνει, όμως. Δεν φταίει το έργο. Δηλαδή αν το βιολογικό τον έχουν 15 μήνες στα ψαρά και τον δοκιμάζουν. Τώρα θα πληρωθεί ο εργολάβος. Τώρα θα γίνει εξόπλωση του εργολάβου. Τώρα θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου.
1: Τι τούτου.
0: Του δημοτικού κήπου έγινε η παραλαβή.
1: Τα εγγένεια μια φορά γίνανε.
0: Όχι, εγώ ρωτώ.
1: Μπορεί να γίνει μετά, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Εγώ ρωτώ.
1: Αυτό είναι θέμα του εργολάβου, εξάλλου.
0: Εγώ ρωτώ. Μια ερώτηση έκανα. Αν έχει γίνει η παραλαβή.
1: Το θέμα είναι να τον χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Φυσικά εννοείται ότι είμαστε. Τι να πω τώρα.
0: Πώς
1: να το πω.
0: Δεν το πεις.
1: Δεν μπορεί να μας πιάσει κανείς, ρε παιδί.
0: Γιατί εγώ τους έχω δει, είναι πεντακάθαρη.
1: Με τον τρόπο, δεν ξαναλέω, που έβλεπα τα παιδιά να χειρίζονται τα παιχνίδια της δημοτικής, της παιδικής χαράς του κήπου, ήμουν σίγουρο ότι θα τα διαλύσουν. Κλεισμένα μέσα τα είχαν.
0: Γι' αυτό και βάζουν ξύλινα, γι' αυτό και βάζουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Γιατί τα παιδιά αντιμετωπίζουν με μια έτσι ζωηράδα. Και νομίζω και εμείς το κάναμε με μικρή άμα. Είμαστε, δεν έχει
1: τα... Έσπαγες εσύ τα παιχνίδια.
0: Ναι, είχαμε τραμπάλες εμείς και τις πάγαμε. Για πάντων, θέλω να πω, μην το λέμε τώρα τι τα. Όλοι τα παιδιά έχουν. Το παιδί με τη ζωηράδα είναι συνυφασμένα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Άμα κάτι το προσέχει.
1: Το παιδί πρέπει να ακούει και κανένα όχι.
0: Είπαμε ότι το όχι το ακούει στο στρατό μόνο. Ο Έλληνα αρσενικός. Πώς θα πάω, είναι αρσενικός, γιατί σήμερα πηγαίνουν και θηλυκοί φαντάροι.
1: Αν θέλουν.
0: Ναι, λοιπόν, το είπαμε, μου το έχει πει ο στρατηγός, ο Σπάνος, ο συμμαθητής μου. Ο Βαγγέλης μου λέει: όχι, όχι. Το ακούει στο στρατό. Δεν έχει ξανακούσει εκεί. Ο παπάς και η μαμά μου είναι: ναι. Μόνο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ακούει στο στρατό, όχι, τι είναι αυτή η λέξη. Έτσι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Κάνουμε καλά, δεν κάνουμε καλά. Τώρα που πάω στρατό, μπράβο στον κύριο Δένδια. Ανακοίνωσε χθες την κατασκευή 12 ακόμα κατοικιών.
1: Ανακοίνωσε την κατασκευή.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε δωρητή δηλαδή, γιατί όχι, και τις προηγούμενες με δωρεά τις κάναμε.
0: Αυτό δεν είναι δωρητή. Είναι,
1: δεν είναι.
0: Είναι με χρήματα
1: του κράτους.
0: Ναι.
1: Έλαρση.
0: Ναι. Και έγινε και. Πώς το πήρε ο πυλώνας. Έγινε και διαγωνισμός δηλαδή και βρέθηκε και ο ανάδοχος.
1: Μπράβο.
0: Και
1: πού θα γίνουν.
0: Επίσης νοικοκύρδες είναι στον πυλώνα, θα το κάνουν στην ώρα τους.
1: Πού θα γίνουν. Δίπλα στο δικαστικό Μέγαρο.
0: Στο στρατόπεδο Αργέντη.
1: Πού είναι αυτό.
0: Αυτό είναι στο Χαλκιό απ' έξω. Εκεί που είναι πάλι οι κατοικίες, έχει πάλι κάτι κατοικίες,
1: στρατιωτικές.
0: Κατοικίες, λέω, ναι. Στρατιωτικές θα γίνουν 12 ακόμα. Η χορηγία και η δωρεά που είπες εσύ θα γίνει στα Καρδάμιλα.
1: Α, ναι, έτσι.
0: Θα γίνουν κάτι άλλες κατοικίες στα Καρδάμιλα. Αυτό είναι η χορηγία όμως.

0: Με ενημερώνουν ότι έχει γίνει από το ονομάς Κάμπου αίτηση στο Δήμο να απαγορευτεί η κίνηση ποδηλάτων στον κήπο μέσα και στην Απλοταριά. Εδώ που τα λέμε ποδηλατόδρομους, που να είναι ποδηλατόδρομοι, ποδηλατόδρομοι δεν έχουμε. Επομένως, μέσα στον κήπο τώρα να είναι και τα ποδήλατα, ναι, θα είναι πρόβλημα, δεν είναι? Εκτός και αν έκαναν κάποιες λωρίδες για τα ποδήλατα. Από την ώρα που δεν έχουν κάνει,
1: όλα τα έχει η Μαριωρή. Ο Φερτζές της έλειπε.
0: Να μην έχουμε ένα ποδηλατόδρομο,
1: λέει μια πανδημία.
0: Οι Μυτιλινοί έχουν ένα.
1: Εχθές πέρασα πια, αφού μου είχαν πει μερικοί ότι είχαν δει κάτι οχήματα εκεί να περνάνε. Περνάσανε, αδερφέ, πέρασανε, γιατί μου το είπατε κανένα δυο. Πέρασα κι εγώ λοιπόν πίσω από το Μύριο να δω αν έχουν καθαρίσει τα πεζοδρόμια. Τις χάρες. Μπα. Όχι, παιδιά. Ναι. Είναι τα ζουμιά, είναι τα λέσια, είναι κάτω όλα. Το ίδιο συμβαίνει και στη Βενιζέλου. Όλα τα μαγαζιά εστίασης τα βάζουν τα σκουπίδια σε σακούλες, τα τραβάνε. Έτσι, τα τραβάνε. Και μέχρι να σκίσει και η σακούλα, εκεί που σκίζει, ό,τι μένει κάτω, τα υπόλοιπα, ό,τι κουβαλιέται, το πετάνε μέσα στους. Εφόσον ο Δήμος έκανε την επιλογή να μειώσει τους κάδους και αναγκάζεται τους κάδους να τραβάνε τα σκουπίδια χιλιόμετρα, έπρεπε να τους υποχρεώσει να χρησιμοποιούν και καροτσάκια να τα κουβαλάνε και όχι να τα σέρνουν στα πεζοδρόμια. Εάν δεν τους υποχρεώνει αυτό το πράγμα, να πηγαίνει να πλένει ο Δήμος στα πεζοδρόμια. Δεν γίνεται να πάθουμε χολέρα. Δηλαδή, από τι να πάμε? Από το τούβλο που θα πέσει στο κεφάλι μας? Από τα πεζοδρόμια που είναι κάτω? Από τι? Από τις στοές της Βρώμας? Θυμόσαστε πότε έγινε η στοά στην Αργέντη? Δεν θυμάται κανένας? Εκεί, για να μην πέσει το κτίριο που είναι ο κλασικό πάνω στον κόσμο, άλλαξε κάτι? Μονιμοποιήθηκε η στοά. Τα έχουμε αποδεχθεί, τα δεχόμαστε, καταλάβατε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Μην ξεχνάτε, υπάρχει ένα χρήσιμο τηλέφωνο, το 2271-08-19-19, στο οποίο παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε ραντεβού, περνάτε το όχημά σας από τον απαραίτητο και υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, για να μπορείτε να κυκλοφορείτε χωρίς να κινδυνεύετε με πρόστιμο, αλλά και να είστε ασφαλείς για εσάς και τους γύρω σας. Και ξενιάζετε, γιατί άμα περάσεις μια φορά, μετά εκείνοι αναλαμβάνουν να σε ειδοποιήσουν πότε θα ξαναπεράσεις από κταίο. Το ιδιωτικό κταίο έτσι λειτουργεί. Δε, έχεις μια έννοια λιγότερη στο κεφάλι σου. Και αυτό από μόνο του είναι σημαντικό.
2: Αν δεν θες να έχεις και πολλές άλλες έννοιες όσον αφορά την ασφάλιση του οχήματός σου, της κατοικίας σου, της επιχείρησης, θέματα υγείας, ζωής, όλα αυτά, συμβουλεύεσαι τη Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419. Το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και αυτό που θα σου προτείνει στην ουσία είναι τι είναι εκείνο το οποίο συμφέρει για τη δική σου περίπτωση. Δεν κάνουν όλα για όλα. Δεν έχουμε γιατρούς πλέον γενικής ιατρικής. Έχουμε και τέτοιους, αλλά έχουμε και ειδικευμένους και παραειδικευμένους, με πολύ εξειδικευμένες ειδικότητες. Το ίδιο συμβαίνει και με την ασφάλιση σήμερα. 690-605-1419, Δέσποινα Γεωργούλη.

0: Σήμερα 11 η ώρα είναι η εκδήλωση για τον Ιάσονα Καλαμπόκα από τον Δήμο Χίου. Χθες έγινε και η κυρία του Κουσκουσάκη, του τελευταίου αντάρτη εκείνης της εποχής.
1: Δύσκολης εποχής.
0: Λοιπόν, Ιάσο Καλαμπόκας γίνεται σε μια ώρα που γίνονται μαθήματα σχολείο.
1: Νομίζω ότι επιλέγεται και μέρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία, γιατί η επέτειος του θανάτου είναι... δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα σχολεία.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα παραστούν μαθητές ή μπορεί τα παιδιά να βαριούνται και να πηγαίνουν και... θα μπορούσε να συνδυαστεί.
1: Δολοφονήθηκε στις 8 ο Καλαμπόκας και τα σχολεία ανοίγουν 11. Γι' αυτό διαλέγουν και μια, ο Δήμος Χίου δηλαδή διαλέγει κάθε φορά μια μέρα που είναι ανοιχτά τα σχολεία και τον τιμά μια εβδομάδα συνήθως μετά.
0: Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να συνδυαστεί με κάποιες, ένα και να πάνε τα παιδιά στην εκδήλωση δηλαδή.
1: Πάνε κάθε φορά μαθητές.
0: Πάει μια αντιπροσωπεία. Εγώ λέω ότι θα μπορούσε εκείνη την ημέρα να ζητήσουμε και από το Υπουργείο Παιδείας άδεια. Άμα το κάνεις, νομίζω ότι θα πούνε.
1: Να γίνεται μια ώρα ένα μάθημα.
0: Να γίνεται μια ώρα ένα μάθημα και...
1: για να μαθαίνουν και την τοπική ιστορία.
0: Οι καθηγητές τους να τους κάνουν αναφορά ή αν, και όχι μόνο οι καθηγητές και άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε ζητήματα ιστορικής μνήμης, ώστε να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Λάβατε. Ναι.
1: Έλα, πες το, που εδώ πέρα το έχεις.
0: Όλα βλακίες λέω. Δεν πειράζει.
1: Μα το κάνουμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι περίεργο αυτό που λες.
0: Πώς δεν είναι περίεργο?
1: Δεν είναι. Το κάνουμε το και σε άλλα.
0: Έχει κάτι φωτεινές εξαιρέσεις καθηγητών και σχολείων κλπ. Αλλά γενικώς την πατριδογνωσία, τη υπόθεση Καλαμπόκα είναι θέμα πατριδογνωσίας. Δεν την έχουμε σε μεγάλη υπόλοιψη. Δηλαδή,
1: παλιά πάντως εμείς κάναμε.
0: Ναι, την έχουμε καταργήσει την πατρίδα γνωσία. Ό,τι έχει τη λέξη πατρίδα μας προκαλεί μια αποστροφή.
1: Εδώ κάναμε όλο το νησί ένα δήμο.
0: Δηλαδή,
1: και αυτό σε μάρανε.
0: Γι' αυτό λέω εγώ πια να σταματήσω να λέω βλακίες.
1: Εν τω μεταξύ ο νυν δήμαρχος δεν είναι που ήταν υπέρμαχος της διάσπασης του ενός δήμου σε τρεις.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνει κάτι γι' αυτό.
0: Αν μας διασπάσει. Ή το ζητάει κανένας για να το κάνει.
1: Εκείνος.
0: Τι εκείνος, εκείνος
1: το ζητάει εκείνος.
0: Και τους κάνει υπομονή.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ξαναγυρνάω σε πατρίδα γνωσία. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Και δεν είναι μόνο θέμα Καλαμπόκα. Πηγαίνετε σε ένα σχολείο μέσα και πείτε μου σε τι σχολείο είσαστε. Πηγαίνετε.
1: Ευρωπαϊκό.
0: Yeah. Πείτε πού είσαστε, είσαστε στην Κένια, στη Χιλή, στη Γουαδελούπη. Πείτε μου πού είσαστε, για να δω που θα μου πείτε σε ποιο σχολείο είσαστε. Δεν γίνονται τυχαία αυτά τα πράγματα, αδερφιά. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Δεν γίνω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
4: Χάος.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
4: Χάος!
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
4: Και ζήτω το χάος!

Όμορφη Παρασκευούλα σήμερα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Δύο λεπτά μετά τις 9. Λίγες ώρες μετά από τα μεγάλα γένεια. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δεν τα πω. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Έβλεπα δηλαδή τα βίντεο, έβλεπα εκεί τα drone, τα αεροπλάνα.

το εγγένειο τότε. Καλά, εμείς άλλα περιμέναμε, έτσι, άλλα εγγένεια. Εμείς περιμέναμε εγγένεια του αεροδρομίου, εγγένεια του λιμανίου, το... Περιμέναμε δηλαδή κάτι πιο δυνατό, πιο μεγάλο το... Λοιπόν, και βλέπω, μου λέει εγγενιάζουν, λέω τι εγγενιάζουν ρε φίλε, μου λέει εγγενιάζουν τη στροφή, λέει το... Εγγενιάζουν μια στροφή, κάτι ευθείες, ένα κυκλικό κόμβο. Λες ρε φίλε, μπράβο, δηλαδή. Και ήρθαν από την Ευρώπη, ήρθαν εδώ από τις άλλες χώρες, τέλος πάντων, από την Αμερική, από την Επιτρόπη, από εδώ. Λέω και εγώ τι... Εγγενιάστηκε, λέει, ο δρόμος, η παράκαψη του Χαλκιού. Άντε στα επόμενα εγγένεια να εγγενιάσουμε και μια στροφή, κάτι εδώ. Κάτι θα βρούμε να εγγενιάσετε τις διαβάσεις στην Οδό Μιχάλων. Σήμερα έχουμε ένα ωραίο ρεπορτάζ. Πήγαμε και στον αντιδήμαρχο. Βέβαια, πήγαμε και στον αντιδήμαρχο τον... Εκεί των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Πατελίδα. Του λέω καλημέρα. Κύριε Πατελίδα, μου λέει δεν το γνωρίζω το αντικείμενο. Τέλος πάντων, ο εργολάβος, λέει, που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο θέμα. Μα καλά, ο εργολάβος μονάχος του βάφει. Γιατί στο ρεπορτάζ θα δείτε, είχαμε κι άλλο θέμα μέσα, έτσι. Δηλαδή, βαφτήκαν οι διαβάσεις εκεί στη Μιχάλου για δεύτερη-τρίτη φορά. Αυτό το υλικό που βάζουν στη διάβαση για να μην γλιστράει, για να φεγκοβολάει, έχει ένα υλικό που κάνει το grip. Το grip που πιάνει. Το κορμί μου μεθάει. Που το βάζεις και κρατάει, δηλαδή. Το βάλανε ύστερα. Δηλαδή κάνει τώρα ο Βουστάκης, ας πούμε, τα γλυκά του, κάνει το τσουρέκι, κάνει τα μπακλαβαδάκια, κάνει τα. Άμα λέει δεν έβαλα το αυγό. Δεν έβαλα το αυγό μες στη ζύμη. Και πάει όπως είναι το τσουράκι στη βιτρίνα και βάζει και το αυγό από πάνω. Κάτι τέτοιο για να καταλάβετε τι έγινε με τις διαβάσεις. Αυτά δεν γίνονται, παιδιά. Και τώρα που έρχονται και οι γιορτές. Έρχονται μεγάλες γιορτές, παιδιά. Ήδη άμα θέλατε μπορούσατε για τη σοφία, πίστεως, ελπίδος και αγάπης να πάτε να κάνετε τα... πάρτε τα γλυκάκια σας. Σας έχω πει, στις γιορτές θα φέρνετε γλυκά από τον Αυγουστάκη. Δεν θέμε λουλούδια. Δεν είμαστε Κυπουροί, κυρία μου, γλυκαντζίδες είμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχετε λόγο να πάτε. Την Κυριακή όμως μπορείτε να πάτε, στο Στάθη. Ο Στάθης γιορτάζει. Πάτε να πάρετε τα γλυκάκια, να του τα πάτε. Αυγουστάκης, εκεί Βενιζέλου 84. Δεν υπάρχουν αυτά τα γλυκάτσι. Τη Δευτέρα γιορτάζει ο Ίωνας. Η Λουίζα και ο Φωκάς την Τρίτη. Η Ξανθίπη την Τετάρτη. Η Πολυξένη, ξένια την Τετάρτη. Η Μυρσίνη είναι της Μυρτιδιώτισσας, είναι την Πέμπτη. Έχουμε πολλές, έτσι, το 26 του μήνα είναι το Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Έχει δηλαδή και αυτός ο μήνας. Έχει και αυτός ο μήνας, έτσι δεν. Εμείς τη λύσα τη δώσαμε, δηλαδή, για να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι την άλλη Κυριακή και την άλλη Κυριακή θα είναι εδώ το Λούνα Πάρκ. Έχουμε και για σήμερα προσκλήσεις. Βέβαια, δύο τυχεροί ή δύο τυχερές. Γεια σου, καπετάν Αναστάση. Κάπτεν Αναστάσιας Μουντές, καλή Παρασκευή με υγεία από Νότιο Βροντάδο. Καλές θάλασσες του ναυτικού μας, πάντα καλές ειδήσεις. Καλημέρα και στο Λευτέρη και στο γείτονά του τον Στέφανο. Ο Λευτέρης δεν μιλούνται με τον Στέφανο μάλλον και μέσω ραδιοφώνου στέλνει την καλημέρα του. Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές, ναι, για να τα δώσουμε σίγουρα γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και δεν θα προλάβουμε, δηλαδή αν γίνει κάτι δεν θα προλάβουμε να τα δώσουμε αύριο τις προσκλήσεις μας, έτσι. Έχουμε εδώ προσκλήσεις για το Luna Park. Απλά, παιδιά, μας λέτε ονοματεπώνυμον, έτσι είναι.
Ναι, ναι, ναι, ονοματεπώνυμο για να έχουμε, παρακαλώ. Yes, please. No, το κλείσε.

0: Λοιπόν, θα απαντήσουμε σε λίγο στο τηλέφωνο. Σήμερα Παρασκευή, αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα με αφορμή τα 100 χρόνια της ομάδας του ΠΑΟΚ. Εδώ οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της Χίου έχουν καλέσει την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ με τις μεγάλες δόξες. Αύριο το απογευματάκι στο Φαφάλιο. Κάτσε να απαντήσω μισό λεπτό, ναι.
1: Ναι, καλημέρα. Αν έχεις χρόνο, δύο λεπτά σημείωσε.
0: Δύο λεπτά, δύο λεπτά. Ναι, δύο. Ξεκινάμε, δύο λεπτά.
1: Δύο, ναι, βάλε χρονόμετρο.
0: Ξεκίνησε το χρονόμετρο.
1: Η πάροδος από Χούλι Λουκουμάδες, οδός Κανάρι, την ξέρεις?
0: Οδός Κανάρι, βέβαια.
1: Τα πουρητήρια που ήταν από καταβολής κόσμου αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε εξωτερική πόρτα, ούτε δουλεύουν οι εσωτερικές. Τα καλώδια κρέμονται, μπαίνουν οι τουρίστες για να ουρήσουν και βγαίνουν χωρίς να ουρήσουν και παραμιλάνε. Είναι ρεζιλίκι.
0: Είναι τα αποχωρητήρια εκεί πίσω από τις τράπεζες που λέμε, τα γνωστά
1: σωστά,
0: αυτά.
1: Σωστά, ναι. Τα οποία όταν γινήκαν ήταν ωραία, σύγχρονα και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, εκεί έχει φτιάξει, αυτό έγινε επί Βουρνού, μια πολεμίστρα, η οποία είναι άγνωστη στην παρούσα και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, διότι δεν ξέρει κανένας ότι υπάρχει, τι εξυπηρετεί, γιατί εγίνηκε, με αποτέλεσμα να έχει μέσα, διότι έχω σκύψει και έχω δει, ένα κομπιούτερ, αν δεν απατούμε απάνω στο γραφιάκι, άνθρωπος δεν υπάρχει, πινακίδα δεν υπάρχει.
0: Ποια πολεμίστρα εκεί είναι? Αυτό που θα γινόταν για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, λέμε.
1: Ναι, ή για να φυλάζουν οι γυναίκες.
0: Α, σωστά, μπράβο, ναι.
1: Αυτό το δούλεμα που...

0: άιδα ψέματα. Βάλτε ένα να μην πω καμιά κουβέντα πρωί-πρωί, παγκάκι. Ο μεγάλος άνθρωπος με τα ψώνια του μετά θα να μην περιμένει ένα τέταρτο όρθιος. Δεν είναι κατάδικος.
1: Πολύ σωστά τα λέτε.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, καταγράφηκαν, ελπίζω, ναι, στην άμεση λύση τους.
0: Και τώρα θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Oh, περάσαμε. Σύντομα όμως.
0: Η οδός Φιστέντε Κουλά στα κέρατα του Ιούδα που είναι στο μπακάλικο του Σιρή,
1: ναι,
0: έχει ένα πεζοδρόμιο.
1: Μάλιστα.
0: Το πεζοδρόμιο αυτό βγαίνουν οι περικοκλάδες και καλύπτουν το μισό από τη μια. Και οι ρόδες των μηχανακιών το άλλο μισό από την άλλη. Το λοιπόν, ή τα χέρια σου θα σκίσεις στις περικοκλάδες ή τα μηχανάκια θα πάρεις παραμάζωμα και θα σκοτωθείς.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, δηλαδή δεν φταίει, την πόρτα την πήρε ο Δήμαρχος.
1: Την πόρτα τη βγάλανε για να μην γίνονται ρεζίλοι προφανώς. Αυτή ήταν διαλυμένη εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, μα καταλαβαίνεις, διότι τους φύλεα ήταν αντρόγινο μεγάλοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Προχτές που ήταν το κρουαζιερόπλοιο και λέω κάμω ότι είμαι στο ATM να δω τι διάλογο θα κάνουν οι άνθρωποι. Επήκανε μέσα, βλέπανε σαν τους χαμένους, είδαν τα καλώδια τα αυτά, τα αποτέλεσμα δεν κατουρίσανε, βγήκανε και παραμιλούσανε.
1: Δεν μου λες κάτι για να κλείσουμε, από τα λιμάνια που έχεις πάει όταν ήσουν εν ενεργεία ναυτικός, υπάρχει, ναι, χειρότερο από το δικό μας? Χειρότερο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ακόμα και σε δίθεν υπανάπτυκτα μέρη,
1: ναι,
0: ορισμένες υποδομές,
1: ναι,
0: συντηρούνταν, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχουν μέρη που είναι πολύ πιο καλά, διότι την έχω πάρει βότα πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Εμάς είναι η παιδεία μας, θα σου πω κάτι άλλο.
1: Σωστό.
0: Του ψαράδικου του Χαβιάρα στην Αρτιμιά και απέναντι είναι κρεοπολείο εκεί,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: Ουπάλου,
1: ναι,
0: τι ανάδεμα,
1: ναι,
0: τη λένε. Υπάρχει μία σύντα, πώς το λένε, μία αυτή για να τρέχουν τα νερά.
1: Ναι. Ένα κανάλι, τι?
0: Αυτό, ναι, πήγαινε από περιέργεια όταν συριανίζεις να δεις. Είναι κλεισμένη από σκουπίδια. Τι γίνεται σε άλλα μέρη? Θα έπαιρνε ένας άνθρωπος ένα φαράσι και θα έκανε μια σκούπα να τα ρίξει μέσα στο σκουπίδο τενεκέ. Εδώ δεν γίνεται. Ξεφτύλια είμαστε.
1: Είμαστε βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το θέμα του αποχωρητηρίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κοιτάξτε το, είναι αμαρτία και να πάω στη Δημαρχία, διότι ρώτησα προκαιρού για αυτή την πολεμήσα και δεν ήξερανε ότι υπάρχει.
1: Ναι. Και να πας για την τουαλέτα θα μαλώσεις. Μόνο θα εκνευριστείς και θα μαλώσεις με το. Δεν βγάζεις άκρη.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει?
1: Λοιπόν, θα το δούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που πήρατε, καλημέρα, κύριε Χούλη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει, τραβάει τα μαλλιά του. Ο κόσμος τραβάει τα μαλλιά του. Δεν γίνεται. Γεια σου, Αργύρη. Γεια σου, ρε Κάπτεν Αργύρη. Καλημέρα. Εμείς περάσαμε και το είδαμε επίτηδες, γιατί το θυμόμουν το περιστατικό. Λοιπόν, περάσαμε και το είδαμε. Όντως, η πόρτα έχει φύγει από εκεί πέρα. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μανώ, συνονόματος.
1: Καλημέρα.
2: Μανώλης Κοτατής.
1: Μανώλης Κοτατής, για το Λούνα Πάρκ.
2: Ναι, φίλε μου, να πάω να παίξω κι εγώ σαν παιδί.
1: Μανώλης Κοτατής. Οκ, okay. Μέχρι και την άλλη Κυριακή, Μάνο, όποτε θες πηγαίνεις.
2: Έγινε, φίλε.
1: Εντάξει, καλημέρα. Λοιπόν, έφυγε ο ένας νικητής για σήμερα. Έχουμε άλλο ένα τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε. Άλλος ένας, αλλιώς οι υπόλοιποι από Δευτέρα. Δόξα τω Θεώ, το Λούνα Πάρκ, παιδιά, θα είναι μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Όλη την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, δώσαμε του Μανώλη, ο φίλος ο Μανώλης που κέρδισε τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Ο Πετράκης Γιάννης είμαι για το Λούνα Πάρκ.
1: Μισό λεπτό, ο κύριος Πετράκης Γιάννης.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, όποτε θέλετε πάτε, μέχρι και την άλλη Κυριακή που φεύγει.
3: Εντάξει.
1: Εντάξει, θα δώσετε το όνομά σας στον υπεύθυνο, είναι ο Φράγκο, ένας με ένα καπελάκι.
3: Ο Φράγκο.
1: Εντάξει. Εντάξει. Και θα σας δώσει τις προσκλήσεις.

0: 5, 6, 7, γεια.
1: Λοιπόν, τέλος, τις δώσαμε και σήμερα, παιδιά. Μην παίρνετε για προσκλήσεις. Φινίτο λα μουζικα, πασάτο λα φιέστα. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου μάνα, καλή σου μέρα, σ' αγαπώ. Εκδηλώσεις αγάπης από τους ακροατές μας. Καλά, εντάξει, αυτή είναι η μάνα μου τώρα. Λοιπόν, έχεις και χαιρετίσματα από την κυρία Μαρία που μένει στον Άγιο Μακάριο. Η κυρία Μαρία που μένει στον Άγιο Μακάριο και έρχεται, λέει, και εκείνη στη βοήθεια και βοηθάει. Δεν ήξερε το λόγο που πας εσύ στη βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Περίεργο, μου κάνει, γιατί το έχεις πει το δέντιο το... Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Μαρία και στον Άγιο Μακάριο και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Παιδιά, δεν έχουμε προσκλήσεις, τελειώσανε για σήμερα, έτσι. Προσκλήσεις τελειώσανε για σήμερα. Πρώτα ο Θεός, από Δευτέρα... Από Δευτέρα θα έχουμε, εμείς σας το λέμε. Εμείς σας το λέμε, παιδιά, ανοίγουν τα τηλέφωνα για τις προσκλήσεις. Άμα δεν παίρνετε, παρακαλώ.
2: Έλα, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα μας τώρα.
2: Μιλά, είμαι ο Αντώνης ο Χασοτάκης, πέρα από Καρδάμπηλα.
1: Μάλιστα, τι θέλετε κύριε Αντώνη?
2: Είχα γίνει ο δήμαρχος, δεν τρέπεται, μας έχει πει πριν ένα μήνα ότι ο 1η Σεπτεμβρίου θα γίνει το... θα δρομολογηθεί το δρομολόγιο.
1: Θα γίνει, θα γίνει.
2: Πότε?
1: 1η Σεπτέμβρη.
2: Πέρασαν, το πάει, εντάξει.
1: Μα ποια χρονολογία, παίζει ρόλο και ποια χρονολογία, ρε μας τώρα.
2: Ναι, δεν μου λες, παρακαλώ. Δεν μπορώ να πάω μία βεβαίωση, θα γίνει, δεν θα γίνει, να ξέρω τι θα κάνουμε. Γιατί μετακινούμαστε μεταξύ, θέλω να πάμε στο νοσοκομείο ταξί. Θέλω να πάμε στο νέο ταξί, τι θα κάνουμε.
1: Να σας πω κάτι, ο βουλευτής έβγαλε μια ανακοίνωση ότι λύθηκε το πρόβλημα και εγώ εκεί το διάβασα.
2: Άκουσα το πρωί τον κύριο Τσούμπα, συγγνώμη που σε ενοχλώ, παιδί μου.
1: Παρακαλώ.
2: Τον κύριο Τσούμπα, το οποίο θα αναφέρεται μόνο στα νοτιόχωρα.
1: Ναι.
2: Ότι θα τα πάρει ο καντά σε εμάς, έχει πει ο Δήμας ο 1η Σεπτεμβρίου θα γινόντουσα.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω. Μια ενημέρωση, τι θα κάνουμε. Σαν μέσα ενημερώσουν να μάθουν τι θα γίνει, γιατί από αλλού δεν μαθαίνουν.
1: Κατάλαβα, έχετε δίκιο. Δυστυχώς εκεί καταντήσαμε.
2: Εκεί... Παρόλο, κοίταξε το πόσο πηγαίνει, ξέρω ότι είσαι ενεργητικός άνθρωπος. Είστε... Και θα... πηγαίνεις και παίρνεις.
1: Ωραία, θα φροντίσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, θα το ρωτήσουμε. Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας. Παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι ξεφτύλα. Αυτό το πράγμα είναι ξεφτύλα. Και για το Δήμο και για την Περιφέρεια και για το κράτος και για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και για τους βουλευτές και για όλους. Δεν γίνεται, ρε, να παίρνει ο κόσμος και να περιμένει από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση να του λύσει το πρόβλημα. Προηγουμένως που βγήκε ο κύριος Χούλης, ο κύριος Σκούλης που βγήκε μου λέει, από σένα περιμένω μπας και λυθεί το θέμα με την τουαλέτα που γινόμαστε ξεφτύλες.

0: Δεν κλείναν οι πόρτες, δεν δουλεύαν οι τουαλέτες, δεν υπήρχε πόρτα. Βγήκε έξω και παραμιλούσε και σαρτοπηδούσε σαν τον Bugs Bunny. Σαρτοπηδούσε να μην κατουρηθεί απάνω του. Δηλαδή αυτός τώρα που, ήταν, που ήρθε ο τουρίστας με το κρουαζιερόπλιο που τα παρακαλάμε τα κρουαζιερόπλια κύριοι του τουρισμού. Όταν πήγε στο χωριό του εκεί στην Αμερική, στο Τέξας, δεν ξέρω, στον Καναδά, στη Γαλλία, στο... Όταν πήγε εκεί στο χωριό του, τι θα είπε? Όταν του είπαν οι άλλοι, we're going for vacation in Chios Island. No, μακριά! Μακριά! Μην πάει κανείς στοιχείο. Κατουρηθείτε πάνω σας. Μην πάει κανείς στοιχείο. Μου θέτε και τουρισμό. Μου θέτε και τουρισμό. Ο άνθρωπος τώρα αυτά καρδάμιλα να πάρει να μάθει από μας.
1: Λένε πως είναι καντέ.
0: Να μάθει από μας για λεωφορείο. Για το λεωφορείο, παιδιά, αν ξέρει κανείς μέσα, αν ξέρει κανείς μέσα, Αφρικα. Ας με ενημερώσει παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πάλι λάθος έχω κάνει, καλημέρα.
0: Αχ, Παναγία μου. Σώσουν που να μη σώσουν. Βρε, να δεις που κάποτε θα γίνει και αυτό, έτσι.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Κακά λόγια, όχι κακά λόγια.
1: Να δεις που κάποτε,
0: λοιπόν,
1: θα μας πούνε και
0: χαλακές. Άντε να έρθει Σαββατοκύριακο, πάμε κάνα μπάνιο πια. Όχι, τώρα θα φτιάξει ο καιρός, παιδιά. Έβλεπα εδώ τον καιρό, φτιάχνει Σάββατο Κυριακή 26-27. Όχι, θα πάτε και τα... Έχει λίγο ένα βοριαδάκι βέβαια, έτσι, λίγο παραπάνω. Κρατάει τη θερμοκρασία σε λίγο πιο έτσι τα χαμηλά. Θα πάμε κάνα μπανάκι, θα πάμε μετά καταράκτη. Καταράκτης είναι full open, παιδιά. Όλα τα μαγαζιά έχουν ανοιχτά, με πρωτοκαθεδρία βέβαια. Τον πρόεδρο εκεί της εστίασης καταράκτη, το Γιώργο τον Ορφανό. Ο Γιώργος Ορφανός, η Χριστίνα. Λοιπόν, κάθε μέρα ανοιχτός ο καταράκτης. Ο Μόλος με εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές. 61-292. Κάθε Τρίτη είναι κλειστά, έτσι. Παρεμπιπτόντος, κάθε Τρίτη ο Μόλος είναι κλειστά.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Ή να πάτε Σαββατοκύριακο στα Καρδάμιλα, να πάτε εκεί στο...
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλά.
0: Να πάτε στο The Steel All Day Bar.
1: Να δεις...
0: Να πάτε Κυριακή πρωί, παιδιά, να φάτε λουκουμάδες, να φάτε μπουγάτσα, να τα... The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Αν είστε πολλοί και θέλετε να κάνετε κράτηση, 22720 22220. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Από γονάτια ανακύκλωση περνώ για ένα τιμολόγιο που μας...
0: Όπα, όπα, μας τώρα έχετε πάρει στο ραδιόφωνο, είμαστε στον αέρα. Θέλετε να ξαναπάρετε?
1: Όλα πηγαίνουν για φούντο κι αυτή εκεί της λυλής το χα...
0: Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Να δεις που κάποτε ότι θα γίνει αυτό, αυτό που λέει ο Μιλιώκας. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και, και αυτή την κακιά κουβέντα.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Λοιπόν, για τους μαθητές μας, εγγραφές ξεκίνησαν στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκος. Και ευτυχώς και υπάρχουν και αυτές οι εγκαταστάσεις. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η μόνη λύση είναι από εδώ, παιδιά. Εδώ που δείχνω ανατολικά. Η μόνη λύση είναι από εδώ, η θάλασσα.
4: Δεν κάνω πλάκα.
0: Φυλάδιο, ναυτικός. Πας στο TINS, μετά γίνεσαι μηχανικός ή γίνεσαι καπετάνιος ή γίνεσαι ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός. Βέβαια. Χωρίς δίδακτρα, κανονικά, έτσι το... Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Από Πέριξ Χαντρή, Λευτέρης.
0: Για πες μας, ρε Λευτέρη, τι γίνεται?
2: Καλά, φίλε, αδερφέ μας Μανώλη, που μας κρατάς παρέα εδώ.
0: Με τον κύριο Στέφανο δεν μιλάτε, από μέσω ραδιοφώνου τα λέτε, δεν κατάλαβα.
2: Είμαστε γειτόνι. Εδώ δουλεύει αυτός μέσα στο Χαντρή.
0: Α, είναι μέσα στο Χαντρή και εσείς απ' έξω, ε.
2: Εγώ απ' έξω, απέναντι σας ακριβώς.
0: Πες μου.
2: Πήρα για το Λούλα Πάχανη.
0: Καλησπέρα, μπάρμπα κουκιά παίρνω. Βρε Λευτέρη, 7 φύγανε σαν ζεστό ψωμί.
2: Εντάξει, συγγνώμη, επειδή πλένω και δεν ακούω πολύ σαν κουβέντα.
0: Μην πλένει, αλλά θα βρέξει. Αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Λευτέρη, τη Δευτέρα θα, από τη Δευτέρα θα ξαναδίδουμε, θα ξαναδίνουμε κάθε μέρα.
2: Εντάξει,
0: έλα, καλή σου μέρα. Γεια. Ο Λευτέρης ρε φίλε, και είναι και φανατικός ακροατής. Δεν έχω άλλα ρε στη Λευτέρη σήμερα. Και δεν μιλάω. Μην μπλένεις αυτοκίνητα. Πρώτον, δεν έχουμε νερό. Δεύτερον, αύριο μεθαύριο θα βρέξει. Θα ρίξει λάσπη. Λάσπη. Λοιπόν, την καλημέρα μας από Ιόνιο Πέλαγος, ο καπτά Δημήτρης ο Μπυρλής. Μας στέλνει εδώ φωτογραφία, είναι στη γέφυρα. Είναι στη γέφυρα του Καραβιού, Καπτά Δημήτρης. Καλημέρα Χάος, να είσαι καλά. Το άλλο Σάββατο ξεκινάει υποχρεώσεις, ναυτικός όμιλος Χίου. Σάββατο 26 του μήνα. Υποδεχόμεστε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Πάμε παιδιά να γίνει χαμός. Προσέξτε να δείτε. Ο αγώνας, αυτό το πρώτο παιχνίδι του ναυτικού ομίλου Χίου, έχει άλλο ένα σημαντικό λόγο που αξίζει, που πρέπει, δεν ξέρω πώς να το θέσω, που καλό θα είναι να έχουμε κόσμο στο κολυμβητήριο. Σε συμφωνία με τον ναυτικό όμιλο, με τον πρόεδρο, με το Δέλτα Σίγμα. Όλα τα έσοδα του παιχνιδιού, όσα μαζευτούν, έχουμε ενημερώσει και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια τώρα δεν είμαι βέβαιος. Όλα τα έσοδα του διαγωνισμού, όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου του Σαλτσίδη. Για το μικρό κοριτσάκι, για την Παρασκευούλα, πρωτοετής φοιτήτρια με όνειρα, έτσι. Το κοριτσάκι βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο. Το κοριτσάκι βρίσκεται μπαινοβγαίνει στην εντατική. Μια οικογένεια με ένα μισθό. Με τα ταμύρια όσα. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Ρε φίλε, να μη σου δίνει ο Θεός. Να μη σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Μπράβο όμως τον κόσμο. Έχει γίνει, κάνουμε μια κινητοποίηση τέλος πάντων. Κάνουμε μια τέτοια. 26 του μήνα όσοι έρθετε στον αγώνα του Πόλο να δείτε και την ομάδα μας, θα βοηθήσετε και αυτή την οικογένεια. 30 του Σεπτέμβρη θα γίνει από το Σύλλογο Σιδηρούντας. Θα μου πεις γιατί ο Σύλλογος Σιδηρούντας, γιατί ο Σύλλογος Σιδηρούντας προσφέρθηκε άμεσα να βοηθήσει την κατάσταση. Ο πρόεδρος, τον έχουμε και εδώ μαζί μας τώρα, ο Ανδρέας ο Τσουρής. Λοιπόν, ο Σύλλογος Σιδηρούντας μπροστά, μπήκαμε και εμείς κάναμε εδώ, βάλαμε τη φωτιά, βάλαμε το σπίρτο ρε παιδί μου. Όλοι οι μουσικοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον, τους εξηγήσαμε ότι λόγω της ταχύτητας που έπρεπε να γίνει η εκδήλωση. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μισετζής, η Μαρία Καλαγκιά, η μουσική από το Δύο Υγείας. Υπήρχε μια παράσταση πολύ ωραία, το Φως της Βάρδιας. Βρέθηκε ο ήχος, ο Δημήτρης ο Ζανίκος, ο Ανδρέας ο Απέσος. Λοιπόν, όσοι μουσικοί θέλουν μπορεί να έρθουν, σε συνεννόηση με τον Γιώργο το Μισετζή να βοηθήσουν εκείνη τη μέρα. Το πρόγραμμα δυστυχώς το μουσικό κομμάτι έχει κλείσει για ευνόητους λόγους. Δεν μπορείς να μαζέψεις 20 μουσικούς. Όλοι οι μουσικοί και μπράβο τους εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Δόξα τω Θεώ, εδώ να είμαστε, θα ξανακάνουμε τον Οκτώβρη. Θα οργανώσουμε τον Οκτώβρη. Και αν νομίζει κάποιος, γιατί είχα και κάτι μηνύματα γύρω γύρω, ποιος το κάνει αυτό, ποιος το οργανώνει αυτό, εμείς γιατί δεν συμπεριληφθήκαμε, λέμε τώρα έτσι. Δεν το σταματάω εδώ πέρα. Λοιπόν, 30 του μήνα, 30 του Σεπτέμβρη θα γίνει μια πολύ ωραία βραδιά, μουσική βραδιά στο Ομήριο. Θα υπάρχει προπόληση εισιτήριων όσοι θέλουν να βοηθήσουν. Δηλαδή θα υπάρχει ένα εισιτήριο στο Ομήριο. Τα εισιτήρια είναι ορισμένα. 450 πόσα, 500 πόσους βάζει μέσα. Γεια σου Μαρία καλημέρα. Γεια σου Ρένα καλημέρα. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, όποιος θέλει να βοηθήσει, θα υπάρχει εκεί χώρο στην είσοδο του ομηρίου. Εγώ ρε φίλε δεν θέλω να πάρω μόνο το εισιτήριο μου, θέλω να δώσω 20, 30, 40, 50 ευρώ. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος εκεί πέρα, θα δίνεις τα χρήματα, θα παίρνεις μια απόδειξη τέτοιο έτσι. 30 του Σεπτέμβρη στο ομήριο παιδιά. Για την οικογένεια, για την Παρασκευούλα, του Αστέριου, του Σαλτσίδη. Είναι αυτό που λέμε όλοι μαζί μπορούμε... Λοιπόν, εδώ μου λέει ο Ανδρέας ο Τσουρής, με τα χάλια μας, οι φορείς του τουρισμού θα έπρεπε να μην διαφημίζουν τυχείο για να έρθει κόσμος, γιατί απλώς γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς. Σε αυτό το νησί δεν λειτουργεί τίποτα. Όλα στην τύχη. Σκέτη απογοήτευση. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μιας και είπαμε για το Οδείο Υγεία, 40 χρόνια κλείνει φέτος. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, όλα τα μουσικά τμήματα, όλη η μουσική. Από 2,5 ετών μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι, έτσι. Συνοδό αδελφών Ράλι 31, τηλέφωνο 41-074, ο Γιώργος Ομιζέτζης, η Μαρία Καλάκια, όλη η μουσική, έτσι. Λοιπόν, τα καφεδάκια μας σήμερα έχω φραπεδάκι τσουρεκάκι, 1,40, έτσι. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτή η προσφορά. 1 euro and 40 cents. 1,40. Τι να πάρεις, ρε Βάσρα, με 1,40. Πάνε να πάρεις από άλλον καφέ και σου λέει 2,5, 2,60. Και κάθεσαι και περιμένεις να σου βγάλει καμία μερίδα φαΐ, καμία μακαρονάδα, κάνα μπιφτέκι. Μου λέει, θέλετε κάτι άλλο? Ναι, συγγνώμη, έδωσα 2,60 και μου δώκατε ένα πλαστικό με το τέτοιο. Δικαιούμαι. Αχ, ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Και σου βάζει ένα καλαμάκι. Δεν σας έβαλα καλαμάκι, όν. Έλα, Χριστέ, έχετε ξεφύγει, ρε παιδιά. 2,60 πλαστικό. Και ο Σιρής έχει 1,40 το φραπέ μαζί με τσουρέκι μαζί.
4: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
5: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
6: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Δώσαμε Λούνα Πάρκ προσκλήσει. Σας είπαμε για το 2. Ξεκινήσει οι εγγραφές του. Οι βόλτες με τα φουσκωτά από την ΝΑΡΚ, παιδιά, να ξέρετε, συνεχίζονται κανονικά. Βέβαια, βέβαια, ΝΑΡΚ, North Aegean Rib Cruises. Λοιπόν, ναι, σε αυτό θα μπείτε στο site NARC. Νι αλφα ρο σι. Μέχρι και το τέλος του μήνα συνεχίζουν κανονικά τις

0: Είδα χθες μια ωραία δημοσίευση που έκανε ο πρόεδρος εκεί, ο Γιώργος ο Πατερημός. Αξίζει να το πούμε, δεν πειράζει. Τετάρτη απόγευμα, τα παιδιά του Συλλόγου Γονέων και Κηδημόνων ΑΜΕΑ φιλοξενήθηκαν δωρεάν στο Λούνα Πάρκ. Είδα και τον Γιώργο χθες, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το χάρηκαν τα παιδιά. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ που το κανόνισες. Δεν κανόνισα τίποτα, παιδιά. Έτσι προσφέρθηκε ο άνθρωπος στη Λούνα Πάρκ. Μου λέει, αν έχεις κάποιους γνωστούς από συλλόγους να έρθουν εδώ με τα παιδιά, εννοείται δωρεάν. Και μπράβο στο Φράνκο, το φίλο από το Λούνα Πάρκ. Το γράφει εδώ και εγώ. Ευχαριστούμε τους υπευθύνους για τη χαρά και τη διασκέδαση που χάρισαν στα παιδιά. Είναι μεγάλη, παιδιά, δουλειά. Είναι μεγάλη δουλειά.
1: Αχ, να υπήρχε μηχανή.
0: Το Λούνα Πάρκ το έχεις και γυρίζει γύρω-γύρω. Και το... Γιατί να μην χαρούνε και αυτά τα παιδιά. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε Φράνκο. Μπράβο σου. Τι να δω, τη βενζίνη, τι να πάρουμε την κρυάδα. Ναι, για κάτσε να δούμε, έπεσε κανένας πύραυλος. Γιατί νομίζω πρώτα ενημερώνονται τα διελιστήρια για την πτώση πυράβλου εκεί στα στενά του Ορμούζ. Ναι. Με το που πέσει ο πύραυλος τους βαράει καμπανάκι. 2-12, παιδιά. Ναι, 2-118-119-12. Η πιο φτηνή βενζίνη, ναι. Στο Βασιλιώνικο είναι 2-118-2-119 Θελοποτάμι, 2-12 Αγιο Γιάννη Αμέρι. 2-12 Καλοφάγωτο. Κάτσε να δω λίγο τιμές. Είναι κάποια πρατήρια που δεν έχουν τιμές. Αυτή τη στιγμή στο νησί μας η ακριβότερη τιμή αμόλυβδης είναι 2.288. Και τα ψαρά, βέβαια, πυρπολιτής Κανάρης, 2.378. 2.378, όχι τίποτα άλλο. Επειδή είναι η ηρωική νήσο των ψαρών. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στην Αργυρό. Η Αργυρό είναι κάπου έφορος, είναι στο πόλο, στο τέτοιο. Μπράβο Αργυρό, και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και τον Ναυτικό Όμιλο για αυτή την προσφορά του το Σάββατο 26. Είναι πολλοί παιδιά αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν. Είναι λίγο το θέμα της οργάνωσης. Επίσης, δεν θέλει γκρίνια. Δεν θέλει γκρίνια και δεν θέλει και δεύτερες σκέψεις. Γιατί αυτός και όχι εγώ, γιατί εγώ και όχι αυτός. Please. Εμείς θα πάμε και σε μεγάλες εταιρείες, θα πάμε και στο Γραφείο Λύσης, θα πάμε όλα, παντού. Λοιπόν, το Γραφείο Λύσης αυτά έχει δείξει, είναι και ένας από τους μεγάλους χορηγούς του Ναυτικού Ομίλου Χίου, ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου. Είναι εκεί το γνωστό γραφείο στην αρχή της Καλοπλήτου. Πάτε να μιλήσετε για ρεύμα, ενέργεια, πετρέλαιο, για την ασφάλεια του μαγαζιού σας, τη δική σας, του καταστήματός σας, το... δεν είναι έτσι. Τώρα δεν είναι καιρός για πεταμένα φράγκα. Πεταμένα φράγκα στο ρεύμα. Ήδη διάβαζα ότι έρχεται ένας βαρύς χειμώνας και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Προωθούνται, λέει, κάποια μέτρα και το... Η πρεμιέρα θα γίνει με 60% σχεδόν πιο ακριβό το... Κοντά στο 1,75 η αντλία. Σαν που μας είπε και η ακροάτρια χθες, όποιος πολιτικός μου γεμίσει το τάγκι, τον έχω ψηφίσει έτσι, και με χέρια και με πόδια. Όποιος έρθει και μου πει, θα σου γεμίσω το τάγκι του πετρελαίου, χθες δεν μας το είπε μια ακροάτρια, θα σε ψηφίσω χειροπόδαρα. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, στο τραπέζι είναι η μείωση, προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μάλιστα. Τιμάζονται για να δώσουν και το βοήθημα τώρα. Και καλά εμείς. Για φαντάσου, παιδιά, κάτι σπίτια τώρα στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στο Μέτσοβο, στη Δράμα, στον Ευροκόπη. Αυτοί οι άνθρωποι αυτό 15 Αύγουστο το βραδάκι το ψιλοτσιμπάνε τον τζακάκι, τον καυστήρα του πετρελαίου. Είναι αυτό που λέμε κλαίνει χείρες, κλαίνει παντρεμένες, κλαίνει και ζωντοχείρες. Γεια σου Αργύρη, καλημέρα. Αργύρης για μας είναι εδώ στην παρέα μας. Αργύρη, ξεκίνησες γυμναστήριο, γιατί ξεκίνησα κι εγώ τώρα από σένα που μάζεψες λίγο. Ξαναπήγα δηλαδή τώρα με τη νέα σεζόν. Τελείωσε παιδιά η πρώτη μέρα, έρχεται ο γυμναστής. Ήμουν εγώ έτσι λίγο. Έκανα αυτά τα τέτοια, κάτι φουσκώματα, κάτι τεντώματα, κάτι. Του λέω εντάξει, του λέω Γιάννη, του λέω εντάξει, ζορίστηκα βέβαια. Με πονάνε λίγο εδώ τα δικέφαλα, οκ. Μου λέει τι έκανε σήμερα, του λέω έκανα εγγραφή. Έκανα την εγγραφή, του λέω εντάξει, ό,τι να είναι. Με πιάσανε λίγο τα δικέφαλα. Ναι, η εγγραφή ήταν παιδιά το. Η εγγραφή ήταν το θέμα, μου λέει προσέξει λίγο και τη διατροφή, του λέω εννοείται, του λέω. Πάω απέναντι στο πρατήριο, στο περίπτερο τέλος πάντων ήταν το. Του λέω βάλε μου γκοτζιμπέρι. Με κοιτούσε ο περιπτεράς, του λέω είμαι από γυμναστήριο ρε φίλε, του λέω βάλε μου γκοτζιμπέρι. Μου λέει δεν έχω μέρα μάζωρα γκοτζιμπέρι. Τι να κάνω, φύγω έτσι, πήρα δύο ίων αμυγδάλου αυτές τις μεγάλες τις. Α, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, 9 και 41, προσέξτε παιδιά, τελειώνει ο χρόνος, ξεκινάει το κυνήγι της αστυνομίας. Έμασταν αν όλα τα άλλα, τώρα θα μας κυνηγά και η αστυνομία. Αλλά άνοιξε το παρπαγκάζ. Έχεις μέσα φαρμακείο. Έχει μέσα ορό. Έχει μέσα πινιδωτή. Έχει μέσα βελόνες. Έχει μέσα ψαλίδια, κοψίδια, πένσες. Έχεις μέσα αναισθησιολόγο. Έχεις πυροσβεστήρα. Έχεις πυροσβέστη. Έχεις γυλαίκο. Έχεις φωσφοριζέ παντελόνι. Ποιο σήμερα ο Φλωρινιώτης είμαι. Ο Φλωρινιώτης να έχω φωσφοριζέ παντελόνι. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι χρειάζεστε στην καλύτερη τιμή της, που κυκλοφοράνε τώρα στην πιάτσα, γιατί τα έχω ψάξει τα τέτοια, έτσι. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Αποστόλης Μαυράκης Χιώτης. Ό,τι χρειαστείτε για φαρμακείο, πυροσβεστήρα, αντανακλαστικά, όλα αυτά, ένα τιμή πακέτου, τα έχει ο Μιχάλης ο Τσακός. Πι και φι, και αυτά τα έχει, ρε φίλε. Αργέντη 4 και 6. Ό,τι σου ζητάει η αστυνομία, τα έχει ο Μιχάλης. Ό,τι σου ζητάει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το τουρνουά του ΣΕΔΗ, του Συνδέσμου, παίζει και ο Ναυτικός Όμιλος. Χθες είχαμε πρώτο αγώνα με, με το Περιστέρι. Περιστέρι, Ναυτικός Όμιλος Χίου, Αύρα. Το Σάββατο, Γαλατά Σαράι, Ναυτικός Όμιλος Χίου. Το Σάββατο 19, ΠΑΟΚ Ναυτικός Όμιλος Χίου. Καλά, και το άλλο Σάββατο Ναυτικός Όμιλος Χίου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και Παλαιό Φάλιρο την Κυριακή, Παλαιό Φάλιρο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Έχω την αίσθηση ότι ο πρώτος αγώνας έγινε. Έχω την αίσθηση ότι έγινε ο πρώτος αγώνας, ναι, έγινε χθες. Αν μας ακούει Αργυρό, Αργυρό, στείλε μου λίγο το αποτέλεσμα του χθεσινού παιχνιδιού.
1: Αν δεν έρθω στην ώρα μου να στακώνεις.
0: Ναι, είχαμε το πρώτο παιχνίδι.
1: Έχω στο χωπί.
0: Καλά τα λες, Μανώλη. Γεια σου ρε φίλε μου, καλέ. Ξεκίνησα και εγώ, έλεγα κάτι πεταλούδες λέει στο στομάχι. Έλα να σου πω κάτι. Ξεκίνησα το γυμναστήριο, ήταν και κάτι κουριτσάκια λέει δίπλα. Ένιωσα κάτι πεταλούδες στο στομάχι. Μα καλέ μου φίλε, στην ηλικία σου οι πεταλούδες στο στομάχι πιο πιθανό να είναι κάνα ανέβρισμα ορτής, έτσι. Ναι, θέλω να πω, μη θεωρήσεις ότι είναι έρωτας. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, το πιθανότερο είναι κάνα τέτοιο, ναι. Άντε να το δεις στην καρδιολογική. Γιατί για έρωτας δεν μου φαίνεται το. Λοιπόν, 15-15 μου λέει εδώ. Να είσαι καλά, Καπταδημήτρη. Για φαντάζομαι, ρε φίλε. Από το Ιόνιο Πέλαγος βρε με ενημερώσανε. Ο Καπταδημήτρης ο Μπυρλής. 15-15 χθες ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, εκτός έδρας με το Περιστέρι. Δημήτρη, είναι οι κανονικές ανδρικές ομάδες, έτσι. Αυτοί που θα δούμε το ερχόμενο Σάββατο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία εδώ. There is no survivalization, πώς το λένε. There is no survivalization for us. Ξεκινάνε σήμερα και οι υποχρεώσεις Champions League στο Πόλο. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα κρίσιμο αγώνα. Ξεκινάει τις αναμετρήσεις του. Είναι ο τρίτος προκριματικός όμιλος που γίνεται στο Split. Σήμερα σε 9 το βράδυ αντιμετωπίζει τη Γιαντράν, αύριο αντιμετωπίζει τη Χόνβεντ. Ολοκληρώνουν την Κυριακή τα παιχνίδια, θα γίνει ο αγώνας ανάμεσα στη Χόνβεντ και στη Γιαντράν. Εκεί πέρα στο Split είναι ήδη και ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, έχουμε και άλλη ελληνική ομάδα, όχι. Φερεντσβάρος, Μπαρσελονέτα, Προρέκο, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Μλάντο Ζάγκρεμπ, Ραντίνσκι, Ανόβερο, Γιάντραν, η Νόβι Μπέογκραν και η Στεάο Βουκουρεστίου. Βέβαια, παιδιά, να πούμε ότι χθες είχαμε συνέχεια, είχαμε ένα ποδοσφαιρικό άθλο.
2: Ο Χριστογιώργος και σημαδεύει τον κόντρο στο ένα συναντίον ενός ο κόντρο.
0: Όφι Χόγενχάιμ.
2: Δεν υπάρχει φάουλ. Από δύσκολη γωνιά κόντρο, παράλληλα ο Αϊτόρ γκολ!
0: Είναι το πρώτο γκολ, παιδιά, μέσα στο Παγκρίτιο. Πού έγινε το.
3: Κάνει το 1-0 για τον Όφη.
0: Για το UEFA Europa League.
3: Περίμενε.
0: Όφη Χόφενχάιμ. Τώρα μιλάμε για Εκάη και Κρήτη, έτσι. Του ελούζανε με τσικουδιές τους. Ναι, μεγάλη δουλειά. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο όμως. Κουζουλάδα με σχέδιο, ρε εδώ. Το σχόλιο του speaker ήταν: η φωτιά δεν καίει μόνο το νησί Τσουρουφλά και την Ευρώπη. Όφη ήταν ο μόνος κερδισμένος της πρώτης αγωνιστικής του Europa League. Ονειρική πρεμιέρα με τη Χόφενχάιμ. Και νομίζω. Πρόσεξε να δεις, θυμάσαι που σε λέγαμε για τη βαθμολογία, έτσι.
4: Όσο για πάντα αντίθετα σου έλεγα δεν είμαι εγώ. Αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να ράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να.
0: Λοιπόν, παιδιά, πήγαμε στην πλάτη της Πολωνίας. 45-125 η Τσεχία και η Πολωνία. 45-012 η Ελλάδα. Δηλαδή με μία νίκη περνάμε και Πολωνία και Τσεχία. Κάτσε να δούμε τι έχουμε σήμερα από τα τέτοια. Έχουμε Grand Prix Αυστρίας, MotoGP είναι, μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε για το Super Cup Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 5 το απόγευμα. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρτιζάν ΠΑΟΚ στις 5.30 από το Sky. Παγκύπριο πρωτάθλημα, όχι αυτό εντάξει. Παναθηναϊκός Μπουργκ. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος 9 και 4. Έχει γερμανικό, αγγλικό, ισπανικό. Αυτά. Εννοείται έχουμε συνοδεία Πίτσα Λύκος. Σας έχω μία ανακοίνωση βέβαια, παιδιά. Η Πίτσα Λύκος, τα παιδιά θα πάρουν μία μικρή άδεια. Από την ερχόμενη Δευτέρα. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 του Οκτώβρη. Θα είναι κλειστή η πιτσαρία Λύκος. Ξεκουράζονται τα παιδιά. Βέβαια τα προϊόντα θα μπορείτε από το τέλος Σεπτέμβρη και για μία εβδομάδα, μία με 10 μέρες να τα βρίσκετε σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ, έτσι. Προς το παρόν το τηλέφωνο γνωστό 2271-027-277. Παιδιά, μιλάμε τώρα εμβληματική πίτσα. Αγαπημένη. Μέχρι τις 28 θα την έχουμε. Δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 27 θα είναι ανοιχτά. Μετά να πάρουν και αυτή μια ξεκούραση. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Όφι, όφι, τσίπελο, τσίπελο. Μπράβο τους. Ρε φίλε, μπράβο στον Κόντι. Ο Κόντις, παιδιά, εντάξει, κακά τα ψέματα. Πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, Όφη βγάζει μάτι, έτσι. Τώρα για μας, για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Διάβαζα χθες για τον κίνδυνο, λέει, να αυτονομηθεί η τεχνητή νοημοσύνη και να αναλάβει τις τύχες της ανθρωπότητας. Ακριβώς αυτό γράφει ο Αρκάς σε ένα σκίτσο του που ένα χέρι ενός ρομπότ κρατάει τη γη και γράφει ορατός ο κίνδυνος να αυτονομηθεί η τεχνική νοημοσύνη, να αναλάβει τις τύχες της ανθρωπότητας. Βλέποντας την ανθρωπότητα σήμερα το λες και ευχή. Λες αυτό το μακάρι να γίνει, ρε φίλε. Μακάρι να γίνει. Δες τώρα μια είδηση από τα Χανιά. Δεν είμαστε ρε, να έρθει το AI και τα ρομπότ. Ξέχασαν δύο παιδάκια του νηπιαγωγείου μέσα σε ένα σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Μάλλον θα βλέπανε το ποδόσφαιρο. Μεσημέρι Τετάρτης, δύο παιδιά που είναι στο προνήπιο του νηπιαγωγείου και στην περιοχή εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίου Ρεθύμνου. Ήταν σταθμευμένο από το πρωί για να κάνει το μεσημερινό δρομολόγιο της επιστροφής. Πήγε μία μαμά να δώσει το μεσημεριανό στο παιδάκι και δεν το βρήκε. Τα παιδάκια, λέει, ήταν κατουρημένα. Συγγνώμη κιόλα αν σας έθιξα πρωί-πρωί. Κατουρημένα, κλαμμένα, σε τραγική κατάσταση. Το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε 8 παρατέταρτο με τη σύνοδό του. Οι οποίοι λέει φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο δρομολόγιο, και ο οδηγός και η συνοδός, έτσι το. Τα δύο νήπια ήταν στις πίσω θέσεις, κλειδωμένα, δεν έγιναν αντιληπτά. Καλά, δεν διαβάζω παρακάτω. Δεν διαβάζω παρακάτω. Να είσαι γονιός, να έχει στείλει το παιδί σου στο προνήπιο, έτσι, και να το ξεχάσει μέσα ο οδηγός και η συνοδός. Βρε ένας διάβολος που θα σας έπαιρνε. Για να μην πω τίποτα άλλο τώρα, και μας ακούνε και παιδάκια πρωί πρωί, έτσι.
1: Χαμένο κόσμος έχει ζαλιστεί.
0: Έχει ζαλιστεί, παιδιά, ο κόσμος. Άντε να έρθει η, πώς το λένε, άντε να έρθει η artificial intelligence να μας αναλάβει όλους μαζί, γιατί δεν. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Πρέπει να είχε πρόβα.
0: Υγρά να πίνετε, παιδιά, υγρά, υγρά. Και όχι υγρά απαραίτητα, να. Να πίνετε τσαγάκια. Να δροσίσετε το μυαλό σας. Να πάρει μπροστά. Να κουνηθεί η θεά ουσία. Αντί, γιατί οι περισσότεροι το κεφάλι το έχετε μόνο για να βάζετε κάνα καπέλο το καλοκαίρι, έτσι, για να το ξύνετε, να κατεβάσετε καμιά ιδέα. Τα αυτιά τα έχετε για να κουμπάτε τα γυαλιά, έτσι. Άντε να έρθει να μας αναλάβει η τεχνική νοημοσύνη, γιατί δεν. Λοιπόν, το φοβερό τσάι αυτό της ποτοπίας του Πάγκη είναι και για δρόσηση και για την υγεία μας. Είναι γενικά, έτσι, δίνει σε όλο τον οργανισμό ένα boost. Λοιπόν, είναι το τσάι τέλειο σε τρεις γεύσεις, με φρούτα, με ροδάκινο, μαύρο τσάι, πράσινο τσάι, με λεμόνι, με ginger. Δεν έχει, τέσσερις θερμίδες έχει. Ζάχαρη, όσο και να το αναλύσετε, δεν πρόκειται να βρείτε ίχνος. Ίχνος, ίχνος ζάχαρης. Λοιπόν, τι φάει να φάμε σήμερα, λέει ο Αναστάσης, μακαρόνια με κοιμά. Αναστάση, εγώ αυτό ζήτησα. Κανονικά, εντάξει, αυτό δεν είναι φαγητό. Αυτό θα πρέπει να συνταγογραφείτε. Ναι, παρακαλώ, τι έχετε. Γιατρέ μου, έχω έτσι μία. Δεν ξέρω, μία αυτή με τη ζέστη, μία. Μάλιστα. Μία μερίδα μακαρόνια με κοιμά όμως, έτσι. Νομίζω, παιδιά, το συγκεκριμένο θα έπρεπε να συνταγογραφείτε. Τόσο απλά, εδώ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ωραίο θεματάκι με την διάβαση στην Οδό Μιχάλων. Αυτή που βάφτηκε και ξαναβάφτηκε και επαναβάφτηκε. Και μετά ρίξαν από πάνω και το υλικό για το, για το αντιγλίστριμα. Πήγαμε στον αντιδήμαρχο, σας είπα, δεν μίλησε. Ψάχνει να βρει τον εργολάβο. Λογικά πρέπει να είναι και κάποιος από το Δήμο, κάποιος μηχανικός επιτηρητής, έτσι. Δεν γίνεται, αυτά τα πράγματα δεν φτιάχνονται, νομίζω, μόνα τους. Λοιπόν, να δούμε λίγο εδώ πέρα τον. Να ορίστε, επισκέφτηκαν, λέει, την παράκαμψη του Χαλκιούς, ρε φίλε. Βλέπω εδώ δημάρχοι, περιφερειάρχοι, διευθυντές, ο Σεβασμιότατος, ο Μουτζούρης, ο Βρουλής. Από την περιφέρεια ήταν ο προϊστάμενος, ήταν ο ανάδοχος του έργου. Πρώην νομάρχης ήταν ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης. Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Ήταν η επίτροπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρε παιδιά, σοβαρά τώρα. Να, σπανακόριζος η Λιφάη. Ωραίο είναι και το σπανακόριζο, ρε φίλε. Αλλά μετά ξαναπεινάς και τρως μια μακαρονάδα με κοιμά. Λοιπόν, οι επίτροποι τώρα, οι Ευρωπαίοι επίτροποι, τι κάνανε δηλαδή και ήρθανε στο τέτοιο. Μήπως ήταν ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο το θέμα και σου λέει, πά να δούμε τα. Εδώ κάμε που δόκαμε τα. Τι δόκαμε, μα και τι πήραμε, έτσι. Να σας θυμίσω ότι μέχρι και αύριο είναι η εβδομάδα Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Μα τον παρακαλώ το Ζανίτη. Ένα ανάλαβε. Δώσε υλικά να βαφτούν οι διαβάσεις. Δώσε να φτιαχτούν οι δρόμοι. Δώσε υλικά να γίνει πίσα. Ρίχνουν πίσα στους δρόμους και στον πρώτο δεν ξέρω πόσο διάστημα είναι λακκούβες με κάτι από πίσα. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι με αντλίες επιφανίας από 79 ευρώ. Αντλίες επιφανίας 600 βατ, 800 βατ, πιεστικά 1100 βατ. Αλυσίδες για βενζινοπρίωνα, λάδι για βενζινοπρίωνο, λάδι αλυσίδας, 5 λίτρα και ένα δώρο, 29 ευρώ. Ντά λες ρε φίλε, τζάμπα πράγμα. Αυτά στο τεχνικό πολυκατάστημα είναι για αυτή την, για αυτή την εβδομάδα, γιατί από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει καινούριο. Γενικά, παιδιά, οι τιμές στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς είναι σε πραγματικά απίστευτες τιμές. Είναι μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις στο νησί μας. Λοιπόν, ναι, βλέπαμε αυτό με τα εγγένεια. Και λέω ρε φίλε, καλή αρχή τέλος πάντων που πιάσατε με τους δρόμους και το τέτοιο. Εσείς κύριε μου που κάνατε τα εγγένεια, εσείς οι δημαρχαίοι, οι περιφερειαρχαίοι, βουλευτέρχαίοι, επιτροπαίοι, κάντε μια βόλτα μέσα στην πόλη, στις γειτονιές, εκεί στο Σύφι, στην Αντωνίου Κοραή, στον Άγιο τον Θεολόγο, στον Άγιο Ιάκωβο, μέσα στα στενά. Κάντε να δείτε. Δηλαδή πολλές χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ασφάλτου δεν φτάνουν για να κάνουν τους δρόμους της πόλης μας κατάλληλους για αυτοκίνητα και για μηχανάκια. Τους δρόμους αυτούς που είναι τώρα κατάλληλοι μόνο για τάγκς, για τάγκς, για μπορντόζες, για τρακτέρ. Κύριοι του Δήμου και της Περιφέρειας, μόνο γι' αυτό είναι οι δρόμοι μας πια. Για τάγκς και για τρακτέρ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν τα...
5: Τώρα η παρέα του Φαλίου ανήκει στο παρελθόν.
0: Λοιπόν, αύριο Σάββατο είναι το 7 το απόγευμα πανηγυρικός σπερινός για τον Άγιο του Αγίου Ευσταθίου. Κυριακή πρωί θα γίνει η εορτή. Είναι όπως ανεβαίνει στο Χριστό τα Λιβάδια να πας για αρεστά. Εκεί θα το δείτε το εκκλησάκι. Ναι, μου είπε ο επίτροπος να το...
5: Να μας θυμίζει πια.
0: Είχα και ένα ωραίο θέμα που ανέβασε ο Αργύρης ο Γιαμάς, πρόεδρος εκεί των Τριτέκνων. Είναι αυτά τα μέτρα που θα πάρει ο Κυριάκος. Έχει μια συνέντευξη κυρίου Κοντζαμάνη. Δημογραφική κατάρρευση είναι στην εδώ, στην Ελλάδα, έφτασε 44% λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2000. 44% λιγότερες γεννήσεις. Τι θα μας κάνετε κύριε Μητσοτάκη, θα έρθετε πόρτα πόρτα και θα μας κάνετε παιδιά? Η μόνη λύση είναι, γιατί όλες οι άλλες λύσεις για το δημογραφικό. Καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας. Σήμερα επισκέφθηκαν το ανοιχτό ενεξέλεγκτο κέντρο μεταναστών προσφύγων στη Βιάλη στο Χαλκιός και τις Ινούσες. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, λόγω βλάβης από το 2024 έπαψε να λειτουργεί και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο Χίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένο στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης στο Σύλλογο Διδασκόντων και το προάβλιο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μονάχα τη χαρακτηριστική απαράδεκτη περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ούτε μόνο τα αμαία. Αφορά τους τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά τους ηλικιωμένους, παππούδες και γιαγιάδες των μαθητών μας, αφορά τις έγκυες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων μετά την παρέλευση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή για τα ψαρά, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 1 χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χίου, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι επιτίδη χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαπή 20 ετών και 67 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό του ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΗ που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης, που τόνισε ότι η Χίος και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παραμεθώριος μόνο στα λόγια από την κυβέρνηση. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που κρατά ζωντανό το Πανεπιστήμιο στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, και ούτε έμπρακτη στήριξη. Ένα ακόμη έργο για τη στέγαση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου περνά στο επόμενο στάδιο, αυτή τη φορά στη Χίο, στο πλαίσιο του ευρύτερου στεγαστικού προγράμματος που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2026, προχωράει διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. Κλειστό θα παραμείνει για 3 ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δήμου Χίου. Ειδικότερα, δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Το κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του βιβλίου, της ελληνικής λογοτεχνίας και της ποίησης. Το Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φίλους του βιβλίου στοιχείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες και στις δράσεις της Λέσχης Ανάγνωσης Βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 819 70. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης, 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής, και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα Καταράκτης Παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλιμασιά Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλια, Νάβατος, Αυγόνη, Μαυροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στοιχείο. Ο Δήμος Χιού διοργανώνει σήμερα στις 11 το πρωί εκδήλωση τιμής στον Ιάσονα Καλαμπόκα, η οποία θα τελεστεί στο χώρο του Αδριάντατου στην πόλη της Χιού. Ο Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης Χίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρεσης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο Σάββατο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μασκοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ο σκακιστικός όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρχει και μία παρουσία. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου, Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα

7:30. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφιθήτω» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από την Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, σε συνεργασία με το Μικρασιατικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρους και το Δήμο Χίου, θα τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάργοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του έφυπου πλαστήρα στο ναυτικό όμιλο Χίου. Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Σμύρνης λίγο πριν να αλλάξουν όλα. Πριν να περάσουν οι Μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Κουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούζη 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7:30, η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί, απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίου το 1950. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου, κάτοικοι των μαστιχοχωριών. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Πληροφορίες στο 22710-43-045. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα Μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού.
Σήμερα παρα...

0: Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύουν τα φαρμακεία της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η μηχανική μάθηση, ένα κομμάτι της είναι η επιβλεπόμενη μάθηση. Ένα παράδειγμα από αυτό θα μπορούσε να, στην επιστήμη των τροφίμων, προέρχεται και από την ζυθοποιία. Για παράδειγμα, όταν γίνεται η ζύμωση της μπύρας και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα στις δεξαμενές τη διαδικασία αυτής της ζύμωσης, μετρώντας διάφορες παραμέτρους, όπως τα αέρια που παράγονται, την θερμοκρασία, τους αλκοολικούς βαθμούς. Όταν έχουμε αυτές τις λέμε χρονοσειρές γιατί εξελίσσονται στον χρόνο, όταν ξέρουμε ότι αυτές οι παρτίδες είναι καλές, μπορούμε να τις δώσουμε σε ένα αλγόριθμο να τις μάθει. Και όταν στην επόμενη παρτίδα, η οποία εξελίσσεται ζύμωσης εννοώ, κάπως διαφέρει από αυτές, τότε μπορεί αυτός ο αλγόριθμος να μας δώσει ένα alert, ένα συναγερμό ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν μου ταιριάζει στην συγκεκριμένη παρτίδα μπύρας ή δεν μου ταιριάζει στην άλλη παρτίδα μπύρας που την έχω δει άλλες 10 φορές ή άλλες 100 φορές.
1: Επομένως, έχουμε σταθερή ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία των τροφίμων. Ο κάθε καταναλωτής, κάθε φορά που αγοράζουν την αγαπημένη του εταιρεία, περιμένει να έχει πάντα την ίδια γεύση. Γιατί είναι και ένας από τους λόγους που διάλεξαν προϊόν.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Ο Στάθης Καλούδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνιδρυτής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Προσομοιώσεων, Γονιδιωματικής και Ανάλυσης Δεδομένων.
3: Αποφύτησε από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στην υπολογιστική ρευστομηχανική και τη μεταφορά θερμότητας με υποτροφία από το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος.
1: Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Δημόκρητο και ως μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης σε startup υψηλής τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα, όπου συνανέπτυξε υπολογιστικά μοντέλα για τη βελτίωση της ποιότητας αποθηκευμένων σιτηρών και είναι συνεφευρέτης σε 4 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
3: Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις υπολογιστικές προσομοιώσεις, την εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής, καθώς και την ανάλυση περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα για την κατανόηση διατροφικών συμπεριφορών και καταναλωτικών συνηθειών.
1: Κύριε Καλούδη, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Πώς κολλάει τώρα η υπολογιστική προσομοίωση και η επιστήμη των τροφίμων?
0: Αν θέλετε να πω μια αναφορά για το τι είναι η υπολογιστική προσομοίωση, είναι η χρήση υπολογιστών για να λύσουμε ένα μαθηματικό ή φυσικό ή χημικό πρόβλημα. Μπορεί να θυμάστε από το σχολείο ότι μαθαίνουμε για παράδειγμα τις εξώσεις του Νεύτωνα, ότι αν ασκήσουμε δύναμη σε ένα σωματίδιο αυτό θα αποκτήσει, ας πούμε, μια ταχύτητα για παράδειγμα. Αυτό ξέραμε την εξίσωσή του λοιπόν, τη λύναμε στο χαρτί. Όταν το πρόβλημα είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό, χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές για να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι υπολογιστικές προσομοιώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα της επιστήμης έχει τέτοιου είδους εφαρμογές, που η επιστήμη των τροφίμων έχει αρκετές, αν θέλετε, δηλαδή αρκετές που περιλαμβάνουν και μεταφορά αερίων, μεταφορά υγρών, το λέω τώρα λίγο πιο απλουστευμένα, μεταφορά θερμότητας, το πώς μεταφέρεται δηλαδή η θερμική ενέργεια, το να έχουμε κάποιες χημικές αντιδράσεις να συμβαίνουν, κάποια βιολογικά φαινόμενα. Θα θέλαμε να μάθουμε να προβλέπουμε αυτού του είδους τις διεργασίες, οπότε οι υπολογιστικές προσομοιώσεις είναι ένα καλό εργαλείο πάνω σε αυτό.
1: Κάνετε πρόβλεψη λοιπόν κάποιων πραγμάτων?
0: Ναι, το σημαντικό με τις υπολογιστικές προσομοιώσεις είναι ότι αν ξέρουμε τις εξισώσεις, τα μοντέλα αν θέλετε, τον τρόπο που λειτουργεί ένα σύστημα και ξέρουμε ποια είναι η αρχική του κατάσταση, δηλαδή για παράδειγμα ότι έχουμε μία δεξαμενή με ένα υγρό που θα χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία των τροφίμων και είναι σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, αν για παράδειγμα το θερμάνω για 20 λεπτά μπορώ να προβλέψω σε τι θερμοκρασία θα φτάσει ή αν γίνεται μια ζύμωση, για παράδειγμα στο κρασί, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να προσπαθήσω να προβλέψω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ζύμωση. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό το κομμάτι των προσομοιώσεων, η πρόβλεψη, και αρκεί να ξέρουμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα και την αρχική του συνθήκη. Αν μου επιτρέπετε εδώ να πω και ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι των υπολογιστικών προσομοιώσεων, που είναι η βοήθεια που μας προσφέρουν στο να σχεδιάσουμε ένα μηχάνημα, εξοπλισμό ή ακόμα και μια εγκατάσταση, κτηριακή εγκατάσταση, με τη λογική ότι μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα συμπεριφέρεται μια συγκεκριμένη διάταξη που έχει συγκεκριμένα, ας πούμε, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, και αν δεν μας κάνει να το αλλάξουμε, να κάνουμε ξανά μια προσομοίωση, να δούμε το αποτέλεσμά της και πάλι με αυτόν τον τρόπο να βρούμε την κατάλληλη τοποθέτηση διάταξη. Εδώ ίσως να μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα παράδειγμα όχι από την βιομηχανία των τροφίμων αλλά από τη Φόρμουλα 1 ή από την αεροναυπηγική. Πολύ πιθανόν κάποιος από τους ακρότες σας να ξέρει ότι στη Φόρμουλα 1 κάνουν δοκιμές, για παράδειγμα, στα μονοθέσια αυτοκίνητα, για το ποιο μέγεθος πτερυγίου προσφέρει την καλύτερη αεροδυναμική, σταθερότητα, ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα. Οπότε, για να μην κατασκευάσουν 10 διαφορετικά φτερά, το καθένα έχει μεγαλύτερο μήκος, μεγαλύτερο ύψος ή άλλο πλάτος, κάνουν υπολογιστικές προσομοιώσεις και βρίσκουν την κατάλληλη διάταξη και φτιάχνουν κατευθείαν αυτήν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι πολύ λιγότερο, δεν χρειάζεται να κατασκευάσεις φυσικά 10 διαφορετικές αεροτομές, τις κάνεις στον υπολογιστή. Έχει ένα κόστος, αλλά είναι πολύ μικρότερο προφανώς. Οπότε με το να έχουμε προβλέψεις για το πώς εξελιχθεί κάτι, μας δίνει και ένα εργαλείο στο πώς να αλλάξουμε τις συνθήκες ή την κατασκευή μας για να έχουμε κάτι βελτιστό.
1: Βέβαια, στη Φόρμουλα 1 που αναφέρατε, θα μπορούσε κανείς να το πει και φυσιολογικό, για να μην κάθεται, όπως είπατε, να κατασκευάζει διάφορα πτερύγια μέχρι να βρει το σωστό. Αλλά στα τρόφιμα, να κάνουμε δοκιμές και στα τρόφιμα, υπάρχει τέτοιο εύρος και τέτοια έρευνα?
0: Ναι, για παράδειγμα, αν θέλετε να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, να σας φέρω από τον κόσμο των σιτηρών, δηλαδή από την καλλιέργεια του καλαμποκιού, του ρυζιού, του σιταριού και όλα τα υπόλοιπα σιτηρά, τα οποία, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, είναι τόσο σημαντικά στη διατροφή μας, καθώς προσφέρουν και για πολύ κόσμο στον πλανήτη πάνω από το 50% των ημερήσιων θερμίδων που προσλαμβάνει. Οπότε μιλάμε για κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη διατροφή μας. Τα σιτηρά, όπως γνωρίζετε, τα θερίζουμε μια συγκεκριμένη εποχή και θα πρέπει να τα κρατήσουμε αποθηκευμένα για αρκετούς μήνες αργότερα, μέχρι να ξανάρθει η καινούργια περίοδος του θερισμού. Σε αυτή την περίοδο της αποθήκευσης, πολλά μπορούν να συμβούν. Όπως κάθε τρόφιμο, μπορεί να χαλάσει. Συγκεκριμένα στα σιτηρά μπορούν να χαλάσουν με δύο βασικούς τρόπους, είτε να αναπτυχθεί μούχλα, γιατί οι συνθήκες που αποθηκεύονται, εδώ να αναφέρω ότι ένα τυπικό μέσο αποθήκευσης των σιτηρών είναι αυτά τα κυλινδρικά μεταλλικά σιλό που πιθανόν να έχουμε δει στο δρόμο, ή μεγάλες αποθήκες από τσιμέντο ή κάτι αντίστοιχο. Οπότε, μένοντας μήνες μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα, μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα ή να προσβληθούν από έντομα. Να αρχίσει δηλαδή το έντομο να τρώει κυριολεκτικά το προϊόν. Προφανώς και τα δύο υποβαθμίζουν υποβαθμίζουν την ποιότητα του σιτηρού ή το καταστρέφουν και πλήρως. Εδώ οι υπολογιστικές προσομοιώσεις έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, γιατί μπορούν να προβλέψουν πώς θα συμπεριφερθεί το σιτηρό με βάση τις συνθήκες της εκάστοτε περιοχής. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε σιτάρι στη Θεσσαλία ή στη Μακεδονία. Αναφέρω περιοχές που είναι, παράγουν σιτηρά. Με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές τις περιοχές, πότε περιμένουμε να αναπτυχθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, αν αναπτυχθεί, και όχι μόνο αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν μέτρα στα οποία μπορούμε να επέμβουμε. Οπότε με τις υπολογιστικές προσομοιώσεις προβλέπουμε αν θα χαλάσουν και πότε, και μετά, παράδειγμα, ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι να ανοίξουν τους ανεμιστήρες, να αεριστεί το σιλό για να φύγει, ας πούμε, η υγρασία. Ωραία. Και αυτό είναι μια διαδικασία το οποίο μπορεί να καταναλώνει ενέργεια και να είναι έξοδο για τη βιομηχανία. Οπότε και εκεί οι προσομοιώσεις θα μπορούν και βοηθούν και προβλέπουν και λένε ότι είναι καλό να ανοίξεις από τότε μέχρι τότε τον ανεμιστήρα σου. Οπότε οι προσομοιώσεις, ένα παράδειγμα, μπορούν να βοηθήσουν στο να αποθηκεύσουμε με έναν έξυπνο τρόπο τα σιτηρά μας, που είναι τόσο σημαντικά για τη διατροφή μας.
3: Ένας άλλος τομέας με τον οποίο ασχολείστε είναι η μηχανική μάθηση. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή?
0: Ναι. Αν με επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες για το τι είναι μηχανική μάθηση, η οποία συνδέεται, εννοείται, και με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι όπως αλληλοπλέκονται αυτές οι έννοιες, αλλά στο δικό μου μυαλό η μηχανική μάθηση μπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η επιβλεπόμενη μάθηση, η οποία γενικά στη μηχανική μάθηση δεν μας ενδιαφέρει, είναι, θα έλεγα, κάτι ανάποδο από την υπολογιστική προσομοίωση. Στη μηχανική μάθηση δεν μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ποιο είναι το φυσικό φαινόμενο που μελετάμε, μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για το πώς συμπεριφέρεται το σύστημα. Και εξηγούμε. Η μηχανική μάθηση, ένα κομμάτι της είναι η επιβλεπόμενη μάθηση. Δηλαδή, όταν προσφέρουμε σε ένα μοντέλο τη γνώση, πολλά παραδείγματα, και του ζητάμε να μάθει από αυτά. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι το τρόπος που παθαίνουν τα μωρά και τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα γατιά από τις γάτες από τους σκύλους. Συνήθως οι γονείς διαβάζουν βιβλία στα παιδιά τους που έχουν μέσα εικόνες από γάτες ή εικόνες από σκύλους. Δεν λέμε στα παιδιά συνήθως η γάτα έχει 4 πόδια, 2 αυτιά, 1 ουρά και 1 στόμα, γιατί αυτό το έχει και ο σκύλος, αλλά δείχνουμε πολλές εικόνες από γάτες και τελικά το παιδί αρχίζει και καταλαβαίνει από μόνο του πώς να ξεχωρίζει μια γάτα. Οπότε την επόμενη φορά που θα δει στο δρόμο μια γάτα, ακόμα και αν δεν τη δει ολόκληρη, θα μπορεί να την ξεχωρίσει. Αυτό είναι λοιπόν ένας τρόπος που μαθαίνουν οι υπολογιστές και λέγεται επιβλεπόμενη μάθηση. Ένα παράδειγμα από αυτό θα μπορούσε να, στην επιστήμη των τροφίμων, προέρχεται και από την ζυθοποιία. Για παράδειγμα, όταν γίνεται η ζύμωση της μπύρας και εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα στις δεξαμενές τη διαδικασία αυτής της ζύμωσης, μετρώντας διάφορες παραμέτρους, όπως τα αέρια που παράγονται, την θερμοκρασία, τους αλκοολικούς βαθμούς. Όταν έχουμε αυτές, τις λέμε χρονοσειρές γιατί εξελίσσονται στον χρόνο, όταν ξέρουμε ότι αυτές οι παρτίδες είναι καλές, μπορούμε να τις δώσουμε σε ένα αλγόριθμο να τις μάθει. Και όταν στην επόμενη παρτίδα, η οποία εξελίσσεται ζύμωσης εννοώ, κάπως διαφέρει από αυτές, τότε μπορεί αυτός ο αλγόριθμος να μας δώσει ένα alert, ένα συναγερμό, ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν μου ταιριάζει στην συγκεκριμένη παρτίδα μπύρας ή δεν μου ταιριάζει στην άλλη παρτίδα μπύρας που την έχω δει άλλες 10 φορές ή άλλες 100 φορές. Ένα άλλο παράδειγμα. Ναι.
1: Επομένως, έχουμε σταθερή ποιότητα.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία των τροφίμων. Ο κάθε καταναλωτής ή τέλος πάντων αρκετοί, κάθε φορά που αγοράζουν την αγαπημένη του εταιρεία, μάρκα, ετικέτα μπύρας ή μπισκότου ή οτιδήποτε άλλο, περιμένει να έχει πάντα την ίδια γεύση. Γιατί είναι και ένας από τους λόγους που διάλεξαν προϊόν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο αδύνατο. Θα μιλήσω τώρα ξανά για το παράδειγμα της δυστοπίας. Γιατί οι πρώτες ύλες που συνθέτουν την πύρα ποτέ δεν είναι οι ίδιες. Γιατί το χωράφι το οποίο ήρθε ο Λυκίσκος για παράδειγμα είναι διαφορετικό, ή ακόμα και αν είναι από το ίδιο χωράφι, οι καιρικές συνθήκες, οι φετινές με τις περσινές, προφανώς είναι διαφορετικές. Οπότε υπάρχουν αυτές οι αλλαγές που ένας μάνατζερ σε μια τέτοια βιομηχανία θα πρέπει ή να τις λάβει υπόψη του, ενώ τις λαμβάνει. Και εδώ η μηχανική μάθηση και γενικά οι αλγόριθμοι μπορούν να τον βοηθήσουν στο να λάβει αποφάσεις για το τι αλλαγές πρέπει να κάνει για να κρατάει πάντα σταθερή αυτή την ποιότητα.
1: Σας έχουν ζητήσει ελληνικές βιομηχανίες να ασχοληθείτε με ένα συγκεκριμένο τους πρόβλημα και να τους το λύσετε με το... στον τομέα της μηχανικής μάθησης?
0: Ναι. Να τους το λύσω κυρίως, αυτό είναι όπως σε όλες τις βιομηχανίες, τα προβλήματα είναι συνεχόμενα αν θέλετε, οπότε συνεργαζόμαστε και προσωπικά και σαν πανεπιστήμιο με εταιρείες ελληνικές του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίες στη δική μου περίπτωση είναι αν θέλετε υψηλής τεχνολογίας, ενσωματώνουν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης και αντίστοιχα προσφέρουν, το ενσωματώνουν μέσα στην πλατφόρμα τους αν θέλετε και το προσφέρουν με ένα εύκολο και κατανοητό τρόπο στο πλατολόγιο τους που συνήθως είναι αυτό που λέμε B2B, είναι business to business, απευθύνονται δηλαδή στις εταιρείες και όχι στον απλό καταναλωτή. Ο τελικός καταναλωτής βλέπει ένα προϊόν που είναι σταθερό σε ποιότητα. Αλλά από πίσω του υπάρχει και αυτό.
3: Έχουμε κάποιο άλλο παράδειγμα εκτός από την ζυθοποιία?
0: Ναι, φυσικά. Για παράδειγμα, εδώ να αναφέρω έναν ακόμα τρόπο με τον οποίο οι μηχανές μαθαίνουν. Η μηχανική μάθηση που λέγεται μη επιβλεπόμενη μάθηση. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα ήταν αν εγώ πήγαινα ξαφνικά σε μια χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας και έχουν πολύ διαφορετικά φρούτα και τα οποία εγώ δεν τα έχω ξαναδεί και μου δίνουν σε ένα σακί όλα αυτά τα φρούτα. Μπορεί εγώ να μην ξέρω πώς τα λένε, αλλά σίγουρα μπορώ να καταλάβω σε ποιες ομάδες να τα ενώσω. Για παράδειγμα, αν δω κάποιο που είναι κόκκινο και ζουμερό, θα το βάλω στην ίδια κατηγορία με τα αντίστοιχα κόκκινα και ζουμερά, ενώ θα βάλω σε ένα άλλο, σε μια άλλη τσάντα, σε ένα άλλο σακούλι, τα πράσινα και πιο ξηρά, ας πούμε, αν θέλετε, φρούτα. Αυτός ο τρόπος, ο τρόπος της μη επιβλεπόμενης μάθησης, μας βοηθάει πάρα πολύ στο όταν έχουμε καινούργια δεδομένα, τα οποία όμως εμείς δεν ξέρουμε από πριν πώς να τα κατηγοριοποιήσουμε. Εδώ ένα παράδειγμα θα είναι οι προτιμήσεις που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής που, ή το προφίλ αν θέλετε που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς, γιατί δεν είναι εύκολο να χωρίσουμε τον καθένα από εμάς σε ομάδες. Δηλαδή εγώ μπορεί να μου αρέσει ο αθλητισμός και τα ταξίδια και ταυτόχρονα να μου ταιριάζει μια συγκεκριμένη δίαιτα ή μια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων. Εσείς να έχετε κάποια διαφορετικά ενδιαφέροντα και να τα συνδυάζετε με κάποια άλλα τρόφιμα. Οπότε δεν θέλουμε να ξέρουμε εξ αρχής να ορίσουμε ποιες είναι αυτές οι ομάδες των ανθρώπων, αλλά θέλουμε ο ίδιος ο αλγόριθμος να μας το ανακαλύψει. Άλλα παραδείγματα από αυτή την προσέγγιση της μη επιβλεπόμενης μάθησης που εφαρμόζουμε και εδώ στο Πανεπιστήμιο είναι όταν χρησιμοποιούμε τον οφθαλμικό χινιλάτη. Ο οφθαλμικός χινιλάτης ή eye tracker είναι ένα σύστημα το οποίο καταλαβαίνει που κοιτάζει το μάτι μας και μετράει τα σημεία στα οποία καταγράφει τα σημεία στα οποία έχουμε εστιάσει. Αυτό γίνεται συνεργασία με το εργαστήριο που έχουμε εδώ στο Πανεπιστήμιο Μελέτης Καταναλωτή, που μας δίνει αυτά τα δεδομένα. Πού μας χρησιμεύει αυτό? Όταν κοιτάζουμε δύο διαφορετικές συσκευασίες στο ράφι, κάπου αλλού επικεντρώνεται το βλέμμα το δικό μου, στη μία συσκευασία και κάπου αλλού στην άλλη. Είτε μπορεί να είναι στα διατροφικά χαρακτηριστικά, είτε μπορεί να είναι στο λόγο, είτε μπορεί να είναι στον τρόπο που είναι τυλιγμένο η συσκευασία. Αντίστοιχα και το δικό σας μάτι. Οπότε τέτοιοι αλγόριθμοι μας βοηθάνε να ομαδοποιήσουμε καλύτερα τα σημεία εστίασης, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα πώς ανταποκρίνεται ένας καταναλωτής, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη συσκευασία ή σε ένα προϊόν. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα από την μη επιβλεπόμενη μάθηση.
3: Άρα λοιπόν στην επιβλεπόμενη του δίνουμε τις απαντήσεις σε πάρα πολλά παραδείγματα και αρχίζει να μαθαίνει να απαντάει μόνο του το σύστημα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση του δίνουμε τα δεδομένα και του λέμε κάνε μας ομάδες, ομαδοποίησε τα, βρες κοινά στοιχεία που έχουν με βάση κάποια κριτήρια και δώσε μας τα ομαδοποιημένα. Καλά το καταλάβαμε?
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έρευνες?
0: Ναι, ακριβώς, χρησιμοποιείται ήδη στα αυτά τα παραδείγματα που σας ανέφερα, τα οποία τα ανέφερα επειδή δραστηριοποιούμαστε ερευνητικά. Και όχι μόνο, δηλαδή μπορούμε, είναι ένα πολύ γενικό εργαλείο, αν θέλετε, το οποίο ομαδοποιεί ανθρώπους, συμπεριφορά ανθρώπων, δεδομένα από τη βιομηχανία, θα μπορούσε να είναι δηλαδή δεδομένα από παρτίδες προϊόντων, και να βλέπουμε ποιες παρτίδες ήταν παρόμοιες μεταξύ τους και τι χαρακτηριστικά είχαν αυτές. Οπότε είναι ένα πολύ ευρύ εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται πρακτικά όχι παντού, αλλά είναι πολύ εύκολο να το χρησιμοποιήσουμε στη βιομηχανία τροφίμων.
1: Το εφαρμόζεται όμως και στα social media. Και εκεί...
3: Πριν να πάμε στα social media, θα ήθελα να πω ότι το περνάμε λίγο τσιχλιαρά. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι εφαρμόζουμε κάτι τόσο σύγχρονο σε κάτι τόσο παραδοσιακό όπως είναι τα τρόφιμα και όλα αυτά, η μπύρα. Και εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχει τέτοια αιχμή τεχνολογίας πλέον στο χώρο των προϊόντων που με τόση έτσι, φυσικότητα καταναλώνουμε. Αναρωτιέμαι αν με κάποιο τρόπο αξιοποιείται και τον τρίτο τρόπο εκπαίδευσης στη μηχανική μάθηση, την ενισχυτική μάθηση.
1: Στα τρόφιμα.
3: Στα τρόφιμα, ναι. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, ήδη έχουμε εντυπωσιαστεί πολύ. Μήπως μπορείτε να το κάνετε ακόμα καλύτερο?
0: Πριν απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε, επειδή αναφέρατε για τον τρόπο που έχουμε εφαρμόσει αυτά τα εργαλεία, δεν ξέρω, ίσως μου θυμίζει λίγο το Δαρβίνο και την θεωρία της εξέλιξης των ειδών που είχε αναπτύξει. Φαντάζομαι, δεν είμαι ειδικός επί του θέματος, αλλά φαντάζομαι ότι όταν την ανέπτυσε μιλούσε για προσαρμοστικότητα και έλεγε ότι θα επιβιώσει όχι αυτός που είναι πιο ισχυρός, αλλά αυτός που προσαρμόζεται καλύτερα στις αλλαγές. Και εδώ θα έλεγα ότι ο άνθρωπος τώρα ζει σε μια κοινωνία που αλλάζει τόσο γρήγορα το περιβάλλον του και μέσα από αυτά τα εργαλεία και σε επίπεδο εργασίας ή έρευνας, που η προσαρμοστικότητα πλέον έχει περάσει και στο επίπεδο της αντίληψης και της εκμάθησης νέων γνώσεων, νέων εργαλείων και της ενσωμάτωσης τους σε επιστημονικά πεδία. Οπότε και φυσικά πως αυτό έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί αυτά τα υπολογιστικά εργαλεία δεν τα εφαρμόζουμε μόνο εμείς στην επιστήμη των τροφίμων ή όλους αυτούς τους υπολογιστές και τις εφαρμογές τους, όλοι εκλαμβάνουμε κάτι τέτοιο και όλοι πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Οπότε κλείνω αυτή την παρένθεση για το σχόλιο σας και σχετικά με την ενισχυτική μάθηση, το reinforcement learning, είναι ο τρόπος. Θα φέρω πάλι ένα απλό παράδειγμα από τα παιδιά, γιατί αναφέρω πολύ συχνά τα παιδιά, γιατί ο τρόπος που κάνουμε τους υπολογιστές να μάθουν μοιάζει πάρα πολύ, όσον αφορά το κομμάτι της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, μοιάζει πάρα πολύ με τη λειτουργία του δικού μας εγκεφάλου. Οπότε, πώς μαθαίνει ένα παιδί να περπατάει. Δεν νομίζω ότι κάποιος βάζει ένας γονιός πιάνει το ένα πόδι να το βάλει μπροστά, να δείξει στο παιδί πώς να περπατήσει, βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο και να το κάνει να πατήσει. Αλλά ίσα κάτι διαφορετικό. Το παιδί έχει ένα στόχο. Ο στόχος είναι να πάει κοντά στο μπαμπά του ή στη μαμά του. Ο στόχος είναι να πιάσει το μπουκάλι με το γάλα ή να πιάσει ένα σοκολατάκι, δεν ξέρω τι. Και προσπαθεί να τον φτάσει. Κάνει διάφορες κινήσεις, προσπαθεί να σηκωθεί, προσπαθεί να μπουσουλήσει και κάθε φορά που κάνει μια κίνηση και λειτουργεί και τον φέρνει πιο κοντά στο στόχο του, αυτό ο εγκέφαλος του το κρατάει. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι ο πιο αποδοτικός τρόπος για να φτάσει από το σημείο Α στο σημείο Β, με σταδιακά εννοείται βήματα, είναι να μάθει να περπατάει. Και μάλιστα, καθώς μεγαλώνει, να θέλει να περπατάει και ακόμα καλύτερα. Βελτιστοποιεί δηλαδή αυτή τη διαδικασία. Άρα, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στα μοντέλα. Να μην τους δείξουμε τον τρόπο, να μην τους δώσουμε τις εξισώσεις, να μην τους δείξουμε γνωστά παραδείγματα, να τους δείξουμε το στόχο. Ο στόχος είναι να, ας πούμε, να βελτιστοποιήσεις μια διαδικασία. Ο στόχος είναι να παράξεις κάτι. Ο στόχος είναι ακόμα και να περπατήσεις. Για τα ρομπότ, δηλαδή, τώρα που βλέπετε, έχουν ξεκινήσει, είναι το νέο μεγάλο κύμα της εξέλιξης, είναι στα ρομπότ. Βλέπετε ρομπότ που πλέον μπορούν να παίζουν box. Χθες έβλεπα κάποιον να παίζει μπάσκετ, να μπορούν να κάνουν κάποιες δουλειές μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά δεν έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένα. Πάρε το χέρι σου ή κάνω δεξιά-αριστερά. Του έχουν πει ότι θέλουμε να έχουμε μια καθαρή τουαλέτα, για παράδειγμα, ή θέλουμε να έχεις να μπει καλάθι. Τον τρόπο μάθε το μόνος σου. Αυτό είναι η ενισχυτική μάθηση. Οπότε εδώ αυτός ο κλάδος εφαρμόζεται κυρίως στα ρομπότ, και όχι μόνο. Ρομπότ σε βιομηχανία των τροφίμων ή ρομποτικούς βραχίωνες, γιατί το ρομπότ δεν είναι πάντα ένα δίποδο με κεφάλι, χέρια, πόδια. Εννοείται ότι εφαρμόζονται σε διάφορα επίπεδα, από το χωράφι, δηλαδή να έχουμε ένα όχημα που να καταλαβαίνει που είναι τα ζυζάνια, τα ανεπιθύμητα, με τα χόρτα δηλαδή, οι φυτά, και να τα χτυπάει εντός εισαγωγικών με ηλεκτρισμό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν χρησιμοποιούμε χημικά, ζυδανιοκτώνα. Το πώς μπορούμε να συσκευάσουμε κάτι καλύτερα σε μια γραμμή παραγωγής. Διάφορα παραδείγματα που όλο και πιο συχνά θα δούμε τώρα να πλησιάζουν προς το επίπεδο του ανθρώπου σε ευελιξία. Γιατί το πιο κλασικό παράδειγμα που είχαμε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια είναι ένα ρομποτικό βραχιόνα που έκανε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά βλέπουμε τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι μπορούν και κάνουν διαδικασίες που είναι πιο κοντά στον άνθρωπο, και αυτό σημαίνει ότι θα μπουν και στη βιομηχανία των τροφίμων.
1: Να πάμε όμως και στην ανάλυση περιεχομένου μέσω των κοινωνικών δικτύων, γιατί είναι ένα από τα ενδιαφέροντα και τους τομείς που ασχολείστε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πώς χρησιμοποιείτε δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία μέσα από τα social media?
0: Ακριβώς. Αν νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι κυριολεκτικά πάνω από το μισό πλανήτη, σε πληθυσμό εννοώ, με τον ένα με τον άλλο τρόπο χρησιμοποιεί κάποιο social media, κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είτε αυτό είναι το Facebook, το Instagram, το YouTube, το TikTok, οτιδήποτε. Δηλαδή συζητάμε για αριθμό χρηστών που αγγίζουν τα μεγαλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα 3 δισεκατομμύρια χρήστες και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι εκεί μέσα βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος πλούτος πληροφορίας, ο οποίος σχετίζεται και με το τρόφιμο και με τη διατροφή. Συγκεκριμένα, είναι πολύ πιθανόν κάποιος από εμάς ή κάποιοι από εμάς να δοκιμάσουν ένα καινούργιο τρόφιμο και να αρχίσουν να το συζητάνε στα social media. Εμείς δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να συλλέγουμε δεδομένα τα οποία είναι δημοσιευμένα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προσπαθούμε να αναλύσουμε και τη γνώμη που έχει ο χρήστης για κάποια προϊόντα των φίλων, ανάλογα την εφαρμογή που κάνουμε, ή ακόμα και σε επίπεδο διατροφής, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουν οι χρήστες μια συγκεκριμένη διατροφή, για παράδειγμα τη μεσογειακή διατροφή, την κετογονική διατροφή, και πώς και το πώς την εκλαμβάνουν, και μάλιστα μπορούν να μας προσφέρουν και πολλές πληροφορίες, γιατί όταν ζητάνε και συμβουλές καμιά φορά θα μπορεί να πούνε ότι είμαι 38 χρονών άντρας, κάνω αυτή τη δίαιτα για 5 μήνες και έχω χάσει 3 κιλά, αλλά μου έχει δημιουργήσει τα τάδε προβλήματα, ας πούμε, στομαχικά. Αυτή η πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εμείς δεν χρειάζεται να βγούμε έξω να κάνουμε ερωτηματολόγια. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να συζητήσει για το επίπεδο της ακρίβειας, αλλά θεωρούμε ότι όταν μαζεύουμε εκατοντάδες χιλιάδες τέτοια post, μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για τη γενικότερη τάση. Τέτοια εργαλεία, τέτοιες εφαρμογές γίνονταν ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, κυρίως για ανάλυση πολιτικών τάσεων ή για ανάλυση hate speech, δηλαδή το συζητήσεις που είναι πολύ έντονες και περιλαμβάνουν βρισχές και ούτω καθεξής ανάμεσα σε νέους ή γενικότερα και σε ενήλικες.
1: Ρητορική μίσου δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι. Συγγνώμη, ξέχνωσα την ορολογία. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορία, τον οποίο εμείς για να αξιοποιήσουμε, γιατί όπως βλέπετε, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο μεγάλος όγκος, αν κάποιος μπει στη διαδικασία να το διαβάσει, να βάλει έναν άνθρωπο να το διαβάσει αυτό το post, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Οπότε χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείτε να φανταστείτε κάτι σαν το ChatGPT, παρεμφερεί τέτοια μοντέλα δηλαδή, τα οποία διαβάζουν ένα-ένα αυτά τα post, τα οποία εμείς με κατάλληλο τρόπο έχουμε συλλέξει ώστε να αφορούν το συγκεκριμένο τρόφιμο, διατροφή που θέλουμε να ερευνήσουμε, και αυτό μας επιστρέφει μια δομημένη πληροφορία που αφορά το προφίλ του χρήστη, αν το έχει δηλώσει φυσικά, το πώς αντιμετώπισε το συναίσθημα που είχε για αυτά τα προϊόντα, ή να μπορέσουμε να δούμε και ακόμα και κάποιες καταναλωτικές συνήθειες που μπορεί να έχει και να τις χρησιμοποιεί. Μέσα σε όλο αυτό είναι αναμενόμενο, αν βλέπουμε το πώς εξελίσσεται η πληροφορία αυτή στο πέρασμα του χρόνου, να δούμε και αναδυόμενες τάσεις. Θυμάστε όλοι πέρσι τέτοια εποχή που ξεκινούσε η σοκολάτα Ντουμπάι, φαντάζομαι ότι κάποιες εταιρείες θα θέλουν να το ξέρουν νωρίτερα πότε ξεκίνησε να γίνεται trend. Τέτοια εργαλεία μπορούν να μας το προσφέρουν αυτό, όχι μόνο για να βοηθήσουμε μια εταιρεία να προσαρμοστεί καλύτερα στο δυναμικό περιβάλλον της αγοράς, αλλά ακόμα και για τις διατροφικές συνήθειες, ότι μπορεί, ας πούμε, να ξεκινάει μια τάση η οποία να είναι επιβλαβής για αυτούς που την κάνουν. Εκεί θα πρέπει και αυτό να προσπαθήσουμε να το ανακαλύψουμε νωρίτερα, όσο το δυνατόν νωρίτερα, σαν αναδυόμενη τάση, για να κάνουμε τις κατάλληλες πολιτικές παρέμβασης.
3: Αυτό το παράδειγμα που φέρατε με τη σοκολάτα του Ντουμπάι που μας είχε πραγματικά φτάσει σε ένα σημείο
1: που δεν το είχαμε βάλει μόνο στη σοκολάτα.
3: Να το βλέπουμε παντού αυτό.
1: Ναι.
3: Ναι. Τώρα έχει περάσει όμως. Δηλαδή τώρα το ανοιχνεύετε. Το ξεχάσαμε. Εντάξει. Μέχρι να έρθει το επόμενο.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Μέχρι να έρθει το επόμενο. Οπότε δεν είναι μόνο οι αναδυόμενες τάσεις, είναι και η πτώση αυτών των τάσεων που είχαν επικρατήσει κάποια στιγμή. Οπότε εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι όσο αφορά τις τάσεις, εννοώ, που μελετάν τις χρονοσειρές, δηλαδή πώς εξελίσσεται ένα φαινόμενο στον χρόνο. Κλασικό παράδειγμα είναι η θερμοκρασία, ας πούμε, που έχουμε στην πόλη μας, που μελετάμε ως προς τον χρόνο, αλλά θα μπορούσε να είναι πόσο συχνά, πόσα post έχει η λέξη σοκολάτα Ντουμπάι στο πέρασμα του χρόνου. Αν το μελετήσουμε αυτό, μπορούμε να δούμε επακριβώς πότε ξεκίνησε μέσα στη social media να αναγγείλεται, πότε έφτασε στην κορυφή του και πότε ξεκίνησε να πέφτει σε επίπεδο συζήτησης. Εννοείται ότι αυτό δεν δίνει την πλήρη εικόνα. Η πλήρη εικόνα θα είναι να δούμε και τα επίπεδα των πωλήσεων. Αλλά επειδή δεν έχουμε πάντα πρόσβαση στα δεδομένα των εταιριών, τα social media όμως μας δίνουν μια αρκετά καλή εικόνα πάνω σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα εργαλεία μελέτης χρονοσειρών, τα οποία αν τα χρησιμοποιήσεις με έναν σωστό και μεθοδικό τρόπο και τα εξειδικεύσεις πάνω σε συμπεριφορά για τρόφιμα ή διατροφικές συνήθειες, έχεις μια καλύτερη εικόνα για το τι θα προβλέψεις να εξελιχθεί, είτε θετικά, είτε προς τα πάνω δηλαδή, είτε προς τα κάτω. Και να θες και πόσο θα ανέβει ή πόσο θα κατέβει. Εδώ υπάρχει... Ναι, συγγνώμη.
3: Όχι, ολοκλήρωστε, παρακαλώ.
0: Όχι, θέλω να αναφέρω και ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποιούμε εδώ ερευνητικά, το οποίο αφού πάρουμε αυτή την πληροφορία, την οποία την έχει επεξεργαστεί ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης και μας έχει πει ποια post είναι θετικού περιεχομένου, γιατί αυτό με τη σοκολάτα Ντουμπάι, όπως και εσείς αναφέρατε, είχε μια αρνητική χρειά το σχολείο σας. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, και ότι είχε μια αρνητική χρειά, δηλαδή το συνέστημά σας εδώ ήταν αρνητικού τύπου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορούμε να δούμε και συγκεκριμένα όχι μόνο πόσες φορές αναφέρθηκε, αλλά πόσες φορές αναφέρθηκε θετικά και πόσες φορές αρνητικά, και πώς αυτό άλλαξε μέσα στον χρόνο. Έτσι. Και εφαρμόζοντας, κουμπώνοντας αν θέλετε από πάνω και άλλα εργαλεία όπως η ανάλυση δικτύου, μπορούμε να δούμε και ποιοι χρήστες, αν θέλετε, είναι οι influencers. Μπορεί για εμάς να είναι προφανές ότι αν σας πω ένα όνομα πολύ γνωστό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, το θεωρούμε influencer γιατί έχει πάρα πολλούς followers για παράδειγμα, αλλά σε κοινότητες που δεν είναι τόσο πολύ διαφημισμένες, αλλά είναι σχετικές, ας πούμε, με τη δική μας, με αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε, υπάρχουν αυτό που λέμε οι micro-influencers. Δηλαδή είναι σε αυτή την τοπική κοινότητα, διαδικτυακή κοινότητα, υπάρχουν αυτοί που έχουν, ας πούμε, μεγάλο αντίκτυπο τα σχόλιά τους, και όταν λέω αντίκτυπο εννοώ ότι έχουν πιο πολλά likes ή πιο πολλά reposts. Οπότε είναι αυτοί που επηρεάζουν, ας πούμε, και τη γνώμη σε πιο μικρό επίπεδο, έτσι. Επίσης σημαντικό για να μπορέσουμε να αναλύσουμε σε βάθος τέτοιου είδους φαινόμενα.
3: Άρα λοιπόν η επίδραση, ας πούμε, που μπορεί να έχει κάποιος στην άποψή μας μπορεί να παρουσιάσει και μια τοπικότητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει πολλούς ακόλουθους μπορεί να επηρεάσει και πιο συγκεκριμένα ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Εκεί μπορεί κάποιος με πολύ λιγότερους να είναι πολύ, σε εισαγωγικά, πιο επιδραστικός από εσένα από την άποψη του πόσο τους επηρεάζει πραγματικά, αν κατάλαβα καλά αυτό που λέτε.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω και υπάρχει και ο όρος, το

0: θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο στο χώρο της διαφήμισης. Τα προφίλ και όλα αυτά που περιγράφετε, γιατί εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε για κάτι αντικειμενικό, υπάρχουν τάσεις, mm-hmm. καθένας εκφράζει την άποψή του για τα προϊόντα. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που μοιάζει τη διαφήμιση. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από αυτό, αν έχετε ασχοληθεί με αυτό ή οτιδήποτε.
1: Το εννοείται, η διαφήμιση ή να το πούμε καλύτερα, η στοχευμένη διαφήμιση, γιατί για κάτι τέτοιο είναι, έχει δύο πλευρές μάλλον, συγγνώμη. Ναι, μια εταιρεία σίγουρα θέλει να προσαρμοστεί, όχι μόνο να διαφημίσει, θέλει να προσαρμόσει και τα προϊόντα της στις καινούργιες τάσεις, ή τέλος πάντων μπορεί και να χάνει εντελώς το τι συζητιέται αυτή τη στιγμή ή τι κάνουν οι χρήστες σε επίπεδο διατροφής, που αυτό έχει και αντίκτυπο στο τι προϊόν θα δημιουργήσει, ένα καινούργιο προϊόν θα δημιουργήσει η εταιρεία. Και φυσικά αυτό που αναφέρατε, η διαφήμιση έρχεται σε ένα κομμάτι που εμείς κυρίως δεν παρεμβαίνουμε τόσο, τέλος πάντων δεν μελετάμε τόσο πολύ, με την έννοια ότι περιλαμβάνονται και άλλα πράγματα σε επίπεδο δημιουργίας προϊόντος, που τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν είμαι τόσο, δεν το έχω μελετήσει τόσο εις βάθος. Αλλά όπως και να έχει, είναι το στοχευμένο, η στοχευμένη δημιουργία προϊόντος, αλλά και η στοχευμένη αναφορά σε μια πολύ μικρή ή τόσο πάντων μικρότερη αγορά, που όμως μια εταιρεία θα ήθελε να διεισδύσει μέσα σε αυτή.
2: Κύριε Καλούδη, κλείνοντας, επειδή έχετε δει τα τρόφιμα και από μέσα και από έξω, τα έχετε δει όχι μόνο από την πλευρά του καταναλωτή, αλλά τα έχετε μελετήσει, ή τουλάχιστον κάποια από αυτά, βλέποντας την πληθώρα των προϊόντων που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, τι θα λέγατε, ότι είμαστε σε καλό δρόμο διατροφικά ή όχι?
1: Θα έλεγα και τα δύο. Είναι σαν την κατά του Σρέντικερ, που είναι μέσα σε ένα κουτί και ένας φυσικός. Αναφέρομαι σε ένα φυσικό που έλεγε ότι έχω μια γάτα μέσα και αν δεν ανοίξω το κουτί δεν ξέρω αν είναι νεκρή ή όχι. Κατά τη δική μου γνώμη, δεν είμαι διατροφολόγος, βλέπω ότι υπάρχει μια τάση ώστε ο κόσμος να θέλει να τραφεί σωστά. Αλλά παράλληλα βλέπω και μια άλλη μερίδα του πληθυσμού, η οποία πηγαίνει προς προϊόντα τα οποία είναι υψηλής επεξεργασίας, τα οποία γενικά δεν είναι και τόσο σωστά. Θεωρώ ότι αυτά τα εργαλεία και αυτά τα εργαλεία που έχουμε συζητήσει σήμερα μπορούν να προσφέρουν, όπως κάθε εργαλείο, μπορούν να μας οδηγήσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ένα μαχαίρι μπορεί να κάνει και κακό και καλό σαν χρήσιμο εργαλείο. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα εργαλεία μπορούν και να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε διατροφικές συνήθειες που αναδύονται, να ενισχύσουν αυτές που είναι καλές, να σταματήσουν αυτές που είναι κακές, ακόμα και για τις εταιρείες να μπορέσουν να αναδείξουν προϊόντα πιο υγιεινά, που προσπαθούν να το κάνουν σε έναν βαθμό, θα έλεγα, και εννοείται ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εντελώς ανάποδα, ότι που υπάρχει κενό, δεν με ενδιαφέρει τόσο η ποιότητα, αρκεί να πουλήσω παραπάνω. Αυτό είναι ανάλογα το χρήστη, λοιπόν, αυτόν τον εργαλείο.
0: Και με αυτό το ενδιαφέρον, την ενδιαφέρουσα αναλογία από τον κόσμο της κβαντικής φυσικής και της κβαντομηχανικής, ερχόμαστε στην τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε, κάτι που θα θέλατε να δώσετε στον ακροατή μας να πάρει μαζί του ακούγοντας αυτό το podcast?
1: Νομίζω θα αναφερθώ λίγο σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι έχουμε εργαλεία αυτή τη στιγμή τα οποία η εξέλιξή τους θα λέγαω ότι υπερβαίνει σε ένα βαθμό την κατανόηση που μπορούμε εμείς να έχουμε, ή τέλος πάντων στο πόσο γρήγορα μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε. Σχετικά με τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώ ότι θα φτάσει σε ένα επίπεδο.

0: εδώ, όπου θα είναι ένα εργαλείο που ήδη το έχουμε στην καθημερινότητά μας, θα το έχουμε και θα εξελιχθούμε και εμείς μέσα από αυτό. Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλα αυτά τα εργαλεία θα μας βοηθήσουν στο να έχουμε μια καλύτερη διατροφή, στο να έχουμε ένα καλύτερο τρόπο το οποίο δραστηριοποιούνται και οι εταιρείες των τροφίμων και όλα αυτά να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο για όλους μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάνατε κοινωνούς όλων αυτών των πραγμάτων.
2: Νομίζω ότι θίξαμε κάποια ενδιαφέροντα θέματα και από μια ιδιαίτερη οπτική.
1: Όχι τόσο συνηθισμένη, σίγουρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καλή συνέχεια στο podcast σας.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcasts.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε αφεντικό!
6: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
8: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
8: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
8: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
9: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Και ό,τι κύριε Διοπαλμή, και σήμερα μαζί σας Παρασκευή και ο μήνας έχει 18. Περιμέναμε χθες το απόγευμα την συνέντευξη του Πρωθυπουργού να δούμε τι θα μας κληρώσει για το ράλι της τιμής των καυσίμων, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η προτεραιότητα θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Λοιπόν, εκεί που έχουν ανέβει οι τιμές των πετρελαίων θέρμανσης, το οτιδήποτε δοθεί σίγουρα θα είναι μια σανίδα, έτσι, για να κρατηθούμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουμε να γεμίσουμε και με πετρέλαιο τα τιπόζητα για να έχουμε ικανοποιητική θέρμανση στα σπίτια μας και να λέμε και δόξα τω Θεώ που εμείς τουλάχιστον ζούμε σε περιοχές που το μεγαλύτερο διάστημα του χειμώνα δεν κινείται η θερμοκρασία κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε δηλαδή πώς βιώνουν αυτό το πρόβλημα όσοι μένουν στη Βόρεια Ελλάδα. Να περιμένουμε, λέει, αλλαγές και ευνοϊκότερο καθεστώς όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θα θέσει το θέμα ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα γίνει και κάποια παρέμβαση με το επίδομα, στο επίδομα θέρμανσης. Για να περιμένουμε να τα δούμε για να σας πούμε αν όντως θα πάρουμε μια ανάσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πληρώσουμε περισσότερα, αν έχουμε βέβαια, γιατί υπάρχει και αυτό. Και επίσης μια άλλη παράμετρος που δεν μας την έχουν εξηγήσει έτσι με σαφήνεια οι κυβερνώντες μας χρόνια τώρα, ότι από τους φόρους που έχουν στα καύσιμα, τα μισά και πλέον από αυτά που πληρώνουμε καταλήγουν στα κρατικά ταμεία. Θέλω να πω ότι και με την αύξηση της τιμής των καυσίμων αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους από τους φόρους. Δεν έχει να δώσει. Ή να μειώσει τη φορολογία στην προκειμένη περίπτωση εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν μας κάνουν δώρο δηλαδή, δεν μας κάνουν χάρη, απλά θα μας κλέβουν λιγότερα. Συγγνώμη, νόμιμη κλοπή είναι η φορολογία που επιβάλλετε. Για το καλό μας είναι. Ναι. Διαβάζω και κάτι άλλες ειδήσεις τώρα και ψιλοεκνευρίζομαι πρωί-πρωί, κακώς βέβαια, αλλά γιατί θα πρέπει να διατηρήσω την ψυχική μου ηρεμία, τόσα έχω ακούσει η γυναίκα τόσα χρόνια. Αλλά όταν διαβάζω για παράδειγμα ότι το Υπουργείο Υγείας, λέει, θα αξιοποιήσει εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο στα ιατρία, κάνει, λέει, σχετικές ανακοινώσεις ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης. Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει και για τα χαράτσια που έχουμε εμείς εδώ στην Χίο, με τα παραπάνω χρήματα που πληρώνουμε όταν κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις, όντας ασφαλισμένοι και καλυπτόμενοι από τον ΕΟΠΗ? Όχι, το λέω γιατί είναι τώρα πάνε πόσα χρόνια, 3-4 που γίνεται αυτή η ιστορία, έχει καταγγελθεί επανειλημμένος, αλλά το βιολί συνεχίζεται από συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα. Αφού έγιναν όσα έγιναν και αφού ξεβρακώθηκε, επιτρέψτε μου τον όρο, το σύστημα επιτήρησης του τρόπου λειτουργίας των ιατρείων, με αυτή την ιστορία με το θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη και τα όσα συνέβαιναν σε εκείνο το ιατρείο στο Κολονάκι, τώρα λέμε ότι θα βάλουμε και την τεχνητή νοημοσύνη για να μας προφυλάξει από τέτοιου είδους καταστάσεις απάτης. Δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν, κανένας δεν είχε δει ούτε τις διαφημίσεις που γίνονταν διαδικτυακά, ούτε όλα όσα κυκλοφορούσαν στην καλή κοινωνία του Κολονακίου όλα αυτά τα χρόνια για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου. Τώρα έπεσαν όλοι από τα σύννεφα, έπρεπε να φύγει ένας άνθρωπος για να πάρει αυτές τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, που
μεταξύ μας, δεν θα ήταν και αυτές οι διαστάσεις αν αυτός που έφυγε δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν κάποιος άλλος ανώνυμος. Όνομα είχε ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν τόσο 38 όνομα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κατά τα λοιπά, οι Ευρωπαίοι πρέσβεις και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν στο νομό μας, έχουν έρθει από την Τετάρτη, χτες πήγαν και στα εγγένεια του κόμβου εκεί στο Χαλκιός, έφυγαν λέει, πήγαν με καθυστέρηση, έφυγαν μετά τον αγιασμό, δεν πρόκαμαν το κόψιμο της κορδέλας, όπως μας ενημέρωσε η Βαγγελία Μέντε. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν εκεί. Να σας πούμε ότι παραμένει ένα μελανό σημείο το γεγονός ότι οι άνθρωποι των οποίων οι περιουσίες, οι διοκτησίες απαλωτριώθηκαν ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί και υπόθηκε και αυτό χτες στα εγγένεια και θα το ακούσουμε. Έδωσε κάποια απάντηση και ο αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής ο Βρούλης, ήταν και ο περιφερειάρχης ο Κώσο Μτζούρης χαρούμενος που ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο έργο. Από εκεί και πέρα οι πρέσβεις σήμερα και τούτη την ώρα λογικά πρέπει να πηγαίνουν προς προσινούσες. Νωρίτερα το πρωί πήγαν στην ΒΙΑΛ, στο Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών. Κατά την επίσκεψή τους εδώ ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το μεταναστευτικό. Αυτό έλεγε και το χτεσινό ρεπορτάζ από τις πρώτες επαφές που είχαν στην περιφέρεια. Βέβαια να σας πούμε ότι εκεί πήγαν από το πρωί και συνάδελφοι, δημοσιογράφοι. Πήγαν και οι εκπρόσωποι από την κοινότητα του Χαλκιούς. Ήταν εκεί μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Νίκος Κουτσουράδης, οι οποίοι από χθες κυνηγούν τους Ευρωπαίους. Μήπως και τους επιδώσουν ένα υπόμνημα που έχουν για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή τους, το πάγιο αίτημα του Χαλκιούς να μετεγκατασταθεί η δομή κλπ. Δεν έχουν καταφέρει να συναντηθούν με τους Ευρωπαίους πρεσβευτές. Μάλιστα σήμερα, ενώ οι δημοσιογράφοι από χθες είχαν καταθέσει αίτημα στο Υπουργείο Μετανάστευσης για να μπορέσουν να μπουν μαζί με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στο Κέντρο Προσφύγων και Μεταναστών, να καταγράψουν το συγκεκριμένο γεγονός, να κάνουν το ρεπορτάζ με λίγα λόγια οι άνθρωποι, στην ουσία τους απαγορεύτηκε η είσοδος από την αστυνομία. Ρωτήθηκε μάλιστα γι' αυτό στη συνέχεια ο Νότης ο Μηταράκης, ο οποίος είπε εγώ δεν ήξερα κάτι και εν πάση περιπτώσει μπορεί να όλη αυτή η ιστορία να κόλλησε κάπου σε γραφειοκρατικούς λόγους. Λέτε να έτυχε. Δεν ξέρω, από τη στιγμή που δεν επετράπει η είσοδο συναδέλφου, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει. Και είναι πάντα νύχτα. Άλλη τακτική κι αυτή. Γιατί ξεκινήσαμε και το πιάσαμε από τα μούτρα σήμερα με ένταση. Να πούμε και την καλή είδηση της ημέρας. Από τα ψαρά μας έρχεται. Κοίτα να δεις τώρα. Τις καλές ειδήσεις τις περιμένουμε από τα ψαρά και τις συνώσεις. Οι περισσότερες από εκεί μας έρχονται. Λοιπόν, στα ψαρά έγινε άλλο ένα έργο υποδομής. Όπως γράφει χαρακτηριστικά και ο αρθρογράφος του αλήθεια.gr, στη μη βήτε εποχή, μετά Βρατσάνου εποχή εννοεί. Εντάξει, κάνουν θαύματα οι δήμαρχοι των μικρών νησιών. Βλέπουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στα ψαρά, βλέπουμε σταδιακά και τις αλλαγές που γίνονται στις Ινούσες. Προχωρούν αρκετά έργα στα μικρά μας νησιά. Και μπράβο στους αυτοδιοικητικούς και σε όλους όσοι πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια. Να πούμε λοιπόν ότι στα ψαρά παρελήφθη οριστικό στο έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων. Είναι πολύ σημαντικό τέτοια έργα υποδομής να γίνονται στους τόπους μας και για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι. Το έργο αυτό έγινε από την εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη, όπως σημειώνει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του, με την ολοκλήρωση και της διαδικασίας της οριστικής παραλαβής. Συνεχίζουμε τον αγώνα με στόχο την εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης. Λοιπόν, τι έχεις κάνει, πώς... Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί στο μεταξύ πέρασε η ώρα.
Να σας πούμε ότι σήμερα είπαμε θα έχουμε το ρεπορτάζ από τα Εγγένεια, έχουμε το ρεπορτάζ που έκανε η Βαγγελία Εμέντα το πρωί στη Βιάλ, έξω από τη Βιάλ, έξω από το κέντρο προσφύγων και μεταναστών. Μίλησε και με τον πρόεδρο του Χαλκιούς, μίλησε και με τον βουλευτή Χίο της Νέας Δημοκρατίας στον Νότιο Μηταράκη, ενώ σήμερα θα μιλήσουμε και με την πρόεδρο του Φάρου Βορβασίου, τη Γεωργία Χούλη, διότι την Κυριακή κορυφώνται και οι εκδηλώσεις μνήμης για την θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Θα μας πει η Γεωργία Χούλη τις εκδηλώσεις προγραμματίζονται όχι μόνο για την Κυριακή, αλλά και για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου που θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά θα τα δούμε σε λίγο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη σημερινή επίσκεψη των Ευρωπαίων πρέσβεων στο Κέντρο Προσφυγών και Μεταναστών στην πρώην Βιάλ. Εκεί ήταν και εκπρόσωποι από την κοινότητα του Χαλκιού που μίλησαν στη Βαγγελιώτη Ναμέντα. Όπως είπαμε, οι δημοσιογράφοι επί της ουσίας αποκλείστηκαν, όπως και οι εκπρόσωποι της κοινότητας Χαλκιού, από την είσοδό τους μαζί με τους Ευρωπαίους πρέσβεις στο κέντρο. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον πρόεδρο του Χαλκιού, τον Νίκο τον Κουτσουράδη.
2: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Περιφερειάρχα, τη χρήση του δρόμου την κάνουμε.
1: Περιμένετε, λάθος. Βάλαμε τον Νίκο τον Κουτσουράδη από τα χτεσινά εγγένεια. Άλλο το χτες, άλλο το σήμερα. Πάμε στις σημερινές του δηλώσεις του συναδέλφους.
3: Κοιτάμε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια να μπούμε στην τομή και να πούμε τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, στο Χαλκιός, την ποιότητα ζωής που έχει υποβαθμιστεί. Τέλος πάντων, έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα που λέμε ξεκάθαρα τι συμβαίνει, γιατί μπαίνονται στη δομή οι πρέσβεις, όπως βλέπετε, μόνοι τους, γιατί δεν μας επιτρέπει και η είσοδος, που αυτό δείχνει ότι για άλλη μια φορά ότι το Υπουργείο δεν κοιτάει το Χαλκιός, δεν κοιτάει το πρόβλημα και την υποβάθμιση, αλλά κοιτάει να εξυπηρετήσει τους δικούς τους σκοπούς, όπως βολεύει. Βρισκόμαστε σε ένα δημοτικό ακίνητο που επίσης εκμεταλλεύεται, παρά ότι υπάρχει μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου από το 2020. Θα μπουν μέσα, θα τους πούνε ότι όλα καλά. Ήδη έχουν βγάλει απ' έξω καθαριστές για να καθαρίσει το δρόμο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε από την πρώτη εικόνα τι κατάσταση θέλουν να παρουσιάσουν μέσα. Δεν είναι όμως έτσι. Το Χαλκιός ήδη συνεχίζει να υποβαθμίζεται. Ο τρόπος ζωής προσπαθούμε, αλλά δεν μπορούμε. Το Χαλκιός κάθε μέρα που περπατάνε οι μετανάστες μέσα από το οδικό δίκτυο είτε μέσα από το χωριό είναι γεμάτο σκουπίδια. Η παθογένεια συνεχίζει, είτε αυτό είναι 1000 άτομα, είτε 7000, είτε 300, με κορυφαίο γεγονός τον Φλεβάρι του 26 με τις κλοπές που έγιναν σε αγρότη, έναν από τους τρεις που έχουν παραμείνει. Εμείς στο υπόμνημα είχαμε ετοιμάσει μια σειρά από θέματα που προφανώς το Υπουργείο δεν τα έχει αναδείξει, όπως είναι η μείωση αγροτικής παραγωγής κατά 85%. Έχουμε τα οδικά δίκτυα που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια ο κόσμος, την πτώση της ακίνητης περιουσίας. Πλέον βλέπουμε ότι το Χαλκιός, με τόση υποβάθμιση που έχει γίνει στην ποιότητα αλλά και στην αντικειμενική αξία των οικοπαίδων και των σπιτιών, να έχουμε γίνει πόλος έλξη Ρωμά. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αν αυτό περνάει ένα κράτος δικαίου που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου, δυστυχώς δεν είμαστε. Δεν σέβονται τους νόμους του κράτους. Βλέπετε, μας έχουν γυρίσει την πλάτη για άλλη μια φορά.
4: Άρα βλέπουμε τώρα και τους πρέσβεις που φεύγουν.
3: Δεν μας επιτρέπουν. Είσοδο όπως επιτρέπουν τους υπόλοιπους.
5: Δεν το δώσατε, δεν σας άφησαν δηλαδή καν να δώσετε το υπόμνημα, κύριε Κουτσουράδη. Από χτες που προσπαθείτε.
3: Από χτες, ναι, που ζήτησα να γίνει, μου είπαν ότι σήμερα θα δώσουμε το υπόμνημα στον κόσμο που ήταν στους πρέσβεις. Τελικά σήμερα μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται η είσοδο στο. Μήπως μπορούμε και μιλήσουμε με τον κόσμο.
5: Τι έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια από τον καιρό που είχαμε τις πρώτες αντιδράσεις, τις πρώτες διαμαρτυρίες? Η δομή έχει πολύ λιγότερα άτομα, σαφώς σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό πώς μεταφράζεται σε εσάς που μένετε στην περιοχή?
3: Αυτό είτε 7.000, είτε 350, είτε 200, η ποιότητα δεν αλλάζει. Μπαίνουν μέσα στο χωριό. Το χωριό είναι ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι αγρότες, και αυτό είναι και η εμπιστοσύνη πλέον που δεν έχει το Χαλκιός απέναντι στην πολιτεία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο τον Κουτσουράδη, εξοργισμένος ο πρόεδρος του Χαλκιού, που δεν επιτρέπει και η είσοδος και η επαφή τους, η άμεση επαφή τους με τους Ευρωπαίους πρέσβεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, να ακούσουμε και την δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή του Νότιου Μηταράκη, ο οποίος ήταν εκεί, υποδέχθηκε τους Ευρωπαίους πρέσβεις μέσα στη Βιάλ. Είπε ότι η επίσκεψή τους αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής και αιτιολόγησε το γεγονός του αποκλεισμού των δημοσιογράφων αλλά και του πρόεδρου της κοινότητας, λέγοντας ότι εκείνη την ώρα το άκουσε από τους δημοσιογράφους, δηλαδή ότι ενημερώθηκε για το θέμα, δεν είχε ενημερωθεί πιο μπροστά, και εν πάση περιπτώσει εκείνη λέει, πάντα έδιναν άδεια στα μέσα ενημέρωσης για να μπουν στη ΒΙΑΛ και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, αποδίδοντας στην ουσία αυτό που συνέβη σήμερα σε γραφειοκρατικούς λόγους. Σε λάθος συνεννόηση, σκουριασμένο τηλέφωνο, τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωσή του για να δούμε τι θα καταλάβετε.
6: Η επίσκεψη από τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ΒΙΑΛ αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. Αλλά αν δούμε πώς είναι σήμερα η κατάσταση στοιχείου σε σχέση με το 2019, είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Από 7.000 άτομα στη ΒΙΑΛ, από εκατοντάδες σε διαμερίσματα σε όλο το νησί, σήμερα έχουμε κάτω από 500 άτομα στη ΒΙΑΛ, κάτω από το μισό της χωρητικότητας. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ουσιαστική μείωση των ροών και για τη δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία απέδωσε. Αντιμετωπίσαμε και τη δυσκολία της πανδημίας χωρίς πρόβλημα για την τοπική κοινωνία, ούτε για τους υπαλλήλους μας, ούτε για τους ετούντες άσυλο. Βέβαια, το Χαλκιός έχει δίκιο. Έχει δίκιο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε την ανάγκη μετεγκατέσταση της ΒΙΑΛ. Και επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι με τεράστιο προσωπικό πολιτικό κόστος είμαι ο μόνος που τόλμησα να πω μια εναλλακτική πρόταση. Συγκεκριμένη. Όχι γενικολογίες και θεωρίες, όνειρα και πράγματα που δεν γίνονται. Αλλά δυστυχώς η δικιά μου πρόταση δεν έγινε δεχτή τότε από την τοπική κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις αρχές. Με αποτέλεσμα η ΒΙΑΛ να παραμένει ακόμα και σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την ενίσχυση της ασφάλειας και για να δοθούν περισσότερα ανταποδοτικά στο Χαλκιό. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουν να εργάζονται. Ευχαριστώ.
5: Κύριε Μηταράκη, επειδή έχετε περάσει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είστε χρόνια, γνωρίζετε τις συνθήκες. Γιατί σήμερα, ενώ υπήρχε μια τόσο μεγάλη πολυμελή αποστολή μέσα, δεν επιτράπει ούτε σε εμάς, σαν εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης της ΚΙΟΥ, παρόλο που έχουμε καταθέσει αίτημα, να παρακολουθήσουμε όλη τη συνάντηση που είχατε, ούτε καν στον πρόεδρο της κοινότητας που ήθελε επίσης με αίτημα να παραδώσει κάποιο υπόμνημα. Ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί νιώθουμε ότι είμαστε αποκλεισμένοι από πράγματα που μπορεί να συζητήθηκαν μέσα. Υπήρχε κάτι που δεν έπρεπε να το ακούσουμε?
6: Καθόλου. Έγινε μια ενημέρωση και από μένα και από τον διοικητή της ΒΙΑΛ, τον κ. Ξενάκη, και από τα στελέχη της ΒΙΑΛ για το πώς λειτουργεί σήμερα η δομή. Τώρα άκουσα αυτό που μου λέτε, δεν είχα ενημερωθεί. Εμείς πάντα δίναμε άδεια στα μέσα να μπουν στη ΒΙΑΛ και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Πάντα θεωρούσα ότι είναι σημαντικό η παρουσία του μέσα. Τώρα, γιατί για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο αυτό δεν έγινε σήμερα, λυπάμαι που το ακούω, αλλά το ακούω τώρα για πρώτη φορά.
1: Με το αίτημα στο χέρι έμειναν οι συνάδελφοι. Ακούσαμε και την παρέμβαση της Βαγγελιός Σαμάντα. Πάμε στον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων. Και μετά, επιστρέφοντας, έχουμε και την Κορδέλα στο Χαλκιός. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν εκεί. Θα ακούσουμε και την παράμετρο που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα στους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτησίες των οποίων απαλωτριώθηκαν για να γίνει το έργο. Και βέβαια θα έχουμε μαζί μας και την Γεωργία Χούλη για να μιλήσουμε και για τις εκδηλώσεις νέης μικρασίας.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην αναταροχή στην παγκόσμια αγορά ομολογών, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις και παρεμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΕ που εκοφήν στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Είχε γράψει πολλά άρθρα και βιβλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη 29χρονη μητέρα του κοριτσιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης, 33χρονο οδηγός αυτοκινήτου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. 3 νεκροί ανάμεσα τους ο δράστης και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικών πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Euroleague ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.

0: 2271 020 920.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε, μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων πρέσβεων στοιχείου με προγραμματισμένη επίσκεψη το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην πρώην Βιάλ, για την οποία, αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε, δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, λόγω βλάβης δεν λειτουργεί από το 2024 και μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης σε άλλο σημείο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει ότι η υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μόνο αυτή την περίπτωση, αφορά τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά ηλικιωμένους, παππούδες, γιαγιάδες μαθητών, αφορά τις αγγείες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, στον οίκο Χίου Διδασκάλων. Την υπογραφή των αδόχων της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση, προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά της Νότιας Χίου μετά από 400 περίπου ημέρες. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια

0: Επιτροπή οριστική παραλαβή του έργου της Μονάδας Επεξεργασίας Λιμάτων μετά την παρέλαση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιγνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χ, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι υπητήδοι χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 2 άτομα ημεδαπή, 20χρονος και 67χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, προχωράει η διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός της Χίου. Κλειστό θα παραμείνει για 3 ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Χίου, δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παίρνετε από το τηλέφωνο 22 710 81970. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης και 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο Σάββατο, Νένιτα, Καταράκτης, Παγίδα, Πιτιός, Αμάδες, Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι, Καρδάμιλα. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτου, Βαβίλια, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος. Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου Στοιχείο. Όμιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σήμερα το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 στην κεντρική πλατεία της Χίου να γνωρίσουν το άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα καλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, με τίτλο «Η αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση», η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντο Ραν με 31 πρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Ο σκακιστικός όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά, σημείο συνάντησης, η πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 το απόγευμα επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς. Αντικομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Ο Φάρος Βαρβασίου σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» αύριο Σάββατο 8 το βράδυ στο Μύριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Μυρίου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφθηθείτο» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδραέλη, τον εδεσιμολογιότατο πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και την Κυριακή σε επανάληψη 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με τον Φάρο Βαρβασίου και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν την επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κισών κυρίου Μάρκους στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του έφηβου πλαστήρα στο ναυτικό όμιλο Χίου. Με έναν συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιον, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ. Τίτλος εκδήλωσης «Από τη ζωή στη μνήμη». Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την ερχόμενη Τετάρτη 23 του μήνα 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Μαχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου. Και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βαρβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 34 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος με ανέμους βόρειους 4 μποφόρ με θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς και υγρασία από 25 έως 85%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: εγγενείων, κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια της εκπομπής. Είπαμε χθες, εγγενιάσαμε τον Κόμβο στο Χαλκιός για την παράκαμψη του δρόμου. Μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τι είπαν Κώστας Μουτζούρης, Χρήστος Καρτάλης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και ο ανάδοχος του έργου, ο κύριος Παντελής Ζενιώδης.
1: Κατασκευάστηκε μήκους 2,5 χιλιόμετρα και κόστος 3,8 εκατομμύρια. Και αυτό που έχει σημασία, ότι αυτός ο δρόμος κατασκευάστηκε με πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως, από το ΕΣΠΑ. Και θεωρήσαμε σκόπιμο, μια που σήμερα επισκέπτονται τυχείο οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι χώρες των οποίων ενέκριναν τη χρηματοδότηση του δρόμου, να μας τιμήσουμε την παρουσία τους. Για το να πω άλλα λόγια, θα παρακαλούσα Madame l'ambassadrice d'Irlande, je vous invite de nous adresser la parole, parce que l'argent est venu de chez vous.
2: Το έργο ξεκίνησε και εντάχθηκε το 2020 και ο μεγάλος στόχος ήταν να παρακάμψουμε τον οικισμό του Χαλκιούς που είναι ακριβώς εδώ δίπλα αριστερά.
0: Ακούμε τον Χρήστο Καρτάλη.
2: Ειδικά τα μεγάλα οχήματα να μην περνάνε μέσα από τον οικισμό. Θεωρώ ότι τώρα, έστω και με κάποιες μικρές καθυστερήσεις για τις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα σύγχρονο οδικό τμήμα με έναν εξαιρετικό κυκλικό κόμβο που είναι όλο προδιαγραφών και θεωρούμε ότι έχουμε συμβάλει πάρα πολύ στο να γίνει πιο ασφαλής τουλάχιστον αυτό το τμήμα της οδού η κίνηση των επισκεπτών και των κατοίκων του νησιού. Θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία μου ως προϊστάμενός της, διότι και τους επιβλέποντες του έργου και την προϊσταμένη των συγκοινωνικών έργων για όλη αυτή την προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς επίσης και να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον ανάδοχο, καθώς η συνεργασία ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και το αποτέλεσμα νομίζω ότι μας δικαιώνει.
1: Και ένα ευχαριστώ για τους συγκατοίκους.
0: Κλείνουμε με τον κύριο Ζενιώδη.
1: Ευχαριστώ για τους συγκατοίκους.
0: Λοιπόν, να σημειώσουμε τώρα ότι οι Ευρωπαίοι πρέσβεις, ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα Μουτζούρη, να αναφέρεται σε εκείνους, ήρθαν στα εγγένεια χθες στην παράκαμψη του Χαλκιούς με καθυστέρηση. Δεν ξαναγήθηκαν τελικά στο έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποχώρησαν πριν το κόψιμο της κορδέλας. Στον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νησών, κύριος Μάρκος, ο οποίος ευχήθηκε ο δρόμος να είναι ασφαλής για όλους. Ενώ να σημειώσουμε ότι στα εγγένεια παρευρέθηκε και ο πρώην νομάρχης Χίου, Πολύδωρος Λαμπρινούδης, καθώς επί θητείας του ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την παράκαμψη Ζηφιά, Χαλκιούς και Αγίου Γεωργίου Σικούση. Τώρα, στα αξιοσημείωτα είναι ότι οι ιδιοκτήτες απαλλατριοθέντων κτημάτων δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί. Θέμα το οποίο έθεσε και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Νίκος Κουτσουράδης, με τον αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρούλη, να δίνει και την απάντηση για τους λόγους που έχουν οδηγήσει στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να υπόσχεται λύση το επόμενο διάστημα.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Περιφερειάρχα, τη χρήση του δρόμου την κάναμε πολύ νωρίτερα με την εκένωση του χωριού τον Ιούνιο του 25 με μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν και η εκένωση της δομής μεταναστών. Με την ευκαιρία λοιπόν που οι πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο χωριό μου, βρίσκονται στην ακριτική Χίο, η Χίος η οποία φυλάει τις θερμοπύλες της Ευρώπης απέναντι στο γείτονα, απέναντι στις μεταναστευτικές ροές, βρισκόσαστε λοιπόν σε ένα χωριό το οποίο σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού στο νησί μας. Ένα χωριό το οποίο έχει υποστεί βανδαλισμούς, λαιλασίες, κλοπές και συνεχώς υποβαθμίζεται. Στα 600 μέτρα λοιπόν και λιγότερα από 600 μέτρα και εντός του οικισμού βρίσκεται η δομή μεταναστών, οπότε προκαλώ αύριο το πρωί να έρθετε από κοντά και να δείτε όχι μόνο την περιβαλλοντολογική καταστροφή, γιατί μιλάμε για περιβαλλοντολογική καταστροφή, αλλά και την παθογένεια η οποία υποβαθμίζει το επίπεδο της ζωής όχι μόνο των Χαλκουσίων αλλά και των Καμποχών.
3: Μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Κάπου οφείλεται βέβαια και στο ότι κάποιες εστάσεις είχαν γίνει και πήγαμε 2 χρόνια πίσω. Εδώ είναι η αριθμοί για να μην σας καθυστερώ. Αλλά αυτή τη στιγμή η απαλλατριώση βρίσκεται στο Υπουργείο, των παραδοσιακών, κάτι το οποίο περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Μας έχουν υποσχεθεί σε 2 μήνες ότι θα έχουμε την χρηματοδότηση. Εμείς ήδη έχουμε βάλει τα χρήματα, επομένως είναι στο, το πρόβλημα είναι δικό τους. Να ξεκινήσουν να δώσουν τις χρηματοδοτήσεις.
1: Όπως ήταν η διαδικασία fast track λοιπόν του να γίνει ο δρόμος γρήγορα, έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνει και η διαδικασία να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει κατοικία, έχουν δώσει τα κτήματά τους. Πολλά τα κτήματά τους αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να οικοδομηθούν, οπότε προσεχώς θα κάνουμε και μια ενημέρωση περί αυτού, μια παρέμβαση, αλλά λείπουν και κάποιοι κυβερνητικοί έτσι ώστε να βοηθήσουν ο φάκελος να ανοίξει ο παρακαταδικών για να αποζημιωθούν άμεσα.
0: Λοιπόν, να αποζημιωθούν άμεσα οι ιδιοκτήτες, ζήτησε ο κύριος Κουτσουράδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αρχή και στο θέμα της ΒΙΑΛ. Τους τα είπε και χθες, τα είπε και σήμερα. Τώρα που τα είπε, περισσότερο στις κάμερες τα είπε και στους δημοσιογράφους και στους εκπροσώπους των τοπικών αυτοδιοικητικών φορέων, γιατί είπαμε, οι Ευρωπαίοι πρέσβες την έκαναν για αλλού. Και η σύσκεψη και η ενημέρωση σήμερα στην ΒΙΑΛ έγινε και κλεισμένον το θυρών. Ήταν απ' έξω και οι Χαλκούς, ήταν απ' έξω και οι δημοσιογράφοι. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Σε ένα πράγμα διαφωνώ με τον πρόεδρο του Χαλκιούς που είπε ότι έγινε με fast track διαδικασίες ο δρόμος. Μόνο fast track διαδικασίες δεν τις λες, τις διαδικασίες για να γίνει το έργο της παράκαμψης του Χαλκιούς. Αν σκεφτεί κανείς ότι είχε ξεκινήσει να σχεδιάζεται επί νομαρχίας Πολυδωρού Λαμπρινούδη και φτάσαμε πια επί περιφερειάρχη στη δεύτερη θητεία Μουτζούρη να ολοκληρώνεται το έργο, και αφού μεσολάβησε και μια παρέμβαση του Παντελή Μπουγδάνου όντας στην πρώτη θητεία Μουτζούρη αντιπεριφερειάρχης Χίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τις εκδηλώσεις για τη μνήμη Μικρασίας. Η Γεωργία Χούλη σε λίγο θα μας μιλήσει από το Φάρο Βαρβασίου.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κορυφώνονται την Κυριακή οι εκδηλώσεις που γίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και το Μικρασιατικό Σύλλογο Βρασίου Χίου, Βιβλιοθήκη και Φάρος, σε συνεργασία και με τον Δήμο Χίου, για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η πρόεδρος του Φάρου Βαρβασίου, η Γεωργία Χούλη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός δηλαδή από αυτά που θα γίνουν την Κυριακή και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αλλά και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για όλα όσα ετοιμάζουμε το τελευταίο διάστημα, με επίκεντρο φυσικά την ημέρα η οποία σύμφωνα με το σχετικό προεδρικό διάταγμα εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την ύψωση του Τίμιου Σταυρού. Φέτος είναι 20 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις που κορυφώνονται η μέρα αυτή. Όμως μαζί με αυτή τη μέρα, το τελευταίο διάστημα και με πάρα πολλούς φορείς που συνεργάζονται, ετοιμάσαμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν πριν και μετά. Θα θέλατε να σας πω έτσι για τις εκδηλώσεις που ξεκινούν από το Σάββατο?
0: Να ξεκινήσουμε με τις αυριανές εκδηλώσεις, γιατί βλέπω εδώ ότι έχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να εκδηλώσουν και ενδιαφέρον όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν ειδικά τη θεατρική παράσταση. Πρέπει να πάνε και πιο νωρίς στο Ομήριο, έτσι?
1: Ναι, λοιπόν, ουσιαστικά η έναρξη των εκδηλώσεων είναι το Σάββατο στις 7 η ώρα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, με μια έκθεση η οποία φέρει τον τίτλο Ιερά Προσφυγιά, μια έκθεση αφιερωμένη στα κοιμήλια, τις εικόνες και όλα τα λειτουργικά σκεύη που έφεραν οι Μικρασιάτες μαζί τους το 1922, τα οποία ο μεγαλύτερος όγκος των εκκλησιαστικών διαφυλάσσεται στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο και στο Φάρο Βαρβασίου, αλλά και στο Μουσείο της Καλλιμασιάς. Η έκθεση αυτή έχει διάρκεια από 19 έως 30 Σεπτεμβρίου και φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να την παρακολουθήσει κανείς στις ώρες και στις μέρες που είναι ανοιχτό το Ομήριο. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση, την επιμέλεια της οποίας είχε ο κύριος Βαρλάς από το Δήμο Χίου, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Γαλάνη, το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου και όλο του το προσωπικό, γιατί ξέρετε το στήσιμο μιας έκθεσης είναι μια πολύήμερη διαδικασία για να στηθεί και μια πολύμηνη διαδικασία για να τη σκεφτεί κάποιος και να τη συλλάβει. Όμως,
0: και φαντάζομαι θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη εάν σε αυτή την έκθεση πάνε και οργανωμένα τα σχολεία. Και μάθουν πράγματα.
1: Θα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι και το επιτρέπει. Η διάρκεια έκθεσης το επιτρέπει να την παρακολουθήσουν και τα παιδιά, πιο μεγάλα. Αν σκεφτούμε ότι από την 6η Δημοτικού στο βιβλίο της ιστορίας έχουμε αναφορές για τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά φυσικά σε μεγαλύτερες τάξεις. Μια πολύ ωραία ευκαιρία. Εννοείται ότι η είσοδος σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις, σε όλο το ετοιμάζουμε, είναι δωρεάν. Αυτό παλέψαμε το τελευταίο διάστημα και είχαμε και όλους μαζί μας, ό,τι προτείναμε δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι το αγκάλιασαν σαν ιδέα. Ταυτόχρονα το ίδιο απόγευμα, στις 19 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα πάλι στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου, έχουμε τη θεατρική παράσταση «Τα τετράδια της Αντζέλ Κουρτιάν». Η επικοινωνία μας με την κυρία Αλεξανιάν, η οποία επιμελείται και τη σκηνοθεσία και είναι και η ερμηνεία της, ερμηνεύει εκείνη το έργο αυτό, το θεατρικό, ήταν πάρα πολλά χρόνια πριν. Της είχαμε υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα το βάλουμε στα πλάνα μας και έφτασε αυτή η στιγμή φέτος. Οπότε θα παρακολουθήσουμε, είναι μια ουσιαστικά θεατρική παράσταση, αλλά είναι αφήγηση ιστορική, αληθινή μαρτυρία της Αρμένης Ασανζέλ Κουρτιάν για όλα τα γεγονότα που είναι συνυφασμένα με τη μοίρα και των Αρμενίων και των Μικρασιατών, και σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να ακουστεί και αυτή η φωνή, δεδομένου ότι η Χίος έχει και μια μια μεγάλη αρμένικη κοινότητα, να το, όχι ακριβώς κοινότητα, έχουμε πολλούς απογόνους Αρμενίων οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα αυτά της καταστροφής. Οπότε έπρεπε και αυτή η φωνή να ακουστεί, μιας που είναι συναφές όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας που είναι 1922, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Είσοδος ελεύθερη και εκεί, δελτία εισόδου, γιατί θα είναι μία η παράσταση και είναι δεδομένη και η χωρητικότητα του ομιλίου μας. Θα είναι άνθρωποι του Φάρου από τις 18:30, να παρακολουθήσουν δηλαδή μερικοί μαζί και την έκθεση και τη θεατρική παράσταση.
0: Άρα όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να πάνε λίγο πιο νωρίς να ζητήσουν ένα δελτίο εισόδου.
1: Για να υπάρχει έτσι και μία ροή ομαλή και στα δύο και να παρακολουθήσουν και τα δύο. Αυτά είναι οι παράλληλες εκδηλώσεις και φυσικά από Δευτέρα, γιατί να πάρουμε και μία νάσα, θα στείλουμε το σχετικό δελτίο τύπου με τα ονόματα και τους διακριθέντες για το λογοτεχνικό διαγωνισμό. Ανδρέας Αξιωτάκης, στη μνήμη Μικρασίας. Ήταν ένα όνειρο του ιδρυτού και προέδρου του Φάρου, του Ανδρέα Αξιωτάκη, και η λογοτεχνική παραγωγή γύρω από το Μικρασιατικό. Οπότε για 22η χρονιά ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία πάντα γαστή με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, την κυρία Βλυσίδου, τη Διευθύντρια, και τον τομέα των εκπαιδευτικών θεμάτων, έκανε αυτό το διαγωνισμό. Την τελετή απονομής των παιδιών που διακρίθηκαν θα την έχουμε την Παρασκευή που μας έρχεται, 25 Σεπτεμβρίου, στο Φάρο Βαρβασίου στις 8 η ώρα.
0: Μάλιστα, την Κυριακή βέβαια το ενδιαφέρον είναι εκεί στο Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, έτσι,
1: την Κυριακή με επίκεντρο τον Άγιο Χαράλαμπο είναι οι καθιερωμένες τελετές. Πολλές ευχαριστίες στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου και στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, αλλά και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό τις διοργανώνει, στο Δήμο Χίου και στο Δήμαρχο Ιωάννη Μαλαφή, αλλά και στους δύο ειδικούς συμβούλους, τον κύριο Κολότο και τον κύριο Βαρλά, που τρέχουν όλα αυτά και εκτός ωραρίου εργασίας, θα πρέπει να το πούμε αυτό, και η διοργάνωση και η συνεργασία είναι μεν του Φάρου μια καθιερωμένη γιορτή από το 1978, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και η Νουσών, ο Μητροπολίτης μας, έχει τα των ιερουργιών, έχουμε την ευλογία του, έχουμε τους ναούς οι οποίοι διαθέτουν και τις εικόνες, πάντα οι οποίες οι διασωθήσεις βρίσκονται στον Άγιο Χαράλαμπο εκείνη τη μέρα. Έχουμε φυσικά τη στήριξη της 96 ΑΤΕ, του ταξιάρχου μας και του επιτελείου του, του λιμενάρχη, του υπολιμενάρχη, του λιμεναρχείου Χίου, της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου και της τροχέας Χίου. Φυσικά με την αγαστή συνεργασία των προσφυγικών σωματείων, της Ένωσης Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και του κυρίου Κώστα Μιμίδη, έχουμε το Σύλλογο του Δεσμού του Φραγκομαχαλά, τον Άγιο Γιώργιο Φλουρίου, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ φυσικά και στη Φιλαρμενική Ορχήστρα του Δήμου Χίου, που προσδίδει έτσι ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη μέρα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για αυτές τις εκδηλώσεις. Εγώ σας είπα έτσι τώρα αυτούς που αναγράφονται και στην πρόσκληση, αλλά να ξέρετε υπάρχει και ένα μεγάλο τμήμα εθελοντών που τρέχουν όλες τις δουλειές, και ένα μεγάλο προκαταβολικό ευχαριστώ για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους φορείς και τα σωματεία, οι οποίοι θα είναι μαζί μας τη μέρα εκείνη. Την Κυριακή δηλαδή.
0: Ωραία, θα έχουμε και κάποιες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην παραλιακή, να πούμε, εκείνη την ημέρα, επειδή θα γίνει η πομπή, περίπου τι ώρα?
1: Εκεί ουσιαστικά είναι από τις ας πούμε 11:30 μέχρι τις 12, και ενώ παλιότερα κλείναμε και ένα τμήμα έτσι μπροστά από την παραλία, τα τελευταία χρόνια, θεωρώντας ότι είναι και πιο ασφαλές και πιο λειτουργικό και να ελευθερώσουμε και πιο γρήγορα την κεντρική οδική αστηρία. Οι εκδηλώσεις τελειώνουν στο κόκκινο φαναράκι, εκεί όπου μας περιμένει το σκάφος του λιμενικού και γίνεται η ρήψη του Στεφάνου στην είσοδο του κεντρικού λιμένα, όπου με ασφάλεια όλη η πομπή που ξεκινάει από τον έφυπο Αδριάντα του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα πηγαίνει εκεί και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις εκείνη τη μέρα στις 12 περίπου το μεσημέρι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και του χρόνου.
1: Σας περιμένουμε να είμαστε όλοι καλά και να τους τιμούμε όπως πρέπει, όπως τους πρέπει. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας. Είναι το
1: ακριβώς,
0: βασικό. Το βασικό,
1: ακριβώς,
0: το βασικότερο όλων, για να μην επιτρέπουμε την επανάληψή της, ειδικά σε τέτοιες τραγικές σελίδες της ιστορίας.
1: Σε εμάς είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί σε συζητήσεις που έχουμε και με τα άλλα μικρασιατικά σωματεία, είναι τέτοιες οι καταγωγές μας εδώ στη Χίο και οι καταβολές μας. Είναι το εύκολο, εύκολη η αναπαράσταση και η αφήγηση, γιατί έχουμε την εικόνα απέναντι των χωριών, έχουμε τον αέρα της Ιωνίας που αναπνέουμε, είναι λιγάκι πιο εύκολο για μας. Βέβαια, εύκολο, οι εκδηλώσεις γίνονται εύκολες χάρη σε όλες τις προσπάθειες των προαναφερθέντων ανθρώπων, οι οποίοι δουλεύουν συστηματικά τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε σε εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε την πρόεδρο του Φάρβαρ Βασίλ, την Γεωργία Χούλη, αύριο και την Κυριακή εκδηλώσεις, και μετά πάμε στην επόμενη Παρασκευή με την απονομή των βραβείων και επένων του 22ου Πανεπιστημιακού Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ανδρέας Εξουτέκης.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271020. 920.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Παρουσία και μαθητών αντιπροσωπιών σχολείων πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του Ιάσονα Καλαμπόκα στο χώρο του Ανδριάντα. Πρόκειται για μια διοργάνωση που έγινε από τον Δήμο της Χίου και για τον Ιάσονα Καλαμπόκα μίλησε ο Παντελής Μωυσάκης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Του Ιάσονα Καλαμπόκα για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα. Δεν ήρθαμε απλώς να θυμηθούμε ένα γεγονός του παρελθόντος. Ήρθαμε να θυμηθούμε έναν Έλληνα, έναν νέο άνθρωπο, έναν έφεδρο αξιωματικό. Έναν άνθρωπο που έζησε μόλις 26 χρόνια, αλλά η θυσία του έγινε κομμάτι της ιστορίας της Χίου και της Ελλάδας. Ο Ιάσον Καλαμπόκας ήταν έφεδρος ανθιπολογαγός πεζικού. Όταν η πατρίδα τον χρειάστηκε, φόρεσε τη στολή του και στάθηκε στο πλευρό της. Πολέμησε στην Κρήτη, πολέμησε στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε στο Έλα Λαμέιν. Και στη συνέχεια ήρθε στη Χίο, σε μια από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές του αγώνα. Ήρθε σε ένα νησί που βρισκόταν ακόμη κάτω από τη γερμανική κατοχή. Σε μια Χίο που υπέφερε. Μια Χίο που γνώριζε τον φόβο, την πείνα και τις στερήσεις. Αλλά δεν λύγησε. Γιατί αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει το λαό μας. Ο Έλληνας μπορεί να δοκιμαστεί, μπορεί να πονέσει, μπορεί να ματώσει. Αλλά όταν υπερασπίζεται την ελευθερία του, βρίσκει τη δύναμη να σταθεί όρθιος. Το 1944 η ώρα της απελευθέρωσης πλησίαζε. Η γερμανική κατοχή έφτανε στο τέλος της. Η Χίος περίμενε τη μεγάλη ημέρα. Περίμενε να δει ξανά τη γαλανόλευκη να κυματίζει ελεύθερη. Και τότε, σε αρχές του Σεπτέμβρη του 1944, λίγες μόλις ημέρες πριν από την αποχώρηση των Γερμανών από το νησί, ο Ιάσον Καλαμπόκας έπεσε νεκρός. Λίγες μόνο ημέρες πριν από την ελευθερία. Και αυτή η σκέψη συγκλονίζει. Ένας νέος άνθρωπος αγωνίστηκε για την ελευθερία της Χίου και έπεσε όταν η ελευθερία βρισκόταν τόσο κοντά. Δεν πρόλαβε να τη ζήσει. Δεν πρόλαβε να ακούσει τις καμπάνες απελευθέρωσης. Δεν πρόλαβε να δει τον λαό της Χίου να πανηγυρίζει. Δεν πρόλαβε να δει την Καλανόλευκη να κυματίζει ελεύθερη. Όμως έπεσε για να μπορούμε εμείς να βιώνουμε σήμερα. Και εδώ βρίσκεται το μεγαλείο της θυσίας του. Γιατί η ελευθερία της Ελλάδας δεν χαρίστηκε, κερδίθηκε. Κερδίθηκε από ανθρώπους που πολέμησαν, από ανθρώπους που αντιστάθηκαν, από ανθρώπους που δεν συμβιβάστηκαν με τη σκλαβιά. Από ανθρώπους που γνώριζαν ότι υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου ο άνθρωπος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην προσωπική του ασφάλεια και το στο καθήκον. Ο Ιάσον Καλαμπόκας διάλεξε το καθήκον και πλήρωσε το τίμημα με τη ζωή του. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει μια ιστορία γεμάτη αγώνες και θυσίες από γενιά σε γενιά. Οι Έλληνες κράτησαν ζωντανή την ίδια αξία, την ελευθερία. Από τις Θερμαπύλες μέχρι το 1821, από το έπος 40, την Θεκία Λέσσα και την Κύπρο. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που όταν ήρθε η δύσκολη ώρα είπαν το μεγάλο παρόν. Ο Ιάσον Καλαμπόκας ήταν ένας από αυτούς και η Χίος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανη που ένας τέτοιος άνθρωπος άφησε εδώ την τελευταία του πνοή. Η Αρκαδία τον γέννησε, η Ελλάδα τον ανέθρεψε και η Χίος έγινε ο τόπος της θυσίας του. Γι' αυτό σήμερα δεν είναι μόνο ένας ήρωας της Αρκαδίας, δεν είναι μόνο ένας ήρωας του ελληνικού στρατού, είναι και δικός μας, είναι κομμάτι της ιστορίας της Χίου. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Γιατί ο Ιάσον Καλαμπόκας ήταν έφεδρος αξιωματικός και η ιστορία του μας θυμίζει τι σημαίνουν οι λέξεις καθήκον, τιμή, ευθύνη, πατρίδα. Ο έφεδρος γνωρίζουν ότι η πατρίδα δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη. Σήμερα, 82 χρόνια μετά το άγαλμα αυτό, στέκει εδώ. Σιωπηλό, αλλά μιλά. Μιλά σε όλους μας. Μας θυμίζει ότι η ελευθερία που έχουμε σήμερα έχει κόστος. Μας θυμίζει ότι πίσω από κάθε ελεύθερη ημέρα της Ελλάδας υπάρχουν άνθρωποι που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Και μας θυμίζει ότι η λύθη είναι η δεύτερη απώλεια των νεκρών. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε, να τιμούμε, να παραδίδουμε τη μνήμη από γενιά σε γενιά. Γιατί όσοι θυμόμαστε τους νεκρούς μας, εκείνοι εξακολουθούν να ζουν μια στην ιστορία μας. Ιάσονα Καλαμπόκα, σήμερα στεκόμαστε μπροστά σου. Και θέλω στο τέλος αυτής της ομιλίας να σου μιλήσω όχι ως πρόεδρος ενός συνδέσμου, αλλά ως ένας Έλληνας προς έναν Έλληνα. Εσύ έφυγες από τη ζωή. Εμείς είμαστε εδώ. Εσύ δεν πρόλαβες να δεις την απελευθέρωση της Χίου. Εμείς όμως βλέπουμε σήμερα την Καλαμπόκα να κυματίζει. Εσύ δεν πρόλαβες να ακούσεις τις καμπάνες της ελευθεριάς. Εμείς εδώ μπορούμε σήμερα να ψάλουμε ελεύθερα τον εθνικό μας ύμνο. Και γι' αυτό σου χρωστάμε κάτι που δεν μετρέται. Σου χρωστάμε μνήμη. Σου χρωστάμε τιμή. Σου χρωστάμε ένα μεγάλο ανθρώπινο ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε που στάθηκες όρθιος. Σε ευχαριστούμε που δεν φοβήθηκες. Σε ευχαριστούμε που κράτησες ψηλά την τιμή της στολής σου. Σε ευχαριστούμε που έδωσες τη ζωή σου για μια Ελλάδα που ίσως δεν πρέπει να δεις ελεύθερη και πίστεψες ότι άξιζε να αγωνιστείς για αυτήν. Και σήμερα, εδώ στη Χίο, σου δίνουμε μια υπόσχεση. Δεν θα ξεχαστείς. Όσο θα υπάρχει αυτή η σημαία, όσο θα υπάρχει αυτή η πατρίδα, όσο θα υπάρχει ένας Έλληνας που θα γνωρίζει το όνομά σου, θα ζεις μέσα στη μνήμη μας. Γιατί μπορεί να έπεσες πριν προλάβεις να δεις ελευθερία, όμως έπεσες για την ελευθερία. Μπορεί η ζωή σου να σταμάτησε στα 26 χρόνια, όμως η θυσία σου δεν σταματήσει ποτέ να δίνει το φωτεινό παράδειγμα. Η Άσονα Καλαμπόκα, η Αρκαδία σε γέννησε, η Ελλάδα σε έκανε αξιωματικό, η Χίος σε δέχτηκε στη γη της και η ιστορία σε κράτησε για πάντα τις σελίδες της. Σήμερα, μπροστά στη μορφή σου, λέμε αιωνία σου η μνήμη. Τιμή και δόξα στον έφεδρο αντιβολοφαγό, η Άσονα Καλαμπόκα. Τιμή και δόξα σε όλους τους Έλληνες που έπεσαν για την πατρίδα. Και ας κρατήσουμε όλοι μέσα μας μια αλήθεια. Η ελευθερία που έχουμε σήμερα δεν μας χαρίστηκε. Κάποιοι την πλήρωσαν με τη ζωή τους. Και ένας από αυτούς ήταν εδώ, ο Ιάσον Καλαμπόκας. Σας ευχαριστώ.
1: Από τον πρόεδρο λοιπόν του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χίου, τον Παντελή Μωυσάκη, ήταν η εκφώνηση του λόγου σήμερα στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου, τιμώντας τη μνήμη του Ιάσονα Καλαμπόκα, του ήρωα Ιάσονα Καλαμπόκα. Να πούμε ότι είχαμε εκεί αντιπροσωπείες μαθητών, είχαμε επίσης από πλευράς των εκλεγμένων, ήταν και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μηταράκης, ήταν και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Κλέαρχος Χρήσης. Θα τα δείτε και στην τηλεόραση της αλήθειας. Προς το παρόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Συνεχίζεται η διήμερη παρουσία των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο νησί μας με το βλέμμα στο μεταναστευτικό. Η παρουσία των Ευρωπαίων Πρέσβεων στοιχείο με προγραμματισμένη επίσκεψη σήμερα το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων Μεταναστών στην Πρόιβιάλ, για την οποία αν και ζητήθηκε η παρουσία δημοσιογράφων με υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης, τελικά τα μέσα ενημέρωσης έμειναν εκτός, διότι ακόμη τυχαίο άραγε δεν είχε απαντηθεί το αίτημα. Με τους αστυνομικούς να απαγορεύουν την είσοδο και με ανάλογη αντιμετώπιση να έχουν οι χαλκούσοι, πρόεδρος και μέλη της τοπικής κοινότητας, που και εκείνοι από χθες προσπαθούν να επιδώσουν στους Ευρωπαίους πρέσβεις ένα υπόμνημα με τα αιτήματά τους και τις αντιρρήσεις τους για τη λειτουργία του κέντρου στο χωριό τους, τελικά το λεωφορείο που μετέφερε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας πέρασε την πύλη της Βιάλ στις 9 παρα 20 το πρωί. Εκεί τους περίμενε και ο κυβερνητικός βουλευτής Νότης Μηταράκης, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης δήλωσε στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης ότι η επίσκεψη των πρέσβεων αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς ευρωπαϊκής αλληλεγγύης απέναντι στις χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι ενημερώθηκαν από τον ίδιο, από το διοικητή της Βιάλ Γιάννη Ξενάκη και από στελέχη του κέντρου για το πώς λειτουργεί η δομή. Αναφορικά με τον αποκλεισμό των δημοσιογράφων αλλά και του Προέδρου της κοινότητας, τόνισε: «Τώρα άκουσα αυτά που μου λέτε, δεν είχα ενημερωθεί. Εμείς πάντα δίναμε άδεια στα μέσα ενημέρωσης να μπουν στη Βιάλ και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Πάντα θεωρούσα ότι είναι σημαντικό η παρουσία των μέσων. Τώρα γιατί για κάποιο γραφειοκρατικό λόγο αυτό δεν έγινε σήμερα, λυπάμαι που το ακούω, αλλά το ακούω τώρα για πρώτη φορά». Ο Νότης Μηταράκης στις δηλώσεις του σύγκρινε την εικόνα της Βιάλ με το 2019, τονίζοντας ότι σήμερα έχουμε κάτω από 500 άτομα, δηλαδή κάτω από το μισό της χωρητικότητας. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ουσιαστική μείωση των ροών και για το δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία απέδωσε, ανέφερε ο ίδιος. Αναφορικά με το αίτημα των χαλκούσων για μετεγκατάσταση του κέντρου, τόνισε ότι είναι ο μόνος που τόλμησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να θέσει εναλλακτική πρόταση. Αλλά δεν έγινε δεκτή από την τοπική κοινωνία, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τις αρχές, με αποτέλεσμα η Βιάλ να παραμένει ακόμα και σήμερα. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα και για την ενίσχυση της ασφάλειας και να δοθούν περισσότερα ανταποδοτικά στο Χαλκιός. Ενώ υπάρχει αναβατόριο στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χίου λόγω βλάβης από το 2024, έπαψε να λειτουργεί και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επισκευαστεί από το Δήμο Χίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικός με κινητικά προβλήματα να είναι απομονωμένος στο εργαστήριο πληροφορικής για 2 χρόνια, χωρίς τρόπο πρόσβασης στο Σύλλογο Διδασκόντων και το προάβλιο του σχολείου. Το γεγονός καταγγέλει ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ότι υπόθεση της προσβασιμότητας στα σχολεία δεν αφορά μονάχα τη χαρακτηριστική απαράδεκτη περίπτωση του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ούτε μόνο τα αμαία. Αφορά τους τραυματίες μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφορά τους ηλικιωμένους, παππούδες και γιαγιάδες των μαθητών μας, αφορά τις έγκυες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Την υπογραφή του αναδόχου της υπεραστικής συγκοινωνίας αναμένει σύμβαση προκειμένου άμεσα να ξαναδούν λεωφορείο στα χωριά μετά από 400 περίπου ημέρες. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Νίκος Νύχτας μετά την έγκριση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών της πρότασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εκτέλεση υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, όλα είναι έτοιμα για την επανέναρξη με την ιδιωτική εταιρεία Canaris Tours να αναλαμβάνει το έργο. Αρχικά, όπως ανέφερε ο κύριος Νύχτας, η πρώτη ανάθεση θα είναι για 10 εβδομάδες με δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και συμβολικό εισιτήριο. Πραγματοποιήθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή η οριστική παραλαβή του έργου της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων μετά την παρέλευση και της προβλεπόμενης 15μηνης περίοδου επίβλεψης και συντήρησης από την ανάδοχο εταιρεία Ζενιώδη Πικούνη. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική υποδομή για τα ψαρά, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή.
Στην αρμοδιότητα της περιφέρειας πέρασε η παρακολούθηση της ανακατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου, όπως ενημέρωσε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου Χ, ο οποίος κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό 217 ευρώ για αγορά ηλεκτρονικής κονσόλας παιχνιδιών, ποσό το οποίο υφάρπαξαν οι επιτίδη χωρίς ποτέ να λάβει το συγκεκριμένο προϊόν. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή δύο άτομα ημεδαπή 20 ετών και 67 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθωρίων περιοχών στο προσωπικό του ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ΑΕΗ που υπηρετούν σε παραμεθώριες και απομακρυσμένες περιοχές ζητούν με κοινοβουλευτική ερώτησή τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ο Σταύρος Μιχαηλίδης, που τόνισε ότι η Χίος και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως παραμεθώριος μόνο στα λόγια από την κυβέρνηση. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που κρατάζονταν το Πανεπιστήμιο στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίου, και ούτε έμπρακτη στήριξη. Ένα ακόμη έργο για τη στέγαση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου περνά στο επόμενο στάδιο, αυτή τη φορά στη Χίο, στο πλαίσιο του ευρύτερου στεγαστικού προγράμματος που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Νίκο Δένδια. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2026, προχωράει διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου κτηριακού συγκροτήματος 12 διαμερισμάτων στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός. Κλειστό θα παραμείνει για τρεις ημέρες το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιά, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δήμου Χίου. Ειδικότερα δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου, μιας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πέρσι στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του βιβλίου, της ελληνικής λογοτεχνίας και της ποίησης. Το Ίδρυμα απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φίλους του βιβλίου στοιχείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες και στις δράσεις της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 22 710 819 70. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι περιοχή Αγίας Ερημιώνης, 12 το μεσημέρι με 3 κεντρική πλατεία Βερβεράτου. Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρό καυσίμων περιοχής. Και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο Σάββατο, Νένιτα Καταράκτης Παγίδα Πιτιός Αμάδες Καρδάμιλα. Τη Δευτέρα, Έξω Διδήμα, Μέσο Διδήμα, Μυρμήγκη, Θολό Ποτάμι Καρδάμιλα. Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γεώργιος Σικούση, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλια, Νάβατος, Αυγόνη, Μαυροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιό.

Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή του στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση, η οποία θα γίνει σήμερα Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής. Αύριο Σάββατο θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Αύριο Σάββατο το απόγευμα στα Αρμόλια, στην αίθουσα της Ένωσης Μασκοπαραγωγών, εγκαινιάζεται έκθεση φωτογραφιών του Γκίντοραν με 31 ασπρόμαυρες εικόνες και τίτλο «Λίγοι άνθρωποι, πολλά σημάδια». Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ο σκακιστικός όμιλος της Καλλιμασιάς συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει αύριο με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σκακιστικής χρονιάς στις 6 το απόγευμα με κυνήγι θησαυρού για παιδιά. Σημείο συνάντησης στην πλατεία Πατριαρχών Καλλιμασιάς. Θα ακολουθήσει στις 7.30 επαιτειακή εκδήλωση στην ενοριακή αίθουσα της Καλλιμασιάς με βραβεύσεις για τη συμμετοχή των μελών του συλλόγου στους φετινούς σκακιστικούς αγώνες και θα υπάρχει και μία παρουσία. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας διοργανώνει το 52ο φεστιβάλ της αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Περιλαμβάνει μουσική βραδιά με τους Παντελή Λύκο, Χρύσα Καραΐσκου, Γιάννη Κυριακόπουλο και μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα από το γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου του Μπρέχτ. Θα μιλήσει ο Λουκάς Αναστασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Στο χώρο θα λειτουργούν βιβλιοπωλείο, εκθέσεις και παιδότοπος. Ο Φάρος Βαρβασίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση της Χριστίνας Αλεξανιάν «Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτινιάν». Αύριο Σάββατο, 8 το βράδυ στο Ομήριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα δελτία προτεραιότητας θα διανέμονται από τις 6.30 το απόγευμα στο χώρο του Ομήριου, ενώ η αίθουσα θα ανοίξει για το κοινό στις 7.30. Στις σημαντικότερες εορτές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη η εκπομπή «Κατεμφιθήτω» αυτής της εβδομάδας με φιλοξενούμενο του Γιάννη Χονδρέλη, τον Εδεσιμολογιότατο Πατέρα Δημήτριο Μαστρογιαννάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βαβύλων. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από την Αλήθεια TV αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα και 9 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε συνεργασία με το Μικρασιατικό Σύλλογο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος και το Δήμο Χίου θα τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας με αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάργοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου και κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του έφηπου πλαστήρα στον Ναυτικό Όμιλο Χίου. Με ένα συμβολικό περίπατο στην προκυμαία της Χίου, μέλη και φίλοι του Συλλόγου Άρτιων, ντυμένοι με ρούχα εποχής του 1922, θα τιμήσουν την ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής Καταστροφής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Η παραλία της Χίου θα γίνει για λίγο το σκηνικό περατζάδας μιας ολιγομελούς παρέας που θα επιχειρήσει να αναβιώσει μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη προκυμαία και της Σμύρνης λίγο πριν να αλλάξουν όλα. Πριν να περάσουν οι μικρασιάτες από τη ζωή στη μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος της εκδήλωσης. Στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας πραγματοποιείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ομήρου Νόστος με το θεατρικό μονόλογο «Προμηθεύς Λιόμενος» με το Σταύρο Σπυράκη στον ομότιτλο ρόλο. Η παράσταση εγκαινιάστηκε το 2025 στο Μουσείο Μαστίχας Χίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομήλου Πειραιός στο πλαίσιο της έκθεσης «Προμηθεύς Λιόμενος εν Χίο». Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια
Περιπατητική performance, σκηνοθεσία Αβραάμ Κουτζελούδη, στο αρχοντικό στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο.

0: Το 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7.30, η δεύτερη στις 9 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί, απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί, στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου, κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Πληροφορίες στο 22710-43-045. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με στόχο την ενίσχυση του Πανχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ θα δώσουν οι Παλέμαχοι Χίου με τον Σύλλογο Παλέμαχων Ποδοσφαιριστών από όλων Αθηνών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου και στη διοργάνωση θα συμμετέχει ο Φάρος Βραβασίου στο πλαίσιο των δράσεων για τα μικρασιατικά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 34 έως 74%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 85%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως σε 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη και Λεωφόρος Αιγαίου 16, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο ευημερεύουν τα φαρμακεία της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Να είμαστε και πάλι εδώ με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Βέβαια, η είδηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες είναι ο θάνατος της Μαργαρίτας Παπανδρέου, πλήρης ημερών, 103 ετών. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου. Να σημειώσουμε ότι είχε αναπτύξει σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, καθώς και των Νίκου, Σοφίας και Ανδρέα. Μεταξύ άλλων, πρωταγωνίστης στην πρόθεση και επεξεργασία και ψήφιση νόμων, όπως εκείνον που αφορούσε στην κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, στη νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, στη θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, στη νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, στη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από το γάμο και στην απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο, στην κηδεμονία των παιδιών. Ίδια να θυμίσουμε ότι ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια Πρόεδρος Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που προκαλούν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Αναφέρεται σε 2 εκατομμύρια εξαφανισμένους ψηφοφόρους. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι έχει εκτοξευθεί η αποχή μεταξύ του 2004, τότε που λεφτά υπήρχαν, και του 2023. Τους ψάχνουν, λέει, τα κομματικά επιτελεία τους εξαφανισμένους ψηφοφόρους, γιατί θα είναι ένα από τα κλειδιά των επόμενων εκλογών. Είναι, λέει, χαρακτηριστικό ότι ο Κώστας Καραμαλής το 2004 ανήλθε στην κυβέρνηση με το ποσοστό συμμετοχής να φτάνει στο 76% και 7.573.368 πολίτες να ψηφίσουν, και 19 χρόνια μετά, στις τελευταίες κάλπες, το ποσοστό αυτό είχε πέσει στο ιστορικό χαμηλό του 53% με μόλις 5.273.699 να προσέρχονται στα παραβάν. Έτσι, μιλάμε για 2.200.000 λιγότερους ψηφοφόρους μέσα σε μια 20ετία. Γιατί άραγε να έχουν γυρίσει την πλάτη,

Πάμε και σε μια παρέμβαση του Σταύρου Μιχαηλίδη που αφορά τους πανεπιστημιακούς μας. Συγκεκριμένα ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής έχουν καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας μια παρέμβαση, ένα κείμενο το οποίο, με το οποίο ετούνται στην ουσία να χορηγηθεί ένα επίδομα από μακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών στο προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μέλη ΔΕ, ΠΕΔΗ, ΠΕΕΠ και ΤΕΠ που υπηρετούν σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές. Για τον Σταύρο Μιχαηλίδη το ζήτημα αφορά άμεσα και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Χίος και τα νησιά του Αιγαίου δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως παραμεθόριος μόνο στα λόγια από την κυβέρνηση. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου που κρατά ζωντανό το ίδρυμα στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο δικαιούνται έμπρακτης στήριξης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χορήγηση του επιδόματος αποτελεί ένα ουσιαστικό και φυκτό μέτρο ενίσχυσης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και διασφάλισης της βιώσιμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμβάλλοντας παράλληλα στη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας του νησιού, αλλά και των νησιών γενικότερα του Αιγαίου, στα οποία έχουμε τμήματα του Πανεπιστημίου.

Λοιπόν, παράληψη μας πριν τις ειδήσεις που ακούσαμε την ομιλία του Παντελή Μωυσάκη από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Χίου στα πλαίσια της εκδήλωσης Απόδοση Τιμής στη Μνήμη του Ιάσουνα Καλαμπόκα. Δεν αναφέραμε ότι παρευρέθηκαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση και ο Δήμαρχος Χίου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρούλης. Είχαμε συνηθίσει σε αυτές τις τελετές να βλέπουμε και τον τελευταίο των αντιστασιακών, τον Δημήτρη τον Κουσκουσάκη, ο οποίος βέβαια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, και ο Δημήτρης ο Κουσκουσάκης, ο οποίος κηδεύτηκε στην Παναγία τη Λατομήτισσα. Με την ελληνική σημαία να αγκαλιάζει το φέρετρο του. Ήταν ο τελευταίος των αντιστασιακών.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λοιπόν, τελικά κατάφεραν να συναντηθούν ο πρόεδρος του Χαλκιούς με την αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων πρέσβεων και συγκεκριμένα με την πρέσβη της Ιρλανδίας. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους στην Βιάλ, ο κύριος Κουτσουράδης έδωσε το υπόμνημα, επισημένοντας ότι το χωριό τους είναι πλέον διαφορετικό, σηκώνουν πολλά χρόνια το βάρος του μεταναστευτικού και αυτό έχει επηρεάσει και την ποιότητα ζωής. Τώρα, από την πλευρά της η κυρία πρέσβης της Ιρλανδίας στην Ελλάδα ανέφερε ότι γνωρίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργάζονται και δείχνουν την αλληλεγγύη τους, έτσι μας είπε. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανα.
1: Package for migration, which entered into force and which is in June is being applied in practice here in Chios and all around Greece. So the European Union countries stand very much in solidarity with Greece, and we want to continue to work together to address the challenges that we face as a united European Union.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε αλληλεγγύηση μαζί με την Ελλάδα και συνεργάζονται σε πολύ καλό βαθμό. Είμαστε εδώ μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τα προβλήματα όλοι μαζί για να βρούμε μια λύση.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό λίγο το τσάι και συμπάθεια. Διότι αυτό που έχουμε δει διαχρονικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού είναι πάρτε χρήματα, φτιάξτε δομές και φύγετε από το κεφάλι μας. Το είπα πολύ απλά, ε.

Ευτυχώς ακόμη δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Για παράδειγμα θυμόμαστε και τα κλειστά σύνορα, όταν η Ελλάδα είχε φουλάρει με χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες και δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ναι, είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και λέμε να κλείσουμε μουσικά. Νομίζω το δικαιούμαστε και το δικαιούστε, έτσι μελωδικά να κλείσουμε σήμερα. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα μετά τις 11:35. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να πάξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η οικονομική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Τη ζωή του για ένα... Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Νηστείας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας στο Earth News. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για την Ιρλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Δανία και Ιρλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις στη Γερμανία να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι έγινε στόχος πολυκατοικία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αποκάλυψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξία σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές θεναρτήσεις στα social media δεκάδες, όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές, σχεδόν για τα πάντα. Από τη μέθη μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται εκτός ιατρίων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Στο σκοτάδι βυθίστηκε για άλλη μια φορά η Κούβα. Πρόκειται για το 7ο blackout από τις αρχές του χρόνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Βουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασαν ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30, τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση της τρέχουσας εβδομάδος. Σήμερα 18 του μηνός, ημέρα Παρασκευή. Θα είμαστε προφανώς και αύριο και μεθαύριο μαζί την ίδια ώρα στις 9 το πρωί. Αλλά να υποδεχτούμε, έχω μια Μιρέη Ματιέ, παρακαλώ, Κωστάκη, στα τραγούδια. Να υποδεχτούμε την κυρία Τσαγκάρη.

0: Όχι, δεν μας αρέσει αυτό. Θέλουμε το ύμνο του Παναθηναϊκού, παρακαλώ. Η κυρία Τσαγκάρη, η κυρία Τσαγκάρη έχει γούστα και θα την τιμήσουμε. Εννοείται, μας τιμάμε την παρουσία της. Η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου.
0: Να είστε καλά. Τιμή δική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Πάτε καλά φέτος. Δόξα τω Θεώ, θα πω κι εγώ. Και χωρίς να είμαι Παναθηναϊκός, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Και ζούμε μαγικές βραδιές.
0: Μπράβο. Μην πούτε ότι πηγαίνετε και στο γήπεδο.
1: Εξυπακούεται.
0: Α, μάλιστα. Μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και στο ποδόσφαιρο που αγαπάω και με πήγαινε ο μπαμπάς από 5 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και στο μπάσκετ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο σας. Και εκεί λοιπόν. Δυναμική φίλαθλος.
1: Πάντα.
0: Πάντα. Μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Νίκο, ο Νίκος Φιλιππίδης, τον ακούτε. Καλημέρα σας, Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Η κυρία διοικήτρια, αγαπητέ Νίκο, είναι δυναμική φίλαθλος. Έτσι, μαζί δεν το. Τώρα τα μαθαίνω. Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά παρακολουθώ την πορεία της. Έχει μπει δυναμικά και στα θέματα του καταναλωτή.
1: Να είστε
2: και στα
1: καλά.
2: Θέματα της αγοράς.
1: Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχει συνδυαστεί το πρόβλημα του στη Μέση Ανατολή με αυτό το νέο θεσμό, τη ανεξάρτητη αρχή. Και νομίζω ότι πολλοί δεν το έχουμε καταλάβει, επειδή λασαρίστηκε μέσα στην κρίση κυριολεκτικά, τη στιγμή που έπρεπε, δεν έχουμε καταλάβει λίγο την αλλαγή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν και αρκετές ενστάσεις για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει, αλλά θα τα συζητήσουμε.
1: Πάντα θα υπάρχουν. Και οι ενστάσεις μας κάνουν καλύτερους.
2: Ναι.
1: Αρκεί να έχουμε οι ενστάσεις να είναι προς οικοδόμηση και όχι προς αποδόμηση.
2: Ναι, για παράδειγμα, μπαίνω κατευθείαν, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ναι, πάρε μπάλα. Εγώ έχω να πω άλλα πράγματα αργότερα. Ναι.
2: Η ελεύθερη αγορά σε μια χώρα που τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει, με εξαίρεση 3 μήνες τώρα και 6 μήνες πέρσι, συνεχή πλαφών στα περιθώρια κέρδους, ελεύθερη αγορά δεν υπάρχει. Και το ερώτημα είναι αν έχετε ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι εσχροκέρδεια, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, αν έχουμε τέτοια συντόματα από ελέγχους που έχετε κάνει και οδηγούμαστε πάλι σε επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους στην αγορά των καυσίμων.
1: Καταρχήν, σαν ανεξάρτητη αρχή, εμείς δεν νομοθετούμε. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και εγώ προσωπικά να προτείνω πράγματα. Okay. Δηλαδή να είμαι σύμβουλος και να στηρίζομαι στα δεδομένα τα οποία συλλέγω και να λέω αυτό δουλεύει, αυτό υπάρχει περίπτωση, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως ας πούμε στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Τώρα, για την εφαρμογή ξανά...
2: Μοτίβα με υπερβολικές αυξήσεις.
1: Ναι, κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
2: Αυτές είναι εκτός Αθηνών, σε επαρχία.
1: Συνήθως ναι. Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οι δύο νομίζω ότι στα καύσιμα ειδικά υπάρχει τρομερός ανταγωνισμός. Τρομερός. Υπάρχει βέβαια και η εξαίρεση, βεβαίως πάντα υπάρχει εξαίρεση. Ένας κανόνας για να πιστοποιηθεί πρέπει να υπάρχουν και 10 εξαιρέσεις. Αλλά ο κανόνας, ειδικά σε αυτές τις στους δύο νομούς, είναι ότι λειτουργεί καταπληκτικά ο ανταγωνισμός.
2: Η έκταση των προβλημάτων που λέτε είναι σε πολλούς νομούς, περίπου γεωγραφικά.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς. Υπάρχουν και δικαιολογίες τις οποίες τις ακούω και τις ακούω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή όταν κάποια νησιά βλέπεις να υπερβάλλουν κάποια πράγματα και φυσικά αναγνωρίζεις ότι όλο το χειμώνα αυτά τα νησιά οι άνθρωποι δεν είναι σίγουρο ότι σαν επιχειρήσεις δεν βγάζουν χρήματα. Πρέπει να το λάβεις και αυτό στο μυαλό σου, να το έχεις.
0: Και ότι θα βγάλουν στο τετράμινο του σεζόν, θα βγάλουν τα σπασμένα του χειμώνα δηλαδή.
1: Κάπως έτσι, δεν θα ήθελα να το πω τόσο, αλλά ναι.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, Νίκο, βοήθησέ με και εσύ. Όταν εμείς τώρα, εσείς οι δύο κάνετε μια πολύ ωραία συζήτηση, αλλά μπροστά σε ένα κοινό... το οποίο κοινό και ακούει και άλλους.
1: Φυσικά.
0: Και άλλες εκπομπές με άλλες αντιλήψεις του συναδέλφους, ακόμη και στον ίδιο σταθμό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ανταγωνιστικό σταθμό και αυτή είναι η ομορφιά. Τώρα, το κοινό βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας το έχουμε εκπαιδεύσει με έναν τρόπο που λέει ότι μας κλέβει ο βενζινάς. Με αυτό. Νίκο.
1: Και μας κλέβει και το σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο, μας κλέβει
1: και η πολυεθνική. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω.
0: Εννοείται η πολυεθνική. Αλλά ας πούμε στη λαϊκή αγορά Φερρυππίν είναι όλα τίμια τα πράγματα εκεί, και ότι εκεί είναι πραγματικά η αγορά του λαού, ας πούμε, που βρίσκουμε πάντα την ευκαιρία. Αλλά στο σούπερ μάρκετ σίγουρα μας έχουν κλέψει, μπαίνοντας, βγαίνοντας, από παντού, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
2: Αν μπορούμε να κάνουμε μια παρένθεση, επειδή το έθιξε στο θέμα των λαϊκής αγοράς, παύλα, απορροκυπευτικά, και επειδή μας χρωστάει η κυρία Τσαγκάρη κάποια στοιχεία για τον έλεγχο που γινόταν πριν από 3-4 μήνες στη χοδρομπορική αυτών των προϊόντων. Βρήκατε κάτι τελικά, γιατί υπήρχαν ενδείξεις ότι υπάρχουν στοιχεία?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, στο κομμάτι του χοδρομπορίου που πραγματικά

0: είσαι σίγουρος ότι όντως είναι αυτές και δεν είναι κάτι άλλο. Το κρέας επίσης που έχει φύρες, και αυτό έχει δυσκολίες. Θα ακούσετε σύντομα, είναι ανοιχτή πάρα πολλοί λογαριασμοί.
1: Εγώ να ρωτήσω.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείς.
3: Υπάρχουν ενδείξεις σε σχροκέρδες, υπάρχουν ενδείξεις παραβατικότητας.
0: Υπάρχουν κάποιες, ναι.
2: Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Μιλάτε με δύο ανθρώπους που έχουμε την αντίληψη. Τώρα ζητώ, Νίκο, μιλάω και για λογαριασμό, ναι, να με συγχωρείς πάρα πολύ, που έχουμε εδώ από χρόνια εισάγει στην συζήτησή μας μέσω ενός άλλου συναδέλφου μας που δεν δουλεύει σήμερα στον Sky, το λιγότερο ανταγωνιστικό πεδίο των δύο δηληστηρίων. Δηλαδή οι πρώτοι που τολμήσαμε να το πούμε είμαστε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε λάθος όμως αυτό. Προσέξτε, εδώ να σημειώσω το εξής. Δεν έχουμε την πεποίθηση ότι εκφέρουμε τη μοναδική αλήθεια και προφανώς σε αυτά που λέμε υπάρχει αντίλογος. Ωραία. Στην ίδια λογική, γιατί δεν έχω τελειώσει εγώ ακόμη το θέμα των καυσίμων, κυρία Τσαγκάρη. Στην ίδια λογική. Τι είπες, Νίκο?
3: Παρένθεση είχαμε κάνει με τα προεκπαιδευτικά.
2: Μπράβο, κάναμε μια παρένθεση και εγώ τα μπέρδεψα τα πράγματα. Αλλά τώρα συνεχίζω να τα μπερδεύω. Μήπως αν είχαμε και μια άλλη αγορά ρέντι, θα είχαμε καλύτερο ανταγωνισμό στα οπωροκυπευτικά, κυρία Τσαγκάρη? Αν είχαμε και άλλες ρέντι δηλαδή. Επειδή το λέμε για τα δηληστήρια, δεν θέλω να μην το λέω για το άλλο κομμάτι. Τι λέτε εσείς?
0: Εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα βοηθούσε. Σίγουρα. Θα βοηθούσε. Κι άλλος ένας ready. Δύσκολο βέβαια.
2: Αυτά δεν γίνονται. Είναι ανέφικτα. Το καταλαβαίνω στην αγορά, έτσι όπως στην Ελλάδα μας, έτσι όπως είναι στημένα τα πράγματα. Εδώ μια μεταφορά κτέλσης. Δούμε και ακόμη να γίνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Και δεν ξέρω πότε θα γίνει. Λοιπόν, ελπίζω να καταφέρουμε στη ζωή μας αυτή να το δούμε να φεύγουν τα κτέλ από εκεί που είναι. Λοιπόν, μάλιστα. Λέτε θα μπορούσε να γίνει για να δουλεύει παραπάνω ο ανταγωνισμός. Τώρα, πώς είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ ενώ υπάρχει ανταγωνισμός? Θα το αφήσουμε μετά. Το αφήσουμε μετά τις και μισή. Νίκο, να ξαναγυρίσουμε πάλι στην αγορά.
3: Στην αγορά των καυσίμων.
2: Ναι. Κάποια στιγμή, κυρία Τσαγκάρη, θα θέλαμε βέβαια να κάνουμε μια συζήτηση πραγματικά τεχνοκρατικής φύσεως, πώς διαμορφώνεται η τιμή. Ανεξαρτήτως αν άλλος κλέβει ή δεν κλέβει, αυτό είναι μια άλλη. Θέλω να πω, δεν το αποφεύγω.
0: Θέλετε να το κάνουμε τώρα?
2: Πώς διαμορφώνεται η τιμή? Αγοράζουν τα δύο δηληστήρια, μπαίνει μέσα το αργό. Νίκο, βοήθησε, εννοείται. Λοιπόν,
0: βεβαίως.
2: Παράγουν ένα προϊόν. Μου λένε εμένα κάποιοι άνθρωποι στην προσπάθεια να πούν ότι μακάρι να υπήρχε και άλλο δηληστήριο, αλλά θέλει 5 δις. Άμα τα έχει, βάλτε να το κάνουμε και το τρίτο δηληστήριο. Δεν είναι ότι δεν το απαγορεύει κάποιος, απλώς είναι μια επένδυση πολύ μεγάλη.
0: Εκτός από τα 5 δις που λέτε, χρειάζονται άλλα 15 δις εκάς για να προαγοράζουν.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα.
3: Για να στηθεί ένα καινούριο.
2: Ναι, μισό λεπτό, Νίκο. Εγώ αυτό λέω και κλείνω. Το κλείνω εγώ. Ναι. Εσύ θα κάνεις το παιχνίδι. Μου λένε επίσης ότι τα δηληστήρια, μάλλον όλα τα πρατήρια, οι εταιρείες δηλαδή που έχουν τα πρατήρια τους, αγοράζουν στην ίδια τιμή από τα δηληστήρια. Είναι αυτό, σωστό?
0: Τα δύο δηληστήρια, κάθε μέρα που εγώ παρακολουθώ τις τιμές, έχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά είναι πολύ μικρές.
2: Απειροελάχιστες σε επίπεδο λεπτών. Νίκο, το υπόλοιπο δικό σου.
0: Είναι σε επίπεδο του Δευτέρου, Τρίτου, Δεκαδικού.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, δικό σου.
3: Κύριε Σαγκάρη, το γνωρίζει ότι η τιμή δεν βγαίνει στο δηληστήριο, στην πόρτα του δηληστήριου. Η τιμή βγαίνει από τις τιμές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο που έχει δημιουργηθεί δηλισμένο προϊόντων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι αυτό που έχει τον μη εύηχο τίτλο Platz. Το περίπου που παρακολουθούν όλοι. Και θα έπρεπε να παρακολουθούμε μόνο αυτό και όχι τον Brent.
2: Τι μαθαίνει όμως από την ευγενή. Σας διέκοψα, θέλω να πείτε.
0: Καθόλου. Να συμπληρώσω στον κύριο Φιλιππίδη. Ξεκινάμε από το βαρέλι. Τιμή του Brent. Χρηματιστήριο. Οκ. Να σας πω όμως το εξής. Έχω φτιάξει ένα πίνακα, μικρό πινακάκι, το οποίο το παρακολουθώ κάθε μέρα. Ο πίνακας ξεκινάει τη μέρα Παρασκευή 27 Δευτέρου. Είναι η Παρασκευή πριν το Σάββατο που ξεκίνησε ο πόλεμος. Εκεί έχω την τιμή.
2: Ο πόλεμος ποιος?
0: Της Μέσης Ανατολής.
2: Μάλιστα. Ο πόλεμος του Ιράν. Ο πόλεμος του Ιράν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχω την τιμή του Brent. Έχω την τιμή των Mediterranean Platz που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Έχω την τιμή στην Αντλία στα δύο βασικά μας, δηλαδή diesel και αμόλυβδη 95. Και έχω και την τιμή που πουλούν τα δηληστήρια. Όλα αυτά,
2: και
0: κάθε μέρα.
2: Τώρα.
0: Ακούτε.

0: Κάθε μέρα τα συγκρίνω με τις χθεσινές τιμές όλων αυτών. Το μεγάλο συμπέρασμα είναι το εξής. Έχουμε ένα bread, το οποίο φυσικά λόγω πολέμου έχει αυξηθεί. Πόσο έχει αυξηθεί? Περί τα 20 με 25 cents ανά λίτρο σε δολάριο. Και πηγαίνουμε στα Mediterranean Plats που ανέφερε ο κύριος Φιλιππίδης. Δευτεροκοινή αγορά, πάλι χρηματιστηρίου, η οποία τι πάει και κάνει? Παίρνει φυσικά την τιμή του bread, αλλά λέει πώς είναι η Ευρώπη σε παραγωγή. Η Ευρώπη, να σας πω κάποια πράγματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια.
1: Τώρα δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, γιατί πρέπει να κάνω διάλειμμα. Το πιο ωραίο σημείο πρέπει να κάνω διάλειμμα. Να σημειώσω το ακροατήριο, το ξαναπάμε από την αρχή. Νίκο, θα μείνει μετά τις 9.30.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σημειώσω το ακροατήριο, βέβαια, το εξής, ότι η λατρεμένη μας δημοσιογραφία, την οποία ασκούμε ο κύριος Φιλιππίδης και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, το μόνο που λέει κάθε πρωί, πολύ καλοί συνάδελφοι, εξαιρετικοί στην δράση κτλ., είναι ότι όταν ανεβαίνει η τιμή, πάει κατευθείαν στο πρατήριο. Όταν κατεβαίνει η τιμή, αργεί να πάει στο πρατήριο. Η αντίληψη για τη διαμόρφωση της τιμής είναι αυτή. Όλα αυτά που λέτε εσείς τώρα για πολλούς μπορεί να είναι και κινέζικη γλώσσα.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα, συνεχίζουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιοχρέου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3B Plus από 3B και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Στη Γαλλία αναμένεται σύγκληση της Συνόδου, της G7, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, πρόσθεσε, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν νωρίτερα Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία, όπου 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, για εσάς που μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, φιλοξενούμε την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής εποπτείας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Αν συμβουλευτείτε, αν αναζητήσετε στοιχεία το βιογραφικό της κυρίας Τσαγκάρη, θα δείτε ότι έχει περάσει από όλες τις εταιρείες της αγοράς, ομίλους και πολυεθνικές, είναι πολύπλευρη δραστηριότητά της στον ιδιωτικό τομέα, τώρα λοιπόν είναι στην αρχή προστασίας καταναλωτή. Είμαστε στην περιγραφή της διαμόρφωσης τιμής των καυσίμων. Νίκο Φιλιππίδη, έξεσαι το λόγο αφού η κυρία Τσαγκάρη εξηγήσει ξανά από την αρχή τι είναι αυτό που παρατηρεί τον πίνακά της. Λάβετε όμως υπόψη ότι η κοινή γνώμη στην Ελλάδα σε ένα συγκλονιστικά τεράστιο ποσοστό διακατέχεται από την εξής αντίληψη, την οποία μορφώνει, κοινωνεί η ελληνική δημοσιογραφία σε ποσοστό 98%. Ότι δηλαδή τα διυλιστήρια έχουν υπερκέρδη, άρα σε περίοδο που οι τιμές πηγαίνουν στον Θεό, τα διυλιστήρια πρέπει ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει να λέει τι βγάλατε σήμερα τόσα. Από αύριο μοιράζεται τζάμπα πετρέλαιο, σχετικά το λέω, σημαντικά, τζάμπα πετρέλαιο στο λαό και βενζίνη για να μπορεί να κυκλοφορεί, να συνεχίσει τη ζωή του. Η αντίληψη είναι αυτή. Λοιπόν, πείτε τώρα εσείς πώς διαμορφώνονται οι τιμές.
4: Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε, αν συγκρίνουμε την τιμή του μπρεντ, του βαρελιού, αναλύτρο, από τις 27 Δευτέρου, Παρασκευή πριν αρχίσει ο πόλεμος, μέχρι και χθες, θα δούμε ότι έχει αυξηθεί 0,20 αναλύτρο. Πάμε το επόμενο στάδιο. Τα περίφημα που είπε ο κύριος Φιλιππίδης με τη Mediterranean Platz. Την ίδια χρονική περίοδο, αυτά τα Platz έχουν αυξηθεί 0,80. Η ερώτηση είναι γιατί. Γιατί τα Platz είναι αυτά που καθορίζουν την τιμή πώλησης των δηληστηρίων. Και είναι δευτερογενή αγορά, πάλι χρηματιστηριακή. Έχουν τρελαθεί. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι βλέπουνε τα Platz? Βλέπουνε τον περιορισμό της παραγωγής στην Ευρώπη. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω για όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 5-4 χρόνια έχουν κλείσει 8 μεγάλα διελιστήρια στην Ευρώπη. Γιατί? Πολλοί λόγοι. Πάμε στο δεύτερο. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει από την Ευρώπη τα carbon taxes. Για κάθε λίτρο πετρελαίου τα οποία παράγουν τα διελιστήρια πληρώνουν έξτρα φόρους. Και ρωτάω εγώ, όταν πληρώνουν έξτρα φόρους για τον δίζελ, γιατί να παράξουν παραπάνω δίζελ και παραπάνω δίζελ? Αγοράζει κανείς εκτός από το 2% του πληθυσμού biodiesel? Όχι βέβαια. Δηλαδή, πολλές φορές νιώθω ότι στην Ευρώπη.
3: Βιολογικό δίζελ εννοείται.
4: Μάλιστα.
3: Πιο καθαρό.
4: Το οποίο δεν έχει φόρους.
3: Μάλιστα.
4: Πράσινους φόρους. Και ρωτάω, μήπως καμιά φορά στην Ευρώπη πυροβολάμε τα πόδια μας? Τόσο απλά.
3: Μάλιστα. Νίκο, βοήθησε.
5: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η αγορά, αφήνουμε τερένια πλάτη, είναι μία από τις αγορές η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένες παραδοχές, όπως αντίστοιχα και η αγορά του ρεύματος.
4: Σωστά.
5: Δηλαδή, έχει, όπως η αγορά του ρεύματος, για παράδειγμα, δίνει την τιμή στις ακριβότερες τεχνολογίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φυσικού αερίου, και βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις, ενώ οι πολλές ΑΠΕ δίνουν χαμηλότερες τιμές, μετρούν λιγότερο τη διαμόρφωση τιμής. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει ληφθεί εδώ σε ελληνικό έδαφος, έχει ληφθεί στο εξωτερικό. Στο Mediterranean Platz είναι μια άλλη αγορά η οποία βάζει μέσα όχι μόνο τον παράγοντα που παρακολουθούμε εμείς του Brent, το οποίο μπορεί να έχει μια στενότητα παραγωγής σε ένα σημείο και διάθεσης προϊόντος, αλλά μπορεί να έχει, για παράδειγμα, όπως αυτό που ανέφερε η κυρία Τσαγκάρη, το κλείσιμο κάποιων διελιστηρίων στην Ευρώπη, αλλά θα πρόσθετα στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τον Ιούλιο δεν έχουμε την παραγωγή του δεύτερου παραγωγού στον κόσμο, που είναι η Ρωσία. Τα ρωσικά διελιστήρια έχουν χτυπηθεί από την Ουκρανία, μαζί με τεράστιες ποσότητες. Αντίστοιχα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται και το ακούω και από βενζινοπόλες, τι έγινε και η τιμή ήταν στο 1,95 το Μάιο, που πάλι ήταν στα $100 το βαρέλι το Brent, και τώρα που είναι πάλι στα $100 πάει στα 2,20.
4: Δεν
5: έχει μπει, έχει λείπει το ποσό, η παραγωγή της Ρωσίας. Τόσο απλά.
3: Ναι.
4: Πολύ σωστά. Βέβαια, κύριε Φιλιππίδη, κάποιος θα αναρωτιέται, η Ευρώπη δεν έχει κλείσει τις κάνουλες εισαγωγής από την Ρωσία? Δεν τις είχε κλείσει?
5: Δεν τις είχε κλείσει, όχι.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
4: πολύ σωστά.
3: Ναι.
5: Δεν τις είχε κλείσει. Και η πρόβλεψη γενικώς είναι ότι όλα τα καύσιμα σταδιακά σε ένα χρόνο από τώρα θα σταματήσουν πλήρως, μετά από συνεχείς παρατάσεις. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο, επειδή συζητάμε για υπερκέρδη διελιστηρίων. Προφανώς και τα περιθώρια τους έχουν αυξηθεί. Προφανώς και βγάζουν. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν αναπτύξει μια τεράστια εξαγωγική βιομηχανία που δεν την είχαμε παλαιότερα. Πάνω από το 60% της παραγωγής εδώ, εμείς γι' αυτό και δεν έχουμε θέμα επάρκειας, έχουμε τόσο πολύ καύσιμο που εξάγουμε διυλισμένο καύσιμο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα προϊόν της εξαγωγής είναι το διυλισμένο καύσιμο, ντίζελ.
3: Ναι, αλλά η κοινή γνώμη, μέρος της κοινής γνώμης ενημερώνεται πάνω σε μία αντίληψη. Αντί να το εξάγουν, έπρεπε να το μοιράζουν στο λαό. Προσπαθώ να σας πω από τι εμφορείται, όσο μπορώ να βάλω περισσότερα στοιχεία, από τι εμφορείται η κοινωνία μας σήμερα. Και στην εξίσωση να προσθέσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τον οποίο χθες ο Πρωθυπουργός είπε.
6: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
3: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει και ο ΦΠΑ και ο.
4: Ο ΦΠΑ στον ειδικό φόρο.
3: Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτός πρέπει να καταργηθεί. Ναι, πρέπει. Πρέπει ή δεν πρέπει. Νίκο, τι λες εσύ, πρέπει ή δεν πρέπει?
5: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιους φόρους πάνω στους οποίους.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να καταργηθούν αυτά. Είναι. Ναι, για πες.
5: Όλα γίνονται και όλα δεν γίνονται.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι κόφτες. Οι φόροι αυτοί έχουν στηθεί, για παράδειγμα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, οι οποίοι είναι εκεί αντικίνητρο για τη χρήση καυσίμων που προέρχονται από υδρογονάτρα. Και δηλαδή, για παράδειγμα, φιλοπεριβαλλοντικός φόρος, τιμωρίας όσων χρησιμοποιούν. Γι' αυτό και έχει ένα κατόφλι αυτός ο φόρος. Τόσο φόρος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να μηδενίσει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα μέλος της Ευρώπης. Άρα από τη στιγμή που είμαστε μέλος δεν μπορούμε να τους μηδενίσουμε, μπορούμε ενδεχομένως να τους μειώσουμε κοντά στο κατόφλι, που είναι η απόστασή μας από το κατόφλι 10 λεπτά στο ντίζελ, 42 λεπτά του ευρώ στην αμόλυβδη. Μπορούμε επίσης με αίτημα ευρωπαϊκό, εφόσον έχουμε σε όλα αυτά τη δημοσιονομική δυνατότητα, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το ερώτημα βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι εάν μπορούμε με το τρέχον μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και με την οροφίδα πανό που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην δημιουργούνται νέα χρέη στους προϋπολογισμούς των χωρών, εάν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν χαλαρώσει. Γιατί το είπε χθες ο Μητσοτάκης? Το είπε χθες ο Μητσοτάκης γιατί προχτές είχε πάει στο Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερακάκης, συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτς. Οι Γερμανοί συνεχίζουν να είναι οι βασικοί χρηματοδότες του ευρωπαϊκού και να ελέγχουν προϋπολογισμό και να ελέγχουν μέρος των αποφάσεων. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλο. Και από εκείνη τη στιγμή έχει ανάψει ένα πράσινο φως ότι το συζητάμε.
3: Λοιπόν.
5: Αυτό που έλεγα τέλος πάντων είναι ότι η συζήτηση είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα απ' όλα επειδή την εξετάζουν μέρα στη μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, είναι βέβαιο ότι ήδη αρχίζουν και το σκέφτονται ότι πρέπει να πάρουν προσωρινά έκτακτα μέτρα. Επαναλαμβάνω, προσωρινά.
3: Τα οποία αυτά έκτακτα μέτρα. Τα οποία περιμένει ο Πρωθυπουργός για να κάνει τις κινήσεις του. Γιατί...
5: Μα είναι προφανές. Αλλιώς θα ήταν μια τρέλα, μια αυτοκτονία. Ξαφνικά μπαίναμε.
3: Όχι, μην το λες έτσι. Γιατί πάλι μέρος της κοινή νόμης ενημερώνεται από τους αρχηγούς αντιπολιτεύσεως και πιάνω εγώ τους σοβαρούς. Δεν αφήνω, δεν πιάνω τους άλλους, πάντα των κοινοβουλευτικών δυνάμεων. Οι σοβαροί λοιπόν, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας υπερθεματίζει όλες αυτές τις καταργήσεις. Και όπως επίσης και ο κύριος Ανδουλάκης. Θα μου πεις αντιπολίτευση είναι, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αλλά να που και η αντιπολίτευση σε μερικά πράγματα δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δηλαδή τόση ώρα είμαστε 15-20 λεπτά τώρα, εξηγεί η κυρία Τσαγκάρη και εσύ μαζί πώς διαμορφώνει τη τιμή του καυσίμου κατά αντικειμενικό τρόπο, δεν είναι τίποτα υποκειμενικά. Άρα οι αρχηγοί της αντιπολιτεύσεως πρέπει να λογίζουν την τοποθέτησή τους με βάση αυτά που συζητάτε οι δυο και όχι από αυτά που λέει η δημοσιογραφία με τον πρόεδρο της Ένωσης Παντηριούχων. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αυτό προσπαθώ να πω φουκαράς, αλλά θα τα λέω και να λόγια το αέρα. Είναι έτσι και λέω, σφεύγουν. Ορίστε.
5: Ναι, δυστυχώς η συζήτηση είχε επιστρέψει. Η αλήθεια είναι σε περιόδους που συζητάγαμε επί ιδεατών πραγμάτων και όχι επί του πρακτέου. Δηλαδή, τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, να καταλάβουμε κάτι και να το καταλάβει και η κυβέρνηση. Δείχνει τα τελευταία 24 ώρες ότι το έχει καταλάβει. Ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση. Στην κρίση δεν πετάμε χαρταετό και είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και σκεφτόμαστε πώς θα καλυφθούν οι απώλειες του προηγούμενου περίοδου. Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα το τωρινό. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν χτυπάει απλώς τις τσέπες των οικοκυριών, των ανθρώπων που οδηγούν αυτή τη στιγμή και μας ακούν και πληρώνουν ακριβά το καύσιμο. Χτυπάει στους επαγγελματίες που επίσης μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποφύγουν. Πρέπει να γεμίσουν το ρεζερβουάρ από το μίνι βάν, από το φορτηγάκι, από αυτό που μεταφέρει τα προϊόντα από την υπηρεσία. Οι φίλοι μας επίσης οδηγεί η ταξί.
3: Ναι, αλλά υπάρχει όμως άλλη. Μισό λεπτό. Η ανταπάντηση δεν μπορώ να το κάνω για λόγους προϋπολογισμού. Δεν είναι ένα εγκλωβιστικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Παίζουμε ένα άλλο επιχείρημα πάλι με λογική να το υπερκεράσουμε αυτό, να το αντιμετωπίσουμε, να το καταρρύψουμε, ρε φίλε.
5: Για ναι, πες. Ναι. Όταν υπάρχουν πόροι που τους διαθέτει σε μία κατεύθυνση για να ενισχύσει το εισόδημα πολιτών που πλήττονται, έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Αν βρεις, πρέπει να βρεις μετά, εδώ είναι νομίζω το δύσκολο, να βρεις πόρους αρκετούς ώστε να κάνεις και την υπόλοιπη δουλειά. Mm. Δηλαδή να πας να χτυπήσεις την πηγή το πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δηλαδή προσπαθεί, αφού κάλυψε τις εισοδηματικές απώλειες αυτών που πλήττονται περισσότερο, που είναι λογικό, είναι οι άνθρωποι των πολύ χαμηλών εισοδημάτων και τους ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι σημαντικές κατηγορίες του πληθυσμού. Πρέπει μετά να πας να βρεις τις κατηγορίες που επιβαρύνουν και όλους τους υπόλοιπους για να το βρεις στην πηγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το ντίζελ, το 10 λεπτά δεν είναι και συν 5 λεπτά των δηληστηρίων. Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι ανεκτό. Ορίστε, δεν είναι ανεκτό για τη λειτουργία της οικονομίας μας.
4: Απλό νομίζω είναι αντίθετα. Είναι 10 τα δηληστήρια, 5 η κυβέρνηση.
5: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Έχετε δίκιο.
4: Όχι για να μην μας παρεξηγήσει κανείς, έτσι.
3: Όχι, αυτά θα μπουν στην κατανάλωση. Πώς να το πω, διότι αλλιώς η αύξηση μπαίνει στο προϊόν πάνω από το οποίο θα μας μεταφέρει ο ιδιοκτήτης του φορτηγού, ας πούμε.
4: Πολύ σημαντικό.
3: Ε, ή όχι. Νίκο.
5: Ε, ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε και
3: μετά. Πρέπει να αναχαιτήσουμε αυτό το πράγμα, να αναχαιτιστεί αυτό.
5: Μετά η κυρία Τσαγκάρη θα πάει να ελέγξει κάποια στιγμή και οι υπηρεσίες της τα περιθώρια κέρδους. Τα περιθώρια κέρδους τα οποία θα έχουν αλλάξει, και γιατί αλλάζουν μέρα στη μέρα, εβδομάδα στη εβδομάδα, ακριβώς από το ενεργειακό κόστος. Και όχι μόνο το ενεργειακό κόστος, γιατί το ενεργειακό κόστος επηρεάζει άλλα κόστη τους, τα οποία έρχονται εμέσως και χτυπάνε μέσα.
3: Πέρα κάνω διάλειμμα, Νίκο.
5: Εδώ είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο πλέον ούτε να ελέγξεις, ούτε να προσδιορίσεις. Γιατί? Γιατί το ξεχνάμε. Είμαστε σε κρίση. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Είναι μια μορφή οικονομικής κρίσης.
3: Υπάρχει και κάτι
5: κρίση,
3: το οποίο συμβαίνει πάντα και χωρίς κρίση. Να κάνω διάλειμμα εδώ να το προλάβω. Μπας και, γιατί ήταν αλλιώς δομημένη στο μυαλό μου η συζήτηση, αλλά το πετέλαιο.
4: Είναι ωραίες οι ανατροπές.
3: Το κατάλαβα κύριε Τσαγκάρη, αλλά τα κάψιμα μας το μονοπόλησαν εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, Νίκο, μη φύγεις. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κυρία Τσαγκάρη, για εσάς που δεν έχετε ακούσει νωρίτερα, η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για την αντίληψη του καταναλωτισμού στην Ελλάδα και πώς πρέπει αυτή να διαμορφωθεί, κυρία Τσαγκάρη, άλλη φορά. Αλλά τουλάχιστον και ούτε αυτό προλάβαμε, Νίκο, επειδή ακούω την αντιπολίτευση να μιλάει για καρτέλ. Εγώ καρτέλ που δεν κατονομάζονται το θεωρώ μπαρμπούτσαλα.
4: Να
3: με συγχωρείτε, κυρία, γιατί αν έχει τα κότσια ο πολιτικός αρχηγός να κατονομάσει ποια είναι τα καρτέλ για να με βοηθήσει και εμένα να πω αυτά είναι τα καρτέλ, αφού τα λέει ο πολιτικός αρχηγός. Άρα η κουβέντα είναι φούμαρα τώρα το γενικός.
4: Εγώ θα ήθελα πραγματικά από οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε καταγγελία. Βέβαια το θέμα του καρτέλ ανήκει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε καταγγελία που όμως έχει υπόσταση, έχει ονοματεπώνυμο, είναι απτή και πραγματική. Όχι, κάθε μέρα να μου τη στέλνουν. Κάθε μέρα.
3: Όταν λέει το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος ή του καρτέλ που κατονομάζει.
4: Που κατονομάζει.
3: Μάλιστα.
4: Είναι
5: έχουμε βέβαια πολλές αγορές αδύναμες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή έχουμε πολλές αγορές, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα δικό σας, καθώς εδώ έχει να κάνει και με το όλο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή αγορές στις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί πολλοί πόλοι, πολλοί παίχτες. Με αποτέλεσμα το βλέπουμε ότι υπάρχει ελλειπής ανταγωνισμός. Mm-hmm. Παρά το βλέπετε αυτό.
4: Ναι, ναι.
3: Εσείς που έχετε δουλέψει σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρίαχη? Τι μεσολαβεί για να έρθει τρίαχη, κυρία Τσαγκάρη, στο πορτοφόλι μου, ενώ στην αυτή να το αγοράσω?
4: Να ξεκινήσω, γιατί και αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, την οποία προσπάθησαν το πόσο κάνει να την αποδομήσουν, αντί των χιλιάδων, ξέρετε πόσους ενεργούς χρήστες έχει? 380.000. Δηλαδή ασύλληπτα νούμερα για μια εφαρμογή των 3 μηνών, ούτε 3 μήνες. Λοιπόν, μέσα από αυτή την εφαρμογή και με κατεύθυνση, διότι από την πρώτη στιγμή μας το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου συγκρίνετε, γιατί έχουμε και τιμές του εξωτερικού, Ευρώπη, πάντα, ναι. Έτσι, έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ., δεν ισχύει σήμερα. Εγώ έχω πλήρη ανάλυση, την οποία θα παραδώσω και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης, που το ζητούνε και που δείχνει, όχι μία μέρα, αλλά δείχνει ας πούμε 30 ημέρες χωρίς ΦΠΑ. Για να συγκρίνουμε μήλα με μήλα, έτσι, γιατί εμείς έχουμε και κάποιο παραπάνω ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες, δείχνει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα.
3: Ότι δεν έχουμε διαφορά τιμής στην τιμή την καθαρή του προϊόντος και όχι του...
4: Χωρίς ΦΠΑ.
3: Χωρίς ΦΠΑ, μάλιστα.
4: Χωρίς ΦΠΑ, μήλα, σύγκριση. Δεν έχουμε τέτοια. Και βέβαια τα δεδομένα σε αυτή την εφαρμογή είναι ελεύθερα. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς στην αρχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, σε οποιαδήποτε περιπτώσεις βγούνε που θα υπάρχει σημαντική διαφορά, θα επέμβει και ο ίδιος.
3: Λοιπόν, Νίκο, πρέπει να κλείσω. Η κυρία Τσαγκάρη θα είναι στη διάθεσή μας, φαντάζομαι, από το γραφείο της πλέον. Την επόμενη φορά να συνεχίσουμε.
4: Έχετε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Νίκο, έχεις να πεις κάτι πριν κλείσω?
5: Όχι, ότι απλώς να κρατήσουμε αυτό ότι για ένα δίμηνο υπάρχει και όσοι, και μεταξύ των οποίων και εγώ πρέπει να σου πω, πάντα βλέπω αυτά τα καλάθια με τα συμφωνίες και με τα φθηνά, δεν τα βλέπω πάντα με ιδιαίτερη θέρμινα από την αλήθεια. Αλλά πρέπει να το πούμε ότι σε ένα περιβάλλον μεγάλο αντιμήσεων τουλάχιστον υπάρχει 1000 προϊόντα και κάτι τα οποία είναι με κλειδωμένη τιμή ως τα τέλη Οκτωβρίου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
4: Πολύ σημαντικό
5: που βρισκόμαστε.
4: Και θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
3: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ πιο από πολύ σε όλους. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε και αύριο σε 9 και την Κυριακή φυσικά με τις ιστορίες μας. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές αποσταθερές, επιβεβαιώνοντάς το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Παράλληλα, αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές αποθετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές. Σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε επίσης πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και Σούμι στην Ουκρανία. Στην πόλη Σούμι έγινε στόχος πολυκατοικία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Η Γαλλία έχει δεχθεί ρωσικές υβριδικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, αποκάλυψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επισήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες από τους Ευρωπαίους. Προειδοποίησε παράλληλα πως η Ρωσία θα πράξει λάθος αν συνεχίσει να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλέβειες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού, χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΚΑΙ στη σκιά της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο σκοτάδι βυθίστηκε για άλλη μια φορά η Κούβα. Πρόκειται για το 7ο blackout από τις αρχές του χρόνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό.